0: αυτή η αγάπη του ενός για τον άλλον κάποια στιγμή πραγματώνεται στην γέννηση ενός παιδιού, το οποίο παιδί ακόμα και πριν βγει από τη μήτρα της μανούλας του έχει μέσα του εικόνες, ήχους, μυρωδιές που θα το συνοδεύουν σε όλη τη ζωή.
1: Έτσι. Και αυτό το βιβλίο γράφτηκε για αυτά τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και θα θέλαμε να πούμε πώς ήρθε η ιδέα, δηλαδή ποια ήταν η έμπνευση να γραφτεί κάτι τέτοιο.
0: Ωραία. Πάντα η έμπνευση για μένα σε κάθε μου βιβλίο δεν είναι κάτι αόριστο, είναι κάτι συγκεκριμένο και προσωποποιημένο, προσωπικό μάλλον. Εγώ έχω 4 παιδιά. Έχω όμως και πολλά παιδιά στο σχολείο, έχω και πολλά ανήψια και έχω και τα παιδιά των φίλων μου και των αγαπημένων μου ανθρώπων με τα οποία κάθε συζήτηση, κάθε επαφή, κάθε στιγμή που βρισκόμαστε είναι και μία έμπνευση. Στο συγκεκριμένο βιβλίο έχω γράψει ποιηματάκια για μια μικρή αγαπημένη μου φίλη, η οποία τώρα πια είναι μεγάλη, κοντεύει ηλικιόπαιδο. Οι προβληματισμοί της όλοι, αλλά και τα ενδιαφέροντά της, οι προβληματισμοί της μαμάς, του μπαμπά της, για το τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει το παιδί και τα αντίστοιχα δικά μου, με έκανα να γράψω αυτό το βιβλίο και να το χαρίσω και στην ίδια προφανώς, αλλά και σε όλα τα παιδιά αυτής της ηλικίας και στους γονείς που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία. Και από ό,τι θα δείτε και από ό,τι θα δούμε μάλλον μαζί με τους ακροατές και θα ακούσουμε, προσπάθησα να βάλω μέσα όλη μου την αγάπη, αλλά και μια τρυφεράδα που με στεναχώρια το λέω, βλέπω σιγά σιγά να χάνεται στη σχέση μας με τα παιδιά.
1: Δηλαδή ανάμεσα στα παιδιά και στους γονείς.
0: Ανάμεσα στα παιδιά και τους γονείς φυσικά, αλλά ανάμεσα και στα παιδιά μεταξύ τους. Ανάμεσα στα παιδιά και στη σχέση τους με τη φύση, με τα ζώα, με τα φυτά, με τα λουλούδια, με οποιοδήποτε έμβιο οργανισμό που είναι κομμάτι της δικής μας ζωής.
1: Ακριβώς. Και τώρα θυμάμαι μια ιστορία που λέγεται ότι την είπε ο Άγιος Σιλουανός με ένα φιλαράκι που κόπηκε βία, ας πούμε, και ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό. Όχι μόνο δεν υπήρχε λόγος, αλλά δεν ήταν και σωστό να γίνει αυτό. Ήταν μια μορφή κακοποίησης. Και κάτι θα έλεγες εσύ για μια παρόμοια ιστορία με ένα γατάκι.
0: Και εγώ σας έχω ξαναπεί σε μια προηγούμενη εκπομπή μια ιστορία με τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος σε μια συνάντηση που είχαμε όταν ήμουν 18 χρονών, μια παρέα 5-6 παιδιά στην ίδια ηλικία με μένα, καθόμασταν και τον βλέπαμε να χαϊδεύει ένα γατί, ένα μικρό γατάκι γεμάτο ψήλους, την ώρα που μια παρέα θεολόγοι καθόταν μαζί του και συζητούσαν περί Θεού και ο καθένας έλεγε τις δικές του θεωρίες και ο γέροντας καθόταν χαμογελαστός, χάιδευε το γατάκι και δεν έλεγε τίποτα. Κάποια στιγμή του λένε: «Τι είναι Θεός, γέροντα?» Και ο Άγιος Παΐσιος τους λέει: «Σταθείτε, να σας τον φέρω να τον δείτε». Και μένουν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Ο γέροντας δίνει το γατάκι στον διπλανό του. Σας είπα ότι το γατάκι ήταν γεμάτο ψήλους, τους οποίους ο γέροντας έβγαζε έναν-έναν χωρίς να τον σκοτώνει και τον άφηνε κάτω στο έδαφος. Και το γατάκι τον κοιτούσε με λατρεία. Δίνει λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο γατί στο διπλανό του και φεύγει. Πήγαινε στο κελάκι του μέσα να μας φέρει να δούμε το Θεό. Έτσι μας είπε. Όλοι λοιπόν περιμέναμε με το στόμα ανοιχτό και με γουρλωμένα μάτια. Ο καθένας από αυτούς τους σπουδαίους θεολόγους έδινε το χατάκι στον διπλανό του και άλλο στον διπλανό του και αυτό στον διπλανό του, μέχρι που ο τελευταίος το πετάει, γιατί ήταν γεμάτο ψήλος. Το γατάκι πλησίαζε, μια-δυο κλωτσιές έφαγε και έφυγε. Βγαίνει λοιπόν ο γέροντας έξω, μας κοιτάζει, τον κοιτάζουμε κι εμείς, κάτι κρατούσε στα χέρια του και περιμένουμε να δούμε το Θεό που θα μας έδειχνε. Και όταν στην απορία μας αυτή απάντησε πού είναι το γατί, στον πρώτο στον οποίο το είχε δώσει, και αυτός του λέει εγώ το έδωσα στον άλλο και ο άλλος στον άλλο, ο γέροντας θύμωσε και έσκυψε κάτω σαν να θέλει να πάρει μια πέτρα για να μας διώξει. Και πραγματικά θύμωσε και ήταν πολύ έντονη η συμπεριφορά του, σε τέτοιο βαθμό που οι θεολόγοι τρομάξαν και άρχισαν να φεύγουν. Θεολόγους τους λέγαμε εμείς, δεν ξέρω τι δουλειά κάνανε οι άνθρωποι. Και όταν φύγανε όλοι, τρέχοντας πραγματικά, γιατί όντως έπιασε μια πέτρα από κάτω, δεν ξέραμε τι θα την έκανε, γύρισε και μας κοίταξε εμάς και μας μάλωσε. Μας λέει, τι γελάτε, μωρέ. Και η δικιά μας η απάντηση ήταν με αυτούς που φύγανε. Και ο γέροντας συνέχισε λέγοντας ότι εάν δεν μπορείς ένα πλάσμα του Θεού να κρατήσεις στα χέρια σου, τι τον θέλεις να τον δεις ολόκληρος? Φωτιά είναι, βρε, και θα σε κάψει. Οπότε η σχέση του Αγίου Πορφυρίου, του Γέροντα Πορφυρίου, με τη φύση, όπως και πολλών άλλων γερόντων, θυμάμαι και τον πατέρα Πορφύριο, τη σχέση που είχε με τα ζώα, με τα πουλιά, με τη φύση κτλ. Ήταν μια σχέση αγαπητική, μια σχέση προσωπική. Δεν υπάρχει το περιβάλλον στην Ορθοδοξία. Υπάρχει, ναι, το συγκεκριμένο δέντρο, το συγκεκριμένο ποτάμι, η συγκεκριμένη λίμνη, η συγκεκριμένη θάλασσα, το συγκεκριμένο πουλάκι. Όπως και η σχέση μας με το Θεό δεν είναι το υπέρτατον ο Θεός. Ο Θεός είναι, έχει πρόσωπο, έχει σαρκωθεί και είναι ο Χριστός. Και το βλέπουμε τον Χριστό, τον πιάνουμε, τον ακουμπάμε, τον τρώμε, τον πίνουμε. Έτσι και η φύση, τα πλάσματα όλα της φύσης είναι εικόνες αυτού του παραδείσου, που αν δεν το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε στον παράδεισο.
1: Ακριβώς. Και αυτό το βιβλίο που κρατάμε στα χέρια μας έχει και ζώα και πουλιά και φυτά και πολύ αγάπη πάνω σε αυτά.
0: Ωραία, όπως βλέπετε το βιβλίο ξεκινάει με αυτό το μικρό ποιηματάκι. Ένα κοριτσάκι κάθεται στον κήπο του, βλέπετε και τις εικόνες, μακάρι να μπορούσαμε να τις δούμε και στα ραδιόφωνα, αλλά ας τις περιγράψουμε. Ένα κοριτσάκι κάθεται στη ρίζα ενός δέντρου, γύρω της λουλούδια, μανιτάρια, μια πεταλούδα, δυο πεταλούδες, και το ποιηματάκι λέει: μέσα στον κήπο στέκεις μόνη και κοιτάς δυο πεταλούδες που χορεύουν στον αέρα. Με τα πολύχρωμά τους τα φτερά πετάνε και σου λένε καλημέρα.
1: Και αυτό μπορεί να το τραγουδήσουν τα παιδιά, ακούγοντας και την όμορφη μουσική που έχει φτιάξει
0: ο Ηλίας ο Αργυρόπουλος.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ηλίας ο Αργυρόπουλος πήρε τα ποίηματα που έγραψα, συνδύασε στο μυαλό του το στίχο μαζί με την υπέροχη εικονογράφηση της Φανής της Παρθενείου, η οποία Φανή έχει ζωγραφίσει και τα περισσότερα βιβλία μου, και έφτιαξε μια αντίστοιχα τρυφερή μουσική, αξιοποιώντας και το δυναμικό των μουσικών, που είναι εξαιρετική μουσική όλοι τους, αλλά και την παιδική χοροδία. Τη μουσική έχει γράψει ο Ηλίας ο Αργυρόπουλος, φίλος μουσικός, πιανίστας, ακορντεονίστας, δάσκαλος μουσικής, ο οποίος πήρε τους στίχους από τα ποιηματάκια μου, πήρε και την εξαιρετική εικονογράφηση της Φανής της Παρθενείου, η οποία έχει εικονογραφήσει και τα υπόλοιπα μου τα βιβλία, και αξιοποίησε το μουσικό δυναμικό με τους αντίστοιχα πολύ καλούς μου φίλους, τον Γιάννη τον Ζαχαρέλη στην κιθάρα, τη Λιτό τη Φλωράκη στο βιολί, το γιο μου τον Νικηφόρο τον Γανωτή στο κλαρινέτο, τα νύψια μου τον Νικόλα και την Ειρήνη τη Γανωτή στο φλάουτο και στα κρουστά τον Οδυσσέα τον Στεφανή και έφτιαξε αυτές τις μουσικές, κάποιες από τις οποίες θα ακούσουμε και στη σημερινή εκπομπή.
1: Και είναι πολύ όμορφες μουσικές και συνοδεύουν θαυμάσια και τους στίχους, τα στιχάκια αυτά. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο.
0: Βεβαίως.
2: Μια πασχαλίτσα στην αυλή.

0: Στη μικρή μας την αυλή ήρθε μία πασχαλίτσα, με μια κόκκινη στολή και φτεράκια μια σταλίτσα. Της αρέσει να πετά, σε όλα τα λουλούδια πάει. Το όνομά του στα ρωτά, όλα εκεί που τριγυρνάει. Πάει στα τριαντάφυλλα και στα όμορφα τα κρίνα. Πάει στα γαρίφαλα που μοσχοβολούν κι εκείνα. Πάει και στη μικρή της φιλανάδα την καλή, που την αγαπάει πολύ πολύ πολύ.
1: Τι ακούσαμε, Στέφανε?
2: Ακούσαμε ένα ποιηματάκι, απαγγελία ποιήματος. Εκτός από τα τραγούδια υπάρχουν και 2-3 ποιηματάκια τα οποία είναι απαγγελία, όμορφη απαγγελία από τα παιδιά της νεανικής χοροδίας του Οδείου Αθηνά με μαέστρο τη Δήμητρα Χανού. Η Δήμητρα Χανού είναι η γυναίκα του Ηλία του Αργυρόπουλου. Η απαγγελία είναι κάτι πολύ δύσκολο. Τα παιδιά στο σχολείο από την πιο μικρή ηλικία μαθαίνουν να κάνουν ανάγνωση, αλλά η ανάγνωση δεν είναι κάτι τόσο απλό. Η ανάγνωση, και μάλιστα η ανάγνωση της ποίησης που λέγεται απαγγελία, είναι κάτι δύσκολο που εμπεριέχει μέσα και την τέχνη τη θεατρική. Για να μπορέσει ένα παιδάκι να καταλάβει πιο όμορφα τις εικόνες, χρειάζεται να μάθει να κάνει απαγγελία. Στο βιβλίο αυτό η μουσική ως χαλή μπαίνει κάτω από 2-3 ποιηματάκια και από μόνο το αυτό προκαλεί μία άλλη αίσθηση, μία αίσθηση εφορίας, μία αίσθηση ρομαντική, μία αίσθηση αυτής της τρυφεράδας που συνήθως λείπει ακόμα και στα παιδικά βιβλία. Και όπως πρέπει να το ξαναπούμε, η μουσική είναι όλη με φυσικά μουσικά όργανα. Δεν υπάρχουν μουσικά όργανα ηλεκτρονικά μέσα σε αυτό το βιβλίο, όπως και στα άλλα μου τα βιβλία.
1: Έτσι.
2: Η κιθάρα είναι κιθάρα, το βιολί είναι βιολί, το φλάουτο είναι φλάουτο. Δεν είναι δηλαδή κάποιο ηλεκτρονικό μέσο το οποίο να έχει αντικαταστήσει και να φαίνεται ότι είναι φλάουτο. Αυτό δίνει μια άλλη ζεστασιά.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το έχουμε χάσει τελευταία, δυστυχώς. Γιατί έχουμε πολλά ηλεκτρονικά όργανα και χάνει η μουσική, χάνει το αποτέλεσμα. Και έτσι το παιδί που θα πάρει να διαβάσει αυτό το βιβλίο και θα διαβάσει, ή αν δεν γνωρίζει να διαβάσει, θα το διαβάζει η μαμά του, είναι μια καλή ευκαιρία να συνδεθούν γονείς και παιδιά με αυτόν τον τρόπο, διαβάζοντας δηλαδή. Οι γονείς θα ακούσουν και αυτό που ακούμε εμείς και σιγά σιγά μπορούν να το μάθουν και απ' έξω.
2: Ναι, ήδη μετά από 15 μέρες κυκλοφορίας του βιβλίου, αυτό που μου λένε οι γονείς που έχουν βάλει τα παιδάκια τους να ακούσουν τη μουσική, είναι ότι πρώτον λένε τα τραγουδάκια απ' έξω σαν να είναι τα πιο αγαπημένα τους τραγούδια, γιατί έχουν μια ομοιοκαταληξία πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ προσεγμένη, αλλά και ζωγραφίζουν συνέχεια κάποιες όμορφες εικόνες, παίρνοντας στοιχεία από τις ζωγραφίες του βιβλίου. Ας ακούσουμε το επόμενο. Το επόμενο τραγουδάκι λέγεται «Στο όνειρό σου» και είναι κάτι που όσοι έχουμε διατελέσει οι γονείς, νομίζω ότι θα θυμηθούμε κάτι από τη δική μας θητεία ως γονείς, και οι νέοι γονείς θα δουν κάτι το οποίο θα το συναντήσουν πάρα πολλές φορές. Το μικρό παιδάκι μέσα στον ύπνο του ξυπνάει. Γιατί ξυπνάει ένα παιδάκι μέσα στον ύπνο του? Για πολλούς λόγους. Ζητάει να έρθει κοντά στη μαμά, στον μπαμπά, να το πάρουμε αγκαλιά. Η αγκαλιά είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό και κάτι που λείπει πάρα πολύ στα παιδιά. Το βλέπω και στο σχολείο, πόσο λείπει η αγκαλιά στα παιδιά, γιατί πλέον δεν επιτρέπεται να κουμπάμε τα παιδιά, δεν επιτρέπεται να τα πλησιάζουμε, πρέπει να είμαστε από μακριά, να είμαστε αποστηρωμένοι, γιατί όλα αυτά παρεξηγούνται. Στο παιδί λείπει η αγκαλιά της μαμάς, λείπει η αγκαλιά του μπαμπά στο σπίτι. Και...
1: αυτό δεν παρεξηγείται, Στέφανε, νομίζω.
2: Νομίζεις ότι δεν παρεξηγείται. Απτική επαφή πια στο σχολείο είναι κάτι το απαγορευμένο.
1: Στο σχολείο μπορεί, αλλά στο σπίτι. Το λέω γιατί για να μην αγκαλιάσεις το παιδί σου, πάει να πει ότι δεν, κάτι λείπει και σε σένα.
2: Αυτό που λείπει το βασικό είναι ο χρόνος.
1: Να συμφωνήσουμε.
2: Νομίζουμε ότι το παιδί έχει ανάγκη από την αγκαλιά μας μόνο όταν είναι νεογέννητο ή όταν φτάσει 2-3 χρονών. Ξέρετε πόσα παιδιά έρχονται Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου πια και τους λες τι έχεις, και σου λένε κύριε πάρε με μια αγκαλιά, και εκεί τι πρέπει να κάνεις?
1: Μια αγκαλιά. Τι άλλο? Ας ακούσουμε λοιπόν στο όνειρό σου και ας προβληματιστούμε λίγο.
3: Στο όνειρό σου.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ, στην Πυριακή Εκκλησία, Ράδιο Παραμυθία. Σημερινός μας προσκεκλημένος, ο Στέφανος Ουγανωτής, συγγραφέας του βιβλίου «Τον κόσμο όλων αγαπάς». Ένα βιβλίο για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά και για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας και για γονείς γενικότερα. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Νομίζω ξεκουράζει. Εμείς ακούμε εδώ τα τραγούδια με τον Στέφανο και τα τραγούδια, την ποίηση, με τόσο όμορφη μουσική, τόσο όμορφα γραμμένα, έτσι, όλα. Και σε ταξιδεύει αυτό το βιβλίο. Εμένα μου αρέσει πολύ το ταξίδι με καράβι. Είμαστε εδώ κοντά στη θάλασσα, Στέφανε, και γι' αυτό νομίζω ότι μας αρέσουν αυτά. Και δεν χρειάζεται να είσαι κοντά στη θάλασσα να σου αρέσουν τα ταξίδια. Φεύγουμε ταξίδι, ώρα μας καλή. Πάμε με καράβι, χαίρεσε πολύ. Το χαίρονται τα παιδιά.
1: Όλοι το χαιρόμαστε το ταξίδι. Το ταξίδι με καράβι ειδικά. Εδώ η μικρή μου φίλη πρόκειται να ταξιδέψει με το καράβι και είναι μεγάλη η χαρά της. Παρατηρεί. Τι παρατηρεί? Παρατηρεί γύρω της. Να η θαλασσίτσα, να τη και η φάρη. Πάνω από τον αφρό πώς πετούν οι γλάροι. Και η μαμά της που την έχει κοντά και ταξιδεύουνε, βλέπει το κοριτσάκι της να χαίρεται με τους γλάρους, με τη θάλασσα. Άνοιξε στα χέρια να έρθουν τα πουλιά, όλος μου ο κόσμος μια σου αγκαλιά. Πώς σε καμαρώνω, με κοιτάς κι εσύ. Φτάσαμε χαρά μου στο όμορφο νησί. Στο τραγούδι η Μαριάνθη Λιουδάκη, μια εξαιρετική μουσικός τραγουδίστρια. Στο βιολί η Λιτό Φλωράκη, είναι και η ίδια μουσικός, δασκάλα στο βιολί από τις Εγκαρές της Νάξου.
2: Ταξίδι με καράβι.

0: Και αφού ακούσαμε το ταξίδι και ταξιδέψαμε κι εμείς, να περάσουμε στη σκανδαλιά. Ποιος δεν τα θυμάται αυτά? Και αυτά που κάναμε εμείς και αυτά που έκαναν τα παιδιά σε εμάς, γιατί όλα εδώ πληρώνονται, όπως λένε έτσι χαριτολογώντας οι άνθρωποι και πολλές φορές και σοβαρολογώντας. Και έχουμε ένα πουλάκι, ναι, ένα πουλάκι και ένα παιδάκι ταλέπορο. Αράχνες κρέμονται από ψηλά. Το παιδί είναι στεναχωρημένο. Τι έχει γίνει?
1: Λοιπόν, η ζωγραφιά αποτυπώνει όλη την απελπισία ενός μικρού παιδιού που το έχουν αμαλώσει.
0: Ακριβώς.
1: Ένα μικρό παιδί που το έχουν αμαλώσει νιώθει ότι όλος ο κόσμος καταραίει, ότι όλα είναι...
0: Δεν υπάρχει τίποτα πάνω.
1: Μια καταστροφή. Και χαίρομαι πάρα πολύ με τη Φανή, γιατί χωρίς να της πω τίποτα, μόλις βλέπει κάτι που γράφω, αποτυπώνει με τη ζωγραφική της όλο αυτό το συνέστημα που θέλω και εγώ να περιγράψω με το στίχο. Και αντίστοιχα ο Ηλίας με τη μουσική του κάνει κάτι
0: παρόμοιο. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, εδώ το κοριτσάκι είναι απελπισμένο. Θα ακούσετε και στην απαγγελία τι λέει και ας το συζητήσουμε αμέσως μετά.
2: Η σκανδαλιά.

Σήμερα η μαμά πάλι με μάλωσε. Μου είπε μεγάλωσα, δεν πρέπει πια να κλαίω. Και όταν μου λέει ο μπαμπάς πως δεν τον άκουσα, να μην γκρινιάζω, να μην λέω πως δεν φταίω.

0: πως κανένας πια δεν μ' αγαπά. Μονάχα ο παππούς και η γιαγιά.
1: Η σκανδαλιά λοιπόν, πραγματικά, αυτό το νομίζω πως κανένας πια δεν μ' αγαπά, αντικατοπτρίζει όλη την αλήθεια ενός παιδιού που το έχουν μαλώσει. Αδίκως ή δικαίως.
2: Εδώ έχουμε το παιδάκι που έχει κάνει μια σκανδαλιά. Όλοι κάνουμε σκανδαλιές. Εδώ τις κάνουμε στα 50 μας, που είμαι τώρα 55. Δεν τα κάναμε όταν ήμασταν 5. Η μαμά λέει με μάλωσε, μου είπε μεγάλωσα, δεν πρέπει πια να κλαίω. Προσοχή λίγο. Φυσικά και ένας άνθρωπος όχι απλώς έχει το δικαίωμα, αλλά είναι πολύ όμορφο να κλαίει και στα 5 του και στα 15 του και στα 50 του και στα 100 του, και πάντα το κλάμα βγάζει έξω ένα συνέστημα και είναι λυτρωτικό. Αυτό όμως το αστείο, εκνευριστικό, ψεύτικο, και δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, που τώρα μετά από τα παιδιά μου, το πιο μικρό μου παιδί είναι 23 χρονών, αλλά όταν θυμάμαι αυτό το κλάμα, το μικρό κλάμα με το απελπισμένο ύφος του ότι όλα έχουν καταστραφεί και τελειώνει ο κόσμος, επειδή παραδείγματος χάρη δεν πήραμε μία καραμέλα στο σούπερ μάρκετ, ξέρω εγώ, ή επειδή είναι η ώρα να πάμε για ύπνο και δεν πρέπει και μου και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το κλάμα.
1: Απελπισμένο κλάμα.
2: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
2: Λέει η μαμά, άντε σταμάτα πια τώρα, μεγάλωσες. Και όταν ο μπαμπάς λέει δεν τον άκουσα, μην γκρινιάζει, μην λέω πως δεν φταίω. Δεν φταίω εγώ, δεν το έκανα εγώ. Όλοι το έχουμε πει και όλα τα παιδάκια. Εδώ λοιπόν η μαμά το μαλώνει. Φανταζόμαστε τι είναι το μάλωμα, έτσι. Δεν είναι το μάλωμα το τρομερό και το τρομακτικό. Το παιδί όμως νιώθει ότι όλος ο κόσμος καταραίει όταν του λέει η μαμά ή ο μπαμπάς ότι δεν ήσουν ένα καλό παιδί. Εκεί τελειώνει η ζωή. Τελειώνουν τα πάντα. Είναι η καταστροφή.
1: Δεν υπάρχει κανείς. Δεν σε αγαπάει.
2: Έχει τελειώσει ο κόσμος. Οπότε πού θα προσφύγουμε? Στον παππού και στη γιαγιά. Είναι μεγάλες δυνάμεις. Για να δούμε ο παππούς και η γιαγιά.
0: Ο παππούς και η γιαγιά.

0: τα έχουν καταφέρει έτσι, έτσι οι γενιές και δεν μαλώνουν ο παππούς και η γιαγιά με τα παιδιά.
1: Είχα δει σε ένα από αυτά τα μαγνητάκια που βάζεις στο ψυγείο και έχει διάφορα στιχάκια ή διάφορα ρητά. Έλεγε, επειδή ο Θεός σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να είναι παντού, έφτιαξε τον παππού και τη γιαγιά.
0: Πολύ έξυπνο. Και όντως έτσι είναι.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι, μάλλον τα συγκεκριμένα στιχάκια, αλλά και η μελωδία, γραφτήκανε την περίοδο του COVID. Είναι λίγο προγενέστερα από το συγκεκριμένο βιβλίο. Ενσωματώθηκαν όμως πολύ όμορφα μέσα, νομίζω.
0: Και είναι και πολύ θεατρική η μουσική. Έχει έτσι ένα ύφος κινηματογραφικό, θα έλεγα. Μπορεί να γίνει και ταινία. Ναι. Η αφορμή.
1: Γιατί γράφτηκαν την εποχή του COVID? Γιατί θα θυμούνται όλοι οι ακροατές ότι ο παππούς και η γιαγιά την εποχή του COVID είχαν στοχοποιηθεί ως εν δυνάμει κίνδυνος για μετάδοση του ιού. Θυμηθείτε πόσο τα γυροκομεία ήταν ο χώρος ο οποίος όλοι τρομάζαμε. Για θυμηθείτε εκείνη την τρομακτική ιστορία με το γυροκομείο στην Ισπανία που μετέφεραν τους ηλικιωμένους σε μία πόλη γιατί θεωρούσαν ότι υπάρχει COVID στο νοσοκομείο και μαζεύτηκαν οι κάτοικοι της πόλης και πετροβολούσαν τα αυτοκίνητα που μετέφεραν τους ηλικιωμένους γιατί θεωρήθηκαν εν δυνάμει κίνδυνος. Για θυμηθείτε τις εικόνες αυτές που βλέπαμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με τον παππού και τη γιαγιά να αγκαλιάζουν τα εγγονάκια τους μετά από πόσους μήνες και μάλιστα πίσω από μουσαμάδες, μην τα ακουμπήσουνε μην τυχόν και τα μολύνουνε με τον COVID. Αυτά τα ξεχνάμε. Έχουν περάσει μόνο 3-4 χρόνια από εκείνη την εποχή και όμως έχουμε την τάση να ξεχνάμε. Και όπως ξεχνάμε αυτά τα κοντινά, τα πριν από 3-4 χρόνια, ξεχνάμε πολύ συχνά και την δική μας παιδική ηλικία, τις δικές μας ανάγκες και επιθυμίες. Και γι' αυτό, αν διαβάσει ο αναγνώστης στο πιστόφυλλο του βιβλίου, λέει ένα τρυφερό βιβλίο γεμάτο ποιηματάκια, υπέροχες εικόνες, μουσική και τραγούδια για τα μικρά παιδιά, αλλά και για μας τους μεγάλους, συσσαγωγικά, που κάπου μέσα μας βαθιά κρύβουμε τη γλυκιά ανάμνηση της παιδικής μας ηλικίας. Η παιδική μας ηλικία είναι η πρώτη μας πατρίδα. Αν αυτό δεν το νιώθουμε, τότε έχουμε κόψει ένα κομμάτι μεγάλο της ζωής μας. Είναι, η παιδική μας ηλικία είναι ο παράδεισος στον οποίο ανατρέχουμε κάθε φορά που απελπισμένοι από την καθημερινότητα και την πραγματικότητα αναζητούμε κάποιο καταφύγιο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό το βιβλίο, ακόμη και αν κάποιοι δεν έχουν μια πρώτη πατρίδα ιδανική, μπορεί να γίνει μια ψευδαίσθηση. Ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, ότι και δεν πειράζει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πρώτη καλή πατρίδα. Στέφανε, να διαβάσουμε το...
1: Θα ήθελα, όχι να ακούσουμε, γιατί είναι μεγάλο σε διάρκεια, να σας διαβάσω.
0: Βεβαίως.
1: Το τελευταίο ποιηματάκι που λέγεται «Η μαμά μου και εγώ».
0: Αυτή και αν είναι πατρίδα, η μάνα.
1: Είναι το κοριτσάκι που μιλάει με τη μαμά του. «Θα ήθελα να είχα δυο φτερά, θα μου δίνε πολύ χαρά στον ουρανό για να πετάξω, πού πάνε τα πουλιά να ψάξω. Όμως, σαν ποιο να γίνω εγώ πουλάκι? Μήπως σαν το σπουργητάκι?» Και η μαμά απαντάει, «Κοίτα αγάπη μου το σπουργητάκι, πως κρυώνει σαν έρχεται ο χειμώνας και το χιόνι. Να γίνω σαν το χελιδόνι που χτίζει τη φωλιά του στο μπαλκόνι. Να έχω και μια ουρά σαν το ψαλίδι όταν πετάω σε μακρύ ταξίδι. Και όταν αρχίσει να φθινοποριάζει και εγώ θα μείνω μόνη, δεν σε νοιάζει? Τα χελιδόνια ταξιδεύουν

0: μου σε ζεστή φωλιά. Και ποιο παιδάκι θα έχω εγώ αγκαλιά? Να γίνω τότε σαν την κουκουβάγια με μάτια γουρλωτά να βλέπω στα σκοτάδια. Και όλη τη μέρα που θα θέλω εγώ να παίξουμε, νομίζω χωριστά πως δεν θα αντέξουμε. Μήπως να γίνω σαν το γλάρο, να ακολουθώ και τα καράβια ως το φάρο? Τα καράβια, ψυχή μου, ταξιδεύουν σε χώρες μακρινές και φεύγουν. Τότε θα γίνω σαν τον αετό, πολύ ψηλά για να πετώ. Τις φτερούγες μου να ανοίξω, τα σύννεφα στον ουρανό να αγγίξω. Σαν τον αητό να έχεις φτερά και να πετάς πολύ ψηλά. Τίποτα να μη φοβάσαι και όταν μακριά μου θα είσαι. Θα έχω κι εγώ πολύ χαρά σαν τον αητό να έχεις φτερά. Στον ουρανό για να πετάς και όλο τον κόσμο
1: να αγαπάς. Να αγαπάς λοιπόν, και με αυτό τον αγαπάς τελειώνει το όμορφο βιβλίο του Στέφανου του Γανωτή, «Τον κόσμο όλο να αγαπάς». Ο τίτλος είναι αυτός. Και είναι όμορφος ο κόσμος, λέει το Οπισθόφυλλο. Τον ομορφαίνουν τα λουλούδια, τα δέντρα, τα ζώα, τα πουλιά, οι θάλασσες και τα βουνά, τα δάση, τα ποτάμια. Μα πιο πολύ τον ομορφαίνουν τα παιδιά με το χαμόγελό τους. Ένα τρυφερό βιβλίο, γεμάτο με ποιηματάκια, υπέροχες εικόνες, φίλοι μας, μουσική, τραγούδια για μικρά παιδιά, αλλά και για εμάς τους μεγάλους, που κάπου μέσα μας βαθιά κρύβουμε τη γλυκιά ανάμνηση της παιδικής μας ηλικίας. Ένα πολύ όμορφο βιβλίο για παιδιά 3 έως 6 ετών, και μπορώ να πω για όλους εμάς που μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα αυτά στα παιδιά μας, να τα χαρούμε και εμείς. Από τις εκδόσεις Σταμούλη, εικονογράφηση Φανή Παρθενίου, μουσική Ηλίας Αργυρόπουλος, περιέχει QR με ηχητικό βιβλίο. Να ξέρετε, τούτο εδώ το πολύ πολύ όμορφο βιβλίο του Στέφανου του Γανωτή. Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ μέσα από την καρδιά μας για όλη αυτή την παρουσίαση, για όλη αυτή την έμπνευση που μας τη μετέφερε σε μένα εδώ στο στούντιο και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία και με το καλό να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ήσασταν κοντά μας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Μεγάλη εβδομάδα του 1990, ο Όσιος Ευμένιος λέει: «Θα έρθεις το Μεγάλο Σάββατο. Το Μεγάλο Σάββατο θα είμαστε παρέα, παρέα, παρέα». «Ναι, γερόντα, θα έρθω. Τι ώρα να είμαι εδώ?» «Στις 8. «Μα το Μεγάλο Σάββατο, γεροντά μου, πάμε στην εκκλησία στις 11. Τι θα κάνουμε από τις 8. «Θα διαβάσεις τις πράξεις των Αποστόλων». Πηγαίνω λοιπόν και με βάζει να διαβάζω. Ήταν άνοιξη και 8 η ώρα είχε ήλιο. Εν τω μεταξύ, ο πατέρας μου είχε πει: «Πρόσεξε, αύριο το πρωί θα πάμε να ψήσουμε το αρνί. Μην καθυστερήσεις σε κανένα παπά και αργήσεις να έρθεις. Θα με πας με το αυτοκίνητο να ψήσουμε το αρνί. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κανόνισε στις 2 τη νύχτα να είσαι εδώ». Εγώ σκέφτηκα ότι στις 2-3 θα έχουμε ξεμπερδέψει. Όμως πιο μαρτυρικό Πάσχα δεν έχω περάσει. Ούτε στο Καμερούν, που θυμάμαι μια φορά που ήμουν διάκος. Εκεί οι ιερείς, αφού κοινωνήσαμε, είχαν βάλει 7 δισκοπότηρα. Μόλις είπαν το Χριστός Ανέστη, φάγαν όλοι από ένα αυγό και μου άφησαν 7 δισκοπότηρα να καταλύσω. Πήγα λοιπόν στις 8. Μου βάζει μπροστά μου τις πράξεις των Αποστόλων και αρχίζω να διαβάζω. Και μετά σκέφτηκα να αρχίσω να παραλείπω κανένα κομμάτι. Και το προσπερνούσα. Και ακούω μέσα από το ιερό: «Μην παίζεις πίδους, μην παίζεις πίδους, Βαγγέλη, ξαναγύρισε το πίσω». Αυτός τα ήξερε απ' έξω, όπως και ο Άγιος Νικηφόρος τα ήξερε απ' έξω, ο οποίος, αν και δεν έβλεπε, έψελνε μια χαρά. Στις 11 η ώρα βάζει ευλογητός. «Ψάλε το Κύμα τη Θαλάσσης με σβηστά φώτα», μου λέει. «Κύμα τη Θαλάσσης, Κύμα τη Θαλάσσης», πήγε η ώρα 12. «Έλα, γέροντα», του λέω, «να κάνουμε Ανάσταση». «Ποια Ανάσταση?», μου λέει, και ξαναπιάνει το Κύμα τη Θαλάσσης. Εν τω μεταξύ, ο παππούς είχε ήδη αρρωστήσει από το ζάχαρο. Είχε μια τεράστια πληγή στο πόδι του, έτρεχε πίον, αίματα. Ο κόσμος τώρα πίχτρα και χίλιοι άνθρωποι μπορεί να ήταν εκεί. Κάθονταν, σηκωνόντουσαν. Ξέρετε τώρα τη λύσα να πάρουν το φως και να πάνε να φάνε. Έλα όμως που Όσιος ήθελε να τον γλεντήσει, να χτυπάνε οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησιές, να ρίχνουν βαρελότα στις 12, «Χριστός Ανέστη», δεν έλεγε ο γέροντας. Μου έλεγε: «Όχι, θα ψάλουμε, θα πάμε μέχρι τη μία η ώρα. Θα πάμε με τα Ιεροσόλυμα που είναι μια ώρα πιο αργά». «Μα γέροντα, τώρα το θυμήθηκες? Τόσα χρόνια γιατί δεν το κάναμε?» «Μάλλον λάθος κάνετε, γέροντα». «Όχι, αυτό θα κάνουμε». Αρχίζω πάλι να ψάλω. Μα πόσες φορές να πω το Κύμα τη Θαλάσσης? Κατά τη μία η ώρα μπαίνω μέσα στο ιερό. «Γέροντα, πες τώρα δεν φτελάβεται φως να πάρουν οι άνθρωποι το φως να πάνε σπίτια τους? Αν θέλουν να φύγουν, πες τους να πάνε σε άλλη εκκλησία». «Γέροντα, με κοροϊδεύεις? Είναι δυνατόν? Αφού όλες οι εκκλησίες έχουν αναστήσει στις 12 η ώρα και έχουν φύγει οι άνθρωποι, σε ποια άλλη εκκλησία να πάνε?» «Ψάλε, Βαγγέλη, ψάλε». «Εντάξει, γέροντα». Μια μισή ώρα εδέησε να βγει με τη λαμπάδα να δώσει το άγιο φως. Οι άνθρωποι είχαν φρικάρει, δηλαδή θα μας δέρνανε. Βγαίνει από την ωραία πύλη κρατώντας τη λαμπάδα και έλεγε: «Δε φτελάβεται φως», κουνώντας τη λαμπάδα πέρα δόθε. «Και να μην μπορεί κανείς να πάρει φως. Άμα δεν είναι σταθερή λαμπάδα, πώς θα πάρεις φως?» Ώσπου ένας άντρας του πιάνει το χέρι και του λέει: «Κάτσε εκεί να πάρω το φως». Και κάνει ο γέροντας μια απότομη κίνηση και περνάει τη λαμπάδα από το δεξί του χέρι στο αριστερό και συνέχισε πάλι να κουνάει τη λαμπάδα με τον ίδιο τρόπο. Εγώ σκέφτηκα να την κάνω την πονηριά. Να πάρω δηλαδή ένα καντήλι και να ανάψει ο διπλανός μου φως και να το πάει πέρα-πέρα στον κόσμο. Και μόλις το σκέφτηκα, γυρίζει τα μάτια και μου λέει: «Ούτε να το σκέφτεσαι». Επιτέλους, στη 1:20 κατάφερε μια γριά και πήρε το φως και το έδωσε σε όλους. Αφού έδωσε το φως, βγαίνουμε έξω και εκεί είχε ένα πεζούλι. Οι κριτικοί τα λένε μπεντένια αυτά. Και μου λέει: «Βαγγέλη, τώρα κοίτα, θα ανέβω στο μπεντένι». Ανέβηκε στον τσιμεντόλιθο και έκανε πέρα δόθε έτσι με τη λαμπάδα και να γελάει. Εγώ σκεφτόμουν ότι όλος αυτός ο κόσμος θέλει να ακούσει το Χριστός Ανέστη και να φύγει. Και του λέω: «Έλα να πούμε το Ευαγγέλιο, γέροντα. Έλα, χρυσέ μου άνθρωπε. Έλα, πατέρα μου», του λέω, και τον κατεβάζω από εκείνο το μπεντένι. Είχε πάει σχεδόν 2 η ώρα. Τίποτα. Να βάζει το Ευαγγέλιο και να λέει: «Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω Τριάδη». Στη συνέχεια θυμιατίζει και μου λέει: «Το Χριστός Ανέστη θα το πω στο μπεντένι». Του πάω το δισκέλι, του ανοίγω το Ευαγγέλιο και μου λέει: «Όχι, Ευαγγέλη, αυτό το Ευαγγέλιο. Μικρό είναι, μικρό, μικρό. Θα πούμε εωθινό, Μεγάλο, μεγάλο. Ποιο Ιωθινό θα πούμε? Αυτό που πήγαν οι Απόστολοι, ο Λουκάς και με τον Κλεόπα, θα ξημερώσουμε. Εδώ το διαβάζουμε εμείς αυτό κατά τις καθημερινές και τρελαινόμαστε που είναι τόσο μεγάλο. Ναι, μεγάλο, μεγάλο. Και έψαξε και βρήκε ένα το οποίο πάλι έχει τις μυροφόρες και είναι το πιο μεγάλο απ' όλα. Και αρχίζει να διαβάζει το Ευαγγέλιο. Έκανε 40 ώρες να το τελειώσει. Αφού το διάβασε, σκέφτηκα ότι τώρα θα πει Χριστός Ανέστη. Η ώρα ήταν πλέον 2, 2 και 4. Ξεκινάει να πει το Χριστός Ανέστη και μόλις είπε Χριστός, εξαφανίστηκαν οι περισσότεροι και μείναμε 100. Φύγανε. Αυτός να γελάει και να λέει: «Στο καλό, στο καλό. Καλή όρεξη, στο καλό, ευλογημένη, ευλογημένη». «Γέροντα, τι ευλογημένη?» του λέω. «Εδώ τους έφερε στο αμήν τέτοια ώρα. Πάνε να κοιμηθούν και εμείς είμαστε ακόμα εδώ». «Ευαγγελέ μου», μου λέει, «είναι το τελευταίο μου Πάσχα πάνω στη γη. Δεν θα κάνω άλλο Πάσχα εδώ. Ψάλε, Ευαγγέλη μου, ψάλε, ψάλε». Συνέχισα λοιπόν και εκείνος έβγαινε σε κάθε οδή και θυμίαζε. «Μπορεί το δικό σου τελευταίο Πάσχα μπορεί να είναι, το δικό μου δεν είναι», σκεφτόμουν. Θυμίαζε σε κάθε οδή, σταματούσε, έκανε τις αιτήσεις κανονικά. Μετά είχε μέσα ονόματα, διάβαζε. Φτάσαμε στο Πάσχα ιερών σήμερα και βγήκε έξω. Στην αγκαλιά του, στο αριστερό μέρος, κρατούσε το Ευαγγέλιο, με το αριστερό χέρι κρατούσε τη λαμπάδα και τον σταυρό και στο δεξί του χέρι κρατούσε και μας έριχνε μύρο. Και περνάγαμε όλοι και προσκυνούσαμε το σταυρό. Γέλαγε και είχε γίνει όλος μέσα στο μύρο, βρεγμένος, χαρά. Η ώρα είχε πάει 3 και 4. Λέω: «Εντάξει, μια ώρα ακόμα που θα πάει, θα φύγουμε». Και μόλις μπαίνουμε μέσα, αρχίζει να μνημονεύει τα ονόματα υπερηγίας και υπεραναπαύσεως. Έφερε ένα τετράδιο μεγάλο και διάβαζε ονόματα υπερηγίας. Ο κόσμος όρθιος, να κοιμούνται οι γριές με τις λαμπάδες έτσι πέρα, οι άλλοι λεπροί να χασμουριούνται. Και τι δεν είπε. Μέχρι και τον Κωνσταντίνο του Βασιλιά θυμήθηκε. Και άκουγα Κωνσταντινού Βασιλέα, Άννας Μαρίας. Ο άνθρωπος δεν είχε κάποια πολιτική προτίμηση. Δεν ήξερα από αυτά. Όλους μαζί τους διάβαζε. Τον Φλωράκι, όλους. Τη Σαπφωνοταρά. Πάω μέσα και του λέω: «Γέροντα, επιτέλους, να πάμε τώρα να πείτε το χειροβικό». «Περίμενε, Ευαγγέλη. Τώρα έχουμε τους πεθαμένους», μου λέει, και βγάζει το τετράδιο με τους κεκοιμημένους και αρχίζει: «Υπέρ Μακαρίας μνήμης». Μπαίνω κάποια στιγμή μέσα και λέω: «Γέροντα», μου λέει, «χαίρονται οι πεθαμένοι. Χαίρονται οι πεθαμένοι». «Γέροντα, οι πεθαμένοι μπορεί να χαίρονται, οι ζωντανοί δεν ξέρω τι κάνουν». «Τελειώστε, παρακαλώ, να πάμε παρακάτω». «Μη φωνάζεις, Βαγγέλη, μη φωνάζεις. Πήγαινε στη θέση σου. Εσύ είσαι ψάλτης, δεν έχεις δουλειά εδώ μέσα, πήγαινε». «Τι να κάνω», πήγα. Τι ώρα είχε πάει? 4:30. Βγήκανε τα Άγια, μπαίνουμε μέσα και μετά λέει: «Εξαιρέτως της Παναγίας». Και βγάζει πάλι το βιβλίο με τους πεθαμένους και μου λέει: «Δεν τους έχω διαβάσει όλους. Έχω διαβάσει τους μισούς. Σε παρακαλώ να διαβάσω τους άλλους μισούς. Τελευταία φορά, τελευταία φορά». Τι να του πεις τώρα, αφού σου λέει τελευταία φορά, τι να πεις? Πόσες φορές το έψαλα το Άγγελο Σεβόατη και Χαριτωμένη, ο Άγγελο Σεβόα. Λοιπόν, κάποια στιγμή τελειώσαμε και μας είπε να κοινωνήσουμε όλοι και μας διάβασε τη συγχωρητική ευχή, μας συγχώρησε και είπε: «Ευλογημένα προβατάκια, ο Χριστός Ανέστη. Ώρα 6 και 4 το πρωί, ούτε στα Ιουνόρος δεν κάνουν τέτοια πανηγύρια». Και μετά λέει: «Δεν θα φύγει κανένας, έχουμε φαγητό». «Ωραία», λέω, «τουλάχιστον θα φάμε λίγη μαγειρίτσα». Αλλά τελικά μας έβγαλε από ένα αυγό και ψαρόσουπα, γιατί αυτός δεν έτρωγε κρέας. Τηρούσε όλα τα καλογερικά. Και είχε μια ψαρόσουπα και ρούφαγε και έλεγε: «Ωραία, Ευαγγέλη μου, ωραία». «Τι ωραία, γέροντα, αφήστε με να φύγω». Φτάνω στο σπίτι μου 7:30. Ο πατέρας μου με τη σούβλα και το αρνί στην πλάτη με περίμενε στην πόρτα. «Πού πας?» μου λέει. «Πάω να ξεκουραστώ λίγο και θα ξαναβγώ». «Δεν έχει ξεκούραση. Μπες μέσα στο αυτοκίνητο να πάμε». «Και πώς να αφήσεις και αυτόν και να μην τον παρηγορήσεις?» Αυτό λοιπόν ήταν το τελευταίο Πάσχα που λειτουργήσε ο Όσιος Ευμένιος και το περάσαμε μαζί. Το επόμενο Πάσχα του 1999 δεν λειτουργήσε και μετά από λίγες μέρες, 23 Μαΐου, εκοιμήθη. Λοιπόν, είχαμε θάρρος, μας είχε αγάπη και εμείς του είχαμε πολύ αγάπη.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ακούτε την εκπομπή «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», όπου η κυρία Θεοδώρα Λουκά θα σας διαβάζει αποσπάσματα από το ομώνυμο βιβλίο του πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Συνεχίζουμε και σήμερα με τη γενική εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία. Κάποιος γιατρός, όταν ήταν μικρός, όπως όλα τα παιδάκια που γελάνε και μετακινούνται άσκοπα μέσα στο ναό, χωρίς να το καταλαβαίνουν, έτσι και αυτός, μαζί με ένα ξαδερφάκι του, γελούσε και πείραζε τα άλλα παιδάκια. Πότε έτρεχε από εδώ και πότε έτρεχε από εκεί. Τελείωσε η εκκλησία, πήραν το αντίδωρο, ο κόσμος έφυγε. Αλλά αυτά τα δυο παιδάκια, ο γιατρός με τον ξάδερφό του, άρχισαν πάλι να τακτούν μέσα στο ναό. Τότε λοιπόν ακούγεται μία αυστηρή αλλά γλυκιά γυναικεία φωνή να τους λέγει «Στον οίκο του ιού μου δεν παίζουν». Δεν τρέχουν από εδώ και από εκεί. Προσεύχονται, κοινωνούν, μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του. Το αίμα του Υιού μου. Και φραπ, τα αρπάζει από το σβέρκο και εν ρηπή οφθαλμού βρέθηκαν και τα δυο παιδάκια έξω, στο προάβλιο του ναού. Και λέγει ο γιατρός, «Σε μένα να έρθουν να πούν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός». «Σε μένα μίλησε ο Θεός διαμέσου της υπεραγίας Θεοτόκου». Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα γεγονότα τα βιώνουμε και δεν μπορούμε να τα περιγράψουμε. Μπαίνοντας όμως στο χώρο της Θείας Λειτουργίας, πρέπει να τολμήσουμε και περιγραφές να κάνουμε και σε αναλύσεις να προβούμε. Τα θέματα της Θείας Λειτουργίας είναι από τα πιο δύσκολα και στα θεωρούμε πολύ γνωστά. Όταν βλέπουμε πως ιερεύς περνάμε το Ευαγγέλιο, έχοντας μπροστά τα εξαπτέρυγα και τη λαμπάδα, δεν ξέρουμε ότι αυτό λέγεται μικρά είσοδος. Γνωστό μας είναι. Είναι ανάγκη να μας το πει κανείς. Αυτό που μας φαίνεται εύκολο ως περιγραφή, στη Θεία Λειτουργία είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε, αλλά και να το διδάξουμε ως γεγονός, διότι υπάρχει ένα γεγονός σε αυτή την κίνηση του ιερέως. Μέσα στον Ιερό Ναό, ό,τι λέγεται, ό,τι ψάλετε, ό,τι ακούγεται, ό,τι βλέπετε με τα μάτια, ό,τι οσφραίνεται η μύτη, ό,τι φωτίζεται, δεν είναι απλή τύπη και σύμβολα. Δεν είναι απλές λέξεις και ήχοι. Δεν είναι απλές φλογίτσες που φωτίζουν τα κεριά και τα καντήλια. Τα πάντα είναι θέματα ουσίας. Εκφράζουν συγκλονιστικά γεγονότα που το βάθος τους δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν μπορούμε ούτε πνευματικά ούτε σωματικά να το αγγίξουμε. Ερμηνεύοντας λοιπόν τη Θεία Λειτουργία και αναφερόμενοι στον Ιερό Ναό και στα τελούμενα εν αυτό, δεν θα κάνουμε θεολογικές πραγματείες ούτε ιστορικές αναλύσεις. Θα προσπαθήσουμε ταπεινά να διδάξουμε και να διδαχτούμε. Το κεντρικό γεγονός στη Θεία Λειτουργία είναι ένα, το θαύμα. Το θαύμα της μεταβολής των τιμίων δώρων. Αλλά ειδικά αυτό το θαύμα ως γεγονός εκφράζεται μόνο με τη σιωπή. Όσοι συμμετέχουμε αξίως στο κοινό ποτήριο του Θείου Σώματος και Αίματος, έχουμε και μεταξύ μας κοινωνία και ένωση εν πίστη. Αυτή τη μεταξύ μας κοινωνία και ένωση εν πίστη
την καταλαβαίνουμε? Και αν ναι, πόσο την καταλαβαίνουμε? Και από ό,τι νιώσαμε και ζήσαμε, τι μπορούμε να περιγράψουμε, τι μπορούμε να εκφράσουμε? Ό,τι θα τολμήσουμε και όσο μας αξιώσει ο Θεός να πούμε, γιατί είναι τόλμη να μιλά κανείς για τα θεία πράγματα, θα στηρίζεται στους πατέρες της Εκκλησίας με βάση την Αγία Γραφή. Έτσι θα έχουμε ζωντανή τη συνέχεια της Ιεράς Παραδόσεως, γιατί η Θεία Λειτουργία πραγματικά εκφράζει την παράδοση της Εκκλησίας. Την παράδοση που δεν είναι εύκολο να την ορίσει κανείς και να την περιγράψει, τη βλέπουμε ως μια αισθητή πραγματικότητα στη Θεία Λειτουργία. Όχι βέβαια στην πολυτέλεια των αμφίων ή στη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια, αλλά σε αυτά που τελούνται, λέγονται και ψάλλονται και στο ακίμητο πνεύμα της κοινωνίας και ενότητας μεταξύ των πιστών ως μελών του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Κανένας λόγος στη Θεία Λειτουργία δεν λέγεται χωρίς σκοπό, δεν πέφτει στο κενό. Καμιά κίνηση, κανένα άγγιγμα, καμιά ευλογία δεν περνάει απαρατήρητη, αλλά όλα είναι ένας μυστικός, πνευματικός διάλογος ήχων, κινήσεων και φωτός που μπαίνει βαθιά, πολύ βαθιά, στην καρδιά του πιστού, του εκκλησιαζόμενου χριστιανού. Παράδειγμα, η ύψωση του Ευαγγελίου, το ευλογημένη η Βασιλεία, το Σοφία Ορθή, το Ειρήνη Πάση του Ιερέως, η κλίση της κεφαλής, τα σκεφαλά Σιμών το Κυρίο, το Θυμίαμα, το Σημείο του Σταυρού, το Αμήν, μεγάλη αυτή η βροντί, η μικρή και η μεγάλη είσοδος, τα ιερά σκεύη και τα ιερά καλύματα, το ιερό τέμπλο, ο θρόνος, οι ιερές ταπεινές ψαλμωδίες, το ηλαρό φως από τα κεράκια και τις κανδύλες. Όλα αυτά με το δικό τους μυστικό τρόπο ομιλούν, διδάσκουν και επιμένουν τις καρδιές των χριστιανών και του λειτουργού ιερέως. Όσα λοιπόν γίνονται, λέγονται και ακούγονται στη Θεία Λειτουργία, πρέπει να βοηθούν την καρδιά μας να είναι στραμμένη, δοσμένη, σκλαβωμένη στο πραγματικό και αληθινό αυτό γεγονός, στη μεταβολή των τιμίων δώρων και όχι στο πρόσωπο του ιερέως. Στα τίμια δώρα δεν έχουμε κρυμμένο το Χριστό, δεν υποκρύπτεται, δεν ευρίσκεται απλά μέσα, ούτε είναι απλά σύμβολα ο άρτος και ο ίνος αυτού του σώματος και του αίματος του Χριστού, όπως ισχυρίζονται οι Προτεστάντες. Και πολύ περισσότερο δεν έχουμε απλή μυστική ένωση της ψυχής του κάθε πιστού μετά του Ιησού Χριστού. Όχι, θα μπορούσα να φωνάξω χίλιες φορές. Όχι. Στην πραγματική και αληθινή μεταβολή βρίσκεται ο Χριστός και μόνο ο Χριστός. Γι' αυτό λέμε «εστίωμεν και πίνομεν». Κι έτσι γινόμεθα σύσσωμοι και σύνεμοι και χριστοφόροι. Και αποτελούμε με τον Ιησού Χριστό που λαμβάνουμε μέσα μας ένα σώμα και ένα αίμα. Έχουμε τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό κατοικούντα και μένοντα σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, όπως μας βεβαιώνει ο Μέγας Βασίλειος σε μια λειτουργική του ευχή. Βέβαια, τα μάτια μας βλέπουν άρτο και ίνο και η γλώσσα μας έχει γεύση ψωμιού και κρασιού. Αλλά δεν είναι έτσι. Και θα τολμήσω να πω, πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι δεν εμάσισαν, δεν έφαγαν,
δεν κατάπιαν ψωμί και κρασί, αλλά σώμα και αίμα, σάρκα και αίμα Χριστού, για να ακολουθήσει απέραντη εφροσύνη της ψυχής τους και γενικά ψυχοσωματική αλλίωσης δια Πνεύματος Αγίου. Από τη στιγμή που κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και ιερουργείται το πανάχραντο μυστήριο, δεν έχουμε πλέον μπροστά μας ότι βλέπουν τα μάτια μας ή ότι αισθάνεται η γλώσσα μας, αλλά έχουμε αυτό που πιστεύουμε, αυτό που προσκυνούμε, αυτό που λατρεύουμε. Έχουμε αυτό το θεωμένο σώμα και αίμα του Χριστού, το αληθινό, το πραγματικό.

ζούσε σε ένα μοναστήρι της Ρουμανίας ένας και χαριτωμένος ιερεύς, ο πατήρ Μινάς, ο μετέπειτα Όσιος Μινάς. Αυτός, μετά τη Θεία Λειτουργία, για να ξεκουραστεί, έβγαινε στο δάσος, διότι το μοναστήρι ήταν μέσα σε δάση και εκεί έψελνε και δοξολογούσε το Θεό με αναστάσιμα τροπάρια και με πολλά άλλα. Τότε μαζεύονταν τα πουλιά του δάσους γύρω του, στο κεφαλάκι του, στους ώμους του, στα χέρια του. Αυτός δε τρυφερά τα χάιδευε. Τις περισσότερες φορές, όταν ο πατήρ Μινάς έψελνε, τα πουλιά βουβαίνονταν και τον άκουγαν. Επειδή οι λειτουργίες άρχιζαν νύχτα και τελείωναν με το χάραμα, ώσπου να κάνει κατάλυση και να ξεντηθεί, ξημέρωνε. Έβγαινε ο ήλιος και έτσι έβγαινε έξω πρωί-πρωί μέσα στο δάσος και χαιρόταν τη φύση και την παρουσία των πουλιών. Και εκεί όλοι μαζί ενούσαν και δοξολογούσαν το Θεό. Παρατηρήθηκε λοιπόν στα τελευταία χρόνια της ζωής του ότι όταν είχαν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και αργούσε να τελειώσει και μάλιστα αργούσε πολύ μετά την ανατολή του ηλίου, τα πουλιά μαζεύονταν πάνω στην εκκλησία. Την ώρα της μεταβολής των τιμίων δώρων που ο ιερεύς έλεγε «Τα σα εκ των σών», τότε όλα τα πουλιά πάνω στην εκκλησία βουβαίνονταν και στο εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου, στα ρουμανικά βέβαια, και ενώ η χοροδία έψαλε το άξιο νηστή, τότε πάλι τα πουλιά άρχιζαν να κελαϊδούν. Παρόμοιο γεγονός αφηγήθηκε κάποιος πιστός, το οποίο συνέβη στο ναό της Παναγίας της Εκατονταπηλιανής στην Πάρο κατά τη Θεία Λειτουργία της Παραμονής των Θεοφανίων του 1998. Δεκάδες σπουργίτια και άλλα πουλιά, φτερουγίζοντας μέσα και έξω από το ναό, από τα ανοιχτά παράθυρα του τρούλου, κελαϊδούσαν και τιτίβιζαν ζωηρά. Την ώρα όμως του καθαγιασμού των τιμίων δώρων βουβάθηκαν και ακινητοποιήθηκαν όλα για να ξαναρχίσουν μετά το εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου. Την πραγματικότητα αυτής της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού μαρτυρούν και τα ίδια τα λόγια του Κυρίου στο μυστικό δείπνο το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης. «Τούτο εστί το σώμα μου, τούτο εστί το αίμα μου. Θεία λοιπόν είναι η σύσταση του μυστηρίου», το συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός. Τα αισθητά σημεία του θεοτάτου αυτού μυστηρίου είναι ο ένζυμος άρτος, ο ίνος και η ευχή «κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Στη Θεία Ευχαριστία δεν μεταδίδεται απλά και μόνον η χάρη του Χριστού, όπως συμβαίνει στα άλλα μυστήρια, αλλά μεταδίδεται ο ίδιος ο Χριστός, ο ίδιος ο Κύριος. Δια της Θείας Κοινωνίας του σώματος και του αίματος, ο αξίος κοινωνών, πιστός χριστιανός, συσσωματώνεται με το Χριστό, καθίσταται αληθινά σύσσωμος και σύνεμος αυτό. Η ένταξη στο σώμα της Εκκλησίας αρχίζει με το βάπτισμα ενσωμάτωσης και ολοκληρώνεται με τη Θεία Ευχαριστία συσσωμάτωσης. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η ύπαρξή μας δέχεται μυστικά αυτή την ίδια τη ζωή, τον Κύριο και Λυτρωτή, και συσσωματώνεται με Αυτόν.
Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα περάσουμε κατά δύναμη στο χαρτί και από το χαρτί στις καρδιές μας. Από εκεί και ύστερα ένα πράγμα μένει, να τα κάνουμε πράξη, να κάνουμε δουλειά, δουλειά πνευματική, να θεωθούμε. Επάνω στον Άγιο Δίσκο τοποθετείται ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτίαν του κόσμου. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στο κέντρο. Η Υπεραγία Θεοτόκος τοποθετείται αριστερά του αμνού, όπως βλέπουμε τον Άγιο Δίσκο. Οι μερίδες των 9 ταγμάτων των Αγίων τοποθετούνται δεξιά του αμνού, όπως βλέπουμε τον Άγιο Δίσκο. Εν συνεχεία, μπροστά από τον αμνό, πρώτα η μερίδα του Επισκόπου της τοπικής εκκλησίας και ακολουθούν οι μερίδες των μνημονευωμένων, ζώντων και κεκοιμημένων. Κάτι σχετικό μαρτυρεί η παρακάτω πολύ διδακτική ιστορία. Σε ένα μοναστήρι ζούσε ένας ευλαβέστατος ιερεύς. Το γεγονός αυτό το διηγήθηκε ο μακαριστός γέροντας Γαβριήλ, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Διονυσίου στο Άγιον Όρος. Ο λιγογράμματος ήταν ο ιερεύς, αλλά κληρικός, δυνατής πίστεως, μεγάλης αρετής και πολλών πνευματικών αγώνων. Παρέμενε στην προσκομιδή όρθιος για πολλές ώρες, παρόλο που είχαν ανοίξει οι φλέβες των ποδιών του και έτρεχαν. Πολλές φορές φαίνονταν τα αίματα που έτρεχαν κάτω στο έδαφος από την ορθοστασία για τη μνημόνευση των πολλών ονομάτων. Μέχρι τελευταία στιγμής άνθρωπος θυσίας και μάλιστα εκοιμήθη αμέσως μετά από Θεία Λειτουργία. Όπως ήταν ο λιγογράμματος, από κάποια παρανόηση τρόπον τεινά δεν τοποθετούσε κανονικά τις μερίδες στον Άγιο Δίσκο. Όταν ο ιερέας τοποθετεί τη μερίδα της Υπεραγίας Θεοτόκου πάνω στον Άγιο Δίσκο, λέει «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου». Ο γέροντας ιερεύς νόμιζε ότι αφού λέγει «εκ δεξιών σου», πρέπει να τοποθετείται η μερίδα της Παναγίας δεξιά του αμνού, όπως κοίταζε τον Άγιο Δίσκο, δηλαδή τοποθετούσε ανάποδα τις μερίδες. Κάποτε επισκέφτηκε την Ιερά Μονή ένας αρχιερεύς για να χειροτονήσει έναν διάκονο. Στους ένους μπαίνει ο αρχιερεύς στο ιερό βήμα, ντύνεται και εν συνεχεία πηγαίνει στην προσκομιδή, η οποία έχει ήδη ετοιμαστεί μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Και από εκεί και ύστερα συνεχίζει ο αρχιερεύς πρώτος τις μνημονεύσεις, αυτός και μόνο αυτός. Πρόσεξε λοιπόν ο αρχιερεύς εκείνος ότι τις μερίδες τις είχε τοποθετήσει ανάποδα ο ιερεύς. «Δεν τις έβαλες καλά, πάτερ μου, τις μερίδες», του είπε. «Για έλα εδώ, πάτερ, η Παναγία μπαίνει από εδώ και τα τάγματα μπαίνουν από εκεί. Δεν σου το είπε κανένας, δεν σε είδε κανένας πως κάνεις την προσκομιδή». «Ναι, σεβασμιότατε», απάντησε ο γέροντας ιερεύς, «κάθε μέρα που λειτουργώ, διότι δεν υπήρξε ημέρα που να μην λειτουργήσει, με βλέπει ο άγγελος διάκονός μου, αλλά δεν μου είπε τίποτα. Συγγνώμη που σαν αγράμματος που είμαι έκανα τέτοιο λάθος. Θα προσέχω από τώρα και στο εξής». Ποιος είπες ότι σε υπηρετεί εδώ», ρώτησε ο επίσκοπος. «Δεν σε υπηρετεί μοναχός». «Όχι», είπε ο ιερεύς, «άγγελος Κυρίου». Βουβάθηκε ο επίσκοπος. Τι να πει, έμεινε κατάπληκτος και βέβαια κατάλαβε ότι μπροστά του
είχε έναν αγιασμένο κληρικό. Το μεσημέρι, μετά την τράπεζα, ο επίσκοπος αποχαιρέτησε τον ηγούμενο και τους υπολείπους μοναχούς και αναχώρησε. Την άλλη μέρα, νύχτα ακόμη, όταν πήγε, όπως πάντα, ο γέροντας ιερεύς στο Άγιο Βήμα για να κάνει την προσκομιδή, κατέβηκε και ο Άγγελος Κυρίου. Ενώ προσκομούσε, παρατήρησε ο Άγγελος πως ο ιερέας έβαλε σωστά τις μερίδες. «Ωραία, Πάτερ», του είπε, «τώρα τα έβαλες σωστά. Ναι, εσύ ήξερες το λάθος μου που έκανα τόσα χρόνια. Και γιατί δεν μου το έλεγες, γιατί δεν με διόρθωσες», ρώτησε. «Το έβλεπα, αλλά εγώ δεν έχω τέτοιο δικαίωμα. Δεν είμαι άξιος να διορθώνω ιερέα. Εγώ», συνέχισε ο Άγγελος, «έχω εντολή από το Θεό να διακονώ και να υπηρετώ τον ιερέα. Μόνο ο επίσκοπος έχει τέτοιο δικαίωμα. Και εμείς παίρνουμε τους ιερείς στο στόμα μας και από το πρωί μέχρι το βράδυ τους κατακρίνουμε, τους κατηγορούμε, τους κουτσομπολεύουμε και για 1000 άλλα πράγματα ασχολούμεθα με αυτούς. Προσοχή λοιπόν πώς θα ομιλούμε από τώρα και στο εξής για τον οποιοδήποτε κληρικό». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε με το μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να έχετε την ευλογία του Θεού.

λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Εξετάζουμε βεβαίως το εισαγωγικό μυστήριο στη ζωή της Εκκλησίας, το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος, και βρισκόμαστε στο χρίσμα το οποίο ακολουθεί το Άγιο Βάπτισμα στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας. Στην προηγούμενη εκπομπή αναφερθήκαμε σε λίγα ιστορικά στοιχεία, αναφερθήκαμε σε κάποια, κάναμε κάποια θεολογικά σχόλια τα οποία τα δανειστήκαμε κυρίως από το πόνημα του Ιερομονάχου Γρηγορίου, το Άγιο Βάπτισμα, σχόλια, και βεβαίως κάναμε αναφορά την οποία θα επαναλάβουμε και σήμερα στην ευχή του Αγίου Χρίσματος, η οποία με την νεότερη τάξη δεν διαβάζεται την ώρα που χρείεται ο νεοφώτιστος, αλλά κατόπιν την ώρα που ενδύεται μυστικός διαβάζεται από τον ιερέα. Τους λόγους έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενες εκπομπές. Έχουμε πει όμως ότι καλό είναι ιδίως την ευχή του χρίσματος να μπορούμε να τη διαβάζουμε πριν χρηστεί με το Άγιο Μύρο ο νεοφώτιστος.

Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτή την αναφορά μας στο Άγιο Χρίσμα και πριν ξεκινήσουμε τα σχόλιά μας, καλό είναι να αναφέρουμε πάλι την ευχή του Αγίου Χρίσματος, αυτή που πρέπει να λέγεται πριν ο ιερέας χρήσει σε διάφορα σημεία του σώματος το νεοφώτιστο, ο οποίος εκείνη την ώρα βρίσκεται στην αγκαλιά του αναδόχου του. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, αναφέρει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, και απαντάει ο λαός «Κύριε Λέησον», και ξεκινά η ευχή του Μύρου από τον ιερέα. «Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός ο Παντοκράτορ, η πηγή των αγαθών, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο λάμψας της εν σκότη φως σωτηρίας, δια της επιφανίας του μονογενού σου Υιού και Θεού ημών, και χαρισάμενος ημίν της αναξίης την μακαρίαν κάθαρσιν εν το Αγίου Βαπτίσματι και τον θείον αγιασμό εν το ζωπιό χρίσματι, ο κενήν ευδοκή σας αναγεννήσε τον δούλο σου τον νεοφώτιστον διήδατος και πνεύματος, κήτη των εκουσίων και ακουσίων αμαρτημάτων άφησιν αυτοδωρησάμενος, αυτός ουν δέσποτα πανβασιλεύ έσπλαχνε, χάρισε αυτό και τη σφραγίδαν τη δωρεά του Αγίου και παντοδυνάμου και προσκυνητού σου πνεύματος και τη μετάληψη του Αγίου Σώματος και του Τιμίου Αίματος του Χριστού σου. Φύλαξον αυτόν εν το σου αγιασμό, βεβαίωσον εν τη ορθοδόξου πίστη. Ρίσε από του πονηρού και πάντων των επιτευγμάτων αυτού και το σωτήριο σου φόβο εν αγνία και δικαιοσύνη την ψυχήν αυτού διατήρησον. Ίνα εν παντή έργο και λόγο ευαριστώνση, Υιός τη κληρονόμος της οπουρανίου σου γέννητε βασιλείας. Ότι εσύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευχή του Αγίου Μύρου, αγαπητοί ακροατές, καταλήγει σε μια ηκεσία στον Κύριο. Να διατηρήσει το χρειόμενο εν αγνία και δικαιοσύνη, ώστε να αναδειχθεί Υιός και κληρονόμος της βασιλείας του. Διότι το Άγιο Πνεύμα, επιχαιόμενο σε μας όταν χρειόμαστε, είναι εκτός των άλλων και πνεύμα υιοθεσίας, μας λέει ο Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Η κάθοδος του παρακλήτου στον χρειόμενο τον αναδεικνύει κατά χάριν Υιόν του Θεού.

Όταν το Πανάγιο Πνεύμα κατήλθε στον Κύριο κατά τη βάπτισή του, ακούστηκε φωνή εκ των ουρανών λέγουσα «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα». Εάν εσύ που προέρχεσαι, που προσέρχεσαι να βαπτιστείς, έχεις ανυπόκριτη ευλάβεια, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, κατέρχεται και σε σένα το Άγιο Πνεύμα και ακούγεται πατρική φωνή από τον ουρανό, «Αυτός τώρα έγινε Υιός μου». Στο Χριστό βέβαια ο Πατέρας λέγει «Είναι ο Υιός μου», επειδή πάντα είναι Υιός Θεού. Για σένα όμως, τονίζει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, λέγει «Τώρα έγινε Υιός μου», επειδή δεν έχεις καταφύσει την υιοθεσία, αλλά τη λαμβάνεις κατά θέση. Ετοίμασε λοιπόν, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος, τον λόγο του αυτό, το δοχείο του πνεύμα της ψυχής σου για να γίνεις Υιός Θεού. Έτσι, δια του Αγίου Πνεύματος, ενεργείται, όπως μας λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αποκατάσταση στον Παράδεισο, η άνοδος στη Βασιλεία των Ουρανών, η επανάκτηση της υιοθεσίας, το θάρρος να ονομάζουμε το Θεό Πατέρα μας, το να γίνουμε μέτοχοι της χάρητος του Χριστού, το να γίνουμε τέκνα φωτός.

Εάν βέβαια διατηρήσουμε ως το τέλος ακλόνητη την ομολογία αυτή και εκπληρώσουμε με έργα την υπόσχεσή μας. Η δωρεά του παρακλήτου, την οποία δέχεται ο χρειόμενος, είναι η βεβαίωση του Θεού προς αυτόν ότι εάν πορευθεί κατά το θέλημά του, θα αναδειχθεί Υιός του αγαπητός. Και μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. «Ο βεβαιώνει μας συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δώσ' τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών».

Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος είναι η πρόγευση της Θείας Υιοθεσίας που θα απολαμβάνουν οι Άγιοι του Θεού στη Βασιλεία Του. Είναι η δυνατότητα που μας δίνει ο Θεός να γίνουμε όλοι μας Υιοί Φωτός. Ο αναγεννημένος από το Άγιο Πνεύμα δια του κατά Χριστόν βαπτίσματος έλαβε δύναμη να γίνει Υιός και κληρονόμος Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού. Θα λάβει ασφαλώς και αναφερέτως τη Θείαν και Αθάνατην Υιοθεσία και κληρονομία κατά το μέλλοντα αιώνα, αν δεν αποκλειστεί από αυτή λόγω του νοητού θανάτου. Είναι δε νοητός θάνατος η αμαρτία, μας λέει πάλι πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Μόνο η αμαρτία, αγαπητοί ακροατές, μας απομακρύνει από τη μακαριότητα της Θείας Υιοθεσίας, ενώ τα έργα της αρετής μας κρατούν στον πατρικό οίκο. Αυτό υπογραμμίζει ο Ιερός Χρυσόστομος στην ερμηνεία του Αποστολικού Λόγου, ενώ και πιστεύσαντες εσφραγίσθημεν το πνεύμα της Ευαγγελίας του Αγίου, ως εστίν αραβών της κληρονομίας ημών, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει εδώ σε αυτά που ήδη έχουν δοθεί ως απόδειξη της πραγματοποιήσεως των μελώντων. Γι' αυτό και τα ονομάζει αραβώνα, διότι ο αραβώνας είναι μέρος του όλου. Ο Χριστός εξαγόρασε τη σωτηρία μας και μας έδωσε τον αραβώνα. Γιατί δεν έδωσε αμέσως τα πάντα? Επειδή ούτε κι εμείς εργαστήκαμε ανάλογα. Πιστεύσαμε. Αυτό είναι η αρχή. Έδωσε ο Χριστός αραβώνα. Όταν με τα έργα μας δείξουμε την πίστη μας, τότε προσθέτει το παν. Η ζωή εκείνου που βαπτίστηκε πρέπει να είναι αντάξια της δωρεάς του παρακλήτου. Τότε ο άνθρωπος, δια του αραβώνος της υιοθεσίας, νικά τον θάνατο και εισέρχεται στην αιώνια ζωή. «Πόσο δυνατή είναι η αγάπη του Θεού», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. «Οι εχθροί και ατιμασμένοι έγιναν ξαφνικά Άγιοι και Υιοί. Υιώτης φανερώνει όλων των θησαυρών των αγαθών». Ας συνεχίσουμε λοιπόν να έχουμε συμπεριφορά αντάξια της δωρεάς. Αυτά τα δώρα της αγιότητος και υιοθεσίας ούτε ο θάνατος θα διακόπτει, αλλά και εδώ μας κάνουν λαμπρούς και στην άλλη ζωή έρχονται μαζί μας. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είτε μετά την ευχή του Αγίου Μύρου, είτε μετά τη βάπτιση, όπως γίνεται στην νεότερη τάξη, ο ιερέας θα χρήσει τον νεοφώτιστο με το Άγιο Μύρο στα σημεία εκείνα που και προηγουμένως τον είχε χρήσει με το πορκιστόν έλεος, κάνοντας το σημείο του Σταυρού και λέγοντας «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν». Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος μας κάνει πρόβλημα.

Πρόβατα του καλού ποιμένους του Ιησού Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα μας ανάδειξε ποίμνη βασιλική, όπως ακριβώς στους στρατιώτες τοποθετείται η σφραγίδα, έτσι επάνω στους πιστούς τίθεται το Άγιο Πνεύμα. Ύστερα από το χρίσμα ανήκουμε στο ποίμνιο και στο στράτευμα του Χριστού. Θυμηθείτε, είναι δύο εικόνες στις οποίες είχαμε αναφέρει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι στα αρχαία χρόνια και στα παλαιότερα χρόνια σημαδεύονταν τα ζώα για να μπορούν να ξεχωρίσουν σε ποια ποίμνη ανήκουν, όπως και σημαδεύονταν και οι στρατιώτες για να γνωρίζουν σε ποιο στράτευμα ανήκουν. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας αυτές τις δύο συμβολικές εικόνες, συμβολίζεται και το χρίσμα. Με το χρίσμα λοιπόν γινόμαστε στρατιώτες του Χριστού και μέλη της δικής του ποίμνης. Ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων απευθύνεται στους κατηχούμενους και τους λέει: «Πρόκειται ο καθένας σας να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Πρόκειται το Άγιο Πνεύμα να σφραγίσει τις ψυχές σας. Πρόκειται να καταταγείτε στη στρατιά του Μεγάλου Βασιλέως. Ετοιμαστείτε λοιπόν, προπαρασκευαστείτε ενδυόμενοι όχι στόλες από λαμπρά ενδύματα, αλλά ευλάβεια ψυχής ευσυνείδητης». Ο Κύριος, στρατολογώντας τις ψυχές, εξετάζει τις προαιρέσεις. Όπου βλέπει προαίρεση αγαθή, εκεί δίδει τη σωτηριώδη και θαυμάσια σφραγίδα, την οποία τρέμουν οι δαίμονες και αναγνωρίζουν οι Άγιοι Άγγελοι, ώστε οι πρώτοι δαίμονες διοκόμενοι να τραπούν σε φυγή, ενώ οι δεύτεροι οι Άγγελοι να περιθάλπουν το σφραγιζόμενο, το σφραγισμένο, ως οικείο τους. Ο νοητός λύκος, ο διάβολος, δεν τολμά να αντικρίσει τη σφραγίδα με την οποία ο αρχιποιμήν Χριστός σφραγίζει τα πρόβατά του. Εάν εξασφαλίσεις τον εαυτό σου τώρα με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα ασφαλίσεις το μέλλον σου με το καλύτερο και στερεότερο τρόπο, διότι το σφραγισμένο πρόβατο εύκολα δεν κινδυνεύει. Όποιο όμως δεν είναι σημαδεμένο εύκολα κλέπτεται. Και μετά το θάνατό σου, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος είναι εντάφιο κατάλληλο λαμπρότερο από τη στολή, πολυτιμότερο από χρυσό. Και στα λόγια αυτά του Αγίου Γρηγορίου έρχεται να προσθέσει πολύ όμορφα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγοντας: «Η σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος είναι το καλύτερο σάβανο για τον κοιμηθέντα, διότι οι Άγιοι Άγγελοι αναγνωρίζουν το σημείο της δεσποτείας του Χριστού, αναγνωρίζουν τον άνθρωπο που με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος αποκαταστάθηκε κατ' εικόνα Θεού. Επειδή στο βαπτιζόμενο επιφυτά το Άγιο Πνεύμα, απεκδίεται το παλαιό ένδυμα της αμαρτίας και ενδύεται τη βασιλική αισθήτα», δηλαδή την εικόνα του Θεού. Το Άγιο Χρίσμα είναι η επάνωδος του ανθρώπου στην προπτωτική του κατάσταση, στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου. Ο Θεός τότε στην αρχική δημιουργία του ανθρώπου ενεφύσισε πνοή ζωής και τον ανέδειξε εικόνα δική του. Ο Δημιουργός τοποθέτησε σαν μια σφραγίδα της δικής του φύσεως το Πανάγιο Πνεύμα, δηλαδή την πνοή της ζωής, δια της οποίας ο άνθρωπος διαμορφώθηκε σύμφωνα προς το αρχέτυπο κάλος και έγινε κατ' εικόνα του Δημιουργού. Αυτή την σφραγίδα που έθραυσε η παρακοή των πρωτοπλάστων αποκαθιστά το μυστήριο του χρίσματος. Το Άγιο Χρίσμα τοποθετεί σε μας την πρώτη σφραγίδα και το κατ' εικόνα Θεού, το οποίο απολέσαμε εξαιτίας της παρακοής. Επιπλέον, τοποθετεί μέσα μας και την χάρη την οποία λάβαμε στη ψυχή μας με το θείο εμφύσισμα, μας λέει ο Άγιος Σιμεών Θεσσαλονίκης. Καθώς σφραγιζόμαστε, αγαπητοί ακροατές, με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, προς Θεόν αναμορφούμεθα, διότι το Πανάγιο Πνεύμα, επειδή είναι Θεός και εκ Θεού προελθόν
αοράτως τοποθετείται, όπως μια σφραγίδα επάνω στο κερί, στις καρδιές εκείνων που το δέχονται, και αναδεικνύει τον άνθρωπο εκ νέου κατ' εικόνα Θεού, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Οι σφραγιστέντες αναγνωρίζονται από το Χριστό και τους αγγέλους επειδή αναδείχθηκαν εικόνες του Θεού. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων προτρέπει τους κατηχουμένους και τους λέει: «Προσέλθετε να λάβετε τη μυστική σφραγίδα για να γνωρίζεστε από τον Δεσπότη Χριστό». Αυτό μας εξηγεί και ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, λέγοντας: «Πρόκειται να κατέβει ο Χριστός από τους ουρανούς και να αναστήσει όλες τις φυλές του Αδάμ. Θα τους χωρίσει όλους σε δύο μέρη. Αυτούς που έχουν το δικό του σημάδι, αφού τους ονομάσει δικούς του, θα τους τοποθετήσει δεξιά του. Τότε τα σώματά τους θα περιβληθούν με δόξα θεϊκή εξαιτίας των αγαθών έργων τους και θα πλημμυρίζουν από τη δόξα του Αγίου Πνεύματος, την οποία από την παρούσα ζωή είχαν στις ψυχές τους. Και αφού δοξαστούν με το θεϊκό φως και ανυψωθούν στους ουρανούς για να συναντήσουν τον Κύριο, θα βασιλεύσουν μαζί του στους απέραντους αιώνας. Αμήν», τελειώνει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Με το Άγιο Χρίσμα, αγαπητοί ακροατές, ο άνθρωπος αφιερώνεται στον Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όλα τα μέλη του σώματός μας τα επίγεια. Ας τα αφιερώσουμε όλα στο Θεό. Ας προσφέρουμε στο Θεό θυσία ολόκληρο τον εαυτό μας. Αυτό κάνει ο λειτουργός με το Άγιο Μύρο. Σφραγίζει με το σημείο του Σταυρού όλα τα μέλη του σώματος. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ερμηνεύει στους νεοφώτιστους τώρα, στις μυστεραγωγικές του κατηχήσεις, τη σημασία της χρήσεως των μελών του σώματος και τους λέει: «Πρώτα χρηστήκατε στο μέτωπο για να ελευθερωθείτε από την ντροπή, την οποία περιέφερε παντού ο πρώτος άνθρωπος που παρεύει την εντολή του Θεού. Ύστερα χρηστήκατε στα αυτιά για να αποκτήσετε τα αυτιά εκείνα για τα οποία λέει ο Κύριος του Ευαγγέλιο, ο έχων ότ ακούει, ακουέτο. Επειδή χρηστήκατε στην όσφρηση, ώστε έχοντας την αίσθηση του πνευματικού μύρου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, να λέτε «Χριστού ευωδία εσμέν το Θεό εν τη σωζωμένης». Τέλος, χρηστήκατε στο στήθος, ώστε φορώντας τον θώρακα της δικαιοσύνης, να αντιστρατευόσαστε στις μεθοδίες του διαβόλου. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος αγιάζει ολόκληρο τον άνθρωπο. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας προτρέπει: ας καθαρίσουμε, αδελφοί, κάθε μέλος του σώματος. Ας αγνίσουμε κάθε αίσθηση. Ας φωτιστούμε στους οφθαλμούς για να βλέπουμε ορθά. Ας φωτιστούμε στην ακοή και στη γλώσσα. Ας καθαριστούμε στην αφή, στη γεύση, στο λάρυγγα. Ας καθαριζόμαστε στο κεφάλι, το εργαστήριο των αισθήσεων. Νομίζω επίσης, συνεχίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι και η καρδιά και τα σπλάχνα γενικά κρίνονται άξια τιμής. Και με πείθησε αυτό ο Δαβίδ, ο οποίος ζητεί να κτιστεί μέσα του καρδιά καθαρή και να εγκαινιαστεί πνεύμα ευθές εν της εκάτης του.

Οι αισθήσεις, οι πράξεις και η καρδιά του εν Χριστώ βαπτισθέντος δέχονται τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή του βαπτισθέντος ακούει τους λόγους του Χριστού, θέσμε ως σφραγίδα επί την καρδία σου, ως σφραγίδα επί τον βραχιονά σου, ότι κρατέωμα ως θάνατος αγάπη. Αυτός θέλει η ψυχή την οποία έχει αγαπήσει μετά το Άγιο Βάπτισμα να έχει ως σφραγίδα αυτόν τον ίδιο και στις πράξεις και στις ενθυμίσεις της. Να έχει στη μνήμη της μόνο το Χριστό και τίποτε άλλο. Όπως μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Νίλος.

0: τέλος, αγαπητοί ακροατές, η κάθοδος του Παρακλήτου την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν η σφραγίδα που έβαλε ο Χριστός στο λόγο του για την εξίδατος και πνεύματος αναγέννηση του ανθρώπου. Λουτρών το θείον της παλιγενεσίας, λόγω κερανής συντεθειμένη φύση, ο προβλητής μυρίθρων εξακυρά του, νενιγμένη σου πλευράς, ο Θεουλόγε, επισφραγίζων τη ζέση του πνεύματος. Δηλαδή, ο εν υπόσταται λόγε του Θεού, συ πρώτερον μεν εκέρασας με λόγο μόνον το θείο λουτρών της παλιγενεσίας, ήτι το Άγιο Βάπτισμα, διαμέσου του οποίου η φθαρής αφήσεις των ανθρώπων πάλι γεννάται μυστικός. Ύστερα δε, κρεμάμενος επί του Σταυρού και λοχευθείς κατά την πλευρά σου την ακύρατον, χάρινε μου του ανθρώπου, αναβλύζεις ρήθρον ήτι είδωρ. Τελευταίον δε, αποστήλας το πνεύμα το Άγιον εν είδη πυρήνων γλωσσών, επεσφράγισας το Άγιο Βάπτισμα με το πυρ και τη ζέση του Αγίου Πνεύματος, όπερα οράτους παρέστη ενεργούν και τελεισουργούν την ημών αναγέννηση. Όπως ακούμε και διαβάζουμε στον όρθρο της μεγάλης εορτής της Πεντηκοστής, στην τέταρτη οδή του Ιαμβικού Κανόνος. Χαίρετε.
1: Λατρεία λογική. Γνωριμία με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η καθημερινή μας αναφορά στον Θεό».
2: Λέω ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά μου, διότι ομολογώ ότι από την άλλη φορά που είχα έρθει, κατά κάποιον τρόπο συνεπέφθη μαζί σας, διότι και στις πανεπιστημιακές αίθουσες που ήμασταν πρώτης ομιλίας, αλλά και στην ομιλία, εδώ ο πιστός λαός ήταν έκδηλο πόσο με προσοχή και με αγάπη και με πόθον πνευματικών παρακολουθείτο η ομιλία με μια διάθεση αγαπήσεως περισσότερο του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα, παρότι παρεκλήθη αρχικώς να ομιλήσω για το θέμα του γάμου, εν τούτης προτίμησα να πάρουμε κάποιο θέμα σοβαρότερο και βαρύτερο, ένα θέμα που θα είναι πιο κατάλληλο για τις μέρες τις οποίες περνάμε, διότι γνωρίζω ότι αυτοί που με παρακολουθούν τώρα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας και αν θέλει ο Θεός, μία άλλη φορά θα μπορούμε να μιλήσουμε και για το θέμα το οποίο επέλεξαν οι καλέσαντες εμάς για αυτή μας την ομιλία. Το θέμα μας λοιπόν θα είναι η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό. Το πήρα το θέμα αυτό, το διάλεξα εξ αφορμής του Αγίου τον οποίον εορτάζουμε όπως ξέρετε την σημερινή ημέρα. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας μας. Είναι ένας πατήρ, ένας επίσκοπος, ένας μοναχός, ένας διδάσκαλος, ένας θεολόγος, ένας μέγιστος ασκητής, φιλόσοφος στην πραγματικότητα, ουρανοβάμων στην καρδία και στον νου και στον λογισμό. Ένας ο οποίος έπαιξε από τους μεγαλύτερους ρόλους στην δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας και στην διατήρηση της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό ακριβώς η σημερινή ημέρα δεν θυμάται λιγότερο από την προηγουμένη Κυριακή της νίκης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Στην θεολογία μας και στην ζωή της Εκκλησίας μας έπαιξε μοναδικών λόγων ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Εις τους εκκλησιαστικούς του αγώνας κατήγαγε νίκας, οι οποίοι εξυνάγκασαν τους θεολόγους και τους κληρικούς εις όλων των κόσμων να ομολογήσουν ότι πράγματι η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία που κατέχει την δυνατότητα να ανεβάζει εις των ουρανών τους πιστούς και να τους κάνει θεούς. Ήτο η πλέον ηγερτική μορφή του 14ου αιώνος, εις τον οποίον οφείλονται και περίφημοι εκείνες σύνοδοι της Κωνσταντινούπολεως που κατοχύρωσαν τα δόγματα του ησυχασμού και των ακτίστων ενεργειών του Θεού. Είναι δηλαδή εσύνοδοι οι οποίοι υπεγράμμισαν, επεσπράγισαν και καθυπέγραψαν οριστικά το δόγμα της Εκκλησίας μας, την οποία την κατέστησαν άσυστον θα λέγαμε από όλα στα αιρέσεις. Εξισφάρισε με τον καλύτερον τρόπο το μέλλον της Ορθοδοξίας, γι' αυτό και ονομάστηκε αστήρ φαϊνός. Και ακόμα μέσα στην ακολουθία τον αποκαλούμε ο κόσμος του τάγματος ιεραρχών αληπός. δηλαδή είναι ο καλύτερος στολισμός ανάμεσα εις τους Αγίους Ιεράρχας. Αν υποθέσουμε ότι δίνουμε κάποιον αρχιερέα με τα ενδύματα τα αρχιερατικά του, τα οποία είναι τόσο μεγαλόπρεπα για να εκφράζουν την δόξα του Θεού και τη μεγαλοπρέπειά του, και αρχίζουμε και του φοράμε όλα τα ενδύματα, σκεφτείτε εάν θα ήταν δυνατό να τον αφήσουμε χωρίς το διάδειμα, χωρίς την μήτρα. Το βασιλικό αξίωμα του Χριστού εκφράζεται με την μήτρα. Λοιπόν, η μήτρα των αρχιερέων μας είναι ο Γρηγόριος ο Παλαμάς. Είναι το διάδειμα των επισκόπων και των θεολόγων που μας κάνει να νιώθουμε εισφαλισμένοι. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο θα μας απασχολήσει τώρα, δηλαδή της καθημερινής μας αναφοράς προς τον Θεό, εις την πραγματικότητα είναι το πρόβλημα ο αιώνιος πόθος του ανθρώπου να μπορεί να κυνηγάει, να ευρίσκει, να συναντά και να αγκαλιάζει τον Θεό. Ό,τι και να δώσει κανένας εις τον άνθρωπο, εάν δεν έχει τον Θεό, δεν πρόκειται ποτέ του να αναπαυθεί. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος, όταν έπεσε μέσα στην πλάνη της ειδωλολατρίας, ζητούσε τον Θεό όπου μπορούσε και περισσότερο σε ό,τι πράγμα υπήρχε ψηλά ή χαμηλά, που ήταν φοβερό ή ήταν μεγάλο και προπάντων ό,τι ήταν πολύ φωτεινό. Παραδείγματος χάρη ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα και οτιδήποτε άλλο. Ένιωθαν ότι ο Θεός πρέπει να είναι μέγιστος και να είναι παμφότινος. Αλλά ποιος είναι, πώς είναι, δεν μπορούσε κανένας να το πει αυτό. Σκεφτείτε να ρωτάς ποιος είναι ο πατέρας μου και να μη σου λέγει κανένας ποιος είναι ο πατέρας σου, και να λες μα τι συμβαίνει, μήπως είμαι νόθο παιδί. Ένα τέτοιο δίλημα υπήρχε εις την ψυχή του ανθρώπου, πολύ περισσότερο όμως διότι επρόκειτο περί του ο πατρός όλης της οικουμένης. Δι' αυτό ακριβώς, για να μπορούν να συνεννοούνται οι άνθρωποι, απεκάλεσαν το Θεόν με την λέξη φως. Και αν θα πάμε εις όλα τα πλάτη της γης και θα πάρουμε τις τοπικές ονομασίες του μεγαλύτερου Θεού, θα δούμε ότι αυτός είχε ακριβώς το όνομα του Φωτός. Παραδείγματος χάρη, εάν θα πηγαίναμε στην Ανατολή, θα βρίσκαμε την λέξη Διάους, που σημαίνει παμφότινος. Η ίδια όμως λέξη, η ίδια ρίζα υπάρχει και στα λατινικά, το Deus, που δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά και αυτό σημαίνει φωτεινός. Και αν έρχομαι στην ελληνική γλώσσα, έχουμε τον ύψιστον Θεόν του Ολύμπου, τον Δία, και Δίας και Δέους είναι ακριβώς το ίδιο και σημαίνει ο Θεός του Φωτός. Βρήκαν κάποιο στοιχείο για να μπορούν να απευθύνονται εις τον Θεό. Για να τον εσαρκώσουν λοιπόν έφτιαξαν είδωλα, τα οποία πότε τα άλλαζαν, πότε προσέθεταν κι άλλα, για να φτάσουν τελικώς εις των πραγματικών ξεχασμένων και κρυμμένων θεών. Ακόμη μπορούμε να βρούμε αυτή την αναζήτηση σε νησιά όπως είναι στην Πολυνησία, σε τόπους όπως είναι η Αφρική, όπως είναι οι Ινδιάνοι και λοιπά, που όταν ήθελαν να μιλήσουν στον Θεόν τους, τον άγνωστον Θεόν, με πόνο και με λαχτάρα στην καρδιά έτρεχαν επάνω σε ψηλά βουνά σαν ερημίτες, και εκεί προσπαθούσαν να δημιουργήσουν φωτεινότητα. Τι έκαναν λοιπόν? Άναβαν μεγάλες φωτιές, έβαζαν μπροστά μίαν οθόνη σαν να είναι παραδείγματος χάρη τηλεόρασης, και εκεί αντανακλούσε το φως και δημιουργούσε φυσικά τις σκιές. Έλεγαν λοιπόν ότι αφού εγώ δεν μπορώ να δω τον Θεόν, τότε προσκαλώ τα πνεύματα των πατέρων μου. Να τα πνεύματα είναι οι σκιές και το φως είναι ο Θεός. Και ετοιμούσαν τους πατέρας, ετοιμούσαν τις ψυχές για να δείξουν την ευλάβεια και τον σεβασμό εις τον μεγάλο Θεό. Και ακόμη περισσότερο για να κατορθώσουν να επικοινωνήσουν όχι απλώς εξωτερικά αλλά και ληπτικά, για να πάρουν Θεόν, τον άγνωστον Θεόν, ευρήκαν δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος ήταν οι θυσίες, τρόπος με τον οποίον ανεβάζοντας τον καπνό και την ευωδία των τιμιαμάτων ένιωθαν ότι ανεβαίνουν οι πόθοι τους, οι λαχτάρες τους, και το σεβασμός τους και η τιμή τους προς τον Θεόν. Και το άλλο, η μαγεία για τις οποίες προσεπάθουν να κατεβάσουν τον Θεόν και να αρπάξουν τον Θεόν στα χέρια τους με μαγικούς τρόπους. Βλέπετε λοιπόν, μέσα στο φως και μέσα στη λαχτάρα ζητούσαν τον Θεόν. Και αν πάμε στους Ιουδαίους, και εκεί θα δούμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Λέγει κάπου ο προφήτης Ισαΐας, απευθύνεται στην Ιερουσαλήμ, και επειδή ξέρει ότι είναι ο τόπος όπου έγιναν τόσα μεγαλεία, ο προφήτης λέγει στην Ιερουσαλήμ, θα έρθουν από όλα τα έθνη εδώ και θα σε προσκυνήσουν, και οι άνθρωποι που θα ζητούν τον Θεόν θα προσεύχονται σε σένα, λέγει προς την Ιερουσαλήμ, και βλέποντας σε σένα θα λέγουν, ουκέστη Θεός πλην σου, σίγαρη Θεός και ουκ είδαμεν, ο Θεός του Ισραήλ σωτήρ. Μαζεύονται λοιπόν τα έθνη και λέγουν, δεν βλέπουμε τον Θεόν, προσκυνάμε σε Ιερουσαλήμ που είσαι τόπος που μας κρύβει τον Θεόν. Είσαι ο Θεός ο νουκίδαμεν, είσαι ο Θεός ο κεκριμένος, είσαι ο Θεός ο κρυπτόμενος, κρύβεσαι για να μας κάνεις να σε ποθούμε περισσότερο. Τι βίωμα δραματικό! Δεν υπήρξε ποτέ τόπος και χρόνος που δεν ζητούσαν τον Θεόν οι άνθρωποι. Βεβαίως πάντοτε υπήρξαν εύκολοι τύποι που ήξεραν να λύνουν τον γόρδιο δεσμών και να λέγουν εν προκειμένου, δεν υπάρχει Θεός, και επομένως τελείωσε το πρόβλημα. Έλα όμως που η ψυχή έχει κάποια ανάμνηση από τον τόπο του παραδείσου, και η ψυχή πιστεύει στον Θεόν, οτιδήποτε και αν λέει το στόμα μου ή λέει το μυαλό μου. Ο νους έχει η καρδία του ανθρώπου και η ψυχή του ανθρώπου έχουν τη δική τους λογική, που λέγει Θεέ μου, πού είσαι?». Ο Θεός λοιπόν ετοιμά το και εις τους Εβραίους εις την Ιερουσαλήμ και περισσότερο από αρχής που έγινε ο Μωσαϊκός νόμος ετοιμάτω εις την θέση ακριβώς της σκηνής όπου είχαν βάλει την κυβωτόν της Διαθήκης και μάλιστα ένα καπάκι χρυσού, ένα καπάκι το οποίο ήταν το ηλαστήριόν τους και από πάνω είχαν δύο χερουβίμ και εκείθεν ομιλούσε ο Θεός εις τους Ιουδαίους. Δεν τους επετρέπετο να κάνουν τίποτε άλλο, όμως και με αυτό έδειχναν ότι ο αόρατος Θεός υπάρχει εδώ. Γι' αυτό ακριβώς, αν και πέρασαν τόσοι αιώνες, αν και πέρασαν χιλιετίες ολόκληρες, η ανθρωπίνη ψυχή δανείζεται ακόμη τη γλώσσα του ψαλτηρίου και φωνάζει και λέγει «Εδείξησε σε η ψυχή μου ως απλώσει η σάρξ μου εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο». Τι σημαίνει αυτό? Δεν πάω να σε ρυψώ, Θεέ μου, αλλά η γη που πατάω, ακριβώς επειδή νιώθω ότι λείπεις εσύ, όπως όταν λείπει το νερό από το χώμα, η γη αυτή είναι ξηρά, όπως ένας χώρος που δεν τον πατάει ανθρώπινο πόδι και έχει γίνει βαρύ το έδαφος. Παρουσιάζομαι λοιπόν σε σένα του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ο προφήτης ο Ισαΐας, ο Δαβίδ, 1000 χρόνια πριν, πόσο ωραία το προεφήτευσε. Θεέ μου, είσαι αόρατος, όμως εγώ περιμένω να δω την δύναμή σου και την δόξα σου. Είναι μία προφητεία και την οποία θα πούμε αμέσως παρακάτω. Ο ρόλος λοιπόν του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ο ρόλος τον οποίον έπαιξε ακριβώς είναι εδώ. Μας έρισε το πρόβλημα αυτό, την προφητεία αυτήν, δανειζόμενος το βίωμα της Εκκλησίας και τη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας μας. Το επεσφράγισε λοιπόν, το επεσφράγισε το δόγμα αυτό και είπε εκείνος και το εδέχτη η Εκκλησία συνοδικός. Ο Θεός είναι πράγματι, λέει, άπιαστος και αγνώριστος, αλλά ο Θεός είναι κοιούτος εις την ουσίαν του, όχι στην ύπαρξή του, όχι στο είναι του, αλλά ο Θεός το είναι του, το είναι του Θεού. Η ύπαρξή του Θεού δεν έχει μόνο την ουσία, αλλά έχει και την ενέργεια, όπως εγώ τώρα υπάρχω εδώ και υπάρχοντας είμαι αυτός που είμαι, αλλά και αυτό που βγαίνει από το στόμα μου και αυτό είναι εγώ. Λοιπόν, έτσι ακριβώς ο Θεός έχει και το βγάσιμο του από τον εαυτό του, έχει την ενέργειά του και αυτή η ενέργεια είναι λειπτή και επομένως γνωστή. Η ενέργεια του είναι λειπτή και γνωστή. Έρχεται προς εμάς και εμείς μπορούμε να μετέχουμε της Θεότητος. Αυτή ήταν η απάντηση λοιπόν της Εκκλησίας που από αγάπη η Ορθόδοξος Εκκλησία την διετήρησε και πρέπει να ξέρετε ότι είναι η μόνη Εκκλησία από όλες τις Ορθόδοξες κοινότητες και περιφέρειες που κράτησε αυτό το δόγμα και το διατηρεί μέσα στα αποθέματα της συνειδήσεώς της. Είναι η μόνη εκκλησία που έχει αυτήν την διδασκαλία, ουδεμία εταίρα εκκλησία, διότι ακριβώς η Ορθόδοξος Εκκλησία διατήρησε το πλήρωμα της αληθείας αλλά ταυτοχρόνως διατήρησε και την πραγματική, την μοναδική και την τελεία αγάπη προς τον άνθρωπο. Διότι τον αγαπά τον άνθρωπο η Εκκλησία, τον αγκαλιάζει, σκύβει επάνω του, ενώ οι άλλες εκκλησίες δεν γνωρίζουν δογματικά. Άκτιστες ενέργειες που έχονται σε μας και γι' αυτό είναι αδύνατον μέσα στην πίστη τους ο άνθρωπος να πάρει Θεό. Κοινωνάει, εξομολογείται, βαπτίζεται, αλλά που ο άνθρωπος είναι θνητός και ο Θεός είναι άκτιστος, πώς είναι δυνατόν το ένα να έρθει σε επικοινωνία με το άλλο, πώς είναι δυνατόν το πτιστόν να πάρει μέσα του άκτιστον. Άρα ο άνθρωπος στην πραγματικότητα μένει μυστικός και γυμνός. Γι' αυτό ακριβώς και άλλες εκκλησίες περνούν σήμερα τόσο μεγάλη κρίση μέσα στην ζωή τους και προσπαθούν με χίλιους τρόπους να ενωθούν μαζί μας, ώστε ο λαός τους να νιώσει μία ασφάλεια, την ασφάλεια των Ορθοδόξων, ο λαός τους να νιώσει ότι έχουν την αλήθεια όπως την έχει η Ορθόδοξος Εκκλησία, ακεραίαν απαρχής του Χριστού. Αυτόν τον άνθρωπο τον αγκαλιάζει λοιπόν η Εκκλησία και του παρέχει την θεότητα για την οποία κράβγαζε η ψυχή του όλους τους αιώνας. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος όμως που ζητάει τον Θεό? Ο Θεός εκεί επάνω μέγιστος και ο άνθρωπος ένας κουλίκι της γης. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει καρδιά, έχει μυαλό, έχει πνεύμα, έχει ανάγκες. Είναι ένας άνθρωπος που χτυπιέται επάνω στη γη. Γι' αυτό και βλέπουμε μερικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου, από τα οποία είναι τόσο δύσκολο να ξεφύγει κανένας, ώστε σχεδόν δεν ξεφεύγει κανείς από όλα αυτά. Ένα χαρακτηριστικό του ανθρώπου της γης, ο μόχθος. Έχετε δει κανέναν άνθρωπο που δεν μοχθεί, που δεν κουράζεται, που δεν πονάει, που δεν αγανακτεί, που δεν λέγει να μην είχα γεννηθεί? Έχετε δει άνθρωπο που δεν έχει στενοχώρια, δεν έχει θλίψη? Έχετε δει άνθρωπο να σας πει είμαι ευτυχής? Τόσο σπάνιο, και αν το πει τούτη την ώρα, δεν θα το πει την άλλη ώρα. Ο άνθρωπος αυτός κάθε μέρα παίζει με τι? Παίζει με τη θλίψη του, αλλά και με τον θάνατο. Θέλουν να απαγορεύσουν και στην Ελλάδα να έρχονται η τελευταία μετακομιστική άμαξα του ανθρώπου που τον πάει στην τελευταία του γύρην κατοικία όταν αποθρίσκει. Φοβούνται οι άνθρωποι και να βλέπουν ακόμη την κάσα που τον βάζουν μέσα. Ακούν για θάνατο και τρομάζουν. Και όμως παίζει η ζωή μας κάθε μέρα ανάμεσα στην ζωή και στον θάνατο. Γι' αυτό και το άχτι και ο βραχνάς επάνω στις αρρώστιες, ένα φόβητρο καθημερινό και νυχτερινό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος ακόμα είναι αυτός που καθημέραν, ας πω πάλι την ίδια λέξη, παίζει με τον γάμο. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι παντρεύονται, αλλά οι περισσότεροι όταν υπόσχονται αιώνια αγάπη στον σύντροφο που θέλουν να τον πάρουν και τον αγάπησαν, έχουν μέσα τους το ερώτημα πόσα χρόνια θα κρατήσει ο γάμος μου. Γιατί τώρα προσεπάθησαν να φέρουν των πολιτικών γάμων όχι μονάχα από μια αντίδραση εις την τάξη την παραδεδομένη, αλλά και ακόμα και περισσότερο, και διότι βλέπουν ότι ο άνθρωπος ρέπει προς την διάλυση και προς την διάλυση και του γάμου, και βρίσκουν έτσι έναν τρόπο να διευκολύνουν το κακό αυτό που το συναντούν θέλουν δε θέλουν μέσα στην ζωή. Ο γάμος ως επί το πλείστον είναι η αρχή του διαζυγίου ή έστω της σφαγομάρας μέσα στο σπίτι. Πόσο δύσκολο είναι να πει ο ένας τον άλλον το ναι στο σπίτι. Ο άνθρωπος ακόμη κάθε μέρα παίζει με την αμαρτία. Ποιος δεν νιώθει πως είναι βαριά η συνείδησή του. Ασήκωτο του φαίνεται. Έρχεται γεροντάκι να εξομολογηθεί. Που εξομολογεί το χρόνια και χρόνια. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 χρόνων πολλές φορές άνθρωπος και λέγει αμαρτίες που τις είχε ξαναεξομολογηθεί από μικρό παιδάκι που ήταν. Τον βλέπεις λεβέτης και μάλιστα εκείνοι παλαιοί άνθρωποι, οι γενναίοι εκείνοι με το μυστακά τους, τον ηρωικό και με την κορμοστασιά τους τη λεβέντικη, και κλείνει κάτω το κεφάλι του σαν μωρό, διότι το σπρώχνει προς τα κάτω η αμαρτία του. Θα μπορούσε να πει δεν βαριέσαι, αλλά δεν το λέγει αυτό η ψυχή. Παλεύει λοιπόν με την αμαρτία ο άνθρωπος, και τούτο εδώ γίνεται μια κόλαση και λέγει έχω ένα σφίξιμο μέσα μου και δεν ξέρω το γιατί. Παλεύει ακόμα με ιδανικά της ζωής. Άλλος πέρισε να κατακτήσει τούτο, άλλος τα πολιτικά, άλλος τα θρησκευτικά, άλλος τις επιστήμες, οπουδήποτε ιδανικά της ζωής. Το ιδανικό όμως δεν εξαρτάται πάντοτε από την δική μας την βούληση. Και έτσι έχουμε όλο τραγωδίες που συμβαίνουν πλάι μας και πολλάκι δεν τις παίρνω με χαμπάρι, διότι φοβούμεθα και ξέρουμε μόνο τις τραγωδίες που συμβαίνουν μέσα στο δικό μας το σπίτι. Λοιπόν, τα παίρνει όμως όλα αυτά η Εκκλησία και εξ αυτών προσπαθεί αυτών των κακών να εξαγάγει Θεόν. Παραδείγματος χάρη παίρνει τον μόχθον, παίρνει την θλίψη του ανθρώπου και λέγει ότι ο πόνος σου είναι η άσκησή σου. Γίνεσαι σαν μοναχός με τον πόνον αυτόν. Το παίρνω εγώ και σου οφείλω, λέγει ο Θεός. Η κακοπάθεια του ανθρώπου, ο πόνος που είναι τόσο ανυπόφορος, γίνεται ένας τοκετός, διότι οριμάζει τον άνθρωπο και τον κάνει να αντιληφθεί την άλλη ζωή. Τον θάνατον τον παίρνει η Εκκλησία και τον κάνει μετάβαση εις την αιωνιότητα. Τον γάμον που είναι έτοιμος παρά ταύτα να διαλυθεί, τον ευλογεί η Εκκλησία, και όταν ακόμα βλέπει ότι προτού να αρχίσει ήδη είναι ετοιμόροχος, και τον καθιστά μυστήριον εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν, και αυτοί οι δυο μαζί γίνονται Χριστός, αυτοί οι ετοιμόροποι άνθρωποι. Και σε αυτούς η Εκκλησία παρέχει την κληρονομιά της, παρέχει την παράδοσή της, παρέχει την πίστη της, παρέχει την γλυσιότητά της, των πλούτων της θεότητος, και τα δίνει σε μας και μας κάνει κληρονόμους Θεού, εμάς τους πονεμένους και τους κτικιασμένους και τους δυστυχισμένους. Και μας κάνει κληρονόμους του Θεού και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Μας δίνει λοιπόν την λατρεία, μας δίνει την Εκκλησία και όλα αυτά τα οποία ήταν φοβερά χωρίς τον Θεό, μας τα κάνει κλίμακα που μας ανεβάζει εις τους ουρανούς. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω κάτι που εδημοσιεύει αυτές τις μέρες, ένα γεγονός μεταστροφής εις την Εκκλησία μιας γυναικός η οποία ανήκοντας στο μορφωμένο κόσμο κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια της πατρίδος της, της Ρωσίας και να εκφράσει το βίωμά της προς όλους και έγραψε ένα βιβλίο εις το οποίο λέγει περί της μεταστροφής της. Αυτή είχε σπουδάσει φιλοσοφία και όμως από την αρχή της ζωής της ήταν άθεος άνθρωπος, ποτέ δεν σκέφτηκε ότι υπάρχει Θεός, ποτέ δεν διερωτήθη, αλλά πολύ αργά κατόπιν κατάλαβε ότι κάθε σταγόνα της ζωής της εδώ μέσα από το αίμα και από το νερό που έχει και από τη σάρκα και από τα κόκκαλα το κάθε τεμάχιο ζητούσε τον Θεό, όπως δηλαδή είναι όλος ο κόσμος. Μα βέβαια δεν είναι φυσιολογικό αυτό. Εν τούτης καταντάει να θεωρείται φυσιολογική κατάσταση, διότι ζει έτσι η φαινομένη πληθής των ανθρώπων. Είχε μια λύσα λοιπόν μέσα της εναντίον των γονέων της και για να βρει κάποιο αποκούμπι σκέφτηκε να κάνει και τίποτε άλλο μέχρι που οδηγήθηκε στον Χριστό. Και ξέρετε πως οδηγήθηκε στον Χριστό? Αν ήξερε αυτά που λέμε τώρα δεν θα ετυρανίτω τόσο πολύ. Δεν το ήξερε όμως, τι να κάνει, ζήτησε και πήγε, ακούστε πως γνώρισε το χριστιανισμό, επήγε να γνωρίσει το γιόγκα. Είναι τόσο σήμερα μοντέρνο πράγμα. Επήγε λοιπόν και άρχισε να κάνει ασκήσεις γιόγκα και έπαιρνε τα εγχειρίδια ένα επάνω στο άλλο και έκανε ό,τι γυμναστικών υπήρχε μέσα και ό,τι πνευματικών που προσπαθούσε να ελευθερώσει την προσωπικότητα από το σώμα. Διαβάζοντας λοιπόν ένα βιβλίο από αυτά τα εγχειρίδια, μία άσκηση που την βρήκε και έπρεπε να την κάνει και αυτή για να προχωρήσει στη ζωή της ήταν άσκησης προσευχής. Δεν ήξερε τίποτε για προσευχή, ούτε ποτέ είχε προσευχηθεί. Το εγχειρίδιο πως η Γιώκα έλεγε πως πρέπει να προσευχηθεί και της επέβαλε να κάνει, να πει 6 φορές με συγκεκριμένο τρόπο και στάση 6 φορές ποια προσευχή νομίζετε? Το Πάτερ ημών. Αυτοί που δεν είναι χριστιανοί βάζουν τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στο ψέμα και στην απάτη της φιλοσοφίας των και της εντός εισαγωγικών θεολογίας των, βάζουν τους ανθρώπους να λέγουν το Πάτερ ημών που μας έδωσε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Το είπε λοιπόν

ο Ζων, ο προσωπικός Θεός, ο Θεός που μπορεί και κατεβαίνει και πλησιάζει τον άνθρωπο και μπαίνει και στα αμαρτωλά μου σπλάχνα. Μέσα της, χωρίς να καταλάβει, μπήκε το μυστήριο του Χριστού. Όλα έχουν αλλάξει μέσα μου και γύρω μου, λέγει η Βία. Τώρα άρχισα να ζω ανακαλύπτοντας τον Θεό μου. Και προχωρεί και λέγει, πόση χαρά τώρα, πόσο φως στη καρδιά μου, πως ο Πατήρ ο Θεός επήρε τον άνθρωπο αυτόν και πως τον αποδίδει τώρα, προτού ακόμα να γίνει χριστιανή. Πόσο φως στη καρδιά μου, ακόμη και ο εξωτερικός κόσμος και το κάθε χαλίκι και ο κάθε θάμνος περιβάλλονται από ένα λεπτό ακτινοπόλημα. Αμέσως βλέπετε πάει στο φως της σκέψης της. Ο κόσμος είναι, συνεχίζει, το βασιλικό ένδυμα του Κυρίου. Πώς δεν το είχα παρατηρήσει ενωρίτερα. Επαλήθευσαν λοιπόν σε αυτήν, λέγει η ίδια τα λόγια ενός φιλοσόφου που είχε πει μπροστά στο Ευαγγέλιο, όλη η παγκόσμια λογοτεχνία ομοιάζει με άχυρο έξω από τον Χριστόν. Όντως, έξω από τον Χριστόν, όταν τρώει οτιδήποτε ο άνθρωπος με το νου και με την καρδιά, είναι ένα άχυρο. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα αυτή την καρδιά που είναι και του καθενός μας καρδιά και λέμε, τι θα με κάνει εμένα ο Θεός να νιώθω την τρόπο Θεών. Να λοιπόν το έργο του Γρηγορίου Παλαμά, έγινε ο εκφραστής όχι του αοράτου Θεού αλλά της βιωμένης εμπειρίας του Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Διέκρινε τον Θεόν, όπως είπαμε, στην ουσία του και μας χάρισε πλούσια και μας πέταξε τον ενεργούντα Θεόν. Για τον ακτίστον αυτών ενεργειών ο Θεός μας κάνει να ζούμε την ζωή με ένα καινούριο βλέμμα. Γινόμαστε καινοί κτίσεις. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός φιλοσοφίας, είναι ο Θεός της Αποκαλύψεως. Μας τον απεκάλυψε ο Πατήρ τον εαυτόν του δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός μας δεν είναι κάποιο αντικείμενο κάποια σύλληψη της σκέψεώς μας ή του βραχνά της καρδιάς μας. Ο Θεός είναι το υποκείμενο της ζωής μας. Είναι αυτός που υποκινεί τον εαυτό μας και μας κάνει να ζούμε. Ο Θεός δεν είναι ο απρόσιτος Θεός, ο άγνωστος Θεός, αλλά είναι ο περιλαμβανόμενος. Είναι αυτός που ήρθε και δεν τον είχαν παραλάβει οι πατριώτες του, τον παρελάβαμε όμως εμείς μέσα στις καρδιές μας. Η χάρη λοιπόν του Θεού που είναι η άκτιστος ενέργειά του είναι κάτι που δορίζεται εις εμάς και επομένως γινόμαστε όντως και εμείς μέτοχοι θείας ζωής. Αυτή η μετοχή της ζωής, επειδή παίρνουμε τον Θεόν εν τη ακτίστο ενεργεία του, τι είναι, σαν να πιάνω κάτι στο χέρι μου, το κοιτάζω, το ανοίγω, το βλέπω μπρος πίσω, το ψακουλεύω καλά καλά, το δοκιμάζω πως λειτουργεί, το εγνώρισα θαυμάσια. Έτσι μπορούμε και γνωρίζουμε τον Θεόν ενεργούντα προς εμάς. Οι γνώσεις λοιπόν του Θεού μας παρέχεται και η γνώση αυτή μας δίνει πραγματική αγάπη.

0: γιατί μας παρέχεται ως θεότητα και όχι σαν κάτι που χάνεται. Δεν είναι η λαχτίδα που η ενέργειά της στο τέλος σβήνει, αλλά που δεν σβήνει ποτέ. Άκτιστος λοιπόν χάρης, άκτιστος θεότης, να πούμε για να καταλάβετε λιγάκι, είναι το θείο φως που βλέπουμε ότι το έβλεπαν πάλι και πολλάκι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και που έρχεται σε πολλούς ανθρώπους. Άκτιστος χάρης, Θεός δηλαδή, είναι το Πνεύμα του Θεού, είναι το Άγιον Πνεύμα, είναι η δόξα που είχαν δει οι μαθητές στο Θαβόρ, η Θαβόριος δόξα. Αυτό το άπλετο φως ήταν Θεός. Εκείνη η πνοή που ακούστηκε και οι γλώσσες που εμφανίστηκαν στην Πεντηκοστή ήταν Θεός. Δεν ήταν κάποιο άκουσμα ή κάποιο όραμα τεχνικό, υλικό, κτιστό. Είναι άκτιστος Θεός ενεργών. Ακόμα η χάρις των μυστηρίων είναι και αυτή άκτιστο πράγμα. Είναι δηλαδή Θεός, διότι μέσα στα μυστήρια, μέσα στα κτιστά στοιχεία υπάρχει μέσα κρυμμένος ο Θεός. Ακόμα η ζωή του Χριστού μέσα στον πιστόν, πόσες φορές το νιώθουμε ότι μέσα μας έχουμε τον Χριστόν. Η ζωή του Χριστού μέσα στον πιστόν είναι άκτιστος ενέργεια, είναι Θεός. Και η ζωή του πιστού μέσα στον Χριστόν, του Χριστού που προχωράει και ευαλθύνει στους κόλπους του της θεότητος, είναι επίσης άκτιστος ενέργεια, είναι Θεός. Βλέπετε ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε κάτι αν είναι κτιστόν ή αν είναι άκτιστο. Να περδικλώνεται μέσα στα χέρια μας, στα πόδια μας, στα δόντια μας, στα μάτια μας και να μην ξεχωρίζουμε πότε είναι ο Θεός και πότε είμαστε εμείς. Τόσο δικό μας τον έκανε, βλέπετε, η αγάπη της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος λοιπόν συμμετέχει στην θεότητα όταν θυσιάζει τον εαυτό του, όταν εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, όταν καθαρίζει την καρδιά του, και τότε ο Θεός κατά πάντα πλην της κατουσίαν ταυτότητος καθίσταται ολόκληρος δικός μας. Όλος ως ενέργημα γίνεται δικός μας. Οπότε αφού έχουμε τον Θεό τόσο δικό μας και τόσο όντως ας το πούμε ανθρώπινα ένα Θεό έτσι φτιασμένο ώστε να είναι για μας στα δικά μας τα καλούπια, ενώ μας έκανε εμάς εκείνος κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση δική του. Ο Θεός λοιπόν αυτός, αφού είναι τόσο δικός μας, πώς μπορούμε εμείς να του μιλάμε και να τον κερδίσουμε? Είναι το κατασταλαγμα της παλαμικής θεολογίας, είναι το κατασταλαγμα όλων των αγώνων που έκανε η Εκκλησία μας τον 14ο αιώνα, είναι η εμπειρία όλης της Εκκλησίας. Έχουμε τη λατρεία, έχουμε την ελεημοσύνη, έχουμε τα μυστήρια, αλλά θέλουμε κάτι ανά πάσα στιγμή με το οποίο να μπορούμε να του μιλάμε και αμέσως να ξέρουμε ότι μέσα μας οπωσδήποτε μπαίνει άκτιστος ενέργεια, μπαίνει Θεός, και επομένως στη κτιστή μου την καρδιά έχω άκτιστον και αθάνατον στοιχείων. Τον βάζουμε τον Θεό μέσα στη τσέπη μας και δεν φοβόμαστε.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου με θέμα «Η καθημερινή μας αναφορά προς τον Θεό».

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Αβάδωρο Θεού. Έργα ασκητικά. Για το ότι πρέπει να βαδίζουμε το δρόμο του Θεού με άγρυπνο πνεύμα, χωρίς να χάνουμε τον καιρό μας.

Αδελφοί μου, ας μεριμνήσουμε με άγρυπνη φροντίδα για τις ψυχές μας. Ποιος θα μας ξαναδώσει αυτό το χρόνο αν τον χάσουμε? Πραγματικά θα έρθει η ώρα που θα αναζητούμε αυτές τις ημέρες και δεν θα τις βρίσκουμε. Ο Αβάς Αρσένιος έλεγε πάντοτε στον εαυτό του: «Αρσένιε, για ποιο λόγο άφησες τον κόσμο?» Εμείς όμως ζούμε με τόση αμέλεια που ούτε ξέρουμε γιατί αφήσαμε τον κόσμο, ούτε ξέρουμε τι σημαίνει αυτό που θελήσαμε. Γι' αυτό όχι μόνο δεν προκόβουμε, αλλά και πάντοτε είμαστε γεμάτοι θλίψη. Και αυτό μας συμβαίνει επειδή παρακολουθούμε άγρυπνα την καρδιά μας. Πραγματικά, αν θέλαμε λίγο να αγωνιστούμε, δεν θα στεναχωριόμαστε και δεν θα κουραζόμαστε για πολύ. Γιατί και αν ακόμα στην αρχή βιάζει κανείς τον εαυτόν του, όμως με τον αγώνα σιγά σιγά προοδεύει και στη συνέχεια τα κάνει όλα ξεκούραστα. Γιατί ο Θεός βλέπει ότι πιέζει τον εαυτό του και τον βοηθάει. Και εμείς λοιπόν, ας βιάσουμε τους εαυτούς μας, ας βάλουμε αρχή, ας επιθυμήσουμε με όλη μας την ψυχή το καλό. Γιατί και αν ακόμα δεν βρισκόμαστε στην τελειότητα, όμως και μόνο το να θέλουμε είναι η αρχή της σωτηρίας μας. Γιατί από τη θέληση προχωράμε με τη βοήθεια του Θεού στον αγώνα και από τον αγώνα βοηθιόμαστε να αποκτήσουμε τις αρετές. Γι' αυτό και ένας από τους πατέρες έλεγε: «Δώσε αίμα και πάρε πνεύμα». Αυτό σημαίνει το αγωνί σου και η αρετή θα ταυτιστεί με το είναι σου. Όταν σπούδασα στον κόσμο, στην αρχή κουραζόμουν πάρα πολύ. Και όταν ερχόταν η ώρα να πιάσω βιβλίο στα χέρια μου, ένιωθα σαν να πήγαινα να πιάσω άγριο θηρίο. Καθώς όμως επέμεινα, βιάζοντας τον εαυτό μου, βοήθησε ο Θεός. Βοήθησε ο Θεός και τόσο πολύ συνήθισα τη μελέτη, ώστε να μην καταλαβαίνω τι έτρωγα και τι έπινα ή πώς κοιμόμουν από την πολλή ευχαρίστηση που ένιωθα από την ανάγνωση. Και ποτέ δεν με τράβηξε η επιθυμία να πάω να φάω με έναν από τους φίλους μου, αλλά ούτε καν τους συναντούσα όταν είχα διάβασμα, παρόλο ότι ήμουνα κοινωνικός και αγαπούσα τους φίλους μου. Μόλις λοιπόν μας χόλαγε ο δάσκαλος και λουζόμουνα, γιατί συνήθιζα να πλένομαι κάθε μέρα επειδή στέγνωνα από το διάβασμα, γύριζα στο σπίτι μου μην ξέροντας ούτε τι θα φάω, γιατί δεν μπορούσα να απασχοληθώ ούτε με το να παραγγείλω το φαγητό που θα έτρωγα. Αλλά είχα κάποιον έμπιστο άνθρωπο και μου ετοίμαζε ό,τι εκείνος ήθελε. Έτρωγα λοιπόν ό,τι έβρισκα μαγειρεμένο από αυτόν, έχοντας και το βιβλίο δίπλα μου ακουμπισμένο στο κρεβάτι, και κάπου-κάπου έριχνα μια ματιά. Και όταν κοιμόμουν το είχα πάλι δίπλα μου ακουμπισμένο στο κάθισμά μου, και μόλις με έπαιρνε λίγο ο ύπνος, αμέσως πεταγόμουν να διαβάσω. Πάλι το βράδυ, μόλις γύριζα μετά από τον εσπερινό, άναβα το λιχνάρι και έμενα διαβάζοντας μέχρι τα μεσάνυχτα. Και ζούσα έτσι, γιατί δεν ένιωθα τίποτα πιο γλυκό από την ευχαρίστηση που μου έδινε η μελέτη. Όταν λοιπόν ήρθα στο μοναστήρι, έλεγα στον εαυτό μου: «Αν για την κοσμική σοφία είχα τόσο πόθο και τέτοιο ζήλο, ώστε να ασχολούμαι με το διάβασμα και να μου γίνει αναφέρετη συνήθεια, πόσο μάλλον για την αρετή?» Και έπαιρνα πολύ δύναμη από αυτόν τον λογισμό. Παρόμοια, αν θέλει κανείς να αποκτήσει αρετή, δεν πρέπει να αδιαφορεί, ούτε να αφήνει το νου του να σκορπάει. Γιατί όπως ακριβώς κάποιος που θέλει να μάθει αρχιτεκτονική δεν έχει το νου του σε άλλη τέχνη, έτσι και αυτοί που θέλουν να μάθουν την πνευματική τέχνη δεν πρέπει να έχουν το νου τους σε κανένα άλλο πράγμα, αλλά νύχτα μέρα να σκέπτονται για αυτοί πώς θα μπορέσουν να την αποκτήσουν. Όσοι όμως δεν καταπιάνονται με αυτό το έργο με τέτοια διάθεση, όχι μόνο δεν προκόβουν, αλλά και τσακίζονται γυροφέρνοντας έτσι άσκοπα. Γιατί αν καθένας μας δεν αγωνιστεί με ανίστακτη φροντίδα και προσοχή, πολύ εύκολα θα ξεστρατήσει από το σωστό δρόμο που οδηγεί στις αρετές. Γιατί οι αρετές βρίσκονται στο μέσο. Είναι η βασιλική οδός για την οποία είπε εκείνος ο Άγιος Γέροντας:
να βαδίζετε τη βασιλική οδό και να ξέρετε πόσα μίλια έχετε διανύσει. Οι αρετές λοιπόν, όπως είπα, βρίσκονται ανάμεσα στις υπερβολές και στις ελλείψεις. Γι' αυτό έχει γραφτεί: μη ξεφεύγεις στα δεξιά, ούτε στα αριστερά, αλλά να βαδίζεις στη βασιλική οδό. Και ο Άγιος Βασίλειος λέει: ευθύς στην καρδιά είναι εκείνος που ο λογισμός του δεν ρέπει σε υπερβολή ή σε έλλειψη, αλλά εκείνος που σκοπεύει το μέσον, δηλαδή την αρετή. Να τι εννοώ. Αυτή η ίδια η κακία δεν είναι τίποτα. Δεν έχει ούτε ουσία ούτε υπόσταση. Αλίμονο κι αν δεν ήταν έτσι. Αλλά να τι συμβαίνει. Η ψυχή με το να ξεφύγει από την βασιλική οδό της αρετής αποκτάει εμπάθεια και τελεσιουργεί το κακό. Στη συνέχεια λοιπόν τιμωρείται από αυτό το ίδιο το κακό, γιατί χάνει την ανάπαυση που έβρισκε ζώντας φυσικά μέσα στην αρετή. Όπως ακριβώς ας υποθέσουμε το ξύλο. Δεν έχει βέβαια μέσα το σκουλίκι, αλλά σαπίζει λίγο και από αυτό το σάπισμα γεννιέται το σκουλίκι. Γεννιέται το σκουλίκι και στη συνέχεια αυτό το ίδιο το σκουλίκι τρώει ολόκληρο το ξύλο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο χαλκός. Ο ίδιος γεννάει τη σκουριά και αυτός πάλι καταστρέφεται από τη σκουριά. Και το ρούχο βγάζει από μόνο του το σκόρο και αυτός ο ίδιος ο σκόρος το καταστρέφει. Έτσι και η ίδια η ψυχή κάνει το κακό εις βάρος της, χωρίς αυτό να έχει προηγουμένως καμία ουσία και υπόσταση, και στη συνέχεια η ίδια η ψυχή τιμωρείται από αυτό το κακό. Και καλά είπε ο Άγιος Γρηγόριος: η φωτιά βέβαια γεννιέται από τα ξύλα και καίει τα ξύλα, όπως ακριβώς τους κακούς η κακία, που γεννιέται από τους κακούς και καταστρέφει τους κακούς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα αρρωστημένα σώματα. Όταν κανείς δεν προσέξει και δεν φροντίσει τον εαυτό του στα θέματα της υγείας, προκύπτει στον οργανισμό ή πλεονασμός ή έλλειψη, και από αυτό ο άνθρωπος χάνει την υγεία του. Ώστε πριν από αυτό δεν υπήρχε καμία αρρώστια, ούτε τίποτα άλλο συνέβαινε. Και πάλι, αφού γιατρευτεί το σώμα, δεν υπάρχει πουθενά η αρρώστια. Κατά τον ίδιο τρόπο και η κακία είναι αρρώστια της ψυχής, γιατί με αυτήν η ψυχή χάνει τη φυσική κατάσταση της υγείας της, που δεν είναι άλλη παρά η αρετή. Γι' αυτό είπαμε ότι οι αρετές βρίσκονται στη μέση. Παραδείγματος χάρη, η ανδρεία βρίσκεται μεταξύ της δειλίας και της θρασίτητας. Η ταπεινοφροσύνη βρίσκεται μεταξύ της υπερηφάνειας και της ανθρωπαρέσκειας. Παρόμοια ο σεβασμός βρίσκεται μεταξύ της ντροπής και της ανέδειας. Έτσι, με την ίδια αναλογία και όλες οι άλλες αρετές. Αν λοιπόν βρεθεί άνθρωπος που αξιώθηκε να αποκτήσει αυτές τις αρετές, αυτός βρίσκεται έντιμος στα μάτια του Θεού. Και ενώ φαίνεται πάντοτε ότι τρώει και πίνει και κοιμάται, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, στην πραγματικότητα όμως είναι ιδιαίτερα έντιμος ενώπιον του Θεού για τις αρετές που έχει. Αν όμως δεν παρακολουθεί κανείς με άγρυπνο μάτι τον εαυτόν του και δεν τον προφυλάσει, εύκολα ξεστρατίζει ή στα δεξιά ή στα αριστερά, δηλαδή ή στην υπερβολή ή στην έλλειψη, και γεννάει την αρρώστια που είναι η κακία. Αυτή λοιπόν είναι η βασιλική οδός που βάδισαν όλοι οι Άγιοι

δε μίλια είναι οι διάφορες καταστάσεις που πρέπει να μετράει κανείς πάντοτε για να βλέπει πού βρίσκεται, σε ποιο σημείο έφτασε, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Να τι εννοώ. Εμείς μοιάζουμε με ανθρώπους που έχουν σκοπό να περπατήσουν μέχρι τους Αγίους Τόπους. Και αφού βγήκαν από την πόλη, μερικοί περπάτησαν 5 μίλια και σταμάτησαν. Άλλοι περπάτησαν 10. Και άλλοι έφτασαν μέχρι τη μέση του δρόμου. Άλλοι δεν περπάτησαν καθόλου, αλλά βγήκαν μένα από την πόλη. Παρέμειναν όμως έξω από τις πύλες, ανάμεσα στα σκουπίδια. Άλλοι ενώ βρίσκονται στο δρόμο, μερικές φορές περπατάνε 2 μίλια και χάνονται και γυρίζουν πίσω, ή περπατάνε 2 μίλια και γυρίζουν πίσω 5. Άλλοι περπάτησαν μέχρι την Άγια Πόλη, παρέμειναν όμως έξω και δεν μπήκαν μέσα από τα τείχη της. Να, έτσι είμαστε και εμείς. Γιατί είναι μερικοί από εμάς που άφησαν τον κόσμο και ήρθαν στο μοναστήρι με σκοπό να αποκτήσουν τις αρετές. Και μερικοί κατόρθωσαν κάτι λίγο και σταμάτησαν. Άλλοι λίγο περισσότερο. Άλλοι μέχρι τα μέσα του σκοπού και σταμάτησαν. Άλλοι δεν κατόρθωσαν τίποτα απολύτως. Αλλά ενώ έδωσαν την εντύπωση ότι βγήκαν από τον κόσμο, παρέμειναν όμως παραδομένοι στον κόσμο και στα πάθη και στην κοσμική δυσοδεία. Άλλοι κατορθώνουν μια μικρή πρόοδο στο καλό. Άλλοι κατορθώνουν μια μικρή πρόοδο στο καλό και πάλι τη χάνουν. Υπάρχουν δε και άλλοι που χάνουν περισσότερα από ό,τι κέρδισαν. Άλλοι κατόρθωσαν να αποκτήσουν μεν τις αρετές. Είχαν όμως υπερηφάνεια και εξευτέλιζαν τους αδελφούς τους και παρέμειναν έξω από την πόλη και δεν μπήκαν μέσα. Και έτσι ούτε και αυτοί πέτυχαν το σκοπό τους. Γιατί και αν ακόμα έφτασαν την πύλη της πόλεως, παρέμειναν όμως έξω, ώστε και αυτοί ξέπεσαν από τον σκοπό τους. Καθένας μας λοιπόν ας μάθει που βρίσκεται. Αν δηλαδή βγήκε από την πόλη του, παρέμεινε όμως έξω από την πύλη, στα σκουπίδια της πόλεως. Αν προχώρησε λίγο ή πολύ, αν έφτασε στο μισό του δρόμου, αν περπατάει 2 μίλια και γυρίζει πίσω 2, αν περπατάει 2 μίλια και γυρίζει πίσω 5, αν περπάτησε μέχρι την πόλη και μπήκε στην Ιερουσαλήμ, αν στη μεν πόλη έφτασε, όμως δεν μπόρεσε να μπει μέσα. Ο καθένας μας ας μάθει την κατάστασή του, πού ακριβώς βρίσκεται. Γιατί υπάρχουν 3 καταστάσεις στον άνθρωπο. Είναι αυτός που αφήνει τα πάθη του να εκδηλώνονται ελεύθερα και ανενόχλητα. Είναι και εκείνος που δεν τα αφήνει να εκδηλωθούν καθόλου. Και είναι και αυτός που τα ξεριζώνει. Εκείνος που αφήνει τα πάθη του να εκδηλώνονται είναι αυτός που συμμορφώνει τη ζωή του με αυτά. Αυτός που απαιτεί να του δίνονται οι συνθήκες της δραστηριότητας του πάθους σαν νόμιμο δικαίωμα. Αυτός που δεν επιτρέπει στο πάθος να εκδηλωθεί είναι εκείνος που ούτε το αφήνει ελεύθερο να εκδηλωθεί ούτε το ξεριζώνει, αλλά με περίσκεψη και κυριαρχημένη θέληση το ξεπερνάει τη στιγμή του πειρασμού. Το κρατάει όμως μέσα του. Αυτός δε που ξεριζώνει το πάθος είναι εκείνος που αγωνίζεται διαρκώς και κάνει όλα τα αντίθετα από όσα του υπαγορεύει το πάθος. Και οι 3 αυτές καταστάσεις έχουν πολύ πλάτος. Να τι εννοώ. Θέλετε να αναφέρουμε οποιοδήποτε πάθος και να το εξετάσουμε? Θέλετε να μιλήσουμε για την υπερηφάνεια ή για την πορνεία? Ή θέλετε καλύτερα να πούμε για την καινοδοξία, επειδή πέφτουμε πολύ σε αυτή? Από καινοδοξία δεν ανέχεται να ακούσει κανείς μια κουβέντα από τον αδελφό του. Είναι κάποιος που μόλις ακούει ένα λόγο ταράσεται και λέει 5 λόγια ή 10 αντί για τη μία κουβέντα που του είπαν, και μαλώνει και ταράσει. Αφού δεν τελειώσει η διαμάχη, εξακολουθεί να σκέπτεται άσχημα εναντίον εκείνου που του είπε το λόγο και να θυμάται με εμπάθεια το κακό που του έγινε και να λυπάται γιατί δεν είπε περισσότερα από όσα είπε, και ετοιμάζει μέσα του πολύ χειρότερα λόγια για να του πει και πάντοτε λέει: αχ, γιατί να μην του το πω κι αυτό, και πρέπει να του το πω κι αυτό. Και βρίσκεται πάντοτε οργισμένος. Να, αυτή είναι η μία κατάσταση. Σε αυτή την κατάσταση η ενέργεια του κακού έχει παγιωθεί στον άνθρωπο.
δωρό Θεού, έργα ασκητικά. Για το ότι πρέπει να βαδίζουμε το δρόμο του Θεού με άγρυπνο πνεύμα, χωρίς να χάνουμε τον καιρό μας.

Θεός να μας φυλάξει από τέτοια κατάσταση. Αυτή η κατάσταση κάνει τον άνθρωπο άξιο της κολάσεως. Γιατί κάθε αμαρτία που δεν εξαφανίζεται με τη διόρθωση και τη μετάνοια οδηγεί τον άνθρωπο στον Άδη. Αλλά και αν ακόμα ένας τέτοιος άνθρωπος θελήσει να μετανοήσει, δεν μπορεί μόνος του να ξεφύγει από το πάθος αν δεν έχει βοήθεια και από μερικούς Αγίους, όπως ακριβώς είπαν οι πατέρες. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, φροντίστε να κόψετε τα πάθη πριν γίνουν μόνιμα ιδιώματα της ψυχής σας. Είναι και άλλος που ταράσεται μεν όταν ακούσει ένα λόγο και λέει κι αυτός 5 λόγους ή και 10 αντί για τον έναν, και στεναχωριέται γιατί δεν είπε άλλα 3 χειρότερα από αυτά, και λυπάται και το θυμάται με εμπάθεια. Μένει δε μερικές ημέρες έτσι και μετά μετανιώνει. Άλλος μένει έτσι μια εβδομάδα και μετά μετανιώνει. Άλλος παραμένει έτσι μια ημέρα και μετά μετανιώνει. Άλλος βρίζει, μαλώνει, ταράσεται, ταράσει και αμέσως μετανιώνει. Κοιτάξτε πόσες διαφορές καταστάσεων. Και όμως όλοι αυτοί είναι για τον Άδη, εφόσον επιτρέπουν στο πάθος να δρά μέσα στη ψυχή τους. Ας μιλήσουμε και για αυτούς που ελέγχουν και συγκρατούν τα πάθη τους. Είναι κάποιος που όταν ακούει ένα πικρό λόγο στεναχωριέται μέσα του. Δεν λυπάται όμως γιατί τον έβρισαν, αλλά γιατί δεν το άντεξε. Αυτός ανήκει στην κατάσταση αυτών που αγωνίζονται, που ελέγχουν και εμποδίζουν τη δραστηριότητα του πάθους. Άλλος αγωνίζεται και κουράζεται, μετά όμως, επειδή είναι δυνατό και επίμονο το πάθος, τελικά υποκύπτει σε αυτό. Άλλος, ενώ δεν θέλει να απαντήσει άσχημα, από συνήθεια παρασύρεται και απαντάει. Άλλος αγωνίζεται να μην απαντήσει τίποτα απολύτως κακό. Στεναχωριέται όμως, γιατί τον έβρισαν, και στη συνέχεια καταδικάζει τον εαυτό του επειδή λυπήθηκε και μετανοεί γι' αυτό. Άλλος δε στεναχωριέται γιατί τον έβρισαν, αλλά ούτε και χαίρεται. Να, αυτοί όλοι είναι εκείνοι που ελέγχουν και εμποδίζουν τη δραστηριότητα του πάθους. Διαφέρουν όμως οι δυο από όλους τους άλλους αυτής της κατηγορίας. Δηλαδή αυτός που αγωνίστηκε αλλά έπεσε και εκείνος που έπεσε χωρίς να το θέλει από τη συνήθεια. Αυτοί και οι δυο διατρέχουν τον κίνδυνο να ανήκουν σε αυτούς που αφήνουν τα πάθη να εκδηλώνονται ελεύθερα. Τους ανέφερα δε μεταξύ αυτών που ελέγχουν και εμποδίζουν τα πάθη γιατί είχαν την προαίρεση να τα σταματήσουν και δεν επιθυμούσαν τη δραστηριότητά τους. Αλλά αυτό τους προξενούσε λύπη και αγώνα. Είπαν δε και οι πατέρες ότι κάθε τι που δεν το θέλει η ψυχή δεν αντέχει πολύ στο χρόνο. Πρέπει δε να ψάχνουν μέσα τους μήπως και αν ακόμα δεν επιθυμούν τη δραστηριότητα του πάθους. Επιθυμούν όμως κάποιο αίτιο που προκαλεί το πάθος και γι' αυτό νικιούνται και παρασύρονται. Υπάρχουν ακόμα και μερικοί άλλοι που αγωνίζονται να συγκρατήσουν το πάθος, αλλά με άλλο πάθος. Άλλος μεν σιωπά για καινοδοξία, άλλος δε από ανθρωπαρέσκεια ή για οποιοδήποτε άλλο πάθος. Αυτοί προσπαθούν να γιατρέψουν το κακό με το κακό. Είπε όμως ο Αββάς Ποιμένας ότι η πονηρία με κανέναν τρόπο δεν καταργεί την πονηρία. Αυτοί βρίσκονται στην τάξη αυτών που διαπράττουν το κακό, έστω και αν ακόμα ξεγελάνε τον εαυτό τους ότι δεν βρίσκονται εκεί. Θέλουμε όμως να αναφέρουμε και για αυτούς που ξεριζώνουν το πάθος. Είναι κάποιος που χαίρεται όταν τον βρίσουν, αλλά χαίρεται επειδή θα πάρει μισθό. Αυτός είναι από εκείνους που ξεριζώνουν το πάθος, αλλά χωρίς επίγνωση. Άλλος χαίρεται γιατί τον βρίζουν και πιστεύει ότι του αξίζει, επειδή αυτός έγινε αιτία. Αυτός με επίγνωση ξεριζώνει το πάθος. Γιατί όποιος κανείς βρίζεται και αποδίδει την ευθύνη στον εαυτόν του και δέχεται σαν συνέπειες της δικής του αμαρτίας όσα του συμβαίνουν, αυτός αγωνίζεται με επίγνωση. Και καθένας που παρακαλεί το Θεό και λέει «Κύριε, δώσε μου ταπείνωση», πρέπει να ξέρει ότι με αυτό που ζητάει είναι σαν να λέει να στείλει κάποιον ο Θεός να τον βρίσει. Όταν λοιπόν τον βρίζει κάποιος, πρέπει και αυτός να βρίζει τον εαυτό του και να τον εξευτελίζει μέσα του, ώστε εκείνος με να τον ταπεινώνει εξωτερικά,
ο ίδιος δε να ταπεινώνει τον εαυτόν του εσωτερικά. Είναι και ο άλλος που όχι μόνο χαίρεται όταν τον βρίσουν και θεωρεί υπεύθυνο τον εαυτό του, αλλά και λυπάται γιατί ταράχθηκε εκείνος που τον έβρισε. Ο Θεός να μας χαρίσει μια τέτοια κατάσταση. Βλέπετε πόση ευρύτητα έχουν αυτές οι τρεις καταστάσεις. Καθένας μας λοιπόν, όπως είπα, ας μάθει σε ποια κατάσταση ανήκει. Αν δηλαδή με τη θέλησή του δουλεύει στο πάθος και το απολαμβάνει, ή δεν το κάνει με τη θέλησή του, όμως νικέται ή παρασύρεται από τη συνήθεια και το κάνει, και μετά από την πράξη στεναχωριέται και μετανοεί γιατί το έκανε, ή αγωνίζεται να συγκρατήσει το πάθος με επίγνωση ή με τη βοήθεια άλλου πάθους αγωνίζεται. Γιατί όπως ακριβώς είπαμε, πολλές φορές σιωπά κανείς ή από κενοδοξία ή από ανθρωπαρέσκεια ή με λίγα λόγια από έναν εμπαθή ανθρώπινο λογισμό. Να διερωτάτε ακόμα αν άρχισε να ξεριζώνει το πάθος και αν το ξεριζώνει με επίγνωση και κάνει όλα τα αντίθετα από το πάθος. Καθένας ας μάθει σε ποιο σημείο βρίσκεται, σε ποιο μίλι του δρόμου. Έχουμε υποχρέωση να ερευνάμε τους εαυτούς μας όχι μόνο καθημερινά, αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα και κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα, και να λέμε την πρώτη εβδομάδα τόσο πιεζόμουνα από αυτό το πάθος. Άραγε τώρα πώς είμαι. Κατά παρόμοιο τρόπο, κατά διαστήματα να λέμε ότι πέρυσι μέχρι αυτού του σημείου με νικούσε αυτό το πάθος. Τώρα πού βρίσκομαι. Και με αυτόν τον τρόπο καθημερινά να εξετάζουμε τους εαυτούς μας αν προκόψαμε λίγο ή βρισκόμαστε στα ίδια ή χειροτερέψαμε. Ο Θεός να μας χαρίσει δύναμη, ώστε και αν ακόμα δεν ξεριζώνουμε το πάθος, τουλάχιστον να μην το ενεργούμε, αλλά να το συγκρατούμε. Γιατί πραγματικά είναι πολύ βαρύ πράγμα να δουλεύουμε το πάθος και να μην το ελέγχουμε. Και σας κάνω μία σχετική παραβολή με τι μοιάζει αυτός που αφήνει ανεξέλεγκτα τα πάθη του και τα ενεργεί με το θέλημά του. Μοιάζει με άνθρωπο που ο εχθρός του ρίχνει άπειρα βέλη με τόξο και εκείνος παίρνει αυτά τα βέλη και με τα ίδια του τα χέρια τα μπήγει στην καρδιά του. Εκείνος που συγκρατεί το πάθος μοιάζει με αυτόν που χτυπιέται δυνατά από τον εχθρό του με τόξα, αλλά είναι προφυλαγμένος με θώρακα και δεν τον τρυπούν τα βέλη. Εκείνος τέλος που ξεριζώνει το πάθος μοιάζει με αυτόν που χτυπιέται δυνατά με τόξα και δέχεται τα βέλη και τα κατατσακίζει ή τα στέλνει πίσω στην καρδιά του εχθρού του, όπως αναφέρεται στον ψαλμό. Η ρομφαία τους ας μπει στην καρδιά τους και τα τόξα τους ας κατατσακιστούν. Ας φροντίσουμε και εμείς, αδελφοί μου, και αν ακόμα δεν μπορούμε τελείως να στρέψουμε τη ρομφαία του εχθρού στην καρδιά του, τουλάχιστον να μην δεχόμαστε τα βέλη και να μην τα μπήγουμε οι ίδιοι στις καρδιές μας. Αλλά αν είναι δυνατόν, να προφυλαχθούμε με θώρακα για να μην πληγωθούμε από αυτά. Ο καλός Θεός ας μας προστατέψει από αυτά και ας μας δώσει ψυχική αγρύπνια και επιμέλεια και ας μας οδηγήσει στο δρόμο του. Αμήν. Αβά δωρό Θεού, έργα ασκητικά. Για το ότι πρέπει να βαδίζουμε το δρόμο του Θεού με άγρυπνο πνεύμα, χωρίς να χάνουμε τον καιρό μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αΐασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήνεντες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σωδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σωδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε πε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σωδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην κατά του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίση.

0: επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί το απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντα στους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιίνει ποιου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησει, εσύ, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης.

0: σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάσει οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετησά μη. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, που εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανίκα ωστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του τη διανία οφθαλμού και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρί συν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίους σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυσιν, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λεήσε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
5: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
5: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Σύ δοξαπρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε το δείξατε το φως, δόξα να υψίσεις Θεό και πηγή ειρήνη εθρό ψευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια της μεγάλης σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο γνώστος του Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτή του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίρεντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την τέση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην είναι γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ότι ημαρτώνηση. Κύριε, προσέ κατέφυγο, δίδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασυμφυγή ζωή σε το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνα το έλεο τη γυνό που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη μέρα τα αυτή να μάρτε του φυλακτή είναι ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό του Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένο το όνομά σου στου αιώνα. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεο σε εφημά καθάπερε ελπίσαμε επί σέ. Ευλογητό η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα τέργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νίκη η αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εωτινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμετα.
2: Άσκου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλεκα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμετα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμετα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμετα.
2: Παράσκου Κύριε.
1: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμετα.
2: Άσου Κύριε.
1: Χριστιανάτα τέλη της ζωής ημών ανώτιναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν τη επί του φοβερού βήματος του Χριστού εθισόμετα.
2: Άσου Κύριε.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπεροβλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρτένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρά το μετά.
3: Ότι Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ διδόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Τον αγαθόν το εξομολογήσει το Κύριο Κεφσάλη, το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το έλεόν σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: και της ψωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπατος κόσμου ευστατείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβή

0: Puimonia Ronimu, Tutimiu Presbiterio, Tissan Christo Diaconias, Pandos tu Cliru, Quietu Lau, Tu Quiriu, Deitomen.
1: Kyrie eleison.
0: Υπέρ του Πατρός και κατηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και πάσης τίσεν Χριστό ημών αδελφότητος του Κυρίου δεητόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχριστού ημών στρατού του Κυρίου δεητόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής ταύτης, της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και

0: Εν της ποίημασής σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσομε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεϊτώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Άγγελα μου σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπερτένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρατώμετα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

Ούδης άξους, δε με τις αρκές επιθυμίες και δόνες που σέρχεις στην προσφυγή της λειτουργικής της βασιλεύσης της Δημοκρατίας και της Συμπαλληλικής Πόλης και της Συμπαλληλικής Δράμης Αναπτυγμένου των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων και των Ιδρύματων

Είτε χειρουργή μυστικό, το οποίο τριάτο τρισάγεν με προσάγοντα πασοκριτική να αποθώ με τα μέρη.

0: Χριστόσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν του επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμετα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών Θεοτόκου και υπερτένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό.

Θεόν Πατέρα Παδοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του

γεννή των εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δημάσου ανθρώπου και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε βασιλεία σου και έστε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν

και είναι παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγάρι Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αυτός όν. Σύ και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον. Σύ εκμειώντος εις το ίνι μας παρήγηγες και βαβαρβεσόντας ανέσας πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιών. Έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και τη βασιλεία σου χαρισωτημέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιόντος μας γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπερ της λειτουργίας ταύτης, είναι το χειρόνιμο δέξαστε κατεξίου σας και τις υπαρεστήκες χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα μετάρση απτερωτά.

0: Και παρακαλούμεσαι και δεόμεθε και κυκαιτεύομαι κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον ηφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον των μενάρτων του τον τιμίο σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
2: Ευλόγησον δέσποτα τον Άγιον
0: ποτήριο. Το δέντο ποτήριο του το τίμιο νέμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου.

και την τώρα, δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθούμε. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και

όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών.

0: Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός, ημών εξαγίου και τηρίου σου, αποθρόν δόξα βασιλείας και ηλθείας του αγιάσι μας, ο Άντο Πατρίς συγκαθήμας και ο Δημήν, αρά της νόκα τεξιός της κρατάς σου, Κύριου, μεταδούν ημί του αχράνου σωματός σου και του τιμίου αίματος και δημών παντή το λαό, ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σώνε.

0: ορτή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντωνα, θανατών επουράνιων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξασι Κύριε, δόξασι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενοι ευτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παρατώμετα.
2: Ευχαριστούμε στη Δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέ των ψυχών ημών και την παρούση μέρα και τεξίωση μας των ουρανίων σου και αθανάτου μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας, προύρισον ημών τη ζωή, ασφάλιση μόντα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξεω τόκια και Παρθενου Μαρίας και πάντων Αγίων σου, ότι εσύ ο Αγιασμός

ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και Αγιά τους εξυπεπιθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν μόνο το στρατό και πανί των λαών σου. Ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνω εξ πατρός το φώτον. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσει να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: Κύριε ελέησον.
1: Ευλογία Κυρίου και Έλεος εφημάς, δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμο δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράμ και Παναμόμαγης από του Μητρός. Θεία δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού. Προστασία του τιμίου επουρανία δυνάμεων εσωμάτων. Νικησίς του με ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεπιμών Αποστόλων. Των Αγίων ενδόξων καλλινικών μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών. Των Αγίων και δικαίων θαπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων.

0: Αγία Τριάς, διαφυλάξει πάντως εμάς. Καλή σας μέρα.
1: Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Άρτα τιμά τον Όσιο Μάξιμο τον Γρεκό, 29 χρόνια από τη μετακομιδή του Ιερού Λιψάνου του. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και πνευματική χαρά θα τιμηθεί στην Άρτα η επέτειος της μετακομιδής του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού, ενός Αγίου που αποτελεί ξεχωριστό σημείο αναφοράς για την πόλη και την τοπική εκκλησία. Φέτος συμπληρώνονται 29 χρόνια από την ιστορική ημέρα της 12ης Οκτωβρίου 1997, όταν αντιπροσωπεία της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου του Αγίου Όρους μετέφερε στην Άρτα τεμάχιο του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού. Το Ιερό Λίψανο τοποθετήθηκε αρχικά στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου της Άρτας. Αργότερα μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων και μετά τη δημιουργία του Ιερού Ναού του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, ο οποίος θεμελιώθηκε το 2006, το Ιερό Λίψανο μεταφέρθηκε στο ναό όπου φυλάσσεται σήμερα. Η παρουσία του Ιερού Λιψάνου του Οσίου Μαξίμου στην Άρτα αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια ιδιαίτερη ευλογία για τους πιστούς και συνδέει την πόλη με την πνευματική παράδοση του Αγίου Όρους και την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου. Με αφορμή την επέτειο της μετακομιδής, στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού πραγματοποιείται φέτος σειρά λατρευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στις φετινές εκδηλώσεις δίνει η υποδοχή της θαυματουργού ιεράς εικόνας του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρεται από τη Ρόδο.

Η επίσημη υποδοχή της Ιεράς Εικόνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα. Αμέσως μετά θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κύριος Χρύσανθος. Μετά το πέρας του Εσπερινού θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του Τριγώνου. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Η ημέρα αυτή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 29 χρόνια από τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα. Το ίδιο απόγευμα, στις 6.30, στην πλατεία Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν χορευτικά τμήματα των συλλόγων Μακρυγιάννης, Σκουφάς, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Δεσποτάτο της Ηπείρου, καθώς και η αθλητική και πολιτιστική ομάδα φοιτητών. Μέσα από τους παραδοσιακούς χορούς και τη μουσική, η θρησκευτική αυτή επέτειος θα συνδυαστεί με την πολιτιστική παράδοση και την ιστορία του τόπου. Η παρουσία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Φανουρίου στην Άρτα αποτελεί ξεχωριστή ευλογία για τους πιστούς. Ο Άγιος Φανούριος είναι ένας από τους πλέον αγαπητούς Αγίους στον ελληνικό λαό. Η μνήμη του τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο Άγιος παρέμενε άγνωστος για πολλούς αιώνες και έγινε γνωστός μέσα από την έβρεση της Ιεράς Εικόνας του στη Ρόδο κατά τον 14ο αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα βρέθηκε όταν πραγματοποιούνταν εργασίες στο νότιο τμήμα των παλαιών τυχών της πόλης. Εκεί αποκαλύφθηκε ένας παλαιός ναός, μέσα στον οποίο υπήρχαν πολλές κατεστραμμένες εικόνες. Ανάμεσά τους βρέθηκε μία εικόνα που είχε διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση. Ο τότε Μητροπολίτης Ρόδου, Νίλος ο Δεύτερος, ο Διασπορινός, αναγνώρισε την εικόνα και διάβασε την επιγραφή με το όνομα του Αγίου. Ο Άγιος παριστανόταν ως νεαρός στρατιώτης, κρατώντας το δεξί του χέρι έναν σταυρό, πάνω στον οποίο υπήρχε αναμένη λαμπάδα. Γύρω από την κεντρική μορφή του απεικονίζονταν τα 12 μαρτύριά του. Οι παραστάσεις παρουσιάζουν τον Άγιο να οδηγείται σε δίκη, να βασανίζεται και να φυλακίζεται, να υπομένει σκληρά μαρτύρια και να οδηγείται ακόμη και στη φωτιά, παραμένοντας σταθερός στην πίστη του. Η έβρεση της Ιεράς Εικόνας αποτέλεσε ουσιαστικά την αποκάλυψη ενός Αγίου που μέχρι τότε παρέμενε άγνωστος. Από τότε, η τιμή προς τον Άγιο Φανούριο εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο και ο ίδιος έγινε ένας από τους πιο αγαπητούς Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η θαυματουργός Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού μέχρι και τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της, ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, ενώ θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Μητρόπολη καλεί όλους τους πιστούς της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και στις εορταστικές εκδηλώσεις, να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού και τη θαυματουργό Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να λάβουν την ευλογία και τη χάρη των Αγίων. Η φετινή επέτειος αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την Άρτα. 29 χρόνια μετά τη μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Οσίου Μαξίμου του Γρεκού, η πόλη τιμά τον Άγιο, συνδέοντας την πίστη, την ιστορία και την πνευματική παράδοση του τόπου, ενώ παράλληλα υποδέχεται την Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου από τη Ρόδο. Ένας εορτασμός που προσκαλεί τους πιστούς να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να προσκυνήσουν τα ιερά σεβάσματα και να λάβουν την ευλογία των Αγίων.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα «Το μυστήριο της εξομολογήσεως».
2: Το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια, το οποίο πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο ο οποίος πορεύεται προς τη θεραπεία. Μην ξεχνάμε ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο. Άλλος βρίσκεται στα εξωτερικά ιατρία, άλλος βρίσκεται στην ορθοπαιδική, άλλος βρίσκεται στη γυναικολογική, άλλος βρίσκεται στην εντατική όπως εγώ. Και ακριβώς το νοσοκομείο της Εκκλησίας είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο με θεραπευτή τον Χριστό μας. Η διαφορά του νοσοκομείου της Εκκλησίας από τα άλλα νοσοκομεία ότι υπάρχει ελπίδα και στο νεκροτομείο ακόμα. Διότι ακριβώς ο Χριστός ως η ζωή, ο οποίος είπε ο ίδιος «Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή», είναι αυτό που μας δίνει έτσι την δύναμη και την ελπίδα να ζωοποιηθούμε και ας είμαστε νεκροί. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, ο Θεός μας εχάρισε το μεγάλο δώρο και το μεγάλο χάρισμα της μετανοίας. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Χριστός μας στην πρώτη επίσημη ιεραποστολική του παρουσία, τι είπε, μετανοείτε. Αυτή τη λέξη είπε, η πρώτη λέξη, «Ήγκη και γάρη βασιλεία των ουρανών». Και ακριβώς μέσα στην ελληνική γλώσσα και βλέπουμε γιατί ο Θεός επέτρεψε να γραφεί το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Γιατί ακριβώς η ελληνική γλώσσα αποδίδει με ακρίβεια τα νοήματα αυτά της χριστιανικής αποκαλύψεως. Και ακριβώς το μετανοείτε τι είναι, ενεστώς διαρκείας. Πρέπει να έχουμε την αδιάλειπτο μετάνοια. Και ακριβώς η μετάνοια, όπως μερικοί το νομίζουν, είναι να πάει να γονατίσει κανείς, να προσευχηθεί, να κλάψει για τις αμαρτίες του, να αναγνωρίσει το λάθος του. Και ξέρετε, σήμερα στη σύγχρονο γλώσσα δεν υπάρχει η λέξη συγγνώμη, λέει απολογούμε. Έτσι είναι η νέα γλώσσα και η νέα δείξη της μετανοίας. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θέλουν να πούν, ξέρεις, συγγνώμη, έκανα λάθος, αλλά λέει απολογούμε, τέλος πάντων δεκτώ γι' αυτό. Και ακριβώς σε αυτή την κατάσταση που ο άνθρωπος κάνει λάθη και ξέρουμε ότι μετά την πτώση του ανθρώπου η πεπτοκία ανθρώπινη φύσης μετά τον πεπτοκότα Αδάμ οπωσδήποτε κάνει αμαρτίες, οπωσδήποτε κάνει λάθη. Γι' αυτό και ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος για ποιο λόγο? Για να μας βγάλει από τη δυσοδία αυτή της αμαρτίας και να μας οδηγήσει στον αγιασμό. Γι' αυτόν ακριβώς το να οδηγηθεί κανείς στον αγιασμό πρέπει οπωσδήποτε να είναι βαπτισμένος, πρέπει οπωσδήποτε να είναι χρησμένος, πρέπει να συμμετέχει στη ζωή της Εκκλησίας. Και όταν λέγω συμμετέχω στη ζωή της Εκκλησίας σημαίνει συμμετέχω στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και ένα μεγάλο μυστήριο το οποίο υπάρχει και όπως το ξέρετε όλοι σας είναι και το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως. Γι' αυτό και δεν πρέπει να μένει κανείς ξέρεις μετανοώ στο δωμάτιό μου, μετανοώ στην προσευχή μου, μετανοώ ενώπιον της εικόνος και δεν θέλω να πω τα αμαρτήματα μου εις τον πνευματικόν ο οποίος είναι εις τύπον και τόπο Χριστού. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλανός, αν διαβάσετε το βίο του αυτό, στο σύγχρονος Αγιορείτης Ρώσος στην καταγωγή Άγιος, ο Σιλουανός, ο οποίος ήταν ο γέροντας του Αγίου τώρα Σοφρονίου, μας είπε μερικές φορές ότι όταν εξομολογείται στον πνευματικό, ακριβώς την ώρα που κάθεται ο πνευματικός εκεί, έβλεπε το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού. Ο πνευματικός λοιπόν είναι εις τύπον Χριστού και λέγοντας εις τον άνθρωπο πνευματικόν, στην ουσία τα λέμε στο Χριστό μας. Διότι βλέπετε ότι πάμε στον πνευματικό, τον οποίο εκλέγουμε εμείς τον πνευματικό. Όπως ρωτούμε για το θέμα της σωματικής θεραπείας Και λέμε ποιος είναι ο καλύτερος γιατρός για τα μάτια, ο καλύτερος γιατρός για τα πόδια, ο καλύτερος γιατρός για το στομάχι και ούτω καθεξής. Έτσι, αν ενδιαφερόμεθα σωστά για την ψυχή μας, πρέπει οπωσδήποτε να ερωτήσουμε και να ερευνήσουμε, να βρούμε τον καλό πνευματικό. Και ακριβώς τον πνευματικό τον θέλω, τον πνευματικό τον έχω ανάγκη, γιατί ποθώ τον Χριστό. Και ακριβώς επειδή ποθώ τον Χριστό και θέλω να εκπληρώσω την πνευματική μου αποστολή, που είναι η θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, ακριβώς και επειδή έχω τόση δίψα για να κάνω αυτό το πράγμα που ο Χριστός εντέλεται, θέλω τον πνευματικό να του ανοίξω την καρδιά μου. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να βρω τον πνευματικό που αναπαύεται η ψυχή μου και εκεί ενώπιον να του ανοίξω την καρδιά μου με πάσαν ειλικρίνεια και να του πω όλα τα οποία με απασχολούν. Και να ξέρετε ότι η θεραπεία της πεπτοκίας ανθρωπίνης φύσεως αρχίζει από την ώρα που καταλαβαίνω εγώ ότι αυτό που έκανε είναι λάθος. Ξέρετε, πολλές φορές και εμείς ως πνευματικοί πόσον κόπο κάνουμε να πείσουμε τον άλλον ότι αυτό που έκανε είναι λάθος. Μερικές φορές δεν το καταλαβαίνει, είτε από αγνωσία, είτε από σκληροκαρδία, είτε από άγνοια, είτε από μια ιδιοτροπία στην χαρακτήρα του. Γι' αυτό είναι μεγάλο πράγμα να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι λάθος. Και όντως, να, σαν τον τελών που μας τον προσιάζει ο Χριστός μας, να πάμε και να γονατίσουμε και να πούμε «Χριστέ μου, είμαι αμαρτωλός». Είναι μεγάλο πράγμα η συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητός μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, όταν έτσι σχολιάζουν το θέμα της μετανοίας του ανθρώπου, λένε ότι είναι μεγάλο πράγμα η αναγνώριση της αμαρτωλότητός μας. Γι' αυτό και η αυτογνωσία, που είναι μεγάλο δώρο Θεού, το να καταλάβουμε δηλαδή τον εαυτό μας, είναι μεγάλο δώρο Θεού. Γι' αυτό και ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος λέει ένα πολύ ωραίο: «Η αυτογνωσία οδηγεί προς τη θεογνωσία». Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να του διανυχθεί ο νους, του συνιένετας γραφάς, και ακριβώς να μπει μέσα στην καρδιά του, να ερευνήσει όλο τον εσωτερικό του κόσμο. Και ξέρετε ότι η έρευνα του ανθρώπου που θέλει να βρει τον Χριστό και να ομοιωθεί κατά πάντα με τον Χριστό, είναι ότι πρέπει να εποπτεύσει τον εαυτό του με έναν τρόπο αντικειμενικό, να μην του χαρίζεται, να μην δικαιολογείται. Γι' αυτό και η δικαιολογία δεν έχει σχέση με την ταπείνωση. Η δικαιολογία στον εαυτό μας δεν έχει σχέση με τη μετάνοια. Η δικαιολογία δεν έχει μάλλον σχέση με την υπερηφάνεια. Γι' αυτό και εμείς αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος, μόνο ο Χριστός, και κατά χάριν αναμάρτητος η Κυρία Θεοτόκος, που δεν έκανε λάθη. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία θα δούμε ανθρώπους που έτυχε να κάνουν ομαδικούς φόνους και να είναι σήμερα στην εικόνα και να τους προσκυνούμε. Γιατί ακριβώς η πνευματική ζωή δεν έχει σχέση με την ηθικιστική ζωή. Δεν έχει σχέση με ότι ξέρεις, εγώ έτσι προσέχω τον εαυτό μου και είμαι ηθικά εντάξει, προσέχω, είμαι καλά με τους συνανθρώπους μας. Εγώ σας λέω ως πνευματικός, πίσω από τους καλούς ανθρώπους που φαίνονται πολύ καλοί, είδαμε μεγάλα κακουργήματα, τα οποία είναι κρυφά, τα οποία είναι κρυπτά. Και ακριβώς γι' αυτό είπε και ο Χριστός, εκ της καρδίας του ανθρώπου ερεύξονται φόνοι, μοιχείε, πορνείε, κλοπέ κλπ. Γιατί, διότι ο άνθρωπος μέσα στον εαυτό του είναι που κρατεί αυτήν τη μεταπτωτική κληρονομιά, τη δυσοδία της αμαρτίας. Γι' αυτό και πρέπει, αδελφοί μου, να προχωρούμε, να βρούμε τον πνευματικό και εκεί να γονατίσουμε και να τα πούμε τα αμαρτήματά μας και εκεί να περιμένουμε τον λόγο του πνευματικού. Και ο πνευματικός ακριβώς δεν μας λέει κάτι διότι είναι φίλος μας, διότι είναι γνωστός μας, διότι είναι υποχρεωμένος σε εμάς, αλλά μας λέει κάτι εν ονόματι Ιησού Χριστού. Και ξέρετε, το θαύμα το οποίο γίνεται μέσα στην εξομολόγηση είναι ότι ο άνθρωπος αποχωρεί από την εξομολόγηση εν εταίρα μορφή. Και να ξέρετε ότι μέσα στην εξομολόγηση ο άνθρωπος φωτίζεται. Ήρθαν τις προάλλες, προτού να κλείσουν τα σύνορα του Αγίου, ένας κύριος ο οποίος είναι νυφευμένος στην Αλλοδαπίνη, σε μια χώρα της Ευρώπης, και αυτός έχει πολιτικό γάμο. Και ήρθαν εκεί και λέει: θέλω να εξομολογηθώ. Εγώ πώς μου ήρθε, το ρώτησα, έχεις εκκλησιαστικό γάμο? Λέει: όχι, λέει, πατρική, δεν έχω εκκλησιαστικό γάμο, αλλά είμαι νόμιμος, έχω το γάμο των πολιτικών κλπ. Και τότε του εξήγησα και του είπα: παιδί μου, αυτό δεν μπορεί να κοινωνάσει, ούτε έχεις πολιτικό γάμο. Και αυτό πού το βρήκε? Εν ώρα μυστηρίου της εξομολογήσεως. Και μου είπε ο ευλογιώνος αυτός άνθρωπος, που κατά πάντα ήταν πολύ καλός χαρακτήρας, ότι αυτό το πράγμα θα το αναπληρώσει με την πρώτη ευκαιρία. Γιατί? Διότι όταν μπαίνουμε στον γιατρό, γίνεται μία έρευνα του γιατρού, μία θεραπευτική έρευνα. Όπως πάμε και κάνουμε με τα διάφορα μηχανήματα, κάνουμε μαγνητική, κάνουμε αξονική, κάνουμε υπερήχους, και τότε βλέπει ο γιατρός με πάσα λεπτομέρεια τα του σώματός μας. Έτσι ακριβώς και ο πνευματικός φωτίζεται από τον Θεό και λέει τα της ψυχής μας. Γι' αυτό πολλές φορές και διάφοροι πνευματικοί που κουβεντιάζουμε μαζί τους μας λένε: γέροντα μου, λένε, πολλές φορές απορώ πώς είπα αυτά τα πράγματα στον τάδε και στον τάδε. Πώς με φώτισε ο Θεός και είπα αυτά? Διότι ακριβώς ο πνευματικός, η σχέση του ανθρώπου της Εκκλησίας με τον πνευματικό δεν έχει σχέση με τον ανθρωποκεντρισμό. Γι' αυτό και όταν μιλούσα περί εξομολογήσεως σε κάποιον που ήρθε εδώ, μου λέει: εμείς έχουμε τον οικογενειακό ψυχολόγο μας, μου λέει. Και του λέω το εξής: εντάξει, και ο ψυχολόγος, αν είναι ανάγκη να τον δεις, ή ο ψυχίατρος, αν είναι ανάγκη να τον δεις, δεν είναι κακό. Και αυτοί έχουν το ιατρικό τους διακόνημα. Αλλά η συνάντηση ανθρώπου με τον ψυχολόγο είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η συνάντηση του πιστού της Εκκλησίας με τον πνευματικό είναι χριστοκεντρική πράξη. Γι' αυτό βλέπουμε τα θαύματα τα οποία γίνονται στην Εκκλησία, και υπάρχουν πάρα πολλά θαύματα που γίνονται με τα σωματικά, πόσοι άνθρωποι έχουν ασθένειες μεγάλες, καρκίνους, αρρώστιες, και πηγαίνουν και προσεύχονται στην Παναγία ή σε κάποιον Άγιον και γίνονται καλά. Και εμείς εδώ με την Αγία Ζώνη έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που ήρθαν άνθρωποι εδώ και έκαναν παιδιά που ήταν άτεκνα ζευγάρια, ή είχαν διαφόρους έτσι διάφορες δυσκολίες με την υγεία τους σωματική και γίναν καλά. Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο θαύμα που γίνεται στην Εκκλησία είναι η αλλαγή του ανθρώπου όταν μπαίνει μέσα στο μυστήριο της μετανοίας. Γι' αυτόν επιβάλλεται να έχουμε σχέση με τον πνευματικό, επιβάλλεται να ανοίγουμε την καρδιά μας στον πνευματικό. Και πολλές φορές διάφοροι ρωτούν: μα ξέρεις, όταν πάω στον πνευματικό σαν να πάω στον ψυχολόγο? Πρέπει να ξέρουμε ότι ο πνευματικός δεν είναι ψυχολόγος, όπως και ο ψυχολόγος δεν είναι πνευματικός. Αλλά όμως τι γίνεται? Πηγαίνουμε και ανοίγουμε την καρδιά μας. Και όταν ανοίγουμε την καρδιά μας, τότε έρχεται το πνεύμα του Άγιον, που πάντοτε είναι παρός σε κάθε μυστήριο της Εκκλησίας. Και έρχεται και μας ιατρεύει, έρχεται και μας ειρηνεύει, έρχεται και μας δίνει την πληροφορία, και αυτό να το σημειώσετε, της καρδιάς, ότι συγχωρούν διαμαρτίες. Πολλοί άνθρωποι μου είπαν ότι, ξέρεις, έκανα έναν μεγάλο παράπτωμα, και το είπα στους φίλους μου, το είπα, ξέρω εγώ, σε διαφόρους γνωστούς κλπ. Η καρδιά μου δεν ελαφρύνθηκε. Μόλις το είπα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, τότε η καρδιά μου ελαφρύνθηκε, η καρδιά μου εφωτίστηκε και ζω μια άλλη ζωή. Ζω μια καινούργια ζωή, ζω μια καινή ζωή. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, αυτό που πρέπει να προσέξουμε και να προχωρήσουμε, πρέπει να αποθούμε την εξομολόγηση, και τότε καθαρίζεται την καρδιά μας. Και δεν θα ξεχάσω κάτι που διάβασα στο βίο του Οσίου Φιλοθέου του Ζερβάκου, που είναι ένας σύγχρονος Άγιος. Βέβαια δεν αγιοκατατάχθηκε ακόμα επίσημα από την Εκκλησία, αλλά από ό,τι έχω ακούσει, ήδη η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος έχει πανψηφί αποφασίσει και έστειλε στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο τα στοιχεία για την αγιοκατάταξή του, και περιμένουμε την αγιοκατάταξή του, που κάποια δαιμονισμένη, που ξέρετε, ένας ο οποίος έχει έναν δαιμονικό πνεύμα που είναι σε έντονη μορφή, μπορεί σαν πνεύμα να δει τις αμαρτίες του άλλου. Και ακριβώς ένας άνθρωπος που έκανε διάφορες μεγάλες αμαρτίες και ήταν μπροστά ένας δαιμονισμένος, άρχισε να του λέει τις αμαρτίες, και ήταν εκεί ο Άγιος Φιλόθεος ο Ζερβάκος, και τον πήραν αμέσως στην εξομολόγηση, και αμέσως μετά, όταν επέστρεψαν από την εξομολόγηση, δεν μπορούσε ο δαιμονισμένος να διακρίνει κάτι από τις παλιές του αμαρτίες. Διότι πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί μου, ότι οι αμαρτίες οι οποίες λέγονται στην εξομολόγηση θεολογικά είναι ως μη γενόμενες. Δεν υπάρχουν πλέον. Γι' αυτόν ακριβώς πρέπει να προχωρούμε στην καθαρότητα της καρδιάς και ακριβώς η άφεση των αμαρτιών επιτυχάνεται καταρχήν από την εξομολόγηση και μετά θα έτοιμοι μετά το μυστήριο της εξομολογήσεως, αν έχουμε την άδεια του πνευματικού, να προσέρθουμε και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να γίνουμε κοινωνοί του τιμιουτάτου σώματος και αίματος του Χριστού και έτσι ασφαλώς να πάρουμε την τελεία άφεση των αμαρτιών μας, διότι ακριβώς η Θεία Κοινωνία, όπως και ξέρουμε, είναι εις εφόδιος ζωής αιωνίου, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωσήφ, εις εγκαστής, ο παππούς μας, όταν κάθε φορά που πήγαινε κοντά στο Άγιο Ποτήριο να μεταλάβει, πάντοτε επρόβαλε αυτό, εις εφόδιος ζωής αιωνίου. Γι' αυτό νομίζω ότι η Εκκλησία μας προσφέρει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία μας προσφέρει τον αγιασμό. Η Εκκλησία μας προσφέρει την θέωση. Η Εκκλησία μας προσφέρει την ιατρία των ψυχών και των σωμάτων ημών. Γι' αυτό και ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο άνθρωπος της εξομολογήσεως, τότε μέσα του αρχίζει και γεύεται την άκτιστον θείαν ενέργεια. Και τότε γίνεται μέτοχος της αιωνίου ζωής. Και τότε ακριβώς γεύεται τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Γεύεται την παρουσία του Χριστού μας στην καρδιά. Και ο Χριστός μας έχει χαρίσει ένα θαύμα. Να μπορούμε εμείς οι πύληνοι άνθρωποι να βιώνουμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Και όταν λέγω καρδιά, και όπως λένε και πατέρες καρδιά, δεν εννοούν τη σαρκίνη καρδιά. Εννοούν την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Που ακριβώς καθαρίζει η ψυχή του ανθρώπου. Καθαρίζει από τους κακούς λογισμούς. Καθαρίζει από τους κακούς λόγους, καθαρίζει από τις κακές πράξεις, διότι όπως ξέρετε η αμαρτία έχει τρία στάδια. Είναι ο αμαρτωλός λογισμός, μετά είναι ο αμαρτωλός λόγος και μετά η αμαρτωλή πράξεις. Όλα αυτά τα βλέπουμε, όλα αυτά τα συγκεκριμενοποιούμε και όλα αυτά τα εκφράζουμε και τα λέμε στον πνευματικό και με την ευχή που μας διαβάζει, τότε ακριβώς είναι έτσι επιτυχάνουμε την χάρη του Παναγίου Πνεύματος και τότε αρχίζει μέσα στην καρδιά μας και τότε γίνεται μια εμπειρία πνευματική και τότε θέλουμε το μυστήριο της εξομολογήσεως, τοποθούμε το μυστήριο της εξομολογήσεως και δεν φοβούμεθα και δεν τρεπόμεθα. Και οι πατέρες πολλές φορές που μερικοί που προσέρχονται για πρώτη φορά λέμε πώς θα τα πω στον πνευματικό, μα ντρέπομαι, μα δηλειώ, μα διστάζω και νομίζω ότι οι Άγιοι Πατέρες τι είπαν, να ντρέπεσαι παιδί μου να τα κάνεις. Να μην τρέπεσαι να τα ομολογείς ώστε να εξασφαλίζεις την άφεση των αμαρτιών και να καθαρίσεις την καρδία σου. Διότι ο Χριστός μας στην επί του όρους ομιλία που είπε αυτούς τους ωραίους μακαρισμούς που στην ουσία είναι μακαρισμοί, είναι εντολές. Τι είπε, μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον θεονόψονται. Γι' αυτόν αδελφοί μου πρέπει να προσπαθούμε στην κάθαρση της καρδίας. Και η κάθαρση της καρδίας αρχίζει από τη μετάνοια, από τη συντριβή της καρδίας και μετά μπαίνουμε στην εξομολόγηση όπου έχουμε αυτό το φρεσκάρισμα των πνευματικών και αποχωρούμε από την εξομολόγηση εν ενετέρα μορφή. Των πνευματικών των σεβόμεθα, των πνευματικών των αγαπούμε, αλλά δεν μένουμε στο πρόσωπο του πνευματικού, διότι ακριβώς των πνευματικών των σεβόμεθα για τον Χριστό. Και δεν μου αρέσει καμιά φορά αυτή η ανθρωπολατρία, αυτού που λένε ξέρεις ο πνευματικός μου είναι το παν και λοιπά και δεν θέλω ο πνευματικός να κάνει οπαδούς. Αλλά ο πνευματικός είναι ένας ταπεινός διακονητής Ιησού Χριστού που βοηθάει ώστε να παρηγορείται ο άνθρωπος και να παίρνει τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και εμείς μέσα στην Εκκλησία έχουμε τον πνευματικό, τον αποδεχόμεθα, τον εμπιστευόμεθα, αλλά τον εμπιστευόμεθα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, διότι δια της μετανοίας εμείς θέλουμε να αντιγράψουμε τον Χριστό. Και το κάθε μέλος της Εκκλησίας τι γίνεται? Γίνεται κατά χάριν Χριστός, ένας επαναλαμβανόμενος Χριστός. Γι' αυτό και ολοκληρωνόμεθα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Διότι χτυπούμε τα πάθη και όταν εξομολογούμε τις αμαρτίες που είναι αποκοιήματα των παθών, τότε φεύγουμε από τη αιχμαλωσία των παθών. Διότι ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Ότι σύττεται τούτο και δεν δούλωται. Γι' αυτόν οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπετε είμαστε εχμαλωτισμένοι σε διάφορες κακές συνήθειες, σε διάφορα έτσι πράγματα που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά όμως εχμαλωτιζόμεθα. Άλλος είναι εχμαλωτισμένος στο θυμόν, άλλος είναι στη δυσθυμία, άλλος είναι στην αντίδραση, άλλος στην αντιλογία, άλλος στην κατάκριση. Όλα αυτά όμως πρέπει να τα ξεριζώσουμε και πρέπει να ομοιωθούμε κατά πάντα με τον Χριστό μας. Να μου πείτε ποιος είναι άξιος να μεταλάβει τον δημιουργό του σώματος και αίματος του Χριστού. Να σας πω την αλήθεια, κανείς μας. Ούτε μια φορά τον χρόνο δεν είμαστε άξιοι να είμαστε κοινωνοί του σώματος και αίματος του Χριστού μας. Αλλά όμως κοινωνούμε για να γίνουμε άξιοι.

ότι ο γιατμός έρχεται σου μη ειδότος. Δηλαδή δεν αντιλαμβανόμεθα πώς έρχεται ο αγιασμός στη ζωή μας. Και όπως βλέπουμε ένα παιδί μικρόν, το οποίο το είδαμε πριν ένα χρόνο και ήταν τριών ετών, το βλέπουμε σε ένα χρόνο και βλέπουμε αισθητά και έντονα πόσο μεγάλωσε. Ενώ οι γονείς του που είναι μαζί συνεχώς δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό το παιδί μεγάλωσε τόσο πολύ, διότι το βλέπουν κάθε μέρα. Όμως εμείς που το είδαμε πριν από ένα χρόνο, τότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλωσε. Έτσι και η πνευματική μεθυλικίωση. Πρέπει να προχωρούμε και έρχεται ο αγιασμός και προχωρούμε και αυτό που δίνει η Εκκλησία, αδελφοί μου, δίνει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ο θησαυρός της Εκκλησίας, ο πλούτος της Εκκλησίας, το δώρο της Εκκλησίας, το δόρυμα της Εκκλησίας είναι η αίσθηση του Θεού στην καρδιά. Γι' αυτό και εμείς οι μοναχοί που είμαστε εδώ συνεχώς, μας απασχολεί αυτό το πράγμα, η αίσθηση του Θεού στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό και ο μοναχισμός, παρόλο που εξωτερικά φαίνεται μια ρουτίνα, είναι τα ίδια προγράμματα, εκτός από μερικές πανηγυρικές λατρείες που είναι μια διαφορά, αλλά πολύ ολίγη. Στην ουσία η ζωή του μοναχισμού που ζούμε εμείς, γι' αυτό σας το λέμε, είναι η ίδια. Τι είναι αυτό που προσβλέπει ο μοναχός? Στην εσωτερική παρουσία του Θεού. Γι' αυτόν ακριβώς αυτόν επιτυχάνεται με την διαρκή και αδιάλειπτο μετάνοια, η οποία εκφράζεται μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, και τότε αρχίζει και συντρίβεται η καρδία. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν ο άνθρωπος αρχίζει και έρχεται σε κατάσταση πνευματική που συντρίβεται η καρδία, όχι από συνέστημα, τότε πολλές φορές ο άνθρωπος κλαίει από συνέστημα. Κλαίει διότι απέτυχε κάπου. Κλαίει διότι, ας πούμε, έπεσε κάπου, ας πούμε, εγκλίστρισε κάπου και πόνισε. Κλαίει διότι δεν του ήρθαν καλά τα πράγματα, δεν πέρασε σε κάποιες εξετάσεις, δεν τον έπιασαν σε μια εργασία. Μπορεί να κλαίει. Αυτό το κλάμα δεν είναι τίποτα. Το κλάμα που μετράει χάρης είναι αυτό που κλαίμε γιατί μετανοούμε. Κλαίμε γιατί ποθούμε τον Θεό. Κλαίμε γιατί πραγματικά αναγνωρίσαμε στον εαυτό μας ότι ελπίσαμε το πνεύμα το Άγιο. Και τι λένε οι πατέρες? Όπως αυτοί που ήταν σταυρωμένος ο Χριστός μας στον Κολγοτάν και περνούσαν και τον κοροϊδεύαν και τον ηρωνευόντουσαν, έτσι κάνει ο καθένας ο οποίος κάνει την κάθε αμαρτία. Λυπεί το πνεύμα το Άγιο. Αντιτίθεται στο πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό ποια είναι η αμαρτία που λέει το Ευαγγέλιο μας ότι είναι ασυγχώρητη? Αυτή που ακριβώς είναι η αμετανόητη αμαρτία. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, το να μετανοήσει κανείς δεν σημαίνει ότι απλώς μεταμελείται. Και ο Ιούδας μεταμεληθεί απίνξατο. Μεταμελήθη και πήγε και αυτοκτόνησε. Δεν επαγγέλλεται το Ευαγγέλιο την μεταμέλεια απλώς. Αλλά επαγγέλλεται την μετάνοια. Η μετάνοια δεν είναι ακριβώς ότι ξέρεις, κατάλαβα ότι δεν έκανα καλά. Αλλά αλλάζω νοοτροπία, αλλάζω διάθεση, αλλάζω την θεώρηση στη ζωή μου. Και τότε ταυτίζομαι με το φρόνημα του Χριστού. Τούτο δε φρονίστο εν ημίν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όκ εν Χριστώ Ιησού. Είναι μεγάλο πράγμα να μπούμε στο φρόνημα του Χριστού. Και πώς μπαίνουμε στο φρόνημα του Χριστού? Μπαίνουμε στο φρόνημα των Αγίων Πατέρων. Μπαίνουμε στο φρόνημα του Πνευματικού, που εκφράζει το φρόνημα του Χριστού. Διότι είναι μεγάλο πράγμα ακριβώς να έχουμε επαφή με κάποιον πνευματικό πατέρα, όπως λέει ο Αββάς Ποιμήν στο Γεροντικό, που σας προτρέπω, το Γεροντικό δεν είναι μια ιστορία για τους γέρους, αλλά είναι μια διήγηση της εμπειρίας των οσίων γερόντων που ευαρέστησαν στον Θεό. Και λέγει εκεί στον Αββά Ποιμένα κάποιος, του λέει, πώς θα αποκτήσω, Αββά, φόβον Θεού? Δηλαδή, όχι φόβος Θεού, δεν σημαίνει τρόμος του Θεού ασφαλώς, αλλά φόβος Θεού, οι πατέρες τον ονόμασαν ως ευλάβεια Θεού. Και τι απαντά αυτός ο μεγάλος καθηγητής της διακρίσεως? Κολλήθητη ανθρώπο, φοβουμένο των Θεών, και τότε έξις φόβον Θεού. Δεν ξέρω αν σας το λέω αγγλικά, ίσως το καταλαβαίνετε πιο πολύ, διότι τα αρχαία ελληνικά δεν τα ξέρουν. Κολλήθητη, να πάει να κοντέψεις, να πάει να πλησιάσεις, να έχεις πνευματική σχέση με κάποιον άνθρωπο που φοβείται τον Θεό. Ποιος είναι ο άνθρωπος που φοβείται τον Θεό? Ο άνθρωπος που έχει μόνιμο να διάλειπτο χάρη μέσα του. Και τότε θα σου μεταγγίσει την ευλάβεια προς τον Θεό και τότε ακριβώς θα έχεις φόβον Θεού. Άρα λοιπόν, πόσο βοηθάει η πνευματική συναυλία με πνευματικούς ανθρώπους?

0: πόσο βοηθάει η συνάντηση με τον πραγματικό μας πατέρα. Και μερικοί, ας πούμε, θέλουν, έτσι, που από τη μικρή μου πείρα βλέπω ότι κάνουν μερικές έτσι υπερβολές που κοντεύουν τα όρια του παραλογισμού. Στον πνευματικό θα πάμε, θα του πούμε τις αμαρτίες μας. Δεν θα του πούμε τα της ιδιωτικής μας ζωής. Σαν, ας πούμε, είχα μια περίπτωση, ένας κύριος, καλός κύριος, ο οποίος είπε στη σύζυγό του να πάμε, ξέρεις, στο Σαββατοκύριακο, να πάμε μια εκδρομή στη Γαλλία. Τι του απαντά αυτή η καημένη, μάλλον ζαλισμένη. Του λέει, ξέρεις, να πάρω ευλογία από τον πνευματικό μου. Αυτός έγινε έξωφρενο. Και της λέει, όπως μου είπε ο ίδιος, επήγαινε επαντρέψω τον πνευματικό σου. Δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή, άλλα τα της οικογενειακής ζωής, άλλα τα της ιδιωτικής ζωής και άλλα τα θέματα των αμαρτιών. Στον πνευματικό πηγαίνουμε και λέμε τα των αμαρτημάτων μας. Δεν λέμε κάτι άλλο. Μερικοί θέλουν να μιμηθούν τον μοναχισμό. Ο μοναχός εξομολογείται εις τον γέροντα και του λέει τα πάντα και παίρνει ευλογία για τα πάντα. Ενώ εμείς εκεί στον κόσμο δεν μπορούμε να πάρουμε ευλογία κατά πάντα, διότι δεν είμαστε υποτακτικοί και μένουμε μαζί με τον πνευματικό συνεχώς στον ίδιο χώρο. Ο μοναχός όμως κάνει μια άλλη διακονία και μια άλλη αποστολή, ότι θέλει όλα τα πάντα να τα έχει υπό την κρίση του πνευματικού του πατρός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εμείς θα πάμε στον πνευματικό που μέσα στον κόσμο και να του πούμε το των αμαρτιών μας. Δεν είναι και καμιά φορά μερικοί πνευματικοί κάνουν ίσως λάθος που τους πιέζουν έτσι να τους ρωτούν για όλα. Σαν να πούμε ήρθαν μερικά παιδιά της προάλλης στο Άγιον Όρος και πήραν τηλέφωνο των πνευματικών τους και τους εμάλωσε ότι δεν πήρατε ευλογία, λέει, από τον πνευματικό σας. Γιατί να έρθετε στο Άγιον Όρος. Λέει, μου το είπαν τα παιδιά και λέω, αυτό δεν έχει δίκιο ο πνευματικό. Το να πάρετε την ευχή του πνευματικού να έρθετε στο Άγιον Όρος, αν το θέλετε, καλώ. Αλλά το να πάρετε ευλογία να έρθετε στο Άγιον Όρος ή οπουδήποτε αλλού, και αν δεν πάρετε, σημαίνει ότι αμαρτάνετε, αυτό είναι λάθο μεγάλο. Και ούτε είναι πολλέ φορέ οι πνευματικοί που καμιά φορά δεν προσέχουν και θέλουν να αποκλείουν τον πνευματικό παιδί και ξέρει ότι δεν μπορεί να φύγει από μένα αν δεν έχει ευλογία. Δεν συνδέεται ο εξομολογούμενος των πνευματικών με καμία δέσμευση. Τώρα εξομολογείται σε έναν πνευματικό. Δια τον Α ή Β λόγο δεν αναπαύεται εκεί. Δεν θέλει την άδεια του πνευματικού για να φύγει και να πάει σε άλλο πνευματικό. Αυτό μόνο γίνεται μέσα στο μοναχισμό. Πουθενά άλλου. Γι' αυτό πολλές φορές συγχύζουμε τα του μοναχισμού με τα του κόσμου. Δεν γίνεται έτσι. Διότι μετά φεύγει η ελευθερία των ανθρώπων και πού πάμε. Διότι έρχεται ο μοναχός, εδώ επαναλαμβάνω, και καταθέτει την ελευθερία του εις τον γέροντα, εν ονόματι Ιησού Χριστού, για να αποκτήσει την τελεία εσωτερική ελευθερία. Γι' αυτό και μέσα στην υπακοή τη μοναχική πάσχουμε την απόταξη των παθών και βιώνουμε την πραγματική, την αληθινή Χριστό ελευθερία. Όπως λέει ο Χριστός, γνώσασε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Ποια είναι η αλήθεια? Πρόσωπο, ο Χριστός. Πώς γνωρίζω την αλήθεια? Εμπειρικό το τρόπο, και τότε ελευθερώνομαι. Γιατί? Διότι γνωρίζοντας τον Χριστό που είναι η αλήθεια, αποτάσσουμε δια της χάρητος του από τα πάθη και τότε ελευθερώνομαι. Και νομίζω ο άνθρωπος που μαθαίνει και εξομολογείται, που μαθαίνει και μετανοεί, που μαθαίνει και εξαρτάται, που έχει πνευματική αναφορά, αυτός βαδίζει προς την ολοκλήρωση, που είναι η τελεία θεραπεία. Και όταν λέμε ο άνθρωπος αυτός είναι ολοκληρωμένος, εννοούμε ότι είναι άγιος. Εν μηδενή λυπόμενος, αυτός ο οποίος φεύγει από την αιχμαλωσία των αμαρτιών και προχωρεί στην γεύση, την αδιάλειπτο γεύση της Θείας Χάριτος.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι με πνευματική αγαλίαση στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην πόλη της Άρτας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της επετείου της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, καθώς και της υποδοχής της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρεται από τη Ρόδο, όπου και ευρέθη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου και στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, κατά τον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης, κύριος Χρύσενθος. Μετά το πέρας του Εσπερινού, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του Τριγώνου. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Το ίδιο απόγευμα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, στις 6.30 το απόγευμα, στην πλατεία Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς, στην οποία θα συμμετάσχουν χορευτικά τμήματα των συλλόγων Μακρυγιάννης, Σκουφάς, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Δεσποτάτο της Υπήρου, καθώς και η αθλητική και πολιτιστική ομάδα φοιτητών. Η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της Ιεράς Εικόνος, ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες. Καλούνται όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν με πίστη και ευλάβεια, να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και τη Θαυματουργό Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να λάβουν την ευλογία και τη χάρη των Αγίων. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 7 Οκτωβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου. Οι Άγιοι Σέργιος και Βάκχος ζούσαν στη Ρώμη επί Μαξιμιανού. Παρά το νεαρό της ηλικίας τους, ο αυτοκράτορας τους είχε αναθέσει υψηλά αξιώματα στη σχολή των Κιντιλίων. Ο Σέργιος ήταν πριμικύριος και ο Βάκχος σεκουνδικύριος. Μια μέρα που ο Μαξιμιανός διέταξε να τελεστούν δημοσίως θυσίες στους θεούς ως ένδειξη υποταγής στην εξουσία του, οι δύο νεαροί αξιωματικοί ήταν οι μόνοι που δεν παρουσιάστηκαν και δεν συμμετείχαν. Ο αυτοκράτορας θεώρησε την πράξη τους ανταρσία, διέταξε να τους φέρουν ενώπιον του και οργισμένος ζήτησε να μάθει την αιτία της ανυπακοής τους. Ο Σέργιος και ο Βάκχος του απάντησαν: «Μόνον εις την επίγειον ταύτην στρατείαν είμεθα υποχρεωμένοι να σε υπηρετούμε ως δούλοι ευγνώμονες, ο βασιλεύ. Κοφούς όμως και αναισθήτους θεούς μη γέννητο να προσκυνήσομεν, ή μικρόν να αποχωριστόμεν τον αληθή και παντέλειον θεών. Και αν με σίδηρα και πυρ καταναλώσεις τα σάρκας μας, διότι δεν ευρίσκεται άλλον τόσον μακάριον εις τον κόσμον, όσον να πάθει της υπέρ της ευσεβίας». Ο Μαξιμιανός διέταξε να τους καθαιρέσουν από τα αξιώματά τους, να τους αφαιρέσουν επί τόπου τις ζώνες και τα διάσημα του βαθμού και να τους φέρεσουν ενδύματα γυναικεία. Ντυμένος με ενδύματα θηλυπρεπή και φορτωμένος βαρύ σιδερένιους κλειού στον τράχυλο, περιέφεραν τους μάρτυρες ανά την πόλη για να τους χλεβάσουν. Κατόπιν ο αυτοκράτορας έδωσε εντολή να οδηγήσουν τους Αγίους από στρατόπεδο σε στρατόπεδο έως τις όχθες του Εφράτη στην πόλη Βαρβαλισσό, όπου είχε την έδρα του ο διοικητής της επαρχίας της Ανατολής Αντίοχος, δικαστής σκληρός και ομότατος. Τους έφεραν μπροστά του για να τους ανακρίνει, ούτε οι απειλές του όμως, ούτε οι κολακίες δεν στάθηκαν ικανές να πτωήσουν τους Αγίους νέους. Τον Σέργιο τον έκλεισαν τότε σε ένα κελί και άρχισαν να βασανίζουν τον σύντροφό του. Τον μαστίγωσαν με μαστίγι από βούνευρα με τέτοια αγριότητα που ο Βάκχος παρέδωσε την ψυχή του όλος χαρά που θα κατατασσόταν επιτέλους στις στρατιές των Αγγέλων και των Αγίων. Την επαύριο έφεραν πάλι ενώπιον του διοικητού τον Σέργιο, ο οποίος θλιβόταν που βρισκόταν ακόμη στον μάταιο του το κόσμο, ενώ ο σύντροφός του χαιρόταν ήδη τη μακαρία ζωή. Ο Αντίοχος αρχικά δοκίμασε να κάνει τον Σέργιο να αλλαξοπιστήσει. Του θύμισε τα αξιώματα και την εξουσία που είχε πριν και ύστερα τον απείλησε με τα πιο φρικτά μαρτύρια. Μάταιος κόπος. Διέταξε τότε ο ηγεμόνας να φορέσουν στον Άγιο υποδήματα που είχαν αιχμηρά καρφιά στο εσωτερικό μέρος και τον υποχρέωσε να τρέχει μπροστά από το άρμα του. 15 χιλιόμετρα διήνυσε τρέχοντας έτσι ο Άγιος μέχρι που έφτασαν στο κάστρο των Τετραπυργίων. Η χαρά του που συμμετείχε και εκείνο στο θείο πάθος τον ανύψωνε πάνω από τους πόνους του σώματος και ο Σέργιος έτρεχε χαρούμενος γοργά ψάλλοντας ύμνους. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήλθε άγγελος και εθεράπευσε τις πληγές του και έτσι ο νέος παρουσιάστηκε την επομένη στον διοικητή ευδιάθετος και έτοιμος για νέους αγώνες. Ο Αντίοχος διέταξε τότε να τον αποκεφαλίσουν στον επόμενο σταθμό, τη Ρουσάφα, 200 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπίου. Φθάνοντας στον τόπο της εκτελέσεως, ο Άγιος ζήτησε λίγο χρόνο από τους δημίους του και προσευχήθηκε ένθερμα να συγχωρηθούν οι διώκτες του. Κατόπιν έκλεινε ο ίδιος την κεφαλή κάτω από το ξύφος και η ψυχή του πέταξε για να συναντήσει τον Βάκχο στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι κάτοικοι της Σούρα, του χωριού όπου μαρτύρησε ο Βάκχος, θέλησαν να πάρουν κρυφά το σώμα του Αγίου Σεργίου. Φλόγα μεγάλη όμως εξήλθε από τον τάφο και τους εμπόδισε. Έτρεξαν τότε οι χριστιανοί της Ρουσάφα, έδιωξαν τους επίδοξους ληστές και κατέθεσαν το τίμιο λείψανο σε μέρος ασφαλές. Έκτισαν αργότερα πάνω στον τάφο του Αγίου Σεργίου ναό, ο οποίος κατέστη ένα από τα πιο 7 προσκυνήματα όλης της Ανατολής, σε τέτοιο μάλιστα βαθμό ώστε ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Σεργιούπολης.
τεμάχια του Τιμίου Λιψάνου διεσπάρισαν σε όλο το χριστιανικό κόσμο.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Ο Πολυχρόνιος ήταν γιος του Βαρδόνιου, ενός χωρικού που ζούσε στην επαρχία Γαμφανίτου. Από νεαρή ήδη ηλικία επέδειξε τέτοιο ζήλο για τη μελέτη των ιερών βιβλίων και για την ασκητική ζωή, ώστε μετά από προσευχές του ο Θεός έκανε να αναβλήσει μια πηγή νερού για να ανακουφιστούν οι συμπολίτες του Αγίου. Όταν ενηλικιώθηκε, έφυγε με άλλους συντρόφους του για να δουλέψει στους αμπελώνες στα περίχωρα της Κωνσταντινουπόλεως. Και ενώ εργαζόταν σκληρά όλη την ημέρα, έτρωγε μόνον μια φορά στις δύο ή τρεις ημέρες και όλοι θαύμαζαν την αρετή του. Ο εργοδότης του θαύμασε τον εργάτη του Θεού, του έδωσε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων και τον έστειλε πίσω στο χωριό του λέγοντας: «Είπαγε στην πατρίδα σου, άνθρωπε του Θεού, και προσεύχου υπέρ εμού». Με τα χρήματα ο Πολυχρόνιος έκτισε μία εκκλησία και εγκαταστάθηκε εκεί δίπλα της. Λίγο αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Όταν συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νικαίας, 325, ο Άγιος Πολυχρόνιος έλαμψε ως θαραλέος υπέρμαχος της Ορθοδόξου Πίστεως. Έτσι, όταν μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου η αίρεση των Αριανών έλαβε έκταση άνευ προηγουμένου, οι αιρετικοί αποφάσισαν να φωνεύσουν το θαραλέο ομολογητή. Την ώρα που ο Πολυχρόνιος στεκόταν όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα για να τελέσει τα άχραντα μυστήρια, όρμησαν οι Αριανοί στο ναό και τον έσφαξαν και ανεμίχθη το αίμα του με το θείο αίμα του Κυρίου, το προσφερόμενο και εκχυνόμενο υπέρ της σωτηρίας του κόσμου.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του Ερημίτου και των 98 λοιπόν πατέρων των εν την ίσο Κρήτη ασκησάντων. Ο Οσίος Ιωάννης ο Ερημίτης και οι 35 πατέρες της συνοδείας του κατάγονταν από την Αίγυπτο. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή τα λόγια του Κυρίου προς τον Αβραάμ, «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου και δεύρω εις την γην, ειν αν σι δείξω», έφυγαν και πήγαν να ασκητεύσουν στην Κύπρο. Βρήκαν εκεί 39 άλλους ασκητές, οι οποίοι βλέποντας τους αγώνες τους και τη θεάρεστο πολιτεία τους, ενώθηκαν μαζί τους. Για να μπορέσουν και οι Κύπριοι μοναχοί να γευθούν τη χάρη της ξενιτείας, ανεχώρησαν όλοι και πήγαν στην Ατάλεια της Παμφιλίας, όπου άλλοι 24 ενώθηκαν μαζί τους για να σχηματιστεί μια αρμονική χωρία 99 οσίων πατέρων. Ο Κύριος προνόησε να φτάσουν αυτόν τον αριθμό, ώστε ο εκατοστός να είναι ο ίδιος ο Χριστός, η κεφαλή, ο λόγος υπάρξεως και ο δεσμός που τους συνένωνε. Για να αποφύγουν τη φήμη και την εκτίμηση των ανθρώπων, έφυγαν και πάλι και πήγαν στην Κρήτη. Εκεί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και εγκαταβίωσαν σε δύο σπήλαια, το ένα στη μια και το άλλο στην άλλη όχθη ενός ποταμού, σε μια περιοχή άγρια και απομονωμένη. Ζούσαν με περισυλλογή και προσευχή και τρέφονταν μόνο με ό,τι τους προσέφερε η φυσική βλάστηση. Καθώς ο Ιωάννης επιθυμούσε την απόλυτη ησυχία, ώστε να επιδοθεί απερίσπαστος στη συνομιλία με το Θεό, ζήτησε την ευλογία των αδελφών για να λύσει τον ορατό δεσμό που τους έδαινε και να ζήσει ως ερημίτης έως την εκδημία του από τον κόσμο τούτο. Την ημέρα της αναχωρήσεώς του, οι υπόλοιποι πατέρες ανέπεμψαν διάπειρο προσευχή προς τον Κύριο, ζητώντας του να αφήσουν όλη την πρόσκαιρη αυτή ζωή την ίδια ημέρα με τον Ιωάννη, ώστε να είναι όλοι μαζί στη Βασιλεία των Ουρανών. Στην ερημία, ο Ιωάννης επιδόθηκε σε άσκηση πολύ αυστηρή, ώστε μετά από κάποιο διάστημα δεν μπορούσε να βγει από το σπήλαιό του παρά μόνον στα τέσσερα για να μαζέψει την τροφή του. Μια μέρα, ένας νεαρός βοσκός που κυνηγούσε στη γύρω περιοχή, βλέποντας από μακριά κάτι που του φάνηκε για τετράποδο, το έριξε με το τόξο του ένα βέλος που η Θεία Πρόνοια κατεύθυνε μέχρι την καρδιά του Αγίου. Κατάφερε όμως εκείνος να συρθεί μέχρι το σπήλαιο, όπου έφτασε και ο βοσκός ακολουθώντας τα ίχνη του αίματος. Μεγάλη ήταν η έκπληξή του και ουρανομήκες οι κραυγές της απελπισίας του, όταν συνειδητοποίησε ότι είχε τραυματίσει θανάσιμα έναν θεράποντα του Κυρίου. Έπεσε στα πόδια του Ιωάννη, κλαίοντας γοερά. Ο Όσιος πρόλαβε να τον συγχωρήσει και να του δώσει την ευλογία του, ώστε να περάσει τον υπόλοιπο του βίου του εν μετανία πριν παραδώσει την ψυχή του στον Κύριο. Την ίδια εκείνη η ημέρα, ο Θεός εκπλήρωσε την ευχή των υπολείπων 98 οσίων πατέρων και μεταξύ της τρίτης και της εβδόμης ώρας όλοι τους εκοιμήθησαν εν Κύριο. Άλλοι ακουμπισμένοι στα ραβδιά τους, άλλοι όρθιοι σε προσευχή και άλλοι γονατιστοί για να ανέλθουν στις ουράνιες μονές.

0: Τούτη αυτή η μέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών Σεργίου του Νουρμά. Όσιος Έργιος άργησε το μοναχικό του βίο στο Άγιον Όρος και μετά από μερικά χρόνια ξαναγύρισε στη Ρωσία και έγινε υποτακτικός του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ποθώντας την ερημητική ζωή, πήρε την ευλογία του γέροντός του, πορεύθηκε προς βοράν και αφέθηκε στον Κύριο, όντας βέβαιος ότι εκείνος θα του υποδείκνυε τον κατάλληλο τόπο για να εγκαταβιώσει. Κατέληξε στην περιοχή της Όμπνορα, κοντά στον ποταμό Νουρμά, όχι πολύ μακριά από τον τόπο όπου ζούσε, με μόνη συντροφιά τα αγρίμνια, ο Όσιος Παύλος της Όμπνορα. Ο Σέργιος ευχαρίστησε το Θεό, έμπηξε στο χώμα έναν σταυρό και έκτισε ένα παρεκκλήσι και μια ταπεινή καλύβα. Επί πολλά χρόνια ο Όσιος υπέστη τις επιθέσεις των πειρασμών και του μισόκαλου πολεμίου του γένους των ανθρώπων. Κάποτε του επετέθησαν ληστές και τον κτύπησαν αφήνοντάς τον ημιθανή. Ο Όσιος όμως προσέφυγε στο Θεό και οι πληγές του θεραπεύθηκαν. Σιγά σιγά η φήμη του απλώθηκε στην περιοχή και πολλοί ήταν οι πιστοί που τον πλησίαζαν για να πάρουν την ευλογία του ή για να μιμηθούν την εισάγγελο πολιτεία του. Δημιουργήθηκε έτσι μια αδελφότητα από 40 περίπου μοναχούς, την οποία διεύθυνε ο Όσιος. Ο Όσιος Σέργιος και ο Όσιος Παύλος της Όμπνορα συχνά συναντούσαν ο ένας τον άλλον για να συνομιλήσουν περί πνευματικών θεμάτων, να εξομολογηθούν τους λογισμούς τους και να ενδυναμωθούν στον αγώνα τους ενάντια στους δαίμονες που φθονούσαν την πνευματική τους προκοπή. Λίγο πριν τη μακαρία του Κίμηση που συνέβη στις 7 Οκτωβρίου 1412, ο Όσιος Σέργιος προείπε στον γείτονά του ασκητή ότι στον τόπο όπου ο Όσιος Παύλος είχε δει ένα όραμα θα οικοδομεί το μονή αφιερωμένη στην Αγία Τριάδα, όπως και έγινε. Στη συνέχεια, ο τάφος του κατέστη πηγή πολυάριθμων θαυμάτων και ιάσεων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σεργίου του Υπηκόου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Έβρεση του Τιμίου Λιψάνου του Οσίου Μαρτινιανού, ηγουμένου της Μονής της Λευκής Λίμνης. Τη αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανού Πρεσβυτέρου, Κεσαρίου Διακόνου και των συναυτής Ευσεβίου και Φίλικος. Λέοντιος ο Υπατικός εν ειρήνη τελειούται. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 7 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 1571 η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Οι Ενωμένες Χριστιανικές Δυνάμεις κατατροπώνουν τον τουρκικό στόλο. Σαν σήμερα το 1820 η Φιλική Εταιρεία αποφασίζει την επίσπευση της έναρξης της Επανάστασης και την κάθοδο του Υψηλάντη στην Πελοπόννησο. Σαν σήμερα το 1824 ελληνικά τμήματα τρέπουν σε φυγή 4.000 Τούρκους στη Σουβάλα Παρνασσού. Στις 7 Οκτωβρίου του 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Σαν σήμερα το 1831 ο δολοφόνος του Ιωάννη Καποδίστρια Γεώργιος Μαυρομιχάλης καταδικάζεται σε θάνατο στο Ναύπλιο. Πρόεδρος του δικαστηρίου είναι ο στρατηγός Τσόκρης. Σαν σήμερα το 1885 γεννιέται ο Νίλς Μπορ, δανός φυσικός που βραβεύτηκε με Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Στις 7 Οκτωβρίου του 1949 αρχίζουν στην Ελλάδα οι έρευνες για την ανέβρεση πετρελαίου και ουρανίου.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Ακούτε την εκπομπή «Εμπειρίες κατά τη Θεία Λειτουργία», όπου η κυρία Θεοδώρα Λουκά θα σας διαβάζει αποσπάσματα από το ομώνυμο βιβλίο του πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Βρισκόμαστε ακόμη στη Γενική Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία και συνεχίζουμε με αυτά που γράφει ο πατήρ Στέφανος. Κέντρο της Θείας Λειτουργίας είναι το μεγάλο, το ανυπέρβλητο, το υπερακατάληπτο γεγονός της μεταβολής του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού και πρέπει να το δεχόμεθα αυτό μέσα στη σιωπή. Να σιγούν αν είναι δυνατόν για λίγο οι ιεροψάλτες, ούτως ώστε όλο το γεγονός να το παίρνουμε μέσα μας, μέσα από αυτή την ομιλούσα σιωπή. Διότι η σιωπή αυτή κατά τη μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού ομιλεί περισσότερο από κάθε τι άλλο μέσα στις καρδιές μας. Η Θεία Λειτουργία είναι και θυσία. Είναι η ίδια θυσία που έκανε ο Κύριος προσφέροντας ο ίδιος τον εαυτό του υπέρ της του κόσμου σωτηρίας. Το βράδυ εκείνο, στο μυστικό δείπνο, ο Χριστός τόνισε πολύ καθαρά και κυριολεκτικά το εννοούσε. «Τούτο έστι το σώμα μου όταν τους έδωσε το ψωμί και τούτο έστι το αίμα μου όταν τους έδωσε το ποτήρι με το κρασί». Στη συνέχεια έδωσε εντολή στους μαθητές του. «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Έτσι λοιπόν η Εκκλησία εδώ και 2.000 χρόνια με την εντολή του Χριστού τελεί τη Θεία Λειτουργία και συνεχίζει την ίδια θυσία ανεμάκτος και το ίδιο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το ίδιο. Στα λόγια του Κυρίου, «τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση», βρίσκεται η συνέχιση της θυσίας του και η κοινωνία από το σώμα και από το αίμα του. Δηλαδή, η Θεία Λειτουργία ή η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μόνο θυσία και ανάμνηση του μυστικού δείπνου, αλλά και κοινωνία των πιστών, γιατί κοινωνούμε όλοι μας από το ίδιο Άγιο Ποτήριο. Άρα, μεταξύ μας έχουμε την ίδια κοινωνία. Ήμεθα αλλήλων μέλη. Κοινωνία των πιστών σημαίνει ότι η Εκκλησία τελεί τη Θεία Λειτουργία και συνεχίζει τη θυσία του Ιησού Χριστού για να κοινωνούμε εμείς το σώμα Του και το αίμα Του. Όταν λέμε θυσία του Ιησού Χριστού, εννοούμε το σταυρικό Του θάνατο και την τριήμερο πανένδοξο Ανάστασή Του. Σε μια λειτουργική ευχή, οι ιερείς λένε «το θάνατο αυτού καταγγέλουμε, την Ανάσταση αυτού ομολογούμε». Και όταν κάνουν τη συστολή των τιμίων δώρων, δηλαδή όταν βάζουν το σώμα του Κυρίου μέσα στο Άγιο Ποτήριο μαζί με τις μερίδες της Υπεραγίας Θεοτόκου και των Αγίων, λένε «Ανάσταση Χριστού θεασάμενη». Εμείς δεν είμεθα παρόντες στην Ανάσταση του Κυρίου. Είμεθα όμως παρόντες σε αυτή την Ανάσταση που προγευόμεθα όταν μεταλαμβάνουμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού εις άφησιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αυτό το «εις ζωήν αιώνιον» είναι μια προαναγγελία της Αναστάσεώς μας. Όταν ο Κύριός μας συνέστησε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στο μυστικό δείπνο της Μεγάλης Πέμπτης, μίλησε και για το σταυρικό του θάνατο και για την Ανάστασή του, για το Πανάγιο σώμα του που θα πέθαινε επάνω στον Τίμιο Σταυρό
και για το τίμιο αίμα του που θα έρεε από την πλευρά του. Μίλησε για αυτό το σώμα που είχε προσλάβει κατά την ενανθρώπισή του ως Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός και το οποίο σε 3 ημέρες θα ανίστατο, άφθαρτο, αθάνατο και αιώνιο. Γι' αυτό το σώμα που στη Θεία Λειτουργία μεταδίδεται εις βρόσιν της πιστής, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Όσα γίνονται μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν τα χωράει το μυαλό μας. Όσα ζήσουμε, θα τα ζήσουμε δυνάμει της πίστεώς μας και της καθαρότητος που έχουμε και κυρίως από τη δωρεά της χάριτος του Αγίου Θεού. Όταν ερχόμεθα στη Θεία Λειτουργία, θα ερχόμεθα όπως ο τελώνης και όπως η αμαρτωλή εκείνη γυναίκα για την οποία τόσο λόγο κάνει η Εκκλησία μας στην υμνολογία των παθών το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης και μάλιστα της αφιέρωσε και το δοξαστικό «Η Αγία Κασιανή, Κύριε, η εν πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γίνει». Τι προσέφερε η αμαρτωλή? Ό,τι πολύτιμο μπορούσε, ό,τι πιο πολύτιμο είχε, το μύρο. Εμείς τι πολύτιμο μπορούμε να προσφέρουμε στον Πανάγιο Θεό? Ερχόμενοι στην Εκκλησία, τι θα φέρουμε μαζί μας? Τη μετάνοια, την κατάνοιξη, το πένθος, το στεναγμό, τα κρυφά δάκρυα της ψυχής μας. Με αυτά, λούζοντας το πρόσωπο της ψυχής μας, ταυτόχρονα θα καταβρέχονται τα μάγουλά μας, τα ενδύματά μας και το μέρος όπου στεκόμεθα. Και τότε όλος ο άνθρωπος λάμπει από τη χάρη. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτό το πλήσιμο, αυτή η προετοιμασία της ψυχής φαίνεται. Ο Θεός τη βλέπει ολόκληρη, ο άνθρωπος ελάχιστα και καθόλου. Πάντως, από τα μάτια του Θεού κανένας, μα κανένας δεν μπορεί να κρυφτεί. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να έχουμε είναι η μετάνοια, η συντριβή, η συνέστηση της αμαρτωλότητος. Δεν θα έρθουμε στη Θεία Λειτουργία όπως ο Φαρισαίος. Δεν θα πούμε «εγώ δεν είμαι όσπερ η λυπή των ανθρώπων, άρπαγες, άδικη, μοιχή». Δεν θα πούμε «τηρώ τις εντολές, νηστεύω δις του Σαββάτου, αποδεκατώ πάντα ως ακτώμε, προσεύχομαι πρωί βράδυ, δίνω και καμιά ελεημοσύνη και ό,τι νομίζει ο καθένας πως μπορεί να πει». Αλλά θα έρθουμε ως περοτελώνης. Θα λέμε «ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό» και νοερά από μέσα μας θα χτυπούμε το στήθος μας. Δεν χρειάζεται να το χτυπήσουμε εξωτερικά, διότι είμαθα σε κοινή, δημόσια, θεία λατρεία. Δεν θα προσέχουμε το διπλανό μας και τη διπλανή μας, ούτε τι φοράει, ούτε πώς συμπεριφέρεται, ούτε αν κλαίει, ούτε αν στενάζει, ούτε αν γονατίζει, ούτε αν κάνει το σταυρό της 10 ή 50 φορές. Θα κοιτάζουμε μόνο τον εαυτό μας. Να είμεθα όπως ακριβώς η αμαρτωλός γυνή που προσέφερε το μύρο και όχι όπως ο προδότης που προσέφερε το φίλημα. Εκείνη η αμαρτωλή κέρδισε τον Παράδεισο. Αυτός, ο Απόστολος, τον έχασε. Έτσι θα ζήσουμε μέσα στη Θεία Λειτουργία όλα τα γεγονότα της επιγείους ζωής του Κυρίου μας και του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας που αρχίζει από τη δημιουργία του κόσμου με τον προημιακό ψαλμό του Εσπερινού που προηγείται και φτάνει
όχι μόνο μέχρι της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου, όχι μόνο μέχρι της κρίσεως της φοβεράς και του χωρισμού των προβάτων από τα ερήφια, αλλά και μέχρι της μελούσης αιωνίου δόξης των εκλεκτών ψυχών. Όλα αυτά τα ζει ο άνθρωπος, ο Ορθόδοξος Χριστιανός, μέσα στη Θεία Λειτουργία και ειδικότερα όταν κοινωνεί, άρα ζει και την Ανάσταση. Την ώρα που κοινωνούμε από την Αγία Λαβίδα και αυτή ακουμπά στα χείλη μας, εκείνη τη στιγμή μοιάζει το στόμα μας με το όρο Σινά που εσύετο όταν παρεδίδοντο οι πλάκες του νόμου, ο Δεκάλογος. Αν έγινε τότε σεισμός και κατέλαβε φόβος και τρόμος την ψυχή του Μωυσή, εμείς που δεν παίρνουμε τις πλάκες του νόμου, αλλά τούτον, τον ίδιον το Θεό, το σώμα Του και το αίμα Του, τι σεισμό πρέπει να έχουμε μέσα μας, τι αλλίωση ψυχής, τι κατάνοιξη. Ως γεγονότα αυτά είναι δυσνόητα, ανέκφραστα, απερίγραπτα. Μερικές όμως φορές επιτρέπει ο Θεός να αγγίξουν και τις αισθήσεις μας. Μπορεί να δούμε τον ιερέα να υπερίπταται του εδάφους ή μπορεί να ευωδιάσει ο ναός ή η Θεία Κοινωνία, αλλά γίνονται αντιληπτά μόνο από εκείνους που έχουν καθαρή την καρδιά και το φωτισμένο νου απλανή.

όταν λέμε ότι ο χαρακτήρας της Εκκλησίας μας και της Θείας Λειτουργίας είναι μυστηριακός, δεν εννοούμε κάτι το μαγικό και το απόκοσμο, αλλά ότι η Θεία Χάρις μέσα από τα Άγια Μυστήρια μεταπλάθει και μεταποιεί τον χριστιανό, τον θεοποιεί, τον χαριτώνει, τον κάνει καινή κτήση, τον ελευθερώνει από τα πάθη και τις αδυναμίες. Γι' αυτό ο πιστός πρέπει να παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία με προσοχή, με φόβο, με ευλάβεια, με κατάνοιξη, με ιερές σκέψεις, προπαντός δε, χωρίς μετεωρισμούς, για να μην ταξιδεύει ο νους, να κρατεί όσο το δυνατόν περισσότερο το όνομα του Κυρίου μέσα του. Το μυστήριο της σωτηρίας ο Θεός το αποκαλύπτει μεταμορφώνοντας τον άνθρωπο. Ο Θεός, κατεβαίνοντας από τον ουρανό, έγινε όμοιος με μας εκτός της αμαρτίας. Μας καλεί λοιπόν μέσα από τα μυστήρια βαπτίσματος, χρίσματος, μετανοίας, εξομολογήσεως και θείας ευχαριστίας ειδικότερα, να μας κάνει ομοίους με Αυτόν, να μας ποιήσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, συμμόρφους της εικόνος του Υιού Αυτού. Επομένως, η Θεία Λειτουργία είναι ευκαιρία πνευματικής αναπλάσεως και μεταμορφώσεως ψυχής, σώματος και αισθήσεων. Αποχωρώντας λοιπόν από το ναό, οφείλουμε να είμεθα διαφορετικοί, αλλαγμένοι, μεταμορφωμένοι, γαλινεμένοι, ειρηνικοί. Εάν φεύγουμε από το ναό και έχουμε ακαταστασία, ανυπομονησία, νευρικότητα, κάτι δεν πάει καλά και χρειάζεται προσοχή. Προσέξτε πολύ την υπερηφάνεια.

την ανθρώπινη φύση μας. Όταν μεταμορφωθούμε εμείς, θα αποκτήσουμε μέσα μας δυνάμεις ειρηνικές, αγιαστικές και δι' αυτόν θα επιδράσουμε ευεργετικά στα παιδιά μας, στους οικείους μας, στον σύντροφό μας, στους γονείς μας, στα αδέρφια μας, στο λαό του Θεού. Πρέπει να φεύγουμε από τον ναό με την πίστη τονωμένη και πιο δυνατή. Στη Θεία Λειτουργία δεν είμεθα απλή θεατέ, ούτε όσα γίνονται είναι κάτι ξένο και έξω από εμάς. Εμείς όλοι μαζί, συναγμένοι μέσα στο ναό, είμεθα η Εκκλησία, που τελούμε τη Θεία Λειτουργία δια των κληρικών που καλούνται λειτουργή του υψίστου και ποιμένες. Μια αλήθεια που ισχύει για μένα και για τον κάθε λειτουργό του υψίστου είναι ότι δεν είμαι εγώ ο ταπεινός και ανάξιος που ποιμένω. Ούτε εσείς ως λαός του Θεού είστε δικό μου ποίμνιο, δικό μου κτήμα, αλλά ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριος, ημών Ιησούς Χριστός, είναι Αυτός που ποιμένει διαμέσου εμού του αναξίου, του τρισαθλίου και αμαρτωλού το δικό του ποίμνιο εσάς. Και μαζί με εσάς ποιμένει και εμένα. Οδηγούμε και εγώ από το Θεό σε βοσκή, σε νομή πνευματική, στα λιβάδια του παραδείσου, του ουρανού και των γραφών. Πρέπει και σας εκεί να οδηγήσω σε αυτή την ίδια βοσκή της Βασιλείας του Θεού. Και τώρα, εν συντομία, θα αναφέρουμε μερικές πληροφορίες και ορισμένους συμβολισμούς για τα Ιερά Σκεύη. Το Άγιο Ποτήριο το ξέρουμε όλοι μας, κοινωνούμε από αυτό. Πριν από τον καθαγιασμό συμβολίζει το Αγίο του Πάθους, μέσα στο οποίο έβαλαν ξύδι και χολή και με τον σπόγκο επότισαν τον Ιησού Χριστό όταν φώναξε διψώ. Γι' αυτό πάντοτε υπάρχει σπόγκος μέσα στο Άγιο Ποτήριο όταν αυτό φυλάσσεται στην Αγία Πρόθεση ή στο Σκευοφυλάκιο. Η παράδοση διασώζει ότι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συνέλεξε μέσα στο ίδιο εκείνο δοχείο το αίμα και το νερό που έτρεξε από την πλευρά του Κυρίου όταν ο στρατιώτης την τρύπησε με τη λόγχη. Μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, το Άγιο Ποτήριο εικονίζει εκείνο το ποτήριο εντός του οποίου το βράδυ του μυστικού δείπνου ιερούργησε ο Κύριος το Πανάγιο σωστικό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο Άγιος Δίσκος εικονίζει τον ουρανό, γι' αυτό είναι στρογγυλός. Κρατεί τον Δεσπότη και Κύριο και Δημιουργό του ουρανού. Πολλές φορές επάνω σε αυτόν είναι χαραγμένη η εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου, από τα σπλάχνα της οποίας εξήλθε ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ο αστερίσκος εικονίζει τα αστέρια του ουρανού και ειδικότερα εκείνο το αστέρι που οδήγησε τους τρεις μάγους μέχρι τη Βηθλεέμ και εστάθη επάνω ου ειν το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού. Ο αστερίσκος τοποθετείται σταυροειδώς επάνω στον Άγιο Δίσκο. Η Αγία Λόγχη. Με αυτή κάνουμε ακριβώς τη συμβολική κίνηση που έκανε ο στρατιώτης
επάνω στο σώμα.

όνομα του Κυρίου, λέγοντας εις των στρατιωτών λόγχοι αυτού την πλευράν ένοιξεν και ευθέως εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ρίχνουμε μέσα στο Άγιο ποτήριο κρασί και νερό. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε την αληθινή ιστορία του Αγίου Θεοδοσίου του Άργους. Αυτός ο Άγιος λειτουργήσε μία μόνο φορά στη ζωή του. Την πρώτη μέρα έγινε διάκονος, τη δεύτερη ιερεύς, την τρίτη ημέρα έκανε την πρώτη του λειτουργία. Όταν έφτασε στο σημείο να κεντήσει τον Άγιον Άρτον με την Αγία Λόγχη, είδε τον εαυτό του ο στρατιώτη με αιχμηρή λόγχη να τρυπά το σώμα του Κυρίου και να εξέρχεται εκ της πλευράς αυτού αίμα και είδωρ. Ποιος ξέρει με πόσο τρόμο και φόβο, αυτά είναι άγνωστα, έβαλε εν συνεχεία κρασί και νερό μέσα στο Άγιο ποτήριο. Τον κατέλαβε τόσος θείος φόβος, ώστε αφού τελείωσε τη Θεία Λειτουργία, δεν ξαναλειτουργήσε. Κάτι ανάλογο συνέβη και στον αιώνα μας με τον πατέρα Ιερώνυμο της Αίγινας, τον μονόχειρα που εφησύχαζε στο ιδιόκτητο ησυχαστήριό του μέχρι της κοιμήσεώς του το 1966. Ένα χρόνο πριν, το 1965, τον είχαμε επισκεφτεί μαζί με την πρεσβυτέρα μου και ύστερα από πολλές συμβουλές μου αφηγήθηκε ιδιαιτέρως με πολύ κατάνοιξη το πώς και γιατί παρετήθη της ιεροσύνης του. Το 1923, όταν ακόμη ήταν διάκονος με το όνομα Βασίλειος, ο Μητροπολίτης Καριστίας Παντελεήμων σε μια του επίσκεψη στην Αίγινα και ύστερα από πολλές πιέσεις τον έπεισε και τον χειροτώνησε ιερέα. Τον τοποθέτησε δε ως εφημέριο στο νοσοκομείο της Αίγινας. Το όνομα όμως Ιερώνυμος το πήρε ύστερα από ένα χρόνο από τον Άγιο Γέροντα Ιερώνυμο το Σιμωνοπετρίτη, όταν του έδωσε το μεγάλο αγγελικό σχήμα, αφού ήδη είχε παραιτηθεί της ιεροσύνης. Της 40η λοιπόν ημέρα από τη χειροτονία του, κατά τη Θεία Λειτουργία, μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, και ενώ είχε φτάσει η ώρα να κοινωνήσει μετά την ένωση, καθώς ήταν συνεπαρμένος και εκστατικός από την προσευχή και την κατάνοιξη της καρδιάς του, εντελώς ξαφνικά βλέπει τα τίμια δώρα να παίρνουν μέσα στο Άγιο Ποτήριο τη μορφή της σάρκας και του αίματος, δηλαδή σάρκα και αληθινό αίμα. Συγκλονίστηκε βέβαια από τη θέα του υπερφυσικού αυτού φαινομένου. Για πολλή ώρα προσήφιετο μπροστά στο φοβερότατο αυτό μυστήριο, χύνοντας πολλά καυτά δάκρυα. Τρέμοντας βγήκε στην ωραία πύλη και έκανε απόλυση χωρίς να πει κανένα λόγο. Κατόπιν, για πολλές ώρες προσήφιετο με ένταση, παρακαλώντας το Θεό να συγκατανεύσει, ώστε το Πανάγιο σώμα και αίμα του να επανέλθουν στη φυσική μορφή του άρτου και του ίνου. Πράγμα που έγινε. Κατόπιν τούτου, το ίδιο βράδυ υπέβαλε την παραίτησή του. Από τότε ένιωθε ανήμπορα τα χέρια του
να λογχίζουν τον Κύριο στην Ιερά Πρόθεση ή να τον μελίζουν μετά τον καθαγιασμό. Εξακολούθησε όμως να υπηρετεί στο ναό του νοσοκομείου ως ιεροψάλτης και ιεροκήρυκας. Χαρακτηριστικά μου ετώνησε. Δεν είναι δυνάμην με τα θνητά και αμαρτωλά μου χέρια να ψηλαφώ τον Κύριο της δόξης. Και αναχωρώντας, μετά τον ασπασμό, μου είπε επιγραμματικά, «Πρόσεξε, παπά μου, γιατί πολύ λίγοι ιερείς σώζονται». Σ' άλλον δε κληρικό, έλεγε με πολύ φυσικότητα, «Αν δεν βλέπεις τον άγγελό σου δίπλα στο Άγιο Θυσιαστήριο, μη λειτουργείς». Άραγε, τι καταμαρτυρούν οι συνειδήσεις όλων ημών των σημερινών λειτουργών του υψίστου παντός βαθμού, ύστερα από τις σωσάνο αληθινές διηγήσεις. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε με το μεγαλείο της Θείας Λειτουργίας στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να έχετε την ευλογία του Θεού.

0: Φίλες και φιλεγρατές, καλώς συντομώνουμε και σήμερα εδώ. Μείνετε μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Τα ταξίδια, κοντινά ή μακρινά, αρέσουν σε όλους, αυτό είναι σίγουρο. Και εμείς εδώ από ραδιοφώνου, ένα ταξίδι κάνουμε πάντοτε. Ένα ταξίδι νοερό σε μέρη που είναι είτε κοντά, είτε μακριά, είτε πραγματικά, είτε υπερβατικά. Ένα ταξίδι λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα σε μακρινές περιοχές. Θα φτάσουμε μέχρι την μακρινή για όλους εμάς Ανατολική Ασία. Εκεί όπου γίνεται μια σπουδαία προσπάθεια που ίσως να μην πολύ ακούγεται, σε χώρες μεγάλες, σε χώρες άγνωστες, σε χώρες με διαφορετικούς λαούς, γλώσσες, θρησκείες, φυλές, εθνότητες, που έχουν και αυτοί οι λαοί και αυτοί οι άνθρωποι δικαίωμα στη γνώση της αληθείας. Να μάθουν δηλαδή τον Θεό τον αληθινό και να μπορέσουν να τον ασπαστούν, να τον λατρέψουν, να τον ακολουθήσουν. Να μπορέσουν στην ουσία να έχουν προοπτική αιωνιότητας. Αυτό γίνεται στην προσπάθεια που για χρόνια συντελείται εκεί από την Μητρόπολη Σιγκαπούρης και σήμερα θα έχουμε μαζί μας εδώ στον ραδιοφωνικό μας θάλαμο τον σεβασμένο τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτιοανατολικής Ασίας, κύριο Κωνσταντίνο, τον οποίο θα υποδεχτούμε ευθύς αμέσως με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Μαζί μας, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε έτσι πολύ χαρά σήμερα, ύστερα από καιρό, να βρισκόμαστε και πάλι σε αυτόν τον χώρο. Είναι ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, ο κύριος Κωνσταντίνος, σε έναν γνώριμο χώρο, τον οποίο υποδεχόμαστε και πάλι και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που είστε μαζί μας. Καλώς μας ήρθατε.
1: Πραγματικά είναι πάντοτε ευλογία, χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε αυτούς τους γνώριμους, όμορφους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στις ψυχές σας και στις ψυχές μας και να είμαστε όλοι μαζί ραδιοφωνική παρέα. Και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές.
0: Είναι χαρά μεγάλη γιατί ανταμώνουμε ξανά εδώ, ύστερα από πάρα πολύ καιρό. Παρακολουθούμε αυτή την πορεία, την ακούει και ο κόσμος. Νομίζω ότι οι περισσότεροι την ακούνε και τους μοιάζει λίγο εξωτική όταν ακούνε κάποιον ότι έρχεται από μακριά, από χώρες που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη δική μας, ή όταν ακούμε κάτι για ιεραποστολή, μας πιάνει μια αίσθηση ότι είναι κάτι πολύ όμορφο, ότι γίνεται και βοηθάμε και στηρίζουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ γεμάτοι, χωρίς μπορεί να καταλάβει κάποιος βέβαια ότι από πίσω υπάρχει και ένας σκόπος και μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και μια συνεχής αγωνία. Δεν θα μιλήσουμε για άσχημα όμως, αλλά θα μιλήσουμε για μια πορεία σήμερα και αυτός είναι ο λόγος που ανταμώνουμε ραδιοφωνικά, γιατί ήδη έχουμε συμπληρώσει πάρα πολλά χρόνια σεβασμιότατε εκεί, σε αυτή την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Να πούμε λίγο για το ξεκίνημα, πώς και βρεθήκατε εκεί.
1: Δόξα τω Θεώ, η ευλογία, το έλεος και η αγάπη του Θεού και η αγάπη των ανθρώπων κρατάνε ακόμα όλες αυτές τις κοινότητες εκεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε να κάνουμε με χώρες, το λέω συνέχεια. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι γίνομαι γραφικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Ελλάδα τα θεωρούμε πολλά πράγματα, αν όχι όλα δεδομένα. Ότι γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι, ότι όλοι σκεφτόμαστε Ορθόδοξα και ότι όλα είναι μέσα σε κουτάκια, τα έχουμε όλα τακτοποιημένα. Ζούμε σε χώρες όπου είναι εντελώς διαφορετικές οι συνήθειες, οι παραδόσεις, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος νοοτροπίας. Οπότε πρέπει να μπεις στα δικά τους παπούτσια. Δεν μπορείς να πας με τις δικές σου λογικές και τις δικές σου εφόρμες και να πεις ότι έτσι είναι τα πράγματα, ήρθα εδώ πέρα. Όχι, πρέπει να πας να τους κατανοήσεις, να καταλάβεις πως σκέφτονται για να μπορέσεις να είσαι χρήσιμος. Να ξαναθυμίσουμε το παράδειγμα της φιλανθρωπίας. Στην Ελλάδα, στον Ορθόδοξο κόσμο, το να θέλει κάποιος να προσφέρει αγάπη, τι είναι? Είναι η θυσιαστική απόφαση να στερήσεις κάτι από τον εαυτό σου και να το προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Γιατί ο συνάνθρωπό σου είναι η εικόνα του Θεού. Αυτό έχουμε μάθει. Αυτό έχουμε διδαχτεί από το Ευαγγέλιο. Αυτό έχουμε διδαχτεί από τους Αγίους Πατέρες. Στην Ασία δεν υπάρχει έννοια της προσφοράς όπως εμείς την νοούμε. Στην Ασία η προσφορά είναι όπως όλα τα πράγματα, δούνε και λαβή. Θα σου προσφέρω 10, θα πρέπει να σου επιστρέψω 2. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να μου προσφέρεις. Καταλαβαίνετε ότι όταν πηγαίνουμε εμείς και προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι η αγάπη είναι θυσία, είναι μόνο προσφορά, δεν είναι αντάλλαγμα. Ξέρετε πόσο κάμα το θέλει, πόσο κόπο θέλει, πόση δυσκολία έχει αυτό το πράγμα. Ότι εγώ από την αγάπη μου προς το Θεό σε βοηθάω, γιατί είσαι εικόνα του Θεού. Είσαι συνάνθρωπός μου. Έχουμε τον ίδιο επουράνιο πατέρα. Είμαστε στην ίδια οικογένεια. Αυτό θέλει πάρα πολύ κόπο. Και είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αφού εμείς το θεωρούμε αυτονόητο, το θεωρούμε δεδομένο. Αλλά όμως για αυτούς τους ανθρώπους τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένα. Γι' αυτό λέω ότι πράγματα τα οποία τα θεωρούμε εμείς πάρα πολύ απλά και θεωρούμε ότι είναι βήματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα, γι' αυτό είναι τεράστιες κατακτήσεις. Και γι' αυτό το λόγο, σε όλες αυτές τις ορθόδοξες κοινότητες που βρίσκονται σε μέρη τα οποία δεν έχουν χριστιανικό background, χριστιανική παράδοση, χριστιανική κουλτούρα, τα βήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ αργά. Και υπάρχουν και πολλά πισωγυρίσματα. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους οι οποίοι μετά από χρόνια που λένε ότι είναι ορθόδοξοι, που έχουν ενθουσιασμό, έρχονται και σου λένε: ναι, αλλά εγώ όμως μέσα μου δεν μπορώ να βγάλω πράγματα. Έρχονται οι τοπικές παραδόσεις και αυτά τα πράγματα σε εγκλωβίζουν και δεν μπορείς να υπερβείς τον εαυτό σου. Έχω ζήσει Ασιάτες οι οποίοι γνώρισαν το χριστιανισμό μέσα από τον Προτεσταντισμό και μετά γίνανε Ορθόδοξοι και μετά από 20, μου έχει τύχει και παράδειγμα με 25 χρόνια να έρθει να μου πει: ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Παναγία είναι η μητέρα μου. Και λες: συγγνώμη, δεν έχεις ανάγκη τη μάνα στη ζωή σου? Τη μάνα μας, αυτή που μας φροντίζει, αυτή που μεστεύει στο Θεό. Ναι, αλλά πώς λέμε όμως ότι υπεραγία Θεοτό και σώσαν εμάς? Γιατί αυτή είναι η μεσήτρια. Αυτή ξέρει, ναι, πώς να περάσει τα δικά μας τα αιτήματα και πώς να πείσει το γιο της για να μας σώσει, αφού εμείς τα έχουμε κάνει μουσκιό μας στις ζωές μας.
2: Γιατί δεν μπορούσε να το δεχτεί? Τι ήταν αυτό που τον δυσκόλευε?
1: Διότι οι νοοτροπίες, ο τρόπος σκέψης είναι συγκεκριμένος. Και γι' αυτό λέω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί εμείς που έχουμε την ελληνική γλώσσα, που έχει μια τόση ευρύτητα, που έχει μια τόση ακρίβεια. Μια ελληνική παιδεία την οποία εμείς απεμπολούμε πλέον στις μέρες μας, η οποία έχει μια ευρύτητα πνεύματος. Και πηγαίνουμε σε μέρη όπου όλα αυτά είναι ένα συν ένα κάνουν δύο. Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Και ότι αν φύγεις λίγο από τη σελίδα που είναι γραμμένη σε οδηγίες, δεν υπάρχει. Οπότε όταν έρχεται ένας Χριστός που γυρίζει και σου λέει: εγώ μπορώ να τα διαλύσω όλα, έρχομαι, ανασταίνομαι και δεν υπάρχει κανένας κανόνας στη ζωή. Α, όλα αυτά που έχετε μάθει, όλα αυτά διαλύονται. Διότι η Ανάσταση του Χριστού καταργεί τα πάντα. Με μια υπέροχη αναρχία. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι άναρχος. Και αν θέλουμε να το πούμε, όπως έλεγε και ο πατέρας Ανανίας Χουστένης, αναρχικός. Αλλά αναρχικός είναι αυτός ο οποίος δεν υποκύπτει στα πάθη του. Δεν υποκύπτει στις αδυναμίες του. Και αυτό είναι μόνο ο Θεός. Διότι είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει αδυναμίες και πάθη. Εμείς έχουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε αναρχικοί, πραγματικά. Εμείς είμαστε υπόδουλοι. Ο αναρχικός είναι ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. Και ποιος είναι ο πιο ελεύθερος? Ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει, ναι, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι εργασία ζωής όλο αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δικιά μας η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη σε όλα αυτά τα μέρη, διότι προσπαθεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όταν θα νιώθουν ότι χάνουν λίγο από τον τρόπο σκέψης και από την πίστη τους, διότι όλα αυτά μπλέκονται, διότι ζουν σε μια κοινωνία που τους μαθαίνει εντελώς διαφορετικά, ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν στηρίγματα, θέλουν ανθρώπους να ξαναδούν το δρόμο για να πάνε. Οπότε είναι διαβίου έχει απασχόληση αυτό το πράγμα. Και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μην πάμε μακριά, να πάμε στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Στα δύσκολα, ποιοι ήταν οι πρώτοι που λάκησαν? Οι Απόστολοι. Κρυφτήκανε. Για το φόβο. Είναι ο φόβος, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Οπότε δεν πρέπει αυτό να το απαξιώνουμε. Απλά θα πρέπει να τον κοιτάμε κατάματα και να κοιτάμε πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Και ποια είναι η απάντηση στο φόβο? Δεν είναι να κάνουμε μια ψυχανάλυση, 12 συνεδρίες και να πούμε τελειώσαμε. Όχι, είναι η πίστη. Είναι η πίστη. Ότι όσο πιο πολύ φοβόμαστε, τόσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε το Θεό. Τόσο πιο πολύ θέλουμε να είμαστε με το Θεό. Γιατί ο Θεός έχει τη λύση. Εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε τη λύση και μπλοκάρουμε.
2: Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα και πολύ κατανοητά για εμάς. Έτσι ακριβώς όπως το περιγράψατε, ότι εδώ έχουμε από πίσω αυτήν την προεργασία. Υπάρχει ακόμα και αυτοί που δεν πολύ ασχολούνται με την πίστη, δεν τους μοιάζουν παράτερα αυτά όλα. Εκεί λοιπόν είναι όλα διαφορετικά. Είναι άλλη νοοτροπία, είναι άλλοι λαοί, άλλες συνήθειες, άλλες γλώσσες, άλλα πιστεύω, και εσείς ξαφνικά βρίσκεστε ανάμεσα σε όλους τους αγνώστους. Τι είναι λοιπόν αυτό που κινητοποίησε τον νεαρό Κωνσταντίνο να φύγει από την Ελλάδα, από όλα αυτά που είναι δεδομένα για εμάς εδώ, και να πάει σε μια περιοχή που προφανώς δεν την ήξερε και ήταν όλα αυτά τα άγνωστα. Πάω πίσω πολύ τώρα.
1: Πάμε πίσω πολύ και τα έχουμε ξανακουβεντιάσει και εδώ πέρα στους ραδιοθαλάμους και ιδιωτικά και με τα μικρόφωνα ανοιχτά, διότι ποτέ δεν πάρθηκε μια τέτοια απόφαση. Νομίζω ότι όταν ο Θεός αποφασίζει, εμείς οι άνθρωποι περιττεύουν να κάνουμε διάφορες κινήσεις. Ποτέ δεν πήραμε, και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, ότι «Α, τώρα τα μαζεύω και φεύγω». Ήταν ότι και σήμερα, και όταν τελειώσει το σήμερα, θα δούμε για αύριο και ό,τι θέλει ο Θεός για αύριο.
2: Χωρίς να ξέρουμε όμως την περιοχή εκεί, έτσι, δεν είχαμε.
1: Όχι. Δημοσιογραφικά.
2: Όπως και εμείς εδώ τώρα, το κουβεντιάζουμε.
1: Τότε κάναμε την πρωινή εκπομπή εδώ πέρα στους 91,2 μεγακύκλους των RGN. Ναι, και κατεβήκαμε για να καλύψουμε το γεγονός ότι ανοίγει το Ορθόδοξο Ορφανοτροφείο στην Καλκούτα των Ιδιών. Οκ. Ήταν μια πολύ καλή αφορμή, ναι, για να αλλάξει η κοσμοθεωρία. Διότι όταν
2: σοκαριστική εμπειρία. Εκείνη η πρώτη. Δηλαδή κάτι που σε συνταράζει και λες. Τι έχω μάθει και τι βλέπω.
1: Πλέον, επειδή σε κάθε είδηση λέμε τρομερό, φοβερό, σοκ, αποφεύγω αυτές τις λέξεις, γιατί νομίζω ότι έχουμε πλέον εξοικειωθεί με μια τρομολαγνία.
2: Βιβλικές
1: καταστροφές.
2: Πάντα, ό,τι και να γίνει.
1: Ναι, ήταν διαφορετικά. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει και δεν θεωρούν αυτονόητο ότι θα έχουν πόσιμο νερό. Ότι οι εικόνες.
2: Μέχρι και σήμερα αυτό ισχύει, έτσι.
1: Σε ορισμένες περιοχές, ναι. Ναι, καλυτερεύουν τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, καλυτερεύουν. Αλλά όμως οι ανάγκες των ανθρώπων δεν τελειώνουν ποτέ. Mm-hmm. Και οι δυσκολίες των ανθρώπων δεν τελειώνουν ποτέ. Και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν μέρες οι οποίες είναι λίγο καλύτερες, υπάρχουν και μέρες οι οποίες δεν είναι τόσο καλές. Οπότε για όλους. Την εποχή εκείνη υπήρχαν πάρα πολλοί άστεγοι. Άνθρωποι οι οποίοι μένανε σε σώρους από σκουπίδια και τρώγανε ό,τι μπορούσαν να βρουν τα σκουπίδια. Υπήρχαν περιοχές που και ακόμα τώρα υπάρχουν, όπου μικρά χωριά, επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε πολλά πράγματα, έχουν λασποκαλύβες και θα κοιμηθούν όλοι κάτω από τη φύση 200-300 άτομα, επειδή οι συνθήκες οι καιρικές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Την περίοδο των μουσώνων μαζεύουν νερό σε τεχνητές λίμνες, όπου πολύ γρήγορα θα γίνει μολυσματικό, γιατί δεν είναι τρέχον νερό, γιατί από αυτό θα πιούνε, θα πληθούνε, θα πίνουν τα ζώα τους, θα πλύνουν τα κατσαρολικά τους, ό,τι έχουν.
2: Θα γίνει και ένα κύκλος όλων των ασθενειών μετά και θα συνεχίσουν.
1: Οπότε είναι όλοι άρρωστοι, όλοι με σκουλίκια στο στομάχι.
2: Το κλασικό αυτό.
1: Ναι, υποσυτισμός. Σε πολλές περιοχές έχουν χρόνια να δουν κανονικούς γιατρούς, γιατί έχουν μόνο τους δικούς τους. Τους εμπειρικούς γιατρούς, διότι ένας κανονικός γιατρός θα είναι δύσκολο να πάει, ή η πλησιέστερη κλινική είναι πολλά χιλιόμετρα, οπότε θα πρέπει να τα περπατήσουν και δεν θα έχουν και τα απαραίτητα χρήματα για να πάνε. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Μια άλλη πραγματικότητα.
2: Και είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν έναν τελείως ξένο και εξωτερικά σαν εμφάνιση και σαν γλώσσα και σαν οτιδήποτε, που έρχεται να τους μιλήσει για κάτι που είναι τελείως ξένο αυτό που πάει να τους μιλήσει.
1: Συνήθως δεν θα μιλήσεις. Όταν βλέπεις όλα αυτά, δεν μπορείς να μιλήσεις. Και εκεί πέρα πολλές φορές κάνουμε παρανόηση. Λέμε, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καθαροί. Όχι, καθαροί είναι. Κάθε μέρα θα κάνουν το μπάνιο τους και δύο φορές θα κάνουν το μπάνιο τους. Αλλά θα το κάνουν στο ίδιο νερό. Το νερό δεν είναι καθαρό.
2: Το νερό δεν είναι.
1: Οι συνήθειες υγιεινής υπάρχουν. Γιατί τους λες, τους εκπαιδεύεις. Το προϊόν δεν είναι αυτό που πρέπει.
2: Λέγαμε νωρίτερα ότι.
1: Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους το παράδειγμα σου.
2: Το παράδειγμα.
1: Είναι αυτό. Το οποίο θα τους μιλήσει.
2: Ότι έχουμε εμείς την ευρύτητα αυτή του ελληνικού πνεύματος και όλο αυτό που μας χάρισε η ιστορία μας, όλος αυτός ο μεγάλος πολιτισμός που τον φέρουμε ως άνθρωποι που ζούμε σε αυτήν την χώρα, που έχουμε την συνέχεια αυτού του λαού. Είναι αυτό προσόν για εσάς εκεί, δηλαδή αναγνωρίζουν τον Έλληνα με αυτόν τον πολιτισμό που έχει, καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι διαφορετικό από κάποιους άλλους ή όχι?
1: Κάποιοι που έχουν μόρφωση μπορούν να καταλάβουν. Και μπορούν να συνειδητοποιήσουν την αρχαιότητα και τη σημαντικότητα του πολιτισμού μας, που αυτό προσδίδει ένα κύρος. Διότι σου λέει και εμείς έχουμε αρχές ιστορίες και εσείς έχετε, οπότε έχουμε έναν παράλληλο πολιτισμό που θα μπορούσαμε να βρούμε κοινούς τόπους. Όμως για πολύ κόσμο ο οποίος δεν έχει την πρόσβαση στην εκπαίδευση, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι ένα θέμα διότι θέλεις να πας σχολείο. Ακόμα και σε δημόσιο, πρέπει να αγοράσει τετράδια, να δώσει κάτι μικρό. Δεν είναι δίδαχτρα, αλλά είναι το αντίτιμο. Άμα δεν έχεις όμως ένα σπίτι και μένεις σε μια λασποκαλύβα, πώς θα πλύνεις και θα σιδερώσεις την ποδιά σου? Δεν θα σε δεχνούν στο σχολείο. Απλά πράγματα.
2: Οπότε και αυτό είναι ένα λόγο που πολλά παιδιά δεν μπορούν να πάνε.
1: Δεν μπορούν να πάνε. Σκεφτείτε πόσους επιστήμονες χάνουμε, πόσους ανθρώπους χρήσιμους, πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να.
2: Κάτι να κάνουν.
1: Να εφεύρουν κάτι. Να δώσουν ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους με αυτά, με τις έρευνες τους, μελέτες τους. Οι καλύτερες οικογένειες.
2: Θα ήθελα πολλά.
1: Αυτό είναι το σημαντικό που κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ότι έχει τη δυνατότητα με τα λιγοστά μέσα. Με αυτά που μπορεί η αγάπη του κόσμου να δώσει. Να έχει κάποια σχολεία, κάποιες κλινικές. Να έχει δύο χώρους όπου είναι για άτομα τα οποία, για παιδιά τα οποία τα έχουν πετάξει σε σκουπίδια ή τα έχουν παραμελήσει. Οι γονείς τους έχουν πεθάνει. Ή ένας από τους δύο γονείς τα έχει καταλήψει. Έχουμε πολλά παραδείγματα που ο πατέρας θα πει ότι θα φύγω από τον Πειραιά. Λέω τώρα τυχαία μια πόλη, επειδή είμαστε στους ραδιοθαλάμους της Μητροπόλεως Πειραιώς, και θα πάω στη Θεσσαλονίκη να δουλέψω. Στη Θεσσαλονίκη ξεχνάει την παλιά του οικογένεια, φτιάχνει μια καινούργια οικογένεια, οπότε η άλλη μένει στο δρόμο ουσιαστικά, χωρίς καμία βοήθεια, καμία συμπαράσταση. Και είναι μια μάνα με 3, 4, 5 παιδιά, τα οποία θα πρέπει να τα ζήσει.
2: Και δεν έχει καμία επαφή, καμία άλλη επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο που του άφησε. Οπότε είναι όλοι στο δρόμο ξαφνικά.
1: Ναι.
2: Αυτό γίνεται κυρίως σε ποιες χώρες, εκεί στην περιοχή που
1: είσαι? Και Ινδία, και Ινδονησία. Γιατί η ζωή σε πηγαίνει μακριά και το θεωρούν ότι είναι κομμάτι της ζωής.
2: Θα συνέβη, δεν είναι κακό. Ναι. Απλά μας συνέβη και εμάς.
1: Κακό είναι, αλλά συνέβη. Ναι. Συνέβη και σε εμάς.
2: Και κάπου εκεί είσαστε κι εσείς τώρα. Ναι. Προσπαθείτε να βοηθήσετε όπου μπορείτε. Την βοήθεια είπαμε στην αρχή της κουβέντας ότι την έχουν μέσα στο μυαλό τους ως ανταπόδοση κάπως. Mm-hmm. Δίνω, παίρνω. Καταλαβαίνουν σιγά σιγά ότι εγώ δεν θέλω να μου δώσει κάτι. Εγώ σε βοηθάω. Το αντιλαμβάνονται, το αποδέχονται στο τέλος, ή θα τους μείνει πάλι κάτι, γιατί το όνομα θα πρέπει και εγώ κάτι να κάνω για σένα, ναι. Ή γιατί μου το δίνεις έτσι, τι περιμένεις?
1: Ανάλογα τον άνθρωπο. Mm-hmm. Ανάλογα τον άνθρωπο και το πόσο ανοιχτή θέλει να έχει την καρδιά του. Οπότε είναι κάθε περίπτωση διαφορετική. Και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί σας είπα, έχουμε και πισωγυρίσματα, είναι και άνθρωποι που θα σου πούνε ότι πραγματικά αντέχουμε, και ένας τεράστιος διαφορετικός κόσμος ανοίγεται στο μυαλό του, στην καρδιά του, στην ψυχή του. Είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν το αντέχουν όλο αυτό.
2: Όντως είναι θέμα ανθρώπου, το βλέπουμε σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνίες αυτό.
1: Μην πάμε μακριά, εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε, που τα θεωρούμε όλα δεδομένα, που τα έχουμε σχεδόν όλα και με τα προβλήματα που έχουμε, γιατί και εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, απλά δεν έχουμε τα προβλήματα της ίδιας έντασης με την επιβίωση που αντιμετωπίζουμε εμείς κάτω, γιατί και εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη φτώχεια, υπάρχει πόνος, υπάρχει δυστυχία, υπάρχει αρρώστια, αλλά όμως είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν είναι στην ομότητα και στη βαρβαρότητα που θα το συναντήσεις στα μέρη αυτά. Αλλά όμως ακόμα και στα μέρη μας γυρίζουμε και αφισβητούμε τον Θεό ή δεν τον βάζουμε στη ζωή μας. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν τον είχαν ποτέ και έχουν μάθει με έναν τρόπο δούνε και λαβήν, καταλαβαίνετε ότι πολλοί από αυτούς έχουν ένα βαθμό δυσκολίας να τον εντάξουν στη ζωή τους μόνιμα και να μην τον δούνε ότι κοίταξε να μου θα έρθει κάποιος και θα σου πει ότι έχω μια χρόνια ασθένεια, αν με βαφτίσετε θα μου περάσει? Γιατί θεωρούν ότι okay, να το κάνω, αλλά τι αντάλλαγμα θα έχω εγώ?
2: Αυτό που λέμε τώρα μπορεί να τύχει και να γίνεται σαν είδος εντός εγωγικών ή και εκτός εκμετάλλευσης. Δηλαδή, είναι οι Ορθόδοξοι, κάνουν αυτό. Είναι οι Προτεστάτες δίπλα, κάνουν κάτι άλλο. Είναι οι Ιεροκαθολικοί, ναι. Πάνε από τον ένα στον άλλον. Κάνουν,
1: ναι, έτσι. Η ανθρώπινη φύση πρώτα θα κοιτάξει την επιβίωση.
2: Οπότε που είναι καλύτερες συνθήκες ενδεχομένως.
1: Έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Αλλά αυτά τα παραδείγματα δεν είναι για να μας απογοητεύσουν. Είναι απλά για να μας διδάξουν πώς είναι η ανθρώπινη φύση και πώς λειτουργεί. Και να προσευχηθούμε περισσότερο για αυτούς. Δεν το έχουμε βάλει στη σωστή πορεία, ότι ακόμα και στην καθημερινότητά μας, μην το δείτε όμως το χώρο των Ορθόδοξων κοινοτήτων που δεν έχουν χριστιανική παράδοση. Αποφεύγω τον όρο Ιεραποστολή, γιατί καμιά φορά με τον Ιεραποστολή το λέμε πολύ γενικά, γιατί η Ιεραποστολή είναι τα πάντα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παντού. Yeah. Όταν μιλάμε για τον Χριστό και θέλουμε να μεταδώσουμε την αγάπη μας και την πίστη μας, είναι η Ιεραποστολή. Αλλά ακόμα και στη ζωή μας, τσακώθηκα εγώ με το φίλο μου τον Λυκούργο. Τον έβαλα πρώτο θέμα στην προσευχή μου
2: τις επόμενες μέρες. Σπάνια το κάνουμε όλοι μας.
1: Έδωσα το όνομά του πρώτο στο χαρτί που θα μνημονεύσει ο ιερέας την Κυριακή στη λειτουργία. Όχι.
2: Απλά πράγματα.
1: Δηλαδή τα δικά μας τα όπλα δεν τα χρησιμοποιούμε. Τη δικιά μας την επικοινωνία με τον Θεό δεν τη χρησιμοποιούμε. Έχουμε προσευχηθεί ποτέ για τους ανθρώπους οι οποίοι μας αδικήσανε να τους φωτίσει ο Θεός?
2: Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και εδώ είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μας. Πολύ δε περισσότερο εμείς οι βολεμένοι που είμαστε στην πλευρά εδώ, η οποία αλλάζει όμως και η εδώ πλευρά και στη χώρα μας. Πραγματικά εκεί είναι η λύση σε όλα μας τα θέματα και ενδεχομένως να βλέπαμε κι εμείς μεγαλύτερη πρόοδο και στη ζωή μας και στον τόπο μας, αν κάναμε όλα αυτά που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Όλα αυτά τα χρόνια με τις μεταβάσεις και τις επιστροφές στην πατρίδα, έχετε δει αυτήν την διαφορά και στην Ελλάδα? Γιατί προηγουμένως μας είπατε μέσα σε μία φράση σας ότι και εδώ έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να απομακρυνόμαστε λίγο από τον Θεό, να τον αφήνουμε στο πλάι. Γινόμαστε κι εμείς λίγο πιο μοντέρνοι και αρχίζουμε να τον ξεχνάμε τον Θεό. Τι κάνουμε?
1: Όταν βολευόμαστε, ξεχνάμε τους άλλους τριγύρω μας. Και ο καναπές έχει μία μαγική ιδιότητα. Όσο πιο αναπαυτικός είναι, τόσο πιο μεγάλη μοναξιά σου φέρνει. Και ψυχική και κοινωνική, και απλά θεωρείς ότι από την ασφάλεια του βασιλείου του καναπέ σου, ναι, μπορείς να κάνεις τα πάντα και να διοικήσεις τα πάντα. Όχι, ο κόσμος είναι εκεί πέρα έξω. Δεν είναι στον καναπέ μας που καθόμαστε. Δεν είναι μέσα στη γωνιά μας στο σπίτι μας. Η γωνιά αυτή είναι απλά για να ξεκουραζόμαστε και να μαζεύουμε λίγο δυνάμεις. Δεν είναι όμως από εκεί πέρα ούτε να κρίνουμε, ούτε να θεωρούμε ότι γίνονται ή δεν γίνονται πράγματα. Αλλού είναι ο κόσμος. Είναι και έξω με τους άλλους ανθρώπους. Στη δημιουργία τι είπε ο Θεός? Δεν είναι καλός ο Αδάμ να είναι μόνος του. Του έκανε την Εύα. Αν έπρεπε να ήμασταν μόνοι μας και να θεωρούμε ότι τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν στο εγώ, ο Θεός δεν θα έκανε τους άλλους ανθρώπους. Θα ήμασταν απλά μόνοι μας. Και θα ήμασταν ο καθένας σε ένα πλανήτη, να μην ενοχλούμαστε κιόλας και να μην βλέπουμε. Ναι, ο ένας τον άλλον.
2: Δεν είμαστε όμως έτσι, είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Και γι' αυτό είμαστε εκκλησία στην Ορθόδοξη πίστη. Δεν είμαστε μονάδες. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι αχ, πάω να τα πω στην εικόνα ή ότι εγώ θα πάω να προσευχηθώ μόνος μου.
2: Έλα, εγώ πιστεύω.
1: Ναι. Πιστεύω και θέλω το Θεό προσωπικό, είναι δικιά μου υπόθεση. Ναι, θα κάνεις και την προσωπική σου προσευχή.
2: Προφανώς.
1: Αλλά είμαστε εκκλησία και είμαστε όλοι μας εκκλησία, που σημαίνει ότι είμαστε όλοι μαζί. Και ο Χριστός όταν ήρθε δεν είπε δεν έχω κανένα ανάγκη, δεν μας είχε ανάγκη και δεν μας έχει ανάγκη. Ας είμαστε ειλικρινείς. Αλλά όμως είχε τόσους μαθητές, είχε και τόσους φίλους. Διότι δεν ήταν μόνο οι 12 Απόστολοι, ήταν και όλοι οι άλλοι που ήταν μαζί.
2: Αυτή είναι η κοινωνία λοιπόν, αυτό είναι το...
1: Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτό είμαστε όλοι. Δεν είναι αστείο ότι πλέον στις μέρες μας λέμε «Α, εσείς της Εκκλησίας και εμείς». Γιατί εσύ δεν είσαι βαφτισμένος, δεν είσαι κομμάτι της Εκκλησίας? Δεν είμαστε όλοι μαζί? Πάμε ποτέ στο σπίτι μας και λέμε «Α, εσύ μπαμπά είσαι κάτι διαφορετικό από την οικογένεια και εγώ είμαι κάτι διαφορετικό». Όλοι μαζί η οικογένεια δεν είμαστε? Ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά. Δεν είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια?
2: Είμαστε, έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά δεν είμαστε τελικά όπως αποδεικνύεται, γιατί είναι τα καλά και συμφέροντα. Και τα προσαρμόζουμε εμείς εδώ οι πιο πολιτισμένοι με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που οι άλλοι, οι λιγότερο πολιτισμένοι, τα έχουν πάλι διαφορετικά στη ζωή τους και ενδεχομένως να τα καταλάβουν και πολύ καλύτερα από εμάς. Εκεί λοιπόν οι περιοχές προσφέρονται για κάτι τέτοιο και σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια έχετε ζήσει πάρα πολλά εκεί. Σε κάθε περιοχή που έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, υπάρχει κάποια περιοχή που την συμπαθείτε ιδιαίτερα ή που την ξεχωρίζετε ιδιαίτερα από τις άλλες? Πολλές περιοχές, πολλές χώρες, πολλοί λαοί σε κάθε χώρα. Σίγουρα το κάθε τι έχει κάτι να προσφέρει. Όμως προσωπικά εσείς, κάτι που σας εντυπωσιάζει, που το ξεχωρίζετε, υπάρχει?
1: Δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το διαχωρισμό, γιατί νομίζω ότι όπως και σε εσάς που έχετε οικογένειες, δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε τα παιδιά σας, που είναι διαφορετικά, με διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικό τρόπο, αλλά δεν πάβει να είναι παιδιά. Και για όλα, όλα μας ενώνουν με κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Ότι ο κάθε λαός, η κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, ακόμα και στην ίδια χώρα. Μπορεί να είναι ανατολικά μια συμπεριφορά, δυτικά διαφορετικά, αλλά όμως δεν πάβει να είναι κομμάτι του συνόλου. Οπότε δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, δεν μπορείς να τα δεις διαφορετικά.
2: Η χώρα που έχει έτσι μεγαλύτερη ανεκτικότητα και ελευθερία...
1: Η Ελλάδα, που δεν ανήκει στη Μητρόπολη Νοτιού Ασίας. Ναι. Το μόνο χριστιανικό κράτος στη Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που με την επωνυμία Ιερά Μητρόπολη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, είναι το Ανατολικό Τιμόρ.
2: Είναι χριστιανικό.
1: Το οποίο είναι χριστιανικό.
2: Ναι.
1: Και γι' αυτό έκανε την απόσχηση από το Δυτικό Τιμόρ, που ανήκει στην Ινδονησία, που είναι το μεγαλύτερο μουσουλμανικό κράτος στον κόσμο. Μόνο αυτό.
2: Αλλά είναι μια κουκίδα. Είναι Προτεστάντες, είναι Καθολικοί.
1: Προτεστάντες. Ναι. Είναι όμως μια κουκίδα.
2: Σταγόνος στον ωκεανό στην
1: Καθολική. Ναι. Μια κουκίδα. Ναι. Όλα τα άλλα κράτη, ναι, δεν έχουν στην εκεί παράδοση, και έχω και κράτη τα οποία δια νόμου απαγορεύουν και τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Όποιος γιορτάσει Χριστούγεννα θα πάει φυλακή και θα πληρώσει πρόστιμο.
2: Τα Χριστούγεννα μόνο ή και άλλες γιορτές άλλων τριών?
1: Τα άλλα θεωρούνται έτσι κι αλλιώς. Τα Χριστούγεννα που μπορεί να το δεις και λίγο πολιτιστικά. Ότι βάζω ένα δεντράκι, δεν είμαι χριστιανός, αλλά μπορώ να βάλω ένα στολισμό κτλ.
2: Απαγορεύεται. Ποια χώρα είναι αυτή?
1: Μπρουνέι.
2: Μάλιστα. Το Σουλτανάτο, το περίφημο.
1: Ναι, υπάρχει νόμος. Απαγορεύεται να γιορτάσει Χριστούγεννα. Δηλαδή να σας καλέσω για ένα χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν δεν γίνεται.
2: Μέσα στο σπίτι μου κλειδαμπαρωμένος, αν δεν με πάρει κανείς χαμπάρι, ενδεχομένως. Και πάλι.
1: Θα το μάθουν οι γειτόνιοι.
2: Και μετά ποιος σε γλιτώνει, έτσι. Είναι λοιπόν αυτές οι εικόνες που εμείς τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε στο μυαλό μας, που δεν είναι εύκολο, γιατί είναι αρκετά μακριά και αρκετά μακριά από την ψυχή μας, μάλλον, όχι σαν απόσταση, από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν διαφορετικά, οι οποίοι όμως τελικά, επειδή είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, έχουν τις ίδιες ανάγκες όπως όλοι μας, μπορούν να ακούσουν και να σταθούν στο δικό σας βίωμα. Γιατί είπαμε ότι είναι το παράδειγμα τελικά. Είναι αυτό που κάνετε και όχι αυτό που λέτε. Και κάπως έτσι γίνονται τα δικά σας έργα. Έχουμε κάποια ιστορία να ακούσουμε από αυτές τις πολλές που έχετε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Ανατολική Ασία.
1: Νομίζω ότι η καθημερινότητα σου φέρνει ιστορίες. Δηλαδή καθημερινά νιώθεις πιο έντονα την παρουσία του Θεού. Διότι είναι τέτοιες οι δυσκολίες και όπως είπα και πριν υπάρχει τόση ομότητα που νιώθεις πιο έντονα την παρουσία του Θεού. Αλλιώς δεν βγαίνουν τα πράγματα. Αντικειμενικά δηλαδή τα ανθρώπινα διέξοδα. Η ζωή είναι τόσο μικρή και την κάνουμε τόσο δύσκολη και βάζουμε τόσο πολλά τύχη, χτίζουμε και τόσο πολλά διέξοδα. Τα οποία λες πώς τα καταφέρνουμε όλα αυτά.
2: Χάρισμα. Ταλέντο.
1: Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βίος μας, το μήκος του βίου μας είναι πάρα πολύ μικρό. Ναι, για ποιο λόγο θα, αντί να είμαστε όλοι αγαπημένοι και να περνάμε καλά, και ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει και που προσβεύει, αλλά να περνάμε όλοι καλά. Ναι, τσακωνόμαστε, κοιτάμε πόσο ένας να φάμε τον άλλον, κοιτάμε ναι, να διαφωνήσουμε. Δεν το έχω καταλάβει πραγματικά. Δηλαδή το ανθρώπινο μυαλό πώς κοιτάει όλο αυτό. Γιατί αυτό του είναι πιο εύκολο από το άλλο που είναι πραγματικά εύκολο και είναι και καλύτερο για την ψυχή μας.
2: Είναι σκοτισμένες ψυχές, οι διάνοιες. Έτσι έχουμε φτάσει να είμαστε. Είναι η προαιώνια πάλι αυτή που υπάρχει και εμείς επιρρεπείς προς την άλλη πλευρά. Θρησκευτικός μετανάστης λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είστε σε μια περιοχή που έχει τα πάντα.
1: Ξέρω που θέλετε να το πάτε.
2: Λίγο-λίγο.
1: Είναι ένα βιβλίο το οποίο μόλις κυκλοφόρησε και έχει τον τίτλο «Θρησκευτικός μετανάστης», γιατί το μετανάστης το έχουμε χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και με ένα αρνητικό τρόπο, διότι αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις και αυτά που ζούμε μας στεναχωρούν πάρα πολύ, διότι η μετανάστευση μπορεί να έχει και θετικά πράγματα, ότι απλά πηγαίνω σε ένα άλλο τόπο, όπως κάνανε οι παλιοί Έλληνες που πηγαίναν σε διάφορους τόπους, είτε για ιστορικούς λόγους, είτε για εμπορικούς λόγους, είτε για κοινωνικούς λόγους. Ναι, αλλά όμως μεταλαμπαδεύανε μια Ελλάδα και μεταλαμπαδεύανε έναν πολιτισμό, μια κουλτούρα, και ήταν φορείς όλου αυτού του πνεύματος και της ελευθερίας της ελληνοορθόδοξης κουλτούρας και παράδοσης, που κάνανε και τους άλλους τόπους πολύ φωτισμένους. Στις μέρες μας όταν λέμε μετανάστευση, θεωρούμε απλά ανθρώπους που έρχονται απλά να σου δημιουργήσουν προβλήματα στον τόπο σου. Χρησιμοποιώντας όμως αυτό τον τίτλο «Θρησκευτικός μετανάστης», θέλουμε μέσα από ιστορίες και από γεγονότα που έχουμε ζήσει κατά καιρούς κάτω όλα αυτά τα χρόνια, και είναι πολλά πιστέψτε με, να δείξουμε ότι για αυτούς τους ανθρώπους μας βλέπουν πολλές φορές σαν ξένο, σαν πρόβλημα αν θέλετε, διότι οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτό που έχει συνηθίσει, από την καθημερινότητά σου, πάντα το βλέπεις με προκατάληψη και με φόβο. Οπότε και για αυτούς το να πεις ότι εγώ πιστεύω στο Χριστό, είσαι πάντα ο ξένος, ο κακός, αυτός που θέλει να λιώσει τις παραδόσεις, αυτός που θέλει να δημιουργήσει προβλήματα, που εμείς ποτέ δεν θα το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό. Και είδατε και πριν σας είπα ότι αν κάποιος θέλει πραγματικά, το δικό μας το παράδειγμα είναι που θα τους κάνει. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά. Το παράδειγμα ενός χριστιανού θα κάνει τον άλλον να πει ότι και εγώ έχω προβλήματα και εσύ έχεις προβλήματα. Εσύ γιατί τα αντιμετωπίζεις με διαφορετικό τρόπο? Τι είναι αυτό που σε κάνει? Ναι, η χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου με κάνει να τα αντιμετωπίζω με διαφορετικό τρόπο και να έχω ψυχική ηρεμία και η αγάπη μου στο Θεό. Γιατί ο Θεός με έχει μάθει να αγαπάω τόσο πολύ. Οπότε και να νιώθω ότι πρέπει να θυσιάζομαι και να νιώθω ότι θα πρέπει να προσφέρω και να νιώθω ότι θα πρέπει να χωράω και να συγχωράω. Που οι ανατολικές θρησκείες αυτό δεν το έχουν.
2: Δεν το έχουν κάνει σαν ιδέα.
1: Έχουν ένα άλλο τρόπο σκέψης, ένα άλλο τρόπο, ένα άλλο μονοπάτι, το οποίο είναι λίγο απέλπιδο. Διότι εμείς ποιο είναι? Να είμαστε στον παράδεισο με τον Θεό, που είναι ο παράδεισος η τεράστια αγκαλιά του. Όπως είναι η αγκαλιά της μάνας που χωράει τα παιδιά της και εκεί πέρα τα παιδιά χάνονται και νιώθουν ασφάλεια, στοργή, αγάπη, τα πάντα όλα. Αυτή την αγκαλιά θέλουμε κι εμείς οι χριστιανοί. Ότι να φύγουμε από αυτό το ταξίδι, αυτό το δώρο που μας έδωσε και λέγεται ζωή, και να επιστρέψουμε πίσω στην αγκαλιά του. Και εκεί να νιώθουμε την απόλυτη ελευθερία, την απόλυτη αγάπη, το απόλυτο έλεος του Θεού. Αυτό θέλουμε, αυτό είναι το ποθούμενό μας, που είναι η απόλυτη χαρά. Και έρχεται μια ανατολική θρησκεία και σου λέει ότι για σένα το ζητούμενό σου είναι η απάθεια. Να μην σε ακουμπάει τίποτα. Ναι, αλλά έτσι δεν ζω. Έτσι δεν υπάρχω. Απλά απέχω. Στη δικιά μου ιδιοσυγκρασία αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι που έρχεται να προσφέρει ο χριστιανισμός. Την απόλυτη χαρά. Όχι την απόλυτη απάθεια. Διότι η ζωή είναι μοναδική. Εγώ γεννήθηκα Κωνσταντίνος, θα πεθάνω από το τούτο ομάται ο κόσμος σαν Κωνσταντίνος και στην επόμενη ζωή, η οποία είναι αιώνια ζωή, θα είμαι Κωνσταντίνος. Δεν θα είμαι κάτι άλλο. Εγώ δεν πιστεύω σε ένα κάρμα το οποίο μετά θα αλλάξει και ο Κωνσταντίνος μπορεί να γίνει βιβλίο, να γίνει πέτρα, να γίνει ζώο, να γίνει τίγρης και κάποια στιγμή να γίνει μια θεότητα. Ναι. Είμαι ο Κωνσταντίνος και θα παραμείνω ο Κωνσταντίνος. Είσαι ο Λυκούργος και θα παραμείνεις ο Λυκούργος. Και αυτή είναι η μοναδικότητα του ανθρώπου. Αυτό σε κάνει μοναδικό. Αυτό σε κάνει να ξεχωρίζεις μέσα σε μια κοινωνία. Που η κοινωνία για μας είναι η Εκκλησία. Δεν είναι απλά μια κοινωνία ανθρώπων. Είναι η Εκκλησία, γιατί μέσα αυτή η διαφορά μιας κοινωνίας και Εκκλησίας είναι ότι στην Εκκλησία υπάρχει και ο Θεός.
2: Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Είναι ο καταλύτης. Έτσι είναι.
1: Και μια που λέμε για κοινωνίες, συγχωρέστε με. Να σας κάνω ένα μικρό δωράκι.
2: Βεβαίως.
1: Μια ιστορία από το βιβλίο αυτό, Θρησκευτικός μετανάστης, που με πολύ χαρά και αγάπη και την ευχαριστούμε τη διάβασε η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη, έχει να κάνει, διότι το είπαμε και πριν, με την αγάπη του κόσμου όλα αυτά γίνονται, ότι ένα πράγμα πάρα πολύ μικρό και σήμαντο, όπως είναι ένας αρκούδος, ένα λούτρινο, το οποίο το δίνουμε στα παιδιά μας, παίζουν, το βαριούνται, το πετάνε, ένα τέτοιο αρκούδος, ένα τέτοιο αντικείμενο που ταξίδεψε από την Ελλάδα, επειδή εδώ πέρα ένα παιδί δεν το ήθελε πλέον και πήγε, και πόσο χαρά έδωσε σε δεκάδες παιδιά στην άλλη άκρη του κόσμου.
2: Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε.
1: Για να καταλάβουμε ότι πολύ μικρά πράγματα, πόσο σημαντικά μπορεί να είναι ασήμαντα για μας και πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να γίνουν στον άλλον. Μια πολύ μικρή προσφορά, ναι, που για μας πλέον την έχουμε βαρεθεί και δεν τη θεωρούμε αξιολόγου, πόση πολύ χαρά μπορεί να δώσουν σε άλλους ανθρώπους. Είναι από την εποχή που έγινε το καταστροφικό τσουνάμι το 2004, εκεί που στην Νοτιοανατολική Ασία χαθήκανε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά παραπάνω από 300.000 ψυχές.
2: Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή την ιστορία που περιλαμβάνεται στο θρησκευτικό μετανάστη και επανερχόμαστε.

0: Ο ταξιδιάρης Αρκούδος.
1: Είναι αλήθεια πως η ζωή είναι πιο ενδιαφέρουσα από τις σκέψεις και τα διηγήματα των ανθρώπων. Ξεπερνούν ακόμα και τις πιο ακριβοπληρωμένες αμερικάνικες ταινίες. Και δεν εννοώ αυτές τις βαρετές, τις δήθεν καλλιτεχνικές, αλλά τις πραγματικά ανθρώπινες. Το σενάριο της ταινίας μας, που η ίδια η ζωή εξιστόρησε αυτή τη φορά, έχει να κάνει με μια ιστορία για την αγάπη, την αλληλεγγύη και έναν τεράστιο αρκούδο. Όλα ξεκίνησαν μετά το φρικτό τσουνάμι στη νότιο-ανατολική Ασία, που δεν άφησε τίποτα όρθιο. Χωριά ολόκληρα ισοπεδώθηκαν, περιουσίες καταστράφηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Είναι αδιανόητο πως μια στιγμή μπορεί να καταστρέψει τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Να σου στερήσει ανθρώπους αγαπημένους, να σου αλλάξει τη ζωή για πάντα. Και εμείς? Εμείς από την Ελλάδα, με τη γνωστή μας αγάπη για τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, παίρνουμε μπρος και αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι. Να δείξουμε ότι ακόμα κι αν είμαστε μακριά, είμαστε εκεί. Ότι ο πόνος τους ήταν και δικός μας πόνος. Η Μητρόπολη λοιπόν τότε έβαλε μπροστά ένα τεράστιο σχέδιο. Όχι μόνο να συλλέξουμε και να στείλουμε βοήθεια, αλλά να δημιουργήσουμε κάτι χειροπιαστό. Κάτι που θα έλεγε «Είμαστε εδώ για σας». Μετά από τις συμβουλές των ντόπιων για τη δική μας αυτοψία στις πληγήσες περιοχές, έγινε επιλογή ενός μικρού οικισμού στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης, που είχε καταστραφεί ολοσχερός. Αναλάβαμε να συνδράμουμε στην ανέγερσή του. Ήταν ένα μικρό χωριό που είχε σχεδόν εξαφανιστεί από το χάρτη. Εκεί χτίσαμε τα σπίτια των κατοίκων, μικρά και λιτά, αλλά γεμάτα αγάπη, μια μικρή πλατεία και ένα ιατρικό κέντρο. Την κλινική την ονομάσαμε Ελπίδα, γιατί τι άλλο θα μπορούσαμε να την πούμε. Αν δεν δώσεις ελπίδα μετά από τέτοια καταστροφή, τι δίνεις? Και να είμαστε ειλικρινείς, η ελπίδα δεν ήταν μόνο για εκείνους, ήταν και για εμάς. Γιατί μέσα από τα παθήματα των άλλων κατανοούμε πως συνήθως τα δικά μας είναι τόσο μικρά και ασήμαντα που δεν αξίζει να γκρινιάζουμε. Αρχίσαμε λοιπόν να μαζεύουμε δωρεές. Τι δε μας έδωσαν?

αν τον έβαζες να κάτσει σε καρέκλα, θα έπρεπε να του σερβίρεις καφέ. Η μικρή με κοίταξε σοβαρά. «Αυτός είναι για τις φίλες μου στην Ταϊλάνδη», μου είπε με ύφος ενήλικα. «Εγώ τώρα μεγάλωσα, μπορώ να κοιμάμαι μόνη μου. Να τον πας εκεί, να τον δώσεις σε παιδάκια που δεν θέλουν να κοιμούνται μόνα τους. Να τους κρατάει συντροφιά». Εγώ βέβαια δάκρυσα. Τι να πεις σε ένα παιδί που σου δίνει κάτι τόσο αγαπημένο. Ένα παιχνίδι που για χρόνια ήταν ο φίλος του, ο φύλακάς του στα όνειρα και στους φόβους του. Τον πήραμε λοιπόν τον αρκούδο, τον τυλίξαμε σε ένα διάφανο σελοφάν και τον ετοιμάσαμε για να ταξιδέψει. Μέχρι και διαβατήριο ήμασταν έτοιμοι να το εκδώσουμε, γιατί, πώς να το κάνουμε, ήμασταν και λίγο περήφανοι για τη δωρεά αυτή. Ήταν σαν να λέγαμε «Δείτε εδώ, δείτε τι σημαίνει αγάπη». Φτάνουμε μετά από λίγες μέρες λοιπόν στο αεροδρόμιο του Πουκέτ. Σε ένα αεροδρόμιο που ακόμα ένιωθε στην τραγωδία που η περιοχή είχε αντιμετωπίσει. Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο ήταν άνθρωποι που είχαν δει τη ζωή να τους χτυπάει με όλη τους τη δύναμη. Το τσουνάμι δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο, ούτε σπίτια, ούτε ζωές, ούτε χαμόγελα. Δούλευαν εκεί σκυθροποί και σιωπηλοί μέσα σε έναν χώρο που ακόμα κουβαλούσε την ανάμνηση της καταστροφής. Τα μάτια τους ήταν κουρασμένα, γεμάτα μια θλίψη που δεν μπορούσε να κρυφτεί πίσω από τη ρουτίνα της δουλειάς. Βγαίνουν οι αποσκευές των Ιμάντα. Πρώτα οι κούτες με τα φάρμακα, μετά τα ρούχα, μετά τα παιχνίδια και ξαφνικά, στον Ιμάντα, ο τεράστιος αρκούδος, τυλιγμένος στο διάφανο σελοφάν του, σαν άγγελος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όλοι σταμάτησαν. Τα χέρια που κουβαλούσαν αποσκευές πάγωσαν στον αέρα. Για μια στιγμή ήταν σαν να ξέχασαν που βρίσκονται, σαν να γύρισαν πίσω σε μια εποχή που η ζωή ήταν πιο απλή, πιο αθώα. Τα πρόσωπά τους φωτίστηκαν. Ένας-ένας άρχισαν να χαμογελούν και ύστερα να χειροκροτούν. Ήταν ένα χειροκρότημα που δεν είχε σχέση με εμάς τους ξένους, ούτε με τον αρκούδο αυτόν καθεαυτόν. Ήταν ένα χειροκρότημα για την ίδια τη ζωή. Ήταν σαν να έλεγαν «Ναι, υπάρχει ακόμα αγάπη στον κόσμο. Υπάρχει ακόμα ελπίδα». Σαν να έβγαινε ο στάρ του Χόλιγουντ από την πτήση. Ο δικός μας ο αρκούδος είχε γίνει σύμβολο. Ήταν σαν να έλεγε «Η αγάπη ταξιδεύει και φτάνει παντού». Κάποιοι από αυτούς πλησίασαν, τον άγγιξαν, σαν να ήθελαν να σιγουρευτούν ότι ήταν αληθινός. Μια γυναίκα που είχε χάσει το σπίτι της και την οικογένειά της στο τσουνάμι, δάκρυσε. «Αυτός ο αρκούδος είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω δει εδώ και μήνες», είπε. Εκείνη τη στιγμή καταλάβαμε ότι ο αρκούδος είχε ήδη αρχίσει να κάνει αυτό για το οποίο είχε σταλεί. Δεν είχε φτάσει ακόμα στην κλινική. Δεν είχε ακόμα αγκαλιάσει τα παιδάκια, αλλά ήδη είχε φέρει χαρά, έστω και για λίγο, σε αυτούς τους ανθρώπους που κουβαλούσαν τόσο πόνο. Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο δεν ήταν απλώς θεατές. Ήταν οι πρώτοι που ένιωσαν τη ζεστασιά αυτής της απλής, αλλά τόσο δυνατής κίνησης. Ένας αρκούδος που ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα για να πει με το δικό του τρόπο «Δεν είστε μόνοι». Όταν ο αρκούδος έφτασε στην κλινική, ήταν σαν να έφτασε ένας ξεχωριστός επισκέπτης. Όχι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά ένα σύμβολο αγάπης και ελπίδας. Οι ντόπιοι που είχαν βοηθήσει στο χτίσιμο της ελπίδας, ναι, γιατί κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν, τον κοίταζαν με απορία και χαμόγελο. Ήταν σαν να μην μπορούσαν να πιστέψουν ότι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο όμορφο είχε έρθει από τόσο μακριά, ειδικά για αυτούς. Τον τοποθετήσαμε στην είσοδο της κλινικής, σε μια γωνιά που γρήγορα έγινε το πιο αγαπημένο σημείο. Ο αρκούδος με το απαλό του τρίχωμα και το γλυκό του χαμόγελο έμοιαζε να λέει σε κάθε παιδάκι που περνούσε το κατόφλι «Μη φοβάσαι, είμαι εδώ για σένα».

και τα παιδιά που συχνά έρχονταν φοβισμένα ή διστακτικά δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Έτρεχαν προς το μέρος του, τον αγκάλιαζαν, του μιλούσαν, μερικά τον έπιαναν από τα τεράστια χέρια του και τον τραβούσαν σαν να ήθελαν να τον πάρουν μαζί τους. Άλλα κάθονταν δίπλα του κουλουριασμένα, σαν να έβρισκαν εκεί μια ζεστή φωλιά προστασίας. Το λούτρινο αυτό έγινε το κέντρο της προσοχής. Τα παιδάκια τον αγκάλιαζαν, του μιλούσαν, του έλεγαν τα δικά τους. Ήταν εκεί, αμίλητος, αλλά παρόν, να κρατάει συντροφιά σε όσους το είχαν ανάγκη. Έγινε φίλος, πηγή χαράς, ένα παιχνίδι που ένα παιδάκι στην Ελλάδα είχε βαρεθεί, έγινε θησαυρός για δεκάδες παιδάκια στην Ταϊλάνδη. Μια μέρα, ένα μικρό κορίτσι, δεν θα ήταν πάνω από 5 χρονών, ήρθε στην κλινική μαζί με τη γιαγιά της. Το κοριτσάκι ήταν ντροπαλό και σιωπηλό, με μεγάλα μάτια που έμοιαζαν να κουβαλούν όλη τη θλίψη του κόσμου. Η γιαγιά της μας είπε ότι είχε χάσει τους γονείς της στο τσουνάμι και ότι δεν είχε μιλήσει σε κανέναν από τότε. Όμως μόλις είδε τον αρκούδο, κάτι άλλαξε. Τα μικρά της χεράκια άγγιξαν διστακτικά το μαλακό του τρίχωμα. Σιγά σιγά τον αγκάλιασε και τότε, για πρώτη φορά μετά από μήνες, χαμογέλασε. Ήταν ένα μικρό, δειλό χαμόγελο, αλλά για εμάς ήταν σαν να άνοιξε ο ουρανός. «Θα την προσέχει αυτός από τώρα και στο εξής, όταν εγώ δεν μπορώ. Γέρασα», είπε η γιαγιά της χαρούμενη. Τα παιδιά άρχισαν να τον θεωρούν κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Κάθε φορά που έρχονταν στην κλινική, είτε για μια εξέταση, είτε απλώς γιατί τα κουβαλούσαν οι γονείς τους, περνούσαν πρώτα από τον αρκούδο. Έγινε η αγκαλιά που δεν έφευγε ποτέ. Κάποια στιγμή, ένας από τους γιατρούς της κλινικής αποφάσισε να του δώσει ένα όνομα. «Θα τον λέμε Φίλο», είπε. «Γιατί αυτός είναι φίλος για όλους. Ο Φίλος, λοιπόν, έγινε η μασκότ της κλινικής. Δεν υπήρχε παιδί που να μην τον αγαπούσε, ούτε μεγάλος που να μην χαμογελούσε όταν τον έβλεπε. Ακόμα και οι γονείς που συχνά κουβαλούσαν το βάρος της καταστροφής έβρισκαν λίγη ανακούφιση όταν έβλεπαν τα παιδιά τους να γελάνε και να παίζουν με τον Φίλο. Με τον καιρό, ο αρκούδος έγινε κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Ήταν μια υπενθύμηση ότι η αγάπη μπορεί να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα, να περάσει θάλασσες και να φτάσει σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήταν η απόδειξη ότι ακόμα και το πιο απλό πράγμα, όπως ένα παιχνίδι ή ένα χαμόγελο, μπορεί να αλλάξει ζωές. Και για εμάς που είχαμε την τιμή να τον συνοδεύσουμε σε αυτό το ταξίδι, ήταν μια υπενθύμηση ότι το καλό υπάρχει και ότι αν το αφήσεις μπορεί να κάνει θαύματα. Ο Φίλος, ο αρκούδος που ξεκίνησε από ένα παιδικό δωμάτιο στην Ελλάδα, έγινε ένα σύμβολο ελπίδας για ένα ολόκληρο χωριό στην Ταϊλάνδη. Και εκεί, στην είσοδο της κλινικής, συνέχιζε να δίνει χαρά, να προσφέρει παρηγοριά και να θυμίζει σε όλους ότι όσο υπάρχει ανθρωπιά, υπάρχει και μέλλον. Ήταν το σύμβολο της αλληλεγγύης. Ήταν η απόδειξη ότι η αγάπη δεν έχει σύνορα, δεν γνωρίζει αποστάσεις. Ότι ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα, πάντα υπάρχει τρόπος να δώσεις χαρά, να δώσεις ελπίδα. Και ναι, μπορεί για εμάς να ήταν ένας αρκούδος, αλλά για τα παιδάκια εκεί ήταν ολόκληρη η ανθρωπότητα τυλιγμένη σε ένα διάφανο. Αν ποτέ βρεθείτε μπροστά σε μια δύσκολη στιγμή και νιώσετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε πολλά, θυμηθείτε αυτόν τον Φίλο. Θυμηθείτε ότι ακόμα και το πιο απλό πράγμα, ένα παιχνίδι, μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο κάποιου. Και έτσι, λίγο-λίγο, αλλάζουμε όλοι. Και το χαμόγελο επιστρέφει στα πρόσωπά μας.

0: Ήταν λοιπόν μια ιστορία, μας τη διάβασε, σας τη διάβασε και την ακούσαμε όλοι μας σήμερα η ηθοποιός Δήμητρας Στογιάννη από το βιβλίο αυτό με τίτλο «Θρησκευτικός μετανάστης». Ο τίτλος της ιστορίας είναι
1: «Ο ταξιδιάρης Αρκούδος».
0: Στην κυριολεξία.
1: Έτσι.
0: Στην κυριολεξία.
1: Να πούμε ότι το βιβλίο δίδεται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, τις οποίες ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ για την αγάπη του, τη φροντίδα του και που πάντα είναι αρρωγός και υποστηριχτής σε όλες τις προσπαθίες μας κάτω.
0: Όπως οφείλουμε όλοι μας φίλες και φίλοι ακροτές να είμαστε και να υποστηρίζουμε όπου και όπως μπορούμε, με όποιο τρόπο, όποιο μέσο ο καθένας διαθέτει. Γιατί οι προσπάθειες αυτές γίνονται από τις πολύ πολύ μικρές συνεισφορές του καθενός. Λίγο από τον καθένα γίνεται πολύ στο τέλος και εσείς το έχετε ζήσει εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Πώς το λίγο γίνεται πολύ. Κρατάω κάτι που λέγαμε λίγο πριν ακούσουμε αυτή την υπέροχη ιστορία με τον ταξιδιάρη Αρκούδο που συγκινηθήκατε κι εσείς τώρα που την ακούσατε όπως μας λέτε φίλες και φίλοι ακροατές. Εμείς λοιπόν εδώ δεν θέλουμε να ζούμε στην απάθεια όπως είναι αυτές οι ανατολίτικες θρησκείες. Γιατί λοιπόν στη Δύση και στην Ελλάδα τώρα τα τελευταία χρόνια αναζητούμε αυτήν την απάθεια και βλέπουμε τον κόσμο να καταφεύγει σε διάφορα τέτοια ανατολίτικα πράγματα για να ζήσει σε μια κατάσταση που θα σταματήσει να σκέφτεται, που δεν θα έχει προβλήματα, που θα είναι σε μια ηρεμία μακριά από Θεό όλα αυτά όμως. Επειδή ακριβώς ήδη έχουμε ξεκινήσει να ζούμε μακριά από το Θεό και δεν έχουμε κάτι να μας συνδέει μαζί του.
1: Έτσι ακριβώς. Και γιατί μεγαλώνουμε τους νέους ανθρώπους και δημιουργούμε κοινωνίες που έχουμε αφαιρέσει το εμείς. Είμαστε στο εγώ. Τα πάντα να ξεκινούν και να τελειώνουν σε εμάς. Οπότε σε αυτές τις κοινωνίες δεν χωράει Χριστός. Τον έχουμε διώξει τον Χριστό από τη ζωή μας. Μεγάλο πρόβλημα. Οπότε μετά έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα, τα οποία τα βλέπουμε βουνό. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και μετά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος μας, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις μας, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, δεν χωράμε στο ίδιο μας το δέρμα, το πετσί μας.
0: Άρα θέλουμε την απάθεια τελικά.
1: Θέλουμε την απάθεια.
0: Να μην μας αγγίζει τίποτα, να είμαστε εμείς υπεράνω.
1: Και χάνουμε όμως την ουσία.
0: Τελείως.
1: Χάνουμε την ταυτότητά μας. Εντελώς. Για μένα πραγματικά στενάχωρο και το λέω στους λιγοστούς Έλληνες που ζούμε κάτω. Έρχονται οι Ασιάτες στην Ευρώπη, στον λεγόμενο δυτικό πολιτισμένο κόσμο, δεν αλλάζουν τίποτα τις παραδόσεις τους. Όπου και να βρίσκονται, ναι, θα ντυθούν με τον τρόπο που ξέρουν, θα τελέσουν τα ήθη και τα έθιμά τους. Εμείς πηγαίνουμε στα δικά τους τα μέρη και τα ξεχνάμε όλα τα ελληνικά.
0: Σαν είναι τα βαρύδια που τα παρατάμε στο πλάι.
1: Ναι. Ότι όταν θα ξαναέρθει το αεροπλάνο και θα προσγειωθούμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τότε θα τα θυμηθούμε. Όταν είμαστε στο εξωτερικό, λες και είμαστε άλλοι άνθρωποι. Μα γιατί? Γιατί χάνεις την ταυτότητά σου? Δεν είναι κρίμα?
0: Πολύ. Πολύ. Αυτό είναι ένα. Δεν ξέρω αν το έχουν και άλλοι λαοί. Εμείς, μάλλον με το που φεύγουμε έξω από τις γραμμές τις περιοριστικές της χώρας, του έθνους, όπως θέλουμε να το πούμε. Ξεχνάμε τα πάντα όντως. Και τα ξεχνάμε και εδώ μέσα σιγά σιγά. Αρχίζει να υπάρχει αυτή η λησμονιά και εδώ. Είναι άρα και πάλι αυτό που ακούσαμε μόλις προλίγου να μας λέτε ότι είμαστε τελείως στο εγώ, όπως ήταν και στα χρόνια τα προεπανασταλτικά που έλεγε και ο Μακρυγιάννης ότι πρέπει να είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Γινόμαστε χειρότεροι εγωιστές τώρα από ότι άλλες εποχές. Ερωτήματα που δεν ξέρω αν υπάρχουν απαντήσεις. Όμως για εμάς σίγουρα η παρηγοριά είναι αυτή. Ότι ούτε στο εγώ και μόνοι μας είμαστε, ούτε απαθείς θέλουμε να πορευόμαστε, γιατί έχουμε την προοπτική της Αναστάσεως, που είναι ο ίδιος ο Θεός μας, που έρχεται και νοηματοδοτεί τα πάντα στη ζωή μας.
1: Δεν θέλω να γίνω προσβλητικός στις εταιρείες που φτιάχνουν έπιπλα, αλλά ο καναπές είναι κακό πράγμα.
0: Εγώ μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένους καναπέδες που όταν τους βλέπεις είναι πάρα πολύ ωραίοι. Όταν πας να τους αγοράσεις, ενθουσιάζεσαι και τους παίρνεις, γιατί κάθεσαι μόλις λίγα δευτερόλεπτα και δεν τους έχεις ζήσει. Να δεις τι κακό τελικά μπορούν να σου κάνουν στο μειοσκελετικό και όχι μόνο.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Άρα λοιπόν με μια ωραία εικόνα όπως είναι αυτή του καναπέ εύκολα ενθουσιαζόμαστε και πολύ εύκολα μετά μπορεί να βγούμε με πολλές δυσκολίες. Ας το πάρουμε αυτό σαν εικόνα, ας το κάνουμε μια όμορφη παρομοίωση, ας το μεταφέρουμε όπως θέλουμε και ας το βάλουμε σε όποια άλλη βάση νομίζουμε τώρα φίλες και φίλοι ακροατές, γιατί κάπως έτσι είναι η ζωή μας. Καθόμαστε και τελικά αντί να ξεκουραζόμαστε βουλιάζουμε. Και εκεί νομίζω είναι τα πάντα. Σίγουρα εκεί στην άλλη άκρη για τα δικά μας δεδομένα, γιατί εμείς πάντα είμαστε στο κέντρο. Κάθε χώρα, όταν έχει τον χάρτη τον παγκόσμιο, είναι αυτή η χώρα στο κέντρο και δεξιά-αριστερά είναι άλλες χώρες. Εμείς είμαστε στο κέντρο και δεξιά-αριστερά είναι άλλες χώρες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην άλλη άκρη, κατά τον χάρτη τουλάχιστον που είσαστε, με όλους αυτούς τους λαούς γύρω σας, είναι κάποιες στιγμές που θα έχετε νιώσει ότι εάν ήμουν τώρα στην Ελλάδα, πώς θα ήμουν κι εγώ, αλλά ίσως να είναι οι ώρες που δεν αφήνετε την όποια δυσκολία ή το όποιο παράπονο να γίνει περισσότερο και μεγαλύτερο από αυτό που σας κρατάει και σας οδηγεί καθημερινά εκεί. Αυτό που προσπαθείτε να μεταλαμπαδεύσετε στους ανθρώπους που θέλουν να δουν για να καταλάβουν τι είσαστε. Ένα μήνυμα λοιπόν από την μακρινή Νοτιοανατολική Ασία για όλους εμάς εδώ στην Ελλάδα σήμερα ποιο θα μπορούσε να είναι?
1: Να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο και να προσβλέπουμε στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Είναι τεράστια υπόθεση η ελπίδα, διότι όλοι για μια ελπίδα ζούμε και η ελπίδα έχει όνομα. Είναι Χριστός. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Ακόμα και όταν είσαι ένας θρησκευτικός μετανάστης.
0: Πολύ σωστά. Θρησκευτικός μετανάστης λοιπόν είναι αυτή η εκδοτική προσπάθεια που έγινε, η καταγραφή μάλλον, μερικών από τα πάρα πολλά στιγμιότυπα, μερικές από τις πάρα πολλές στιγμές πολύτιμες, θησαυρισμένες μέσα σας που περάσατε από πότε είσαστε εκεί ακριβώς?
1: Ξεκίνησε αυτό το ταξίδι από το 1998 και από το 2003 μόνιμα πλέον κάτω.
0: Είναι αρκετά τα χρόνια όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι ακροατές και κάθε μέρα θα είχε πολλές τέτοιες εικόνες από αυτές που θα δούμε, που θα διαβάσουμε και που θα ακούσουμε, να το πούμε και αυτό, ότι ακούγονται οι εικόνες και οι ιστορίες.
1: Βεβαίως, ναι. Γιατί στο βιβλίο υπάρχουν όλες οι ιστορίες και ηχητικά και επίσης υπάρχουν και με τους ειδικούς κωδικούς μπορείς να δεις και φωτογραφίες από τις διάφορες δραστηριότητες και τα διάφορα γεγονότα τα οποία εξιστορούμε.
0: Άρα λοιπόν μέσα από το βιβλίο θα μπορείς κανείς με το κινητό του τηλέφωνο να ταξιδέψει ηχητικά και οπτικά και να φτάσει έστω για λίγο στα μέρη εκείνα. Μερικές λοιπόν από τις πάρα πάρα πολλές ιστορίες που θα μπορούσαμε να ακούμε και εμείς εδώ και όλοι μας οπουδήποτε από αυτήν την όμορφη περιοχή που είναι όμορφη γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί που περιμένουν να ζήσουν αυτήν την προοπτική της αιωνιότητος και της Αναστάσεως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκλέψατε λίγο χρόνο να βρεθείτε μαζί μας και που σας βάλαμε πάλι στη διαδικασία να γυρίσουμε πίσω και να κουβεντιάσουμε με την ευκαιρία βέβαια του θρησκευτικού μετανάστη το οποίο ο κόσμος μπορεί να το αναζητήσει το βιβλίο αυτό και να ταξιδέψει για λίγο να μεταναστεύσει νοερά στις όμορφες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας.
1: Είναι δικιά μου χαρά και τιμή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και πάλι το Σεβασμιότητα του Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ, και όλους εσάς τους υπέροχους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας.
0: Ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, κύριος Κωνσταντίνος, λοιπόν, με το βιβλίο του Θρησκευτικός Μετανάστης, μας ταξίδεψε και θα μας ταξιδέψει την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2025, στις 7 το βράδυ, στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, στο θέατρο Μασσαλίας 22, στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του. Θρησκευτικός Μετανάστης, ταξιδεύοντας στο απρόοπτο. Θα χαιρετήσουν ο Λεωνίδας Τζόνης, που είναι πρόεδρος της Ελληνοαμερικής Ένωσης, ο Νίκος Αμπαζιώτης, υπεύθυνος των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Θα μιλήσουν για τους προορισμούς του θρησκευτικού μετανάστη ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Λαοδικίας κ. Θεοδόρητος, υπεύθυνος γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ελλάδα, και η Ηλιάνα Κανέλη, γνωστή δημοσιογράφος, νομικός και βουλευτής. Η ηθοποιός Δήμητρας Στογιάννη θα ζωντανέψει με τη φωνή τις σελίδες του βιβλίου και θα συντονίσει την όλη εκδήλωση η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου. Όσοι λοιπόν μπορείτε, την Τετάρτη το βράδυ στην αίθουσα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Μασσαλίας 22 στο κέντρο της Αθήνας, η παρουσίαση του βιβλίου του Σεβασμιωτάτου, θρησκευτικός μετανάστης, και κάπου εδώ θα πρέπει και εμείς να τελειώσουμε, ευχαριστώντας όλους και όλες που είσαστε μαζί μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι με πνευματική αγαλίαση στον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην πόλη της Άρτας θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της επετείου της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, καθώς και της υποδοχής της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου, η οποία μεταφέρεται από τη Ρόδο, όπου και ευρέθη. Την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου και στη συνέχεια θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, κατά τον οποίο θα χωροστατήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης, κύριος Χρύσενθος. Μετά το πέρας του Εσπερινού, θα πραγματοποιηθεί η λιτάνευση των Ιερών Εικόνων του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Φανουρίου στην περιοχή του Τριγώνου. Τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστούν ο Όρθρος και στη συνέχεια η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Το ίδιο απόγευμα, Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2026, στις 6.30 το απόγευμα, στην πλατεία Πατριάρχου Βαρθολομαίου, απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, θα πραγματοποιηθεί μουσικοχορευτική εκδήλωση με παραδοσιακούς χορούς, στην οποία θα συμμετάσχουν χορευτικά τμήματα των συλλόγων Μακρυγιάννης, Σκουφάς, το Λύκειο των Ελληνίδων, το Δεσποτάτο της Υπήρου, καθώς και η αθλητική και πολιτιστική ομάδα φοιτητών. Η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου θα παραμείνει στον Ιερό Ναό μέχρι και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026, οπότε και θα αναχωρήσει στις 10 το πρωί. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της Ιεράς Εικόνος, ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και θα τελούνται οι προβλεπόμενες ιερές ακολουθίες. Καλούνται όλοι οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν με πίστη και ευλάβεια, να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, να προσκυνήσουν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και τη Θαυματουργό Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να λάβουν την ευλογία και τη χάρη των Αγίων. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ό,τι έπεισι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλεμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελεησόμε ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξειδωνώσει. Αγάθνον Κύριε εν διευδοκίας νησιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός.

Σώσον Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ηκτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προφήτου.

του ηλίμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου

Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεντο τιμίου και ζωπίου σταυρού, προστασίες των τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρος Βασιλής Ισάρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Δείξουμε στην αίθουσα αυτή φέτος είναι οι γονείς και τα παιδιά. Δεν είναι βέβαια εντελώς το ίδιο θέμα με εκείνο που αναπτύσσαμε επί 3 έτη κάτω στην ανάλυση. Όσοι παρακολούθησαν τις ομιλίες εκείνες θυμούνται ότι περισσότερο εκείνες οι ομιλίες αναφερόταν στις διάφορες ασθένειες ψυχολογικής φύσεως και κυρίως οι ομιλίες αναφερόταν στην νεύρωση, στις διάφορες νευρώσεις. Βέβαια από ψυχολογικής και από χριστιανικής απόψεως και όχι απλώς μόνον από επιστημονικής ψυχολογικής απόψεως, αλλά και από χριστιανικής. Το θέμα αυτό, οι γονείς και τα παιδιά, δεν είναι εντελώς το ίδιο και εντελώς μια συνέχεια εκείνων που ελέγχθησαν εκεί κάτω. Ωστόσο όμως υπάρχει μια συγγένεια, διότι και εκεί, όπως θα θυμούνται όσοι παρακολούθησαν, αρκετές φορές αναφερθήκαμε στους γονείς και αρκετές φορές αναφερθήκαμε στα παιδιά και στην σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών. Έπειτα και αυτό το θέμα θα το εξετάσουμε από ψυχολογική άποψη, όπως επίσης και από χριστιανική άποψη. Λέγονται δηλαδή πάρα πολλά σήμερα, προπαντός αυτές τις ημέρες που θα γιορτάσουμε την εβδομάδα του παιδιού, όπως λέγεται, πάρα πολλά λέγονται για τους γονείς και για τα παιδιά από ψυχολογικής και παιδαγωγικής απόψεως. Αλλά καμιά φορά όμως αυτά όλα είναι έτσι χωρίς και τη χριστιανική άποψη, χωρίς το χριστιανικό φως, το ευαγγελικό φως, χωρίς την αλήθεια του Κυρίου. Και καμιά φορά αυτά χωρίς αυτήν την αλήθεια μένουν έτσι άψυχα και δεν προσφέρουν τόσα όσα επαγγέλλονται και υπόσχονται ότι μπορούν να προσφέρουν και ο κόσμος ελπίζει σε αυτά. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι η μόνη της η ψυχολογία, η μόνη της η παιδαγωγική, αν δεν αλατιστεί με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μόνο τους αυτά τα πράγματα δεν κάνουν τελικά τίποτα και ίσως βλάπτουν κιόλας.

κατά την σύγχρονον ψυχολογία και την παιδαγωγική επιστήμη, τα θεμέλια, λέγουν, του ανθρώπου τίθενται στα πρώτα 5-6 χρόνια της ηλικίας, στα 5 πρώτα 6 χρόνια του παιδιού. Τροποντινά, η φόρμα που θα πάρει το παιδί σε αυτά τα χρόνια, τα βιώματα με τα οποία θα ζήσει το παιδί, τα βιώματα με τα οποία θα συνεφανθεί η ζωή του κατά τα πρώτα αυτά 5-6 χρόνια, είναι εκείνα τα βιώματα που τροποντινά ορίζουν τη ζωή του και καθορίζουν και επηρεάζουν την ζωή του μέχρι τα βαθιά του γυρατιά, μέχρι το θάνατό. Και γνωρίζουμε καλά ότι το παιδί κατά την ηλικία αυτή είναι στα χέρια των γονέων και μάλιστα στα χέρια της μητέρας, ακόμη δηλαδή δεν έχει πάει στο σχολείο. Εάν αυτό λοιπόν που λέγει η ψυχολογία και η παιδαγωγική είναι αληθές, σωστό και φαίνεται πως είναι έτσι, όχι βέβαια κατά ένα τέτοιο απόλυτο βαθμό και θα δούμε κάποτε γιατί δεν είναι κατά απόλυτο βαθμό έτσι, εάν όμως εν πάση περιπτώσει μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου έτσι έχουν τα πράγματα, τότε αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει ιδιαιτέρως να το προσέξουμε όλοι μας και η Εκκλησία, η οποία φροντίζει για τη διαπαιδαγώγηση των πιστών της, αλλά και των μικρών παιδιών. Εφόσον δηλαδή κατά την ηλικία αυτή που τίθενται τα θεμέλια του ανθρώπου, κατά την ηλικία αυτή το παιδί είναι στα χέρια των γονέων και δι' της μητέρας, είναι ανάγκη να κάνουμε το πάνω ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες μητέρες, καλύτερους γονείς και δι' μητέρες. Να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα κατηρτισμένοι, καλύτερα ενημερωμένοι, καλύτερα ισορροπημένοι, αναγεννημένοι, τακτοποιημένοι ήδη, ώστε επίσης να βοηθούν τα παιδιά τους, όχι μόνο δηλαδή να μην τα βλάπτουν, να μην δημιουργούν τραύματα σε αυτά που πάρα πολλές φορές συμβαίνει με τέτοιο πράγμα, όχι μόνο αρνητικός δηλαδή να αποφεύγεται αυτό το κακό, αλλά και θετικός να βοηθούν τα παιδιά εκείνα τα οποία έρχονται στον κόσμο αυτόν με διάφορες προδιαθέσεις προς την Α ή τη Β κατεύθυνση, να τα βοηθούν τα παιδιά ώστε να ξεφεύγουν από τους κινδύνους εκείνους που θα διατρέξουν κατά την πορεία της ζωής των και να γίνονται ισορροπημένοι και σωστοί άνθρωποι. Θα ήταν βέβαια ευχής έργων η Εκκλησία να το προσέξει αυτό το θέμα όσο είναι δυνατόν περισσότερο και προς την κατεύθυνση αυτή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Να ιδρύσει, παραδείγματος χάρη, θα λέγαμε αυτήν την ώρα, να ιδρύσει σε κάθε μια μητροπολιτική περιφέρεια ένα, ας το ονομάζαμε, ξέρω εγώ, Ινστιτούτο Οικογενείας ή Εστία Οικογενειακή ή Εκκλησιαστική, ας πούμε, αγωγή της οικογενείας, δεν ξέρω πώς θα το ονόμαζε, και να παρήχετο εις το κέντρο αυτό των πνευματικών που θα είχε κάθε μια Μητρόπολης, να παρήχετο εις τους νυν γονείς, εις τους μέλλοντες γονείς, εις εκείνους οι οποίοι κάποτε χρημάτισαν γονείς, γιατί και οι γιαγιάδες έχουν ανάγκη να ξέρουν μερικά πράγματα γιατί τα κάνουν θάλασσα μερικές φορές με τα παιδιά. Λοιπόν, να παρήχετο, να ευδίδετο δηλαδή, να ευήδοντο η απαραίτητη γνώση και η απαραίτητη και ανάλογη εκείνη κατάρτιση, ώστε τόσο πολύ που τα παιδιά σήμερα σε αυτήν τη ζωή που έρχονται, σε αυτήν την κοινωνία που διατρέχουν τόσους κινδύνους, να χάσουν την ισορροπία τους ή να μην τη βρουν ποτέ, να τα βοηθούν οι γονείς των, ώστε να γίνονται, επαναλαμβάνω, σωστοί και ισορροπημένοι άνθρωποι. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, αν θέλετε να πω έτσι πιο συγκεκριμένα, ας αναφέρουμε εδώ τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, να έχει ένα τέτοιο πνευματικό οικογενειακό κέντρο, εκκλησιαστικό οικογενειακό κέντρο, με αίθουσες, με άλλα μέσα κλπ.
και να συγκεντρώνονται από καιρούς καιρών, πότε οι νεότερες μητέρες, πότε οι κάπως πιο ηλικιωμένες, πότε οι υποψήφιες μητέρες, ουμήν και οι πατέρες, οι μέλλοντες ή οι πατέρες, οι γονείς γενικώς, να συγκεντρώνονται, να καταρτίζονται, αλλά και παράλληλα, σε όλη, ας πούμε, την πόλη, στη μια ενορία, στην άλλη, να υπάρχουν μικρά-πικρά παρκάκια, μικροί κήποι, μα αυλές, ξέρω εγώ πώς, όπου θα βγαίνουν οι μητέρες με τα παιδιά εκεί και θα παίζουν. Και ειδική παιδαγωγή, παιδαγωγή όμως εν Χριστώ, να παρακολουθούν εκεί τις μητέρες, κυρίως οι μητέρες τα βγάζουν τα παιδιά, αρκετές φορές τα βγάζουν και οι πατέρες, να παρακολουθούν ας πούμε τη μητέρα, πώς θα αντιδράσει στο παιδί της, πώς θα φερθεί στο παιδί της την ώρα που θα κυλιστεί κάτω και θα ρίξει και λίγο χώμα πάνω στο κεφάλι του και θα λερωθεί. Πώς θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει κατά ένα σωστό τρόπο ή οπωσδήποτε θα αντιδράσει μη σωστά και θα βρει έτσι την ευκαιρία πάνω στην πράξη το αρμόδιο και κατάλληλο πρόσωπο να πλησιάσει τη μητέρα ή εκείνη την ώρα ή μια άλλη ώρα και να πει κυρά μου σε αυτή την περίπτωση όχι έτσι αλλά κατά αυτόν και κατά αυτόν τον τρόπο έπρεπε να μιλήσεις και έπρεπε να φερθείς. Αυτά όσο και αν φαίνονται έτσι απλά πράγματα και τροποπτινά σαν να μην έχουν αξία, εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ αξία όταν γίνονται εν το πνεύματι της Εκκλησίας, όταν γίνονται εν Χριστώ και με αγάπη Χριστού, διότι πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται σχετικά με το παιδί, εξαρτώνται από τη στάση που θα πάρουμε, από τον τρόπο που θα μιλήσουμε. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πει και ένας, το ίδιο πράγμα μπορεί να πει και ο άλλος. Αλλά ο ένας να ωφελήσει με το ίδιο αυτό πράγμα και ο άλλος να βλάψει. Ο ένας να κερδίσει το παιδί και ο άλλος να το αποθήσει το παιδί. Ο ένας να το θρέψει το παιδί και ο άλλος να το τραυματίσει, να το κάνει να πάθει. Δεν γνωρίζουμε εάν δεν είχε παρεμβληθεί η πτώση των πρωτοπλάστων, δεν γνωρίζουμε πώς θα γίνεται η αύξηση του ανθρωπίνου γένους. Γνωρίζουμε όμως τώρα, εκείνο δεν πολύ μας ενδιαφέρει, αφού δεν το γνωρίζουμε και αφού πολύ δεν μας το αποκάλυψε ο Θεός, δεν είναι ανάγκη να πολυπραγμονούμε. Γνωρίζουμε όμως καλά τι γίνεται τώρα μετά την πτώση. Πώς δηλαδή αυξάνεται το ανθρώπινο γένος. Μέσα στη φωλιά που λέγεται οικογένεια, ο πατέρας και η μητέρα αξιώνονται από το Θεό να γίνουν συνδημιουργοί του και να αποκτήσουν παιδιά. Δεν γνωρίζω αν όλοι οι πατέρες και όλες οι μητέρες έχουν συνειδητοποιήσει σε όλο το βάθος αυτό το γεγονός. Ότι οι γινόμενοι συνδημιουργοί του Θεού φέρουν στον κόσμο έναν άνθρωπο που μέχρι χθες δεν υπήρχε. Αυτό το γεγονός είναι ένα βαθύτατο μυστήριο. Βέβαια το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ επειδή διαρκώς το βλέπουμε και διαρκώς το ζούμε. Όπως έχουμε συνηθίσει τον αέρα που αναπνέουμε και δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει και τόσα άλλα αγαθά. Και αυτό λοιπόν το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ και δεν προσπαθούμε να εμβαθύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να καταλάβουμε αυτό το μέγα μυστήριο ότι ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό. Δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που κάνει κάτι τι μόνος του. Είναι ο Θεός ο οποίος κάνει, αλλά όχι πάλι μόνος του ο Θεός. Ο Θεός ηθέλησε να γίνονται έτσι τα πράγματα, ώστε να είναι ο Θεός δημιουργός, αλλά και ο άνθρωπος μαζί του συνδημιουργός. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και γονείς, πατέρας ή μητέρα, που δεν το έχουν καταλάβει και δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, δεν μπορούν και να φερθούν ανάλογα απέναντι των παιδιών των που είναι δημιουργήματα
καθώς συνδημιουργούν με το Θεό δημιουργήματά των και δεν μπορούν να πάρουν τη στάση εκείνη που πρέπει να πάρουν και επομένως δεν μπορούν να δώσουν την αγωγή και τη ζωή που πρέπει να δώσουν στα παιδιά. Ο γάμος, η οικογένεια, η φωλιά αυτή μέσα στην οποία συντελείται αυτό το μέγα μυστήριο. Ο γάμος λοιπόν, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι μέγα μυστήριο. Και αυτό φαίνεται ακόμη από τα πρώτα βήματα του ανθρώπου, από τις πρώτες ημέρες του ανθρώπου. Βλέπουμε εκεί να λέγεται σαφώς «Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσχοληθείστε τη γυναική» κτλ. Δηλαδή, στη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος αποφασίζει να γίνει συνδημιουργός με τον Θεό, φτάνει μέχρι του σημείου να καταλήψει τον πατέρα και τη μητέρα κτλ. Και να έβρει την γυναίκα του και να δημιουργήσει έτσι οικογένεια. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε πρώτης πτώσεως πώς θα ήταν τα πράγματα αν δεν είχε πέσει ο άνθρωπος. Μετά την πτώση όμως έχουν έτσι. Και έρχεται ο Κύριος και ευλογεί τον γάμον αυτόν όσο πεζός και αν είναι σε ορισμένες πτυχές του και σε ορισμένες εκδηλώσεις του, έρχεται ο Κύριος και ευλογεί τον γάμον με ειδικό μυστήριο. Πάντως, το βαθύτερο στοιχείο, η βαθύτερη συνεκτική ουσία εις των γάμων και σε σχέση με τον Θεό και σε σχέση του ενός προς τον άλλο και σε σχέση των γονέων προς το παιδί, προς τον καρπόν που θα γεννηθεί, το κυριαρχούν στοιχείο είναι η αγάπη. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει γάμος, δεν μπορεί να υπάρξει οικογένεια, δεν μπορεί αυτό το γεγονός, το μέγα μυστήριο, να είναι ευλογημένο και να είναι μέσα στο σκοπό του και να εκπληρεί την αποστολή του εάν λείπει αυτό το στοιχείο που λέγεται αγάπη. Και θα ήθελα από τώρα ακόμη, διότι αρκετές φορές θα επανέλθουμε σε αυτό το στοιχείο που λέγεται αγάπη, θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να τον θα επανέλθουμε πολλές φορές στις ομιλίες μας που θα κάνουμε εδώ, θα ήθελα από τώρα να τονίσω ότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία η αγάπη, όχι απλώς η αγάπη, η σκέτη αγάπη, δεν ξέρω τι νόημα θα της έδει κανείς, αλλά η αγάπη αυτή του Θεού, η αγάπη του Θεού που τον κάνει να δημιουργεί τον άνθρωπο, η αγάπη που φυτεύει στον άνθρωπο και τον κάνει τον άνθρωπο να μην είναι στραμμένος προς τον εαυτό του, αλλά να είναι προς τον Θεό και προς τους συνανθρώπους. Η αγάπη αυτή είναι εκείνη η οποία δίδει νόημα στον γάμο, δίδει νόημα στην οικογένεια και η αγάπη είναι εκείνη η οποία λύει όλα τα προβλήματα. Η εν Χριστώ αγάπη, η αληθινή αυτή αγάπη, είναι εκείνη η οποία λύει όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται από την πρώτη στιγμή που αποφασίζει κανείς να δημιουργήσει οικογένεια και έπειτα αποκτά παιδιά και μεγαλώνει παιδιά. Η αγάπη, επαναλαμβάνω όμως, η αληθινή, η σωστή αγάπη που βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του. Όχι η αγάπη εκείνη η οποία κινεί γη και ουρανών για να υπηρετηθεί, αλλά η αγάπη εκείνη η οποία ούζει τα εαυτής κατά τον Απόστολο Παύλον, αλλά βγαίνει από τον εαυτό της και δίδεται εις τον άλλον. Ο καρπός του γάμου, του εν αγάπη γάμου, είναι το παιδί. Το παιδί αρχίζει να υπάρχει αφής συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. Αρχίζει να υπάρχει από εκείνη τη στιγμή. Εδώ παρακαλώ να προσέξουμε το εξής. Υπάρχει το παιδί ως σώμα και ψυχή.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι υπάρχει ο σώμα και ψυχή. Δηλαδή αυτή η άμορφη μάζα, από την ώρα εκείνη, από τη στιγμή της συλλήψεως, αυτή η άμορφη μάζα είναι ο άνθρωπος. Η άμορφη αυτή μάζα, η οποία ακόμη δεν ούτε συνείδηση τα λέγαμε έχει, ούτε νουν έχει, ούτε εκδηλώσεις ψυχής έχει κτλ. Είναι ο άνθρωπος αυτή η μάζα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή και ο οποίος θα ζήσει αιωνίως. Υπάρχει λοιπόν από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος ως σώμα και ψυχή. Επίσης, ως σώμα και ψυχή, ο άνθρωπος μένει 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Ως σώμα και ψυχή υπάρχει από τη γέννησή του μέχρι το θάνατο, και ως σώμα και ψυχή θα υπάρχει αιωνίως μετά την Ανάσταση των νεκρών. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι ο άνθρωπος κάτι τι παθαίνει, χωρίζεται, γίνεται αυτός ο χωρισμός, μόνον κατά τον θάνατον, και διαρκεί αυτό το πράγμα καθ' όλη την περίοδο από του θανάτου του καθενός μέχρι την ημέρα της Γενικής Αναστάσεως. Από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται το παιδί, από εκείνη την πρώτη στιγμή τίθενται η καταβολή του ανθρώπου που θα παρουσιαστεί έπειτα. Από εκείνη την πρώτη στιγμή δημιουργείται η δομή της υπάρξεώς του. Και από αυτήν την στιγμή αρχίζουν τα βάσανα του ανθρώπου. Καμιά φορά λέμε, τι ξένας τα πούνε τα παιδιά. Όταν έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει αρκετά, τα ζηλεύουμε που είναι ξένιαστα, τα ζηλεύουμε που είναι χωρίς βάσανα, και θα θέλαμε κι εμείς να βρεθούμε στη δική τους ηλικία για να απαλλαγούμε από τις φροντίδες που μας απασχολούν. Κι όμως τα βάσανα του παιδιού όχι απλώς αρχίζουν αφού μεγαλώσει αρκετά και γίνει μεγάλος, αλλά τα βάσανα του παιδιού αρχίζουν από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του, της υπάρξεώς του. Έχει μεγάλη σημασία το τι καταβολές, από τι καταβολές συναισθήθη, ήρθε στην ύπαρξη, ας πούμε, κατά την στιγμή εκείνη ένα παιδί. Είναι η δομή του, είναι το θεμέλιό του, είναι οι βάσεις της υπάρξεώς του αυτές οι καταβολές. Αυτά τα οποία, ας πούμε, δίδονται εκείνη την στιγμή και συγκροτούν την ύπαρξη αυτήν των άνθρωπων αυτών, αυτή η άμορφος μάζα. Έχουν λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία το ποιες είναι οι καταβολές του παιδιού, ποια είναι η δομή, ποιο είναι το θεμέλιό του, ποια είναι η συγκρότησή του εκεί μέσα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κατά το εννιάμηνο που το παιδί μένει στην κοιλιά της μάνας του, καθόλου αυτό το διάστημα το παιδί δεν τα περνάει και τόσο καλά όσο νομίζουμε. Αλλά πολλά βάσανα της μάνας και του πατέρα ακόμη τα ζει και αυτό το καημένο. Επηρεάζει δηλαδή η όλη ψυχική κατάσταση της μητέρας, επηρεάζει και το έμβριο. Η όλη ψυχική κατάσταση του πατέρα επηρεάζει επίσης και το έμβριο. Δηλαδή, όταν ο πατέρας ή πρωτίστως, ας πούμε, όταν η μητέρα είναι ένας νευρωτικός άνθρωπος, είναι εντελώς αδύνατο να μην επηρεαστεί αυτή η άμορφη μάζα που είναι εκεί μέσα. Είναι άμορφη με μάζα,
Αλλά είναι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος θα ζει σε αιωνίες. Δεν θα είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτός που θα ζει σε αιωνίες. Αλλά αυτό εκεί, ό,τι είναι, είναι αυτό. Αν αναγεννηθεί, αυτή η μάζα θα αναγεννηθεί. Αυτή η ύπαρξη, όχι κάποια άλλη. Και θα γίνει ένας άλλος άνθρωπος, αλλά πάντως αυτός ο ίδιος άνθρωπος είναι. Ο οποίος τώρα, άνθρωπος, μέσα εκεί επηρεάζεται βαθύτερα πολλές φορές. Άλλοτε προς το καλό και άλλοτε προς το κακό, διότι μπορεί να επηρεαστεί και προς το καλό. Από την πληρότητα που έχει η μητέρα, από την ισορροπία που έχει η μητέρα, από τη χαρά που έχει η μητέρα, από την ελπίδα που έχει η μητέρα, από την πίστη που έχει η μητέρα. Όχι ότι να τα δίδει πίστη στο παιδί, αλλά μια πιστή μητέρα αισθάνεται τόση ασφάλεια, αισθάνεται τόση βεβαιότητα εσωτερική, έχει τόση ειρήνη που όλα αυτά τα βιώματα της μητέρας έχουν ανάλογα αντανάκλαση στο παιδί. Μολονότι το παιδί κατά την επιστήμη έχει μια αυτοτέλεια, έχει μια αυτοτελή ζωή και τα πάντα φιλτράλλονται διαμέσου ενός φίλτρου, ας πούμε, και το αίμα ακόμη που περνά από τη μάνα εκεί κτλ. Δεν είναι αυτό το ίδιο το αίμα που πάει στο παιδί, το αίμα της μητέρας. Φιλτράρεται, λέει, και γίνεται ένα αλλιώτικο αίμα, τροχοντινά, καθαρό. Παρά τα αυτά όμως, όλα αυτά τα βιώματα, είτε καλά, είτε άσχημα, όλα αυτά τα βιώματα που ζει η μητέρα, περνούν και επηρεάζουν και το έμβριο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι για όλους μας δηλαδή, όχι μόνο για εκείνες τις μητέρες που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση σήμερα ή θα βρεθούν αύριο, αλλά έχει μεγάλη σημασία για όλους μας, διότι δεν αποκλείεται βιώματα ή άλλα πράγματα αόριστα και ανεξήγητα που υπάρχουν μέσα μας και μας βαρύνουν, δημιουργούν μερικές φορές καταστάσεις ανεξήγητες, μελαγχολικές κτλ. Δεν αποκλείεται να έχουν τη ρίζα τους από την εποχή και να αρχίζουν από εκείνη την εποχή που ήμασταν εκεί μέσα στο σκοτάδι, στην κοιλιά της μάνας μας. Και σήμερα ακόμα. Επομένως, αυτά τα οποία λέμε και σήμερα εδώ και θα πούμε και τις άλλες Κυριακές στο εξής και θα αναφέρονται στα μικρά παιδιά ή σε αυτούς που είναι άμεσα τώρα γονείς, αυτά ενδιαφέρουν τον καθένα μας. Διότι πολλά πράγματα, επαναλαμβάνω, τα οποία κανείς καμιά φορά ενώ τα ζει, ενώ νιώθει πως κάτι τι τον δένει, κάτι τι τον φυλακίζει κυριολεκτικά, κάτι τι δημιουργεί μέσα του μια σκοτεινή κατάσταση και δεν ξέρει τι του συμβαίνει, πολλά αυτά, αν όχι όλα, μπορεί να προέρχονται ακόμη από το σκοτεινό θάλαμο της μητέρας ή και από τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση που ζήσαμε κάτω από την επίρρεια της μητέρας, της νευρωτικής μητέρας, της ανήσυχης μητέρας κτλ. Αλλά είπα ότι και ένας πατέρας ακόμη μπορεί να επιδράσει, όταν δηλαδή με την νευρωτική του κατάσταση και αυτός δημιουργεί μέσα στο σπίτι αναστάτωση αληθινή και έχει την ανάλογη επίδραση η μητέρα, με συνεχεία υφίσταται και το παιδί μια σχετική κακή επίρρεια. Ο Θεός λοιπόν μόνον γνωρίζει πόσοι από μας και πόσο επηρεαστήκαμε από τιού του είδους επηρεασμούς κατά την ευρυγική μας περίοδο και φέρουμε μέχρι σήμερα το βάρος και τις είδε μέχρι πότε θα το φέρουμε. Οι βάσεις του γάμου και της οικογενείας, είπαμε, είναι η αγάπη. Η αγάπη όχι μεταξύ μόνο των σύζυγων, αλλά και μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Οι γονείς οφείλουν να αγαπούν το παιδί των πρώτης γεννήσεώς του και πρώτης συλλήψεώς του ακόμη. Και να το αγαπούν όχι σαν ένα αντικείμενο, σαν ένα πρόσωπο ελεύθερο. Ίσως χτυπά λίγο παράξενα το ότι λέμε εδώ ότι οι γονείς πρέπει να αγαπούν το παιδί.
βρίσκεται άρα ή βρίσκονται γονείς που δεν αγαπούν το παιδί. Πιστεύω ότι και γονείς ακόμη οι οποίοι δεν θα ήθελαν με κανένα τρόπο να παραδεχτούν ότι δεν αγαπούν το παιδί, είναι ενδεχόμενο υποσυνείδητα να μην πήραν καλή στάση απέναντι του παιδιού. Να τελικά δηλαδή να μην το αγάπησαν όπως έπρεπε να το αγαπήσουν. Εάν δηλαδή μια μητέρα που κυοφορεί και πρόκειται να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, εάν αυτό το παιδί δεν το αγκαλιάσει με όλη της την αγάπη και πάρει μια αντιδραστική στάση, μια αποφυτική στάση απέναντι του παιδιού της, έστω υποσυνείδητη, το παιδί αυτό λόγω της τάσης αυτής και των αναλόγων βιωμάτων της μητέρας, το παιδί αυτό υφίσταται αναλόγους επηρεασμούς. Το πράγμα είναι ακόμη χειρότερο όταν πια γεννηθεί το παιδί. Βέβαια, εδώ πρέπει να πάλι να πούμε δύο λόγια για την αγάπη. Όπως είπαμε και πιο μπροστά, ότι όταν λέμε αγάπη, δεν εννοούμε πώς την θέλει ο καθένας. Μπορεί κάποιος πατέρας και κάποια μητέρα να περιμένουν με λαχτάρα το παιδί να έρθει στον κόσμο. Αλλά άραγε από αγάπη, από αληθινή αγάπη. Άραγε με βαθυτά τη συνέστηση ότι έγιναν συνδημιουργοί του Θεού και θα έρθει ένα πλάσμα επιπλέον στον κόσμο και το πλάσμα αυτό είναι πλάσμα του Θεού πρωτίστως. Είναι ένα πρόσωπο, ένα ελεύθερο, ένας άνθρωπος ελεύθερος και δεν είναι δικό τους αντικείμενο, δικό τους πράγμα, κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να τους ικανοποιήσει και να κάνει τα θελήματά τους. Πάρα πολλοί λοιπόν είναι οι γονείς οι οποίοι περιμένουν με λαχτάρα το παιδί. Πότε να γεννηθεί για να παίξουν. Να παίξουν βεβαίως, το παιδί θέλει και παιχνίδια, θέλει και γέλια, θέλει και χαρές κλπ. Αλλά στο βάθος όμως όλα αυτά όταν τα κάνει κανείς, ένας πατέρας, μια μητέρα, μια γιαγιά, ένας αδελφός, μια αδελφή, αδελφός δηλαδή του πατέρα ή της μητέρας, στο βάθος λοιπόν όταν τα κάνουν αυτά τα πράγματα, μήπως τα κάνουν κινούμενοι όχι από αγάπη που λέμε, είπαμε η αγάπη είναι ένα δώσιμο εν Χριστώ προς τον Θεό και προς τον άλλον και εν προκειμένου στο παιδί. Είναι ένα τέτοιο δώσιμο αυτή η αγάπη ή είναι ένα πάρε. Διασκεδάζει δηλαδή ο πατέρας ή η μητέρα ή γενικότερα οι συγγενείς, διασκεδάσουν και περνούν ευχάριστα τον καιρό τους παίζοντας με το παιδί. Αλλά το παιδί στο βάθος αυτό, στο βάθος αυτό το παιδί πιθανόν να το βλέπουν ως ένα αντικείμενο με το οποίο περνούν ευχάριστα και όχι ως ένα πρόσωπο, ένα πλάσμα του Θεού που πρέπει να γίνει ολόκληρος άνθρωπος, ισορροπημένος άνθρωπος και θα χαιδούν ελαβήν τρόπον την απευθείας με τον Θεό. Πόσες φορές έχει καημό ο πατέρας, έχει καημό η μητέρα να γεννηθεί ένα παιδί και το παιδί αυτό να μάθει ό,τι δεν μπόρεσαν να μάθουν αυτοί. Να σπουδάσει και να γίνει ό,τι δεν μπόρεσαν να γίνουν αυτοί και το έχουν καημό στην ψυχή τους. Το έχουν πληγεί στην ψυχή τους. Πόσες φορές αισθήματα, διάφορα αισθήματα κατωτερότητος, διότι κανείς είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και ήθελε να πετύχει τούτο και εκείνο και δεν μπόρεσε να πετύχει. Δεν φτάνει να έχεις απλώς ιδέα και να θέλεις κάτι να πετύχεις. Πρέπει να βαστάς κιόλας, να μπορείς. Δεν μπόρεσε να το πετύχουν. Και μετά την αποτυχία είναι βαριά τραυματισμένοι και το φέρουν βαρέως αυτό το πράγμα. Πότε να γεννηθεί ο γιος ή η κόρη. Και αμέσως λοιπόν να τον αρπάξουν από εκεί και να τον ετοιμάσουν γρήγορα να πετύχει τουλάχιστον εκείνος ο γιος ή η κόρη αυτό που δεν επέτυχαν αυτοί. Χωρίς να ρωτούν ο γιος ή η κόρη είναι για αυτό το πράγμα. Μπορεί, φτάνει ως εκεί.
είναι για κάτι τι άλλο. Και έχει δυνάμεις και ικανότητες για κάτι τι χαμηλότερο, για κάτι τι μικρότερο. Για κάτι τι τέλος πάντων το οποίο δεν θα παίξει κανένα ρόλο στην ικανοποίηση των γονέων, στο να θεραπεύσει τα τραύματα των γονέων, στο να σε τελευταία ανάλυση να θρέψει τη φιλαυτία και την αγάπη του ίδιου αυτού του στον γονέα. Ήθελα να τονίσω τρία κυρίως πράγματα. Πρώτον, ότι οι γονείς με το να φέρνουν παιδιά στον κόσμο είναι συνδημιουργοί του Θεού. Δεν είναι δηλαδή αυτοί οι ίδιοι δημιουργοί, αλλά είναι συνδημιουργοί του Θεού. Συνδημιουργούν με τον Θεό. Και πρώτος ο Θεός και έπειτα οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι εκείνος που έδωσε την εντολή, αυξάνεστε και πληθύνεστε και βάσει αυτής της εντολής λαμβάνει χώρα η δημιουργία νέων ανθρώπων, δια των ανθρώπων. Είναι λοιπόν συνδημιουργοί οι άνθρωποι. Το πρώτο που θέλαμε να τονίσουμε είναι αυτό. Οι άνθρωποι συνδημιουργοί του Θεού. Το δεύτερο, το οποίο παρακαλώ πάρα πολύ ιδιαιτέρως να το προσέξουμε, το τονίσαμε αρκετά και την περασμένη φορά και θέλω ακόμη μια φορά να τονιστεί και να προσεχθεί. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι, όπως συνήθως λέμε μερικοί καλοί χριστιανοί, ξέρω εγώ, κάτι που δεν φαίνεται απλώς. Ο άνθρωπος είναι αυτό που βλέπει. Και αυτό που είναι μέσα στον άνθρωπο και δεν φαίνεται, και αυτό εκδηλώνεται δι' αυτού το οποίο βλέπουμε. Ο άνθρωπος είναι και ψυχή και σώμα και τώρα και πάντοτε και αιωνίως, έτσι θα είναι. Δεν είναι δηλαδή, όπως εδίδασκε η φιλοσοφία των Ελλήνων, οι Έλληνες φιλόσοφοι, δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στον άνθρωπο, αυτό δηλαδή που βλέπουμε στον καθένα, το σώμα, δεν είναι μια φυλακή, έτσι έλεγε ο Πλάτων ο φιλόσοφος. Το σώμα του ανθρώπου είναι το δεσμοτήριον της ψυχής του ανθρώπου, είναι η φυλακή. Από την οποία φυλακή πρέπει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, να αποφυλακιστεί, διότι αν δεν ελευθερωθεί από αυτήν τη φυλακή θα είναι φυλακισμένος. Και θα βρει την ευτυχία του, θα βρει τη μακαριότητά του, θα βρει τον πραγματικό εαυτό του όταν ελευθερωθεί από τη φυλακή και μείνει ο σκέτος και ο αληθινός άνθρωπος που είναι μέσα. Αυτό το πράγμα, το σώμα, είναι απλώς ένα κουφάρι. Η ευαγγελική άποψη, η χριστιανική άποψη δεν είναι καθόλου τέτοια. Ότι δηλαδή το σώμα του ανθρώπου είναι μια φυλακή της ψυχής. Αλλά σώμα και ψυχή είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα έτσι τόσο απλά που νομίζουμε εμείς να τα ξεδιαλύνουμε και να τα ξεχωρίζουμε. Αλλά κατά την άποψη της Καινής Διαθήκης, γενικότερα της Αγίας Γραφής και ειδικότερα της Καινής Διαθήκης, ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος αυτός, ψυχή και σώμα. Χωρίς να μπορούμε να πούμε ως εδώ είναι η ψυχή και ως εδώ είναι το σώμα. Ούτε είναι σωστό αυτό το οποίο λέγεται, και από αυτό το βήμα ίσως καμιά φορά, παρουσιάζουμε δηλαδή τα πράγματα ως η ύλη κατά του πνεύματος, το πνεύμα κατά της ύλης και τα λοιπά. Και η ύλη είναι του Θεού. Και αυτό το οποίο λέγεται πνεύμα, και αυτό είναι του Θεού. Και η ύλη κτίστηκε και το πνεύμα κτίστηκε. Βέβαια, άλλο πράγμα κάπως είναι το πνεύμα και άλλο πράγμα είναι το σώμα. Δεν μπορεί να είναι το υλικό αυτό που πιάνεται να είναι το πνεύμα, η ψυχή. Και δεν μπορεί αυτό το που δεν πιάνεται να είναι σώμα. Εν πάση περιπτώσει όμως και τα δυο είναι δημιουργήματα του Θεού και τα δυο αποτελούν τον ένα άνθρωπο αυτόν όπως τον έφτιαξε ο Θεός και ο οποίος άνθρωπος θα υπάρχει για πάντα. Μόνον
για λίγο χρονικό διάστημα χωρίζονται αυτά τα δύο. Με τον θάνατο δηλαδή επέρχεται αυτός ο χωρισμός, αλλά είναι ένας αφύσικος χωρισμός. Είναι ένας προσωρινός χωρισμός που διαρκεί από του θανάτου του καθενός μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Μετά η Ανάσταση των νεκρών. Τι θα πει η Ανάσταση των νεκρών? Επανέρχεται ο άνθρωπος, ενώνονται ας πούμε τα δυο αυτά στοιχεία, αν μπορούμε να πούμε έτσι, ενώνονται εις ένα και γίνεται ο ένας ολόκληρος άνθρωπος, έχοντας μέσα του και το Πνεύμα του Θεού, διότι σκέτος είναι κολοβός άνθρωπος, κουτσουρεμένος. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία, διότι το μικρό πλασματάκι που είναι ακόμη στην κούνια του ή ακόμη και στην κοιλιά της μάνας του, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, και το οποίο νομίζουμε δεν καταλαβαίνει τίποτε και δεν ξέρει τίποτε, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει στον αιώνα. Είναι βέβαια σε μια κατάσταση ας πούμε νηπιακή, πρώτα σε εμβριώδη κατάσταση, είναι όμως ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει έτσι ως σώμα και ως ψυχή, ως ολόκληρο άνθρωπος θα ζήσει εις τον αιώνα. Επομένως, αυτό το πλασματάκι το μικρό

Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουν μεγάλη σημασία, διότι θα ξέρουν οι γονείς να προσέχουν πώς μιλάνε στο παιδί τους, πώς συμπεριφέρονται, πώς του χαμογελούν, πώς τι μορφασμούς κάνουν, τι στάση παίρνουν. Όλα αυτά τα πράγματα, και αν ακόμη φαίνονται ότι έρχονται σε σχέση και σε επαφή με το σωματάκι του παιδιού, έρχονται με τον όλον άνθρωπο του παιδιού. Και αυτός είναι ο λόγος που την περασμένη φορά τονίσαμε και ένα τρίτο σημείο, ότι οι γονείς και πριν γεννηθεί το παιδί και αφού πολύ περισσότερο γεννηθεί το παιδί, πρέπει να το βλέπουν έτσι ως έναν άνθρωπο με το σώμα του και με τη ψυχή ολόκληρο, και έναν άνθρωπο μολονότι έγιναν συνδημιουργοί του Θεού για να εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος. Πάντως ο νέος αυτός άνθρωπος, το νέο αυτό πλάσμα, δεν είναι δικό του. Το πλάσμα αυτό, ο νέος αυτός άνθρωπος, ανήκει στον Θεό. Ανήκει τροποντινά, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ανήκει στον εαυτό του και ανήκει και στον Θεό. Δεν είναι όργανο των γονέων το παιδί. Δεν είναι αντικείμενο των γονέων. Δεν έρχεται στον κόσμο αυτόν για να παρηγορήσει τους γονείς. Δεν έρχεται στον κόσμο αυτόν για να γίνει παιγνίδι των γονέων. Δεν έρχεται στον κόσμο αυτόν για να ικανοποιήσει τις είδε κρυφούς πόθους, να θεραπεύσει κρυφούς πόθους των γονέων. Αλλά έρχεται εις τον κόσμο αυτόν βάσει της εντολής του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε, βάσει της συγκαταθέσεως των γονέων να γίνουν συνδημιουργοί του Θεού, από αγάπη που έχουν μεταξύ των και από αγάπη προς το νέο πλάσμα, έρχεται εις τον κόσμο για να προσθεθεί εις τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, εις τα μέλη της Βασιλείας του Θεού.

Είπαμε λοιπόν την περασμένη φορά και τονίσαμε ότι το βασικότερο στοιχείο στην οικογένεια μεταξύ των γονέων και μεταξύ των γονέων και των παιδιών είναι η αγάπη. Η αγάπη εκείνη η αληθινή, η οποία βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του και τον κάνει να δίδεται στον άλλον. Όχι η αγάπη εκείνη η οποία κάνει τον άνθρωπο να πράττει το παν προκειμένου να κάνει τους άλλους να τον υπηρετήσουν, να τον ευχαριστήσουν, να τον ικανοποιήσουν. Πολλές φορές οι γονείς, ο πατέρας, η μητέρα, δείχνουν υπερβολική αγάπη στα παιδιά των, αλλά τη δείχνουν αυτή την αγάπη κατά ένα τέτοιο τρόπο, είναι οι εκδηλώσεις των τέτοιες, που ένα έμπειρο μάτι μπορεί αμέσως να καταλάβει ότι στο βάθος δεν υπάρχει η αγάπη η πραγματική, εκείνη η οποία βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του και τον κάνει να δίδεται στον άλλον, αλλά υπάρχει η αγάπη εκείνη που κάνει τον πατέρα και τον γονέα και την μητέρα, τους γονείς γενικώς, να χρησιμοποιούν το παιδί των ως, όπως είπα πιο μπροστά, ως ένα αντικείμενο, ως ένα όργανο για να ικανοποιηθούν οι ίδιοι. Βάσεις λοιπόν της οικογενείας είναι η αγάπη. Και σημειώσατε το καλά αυτό, ότι εάν ένας πατέρας και μια μητέρα που είναι πολύ αγράμματοι, που δεν ξέρουν τίποτε, έχουν αυτήν τη σωστή και την αληθινή αγάπη στην ψυχή των, οπωσδήποτε θα παίξουν το ρόλο των γονέων κατά τον καλύτερο τρόπο και θα προλάβουν τα παιδιά των από πολλά προβλήματα, και αν τυχόν υπάρχουν προδιαθέσεις για να δημιουργηθούν προβλήματα ή τελικά θα δημιουργηθούν τα προβλήματα, οι γονείς αυτοί

βρουν τον τρόπο να δώσουν μία λύση στα προβλήματα. Δεν είναι θέμα, δηλαδή, ευθύς εξ αρχής πρέπει να πούμε ότι δεν είναι θέμα τόσο το να ξέρει κανείς. Εν διάφτη περιπτώσει, πώς τόσα εκατομμύρια γονέων από τότε που υπάρχει κόσμος μέχρι σήμερα, ακόμη στους πρώτους αιώνες της υπάρξης του ανθρώπου, οι οποίοι καθόλου δεν είχαν πολιτισμό, καθόλου δεν είχαν γνώσεις, καθόλου δεν είχαν μόρφωση, πώς αυτοί λοιπόν δημιούργησαν οικογένειες και έφεραν ανθρώπους εις τον κόσμο και ακόμη βοήθησαν και συνετέλεσαν εις το να γίνουν αργότερα με την εμφάνιση του χριστιανισμού να γίνουν τα παιδιά των μεγάλοι Άγιοι. Το βασικό λοιπόν δεν είναι τόσο οι γνώσεις, φυσικά και αυτές θα συντελέσουν και αυτές θα βοηθήσουν και η συνάντησή μας αυτή έχει και αυτόν τον σκοπό, εις το να δοθούν ορισμένα πράγματα, να δοθούν ορισμένες γνώσεις, να μάθει κανείς κάτι τι που δεν ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, κατά βάθος δεν είναι οι γνώσεις και δεν είναι το να διαβάσει κανείς ή να ακούσει και να μάθει κάτι τι, εκείνο το οποίο θα βοηθήσει τους γονείς εις το να φερθούν όπως πρέπει απέναντι των παιδιών και να βοηθήσουν τα παιδιά των να φτάσουν σε εκείνη την κατάσταση που πρέπει να φτάσουν. Εκείνο το βασικό είναι η αγάπη. Η αγάπη όμως η αληθινή. Αυτή η αγάπη, η αληθινή, θα κάνει τους γονείς πρώτα και κύρια να δείχνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στοργή στα παιδιά του. Πάρα πολλοί γονείς, ίσως λόγω του ότι λείπει η αγάπη που είπαμε ή δεν γνωρίζουν ορισμένα πράγματα, πάρα πολλοί γονείς δεν, νομίζοντας ότι τα παιδιά του δεν καταλαβαίνουν, νομίζοντας τα παιδιά του ότι δεν ξέρουν ακόμη, επειδή είναι μικρά, δεν τους δείχνουν τη στοργή εκείνη που πρέπει να τους δείξουν. Και όμως το παιδί από την πρώτη στιγμή που είναι μέσα στην κούνια του, μέσα στο κρεβατάκι και θα δεχτεί το πρώτο γάλα από τη μητέρα του, το παιδί αυτό, μολονότι ακόμη είναι σε αυτή την κατάσταση και φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τίποτε, το παιδί αυτό ζει τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα του παρέχει το γάλα. Ζει το παιδί αυτό το χαμόγελο, τη στάση, τη στοργή, την αγάπη γενικά της μητέρας. Και αυτό το βίωμα, ή μάλλον προστιθέμενο ένα δεύτερο βίωμα σε αυτό, ένα τρίτο, ένα τέταρτο κτλ., βοηθεί στην καλή ανάπτυξη του παιδιού. Όπως από την άλλη πλευρά, όταν η μητέρα κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί να βρει ένα μέσον για να αποφύγει αυτήν την επαφή και αυτήν την κοινωνία μετά του παιδιού, η μητέρα αυτή το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει, κάνει πάρα πολύ κακό στο παιδί. Ας φαίνεται ότι δεν ξέρει το παιδί από τέτοια πράγματα. Το παιδί δεν αισθάνεται τη στοργή των γονέων του και ιδιαίτερα της μητέρας του και δημιουργούνται μέσα του ανάλογα βιώματα. Λέγαμε και την περασμένη φορά, προσθέτουμε και σήμερα, ότι και εμείς ακόμη, οι οποίοι άλλοι είμαστε, ξέρω εγώ, στα 20 και άλλοι στα 30 και άλλοι στα 40 και άλλοι στα 60, και εμείς ακόμη σήμερα, οι οποίοι πολλά έχουμε μάθει, πολλοί έχουμε αγωνιστεί, προσπαθούμε να είμαστε και καλοί χριστιανοί, και εμείς ακόμη σήμερα δεν αποκλείεται, εξ όσων τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, δεν αποκλείεται να έχουμε οδυνηρά βιώματα, άσχημα και κακά βιώματα, ακόμη από την εμβριακή μας ηλικία ή αργότερα από την υπιακή μας ηλικία, χωρίς βέβαια να χρωστάμε τίποτε, χωρίς βέβαια να καταλαβαίνουμε έτσι και να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε εκείνη την εποχή και σήμερα ακόμη τι ακριβώς έγινε το. Ωστόσο όμως, έγινε το κάτι τι. Σήμερα οι ψυχολόγοι δεν μπορούν ακόμη να ξεδιαλύνουν
Και υπάρχει εδώ σε αυτό το σημείο, υπάρχουν τροποντινά διάφορες θεωρίες. Δεν μπορούν ακόμη να ξεκαθαρίσουν καλά-καλά τι κληρονομείται στον άνθρωπο. Αυτό το οποίο παρουσιάζει το παιδί όταν αρχίζει να μεγαλώνει και παρουσιάζει, έχει ορισμένες εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις, αυτά τα βιώματά του, αυτή η ιδιοσυστασία του, αυτές οι καταβολές που φαίνονται ότι υπάρχουν μέσα του, η όλη συγκρότηση δηλαδή του παιδιού αυτού, πού οφείλεται αυτή η συγκρότηση, πού οφείλονται όλα αυτά τα πράγματα, στις καταβολές, στην κληρονομικότητα? Βέβαια, τις πιο πολλές φορές, λένε πολλοί ψυχολόγοι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι κληρονομικά αυτά, ότι είναι καταβολές που δόθηκαν από τους γονείς στα παιδιά. Τις πιο πολλές φορές λένε οι ψυχολόγοι ότι είναι φανερό αυτό το πράγμα, αρκετοί. Έρχονται όμως άλλοι και λένε ότι άραγε είναι καταβολές όλα αυτά τα πράγματα, είναι κληρονομικό της, ή μήπως πριν ακόμη το παιδί προλάβει να μεγαλώσει και όταν ακόμη ήταν μέσα εκεί στον θάλαμο της μητέρας, εδέχθη εκ των υστέρων, και όχι ως καταβολές, εδέχθη εκ των υστέρων επιδράσεις ανάλογες, βιώματα ανάλογα, και προπαντός όταν γεννήθηκε το παιδί, εκεί που ήταν τόσο μικρό και εδέχεται την Α ή Β στοργή της μητέρας και γενικότερα των γονέων και των ειδικών του, μήπως αφομοίωσε ορισμένα πράγματα, πήρε κατά τέτοιο τρόπο που να φαίνονται ότι είναι κληρονομικό της και ότι είναι καταβολές. Αυτό βέβαια, εάν είναι τούτο εδώ το δεύτερο σωστότερο και ορθότερο, τότε σημαίνει ότι τελικά μένει ένα πάρα πολύ μικρό περιθώριο, μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα ότι τούτο ή εκείνο προέρχεται από την κληρονομικότητα, και ότι τα πιο πολλά τα οποία βαρύνουν τον καθένα μας και που όταν τα πάρουμε στην πρώτη μας εκείνη ηλικία, την πολύ πολύ μικρή, τα πάρουμε αυτά τα πράγματα, δύσκολα έπειτα σε όλη μας τη ζωή απαλλασσόμεθα από αυτά. Βέβαια θα πει κανείς, τι κάνει ο Χριστός, τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνει η χάρις του Θεού. Όταν κανείς πιστεύσει στον Χριστό, όταν κανείς δείξει πίστη τέτοια που αναφέρει το Ευαγγέλιο μέσα πολλές φορές, η πίστη σου σε σωκέσε και τα λοιπά, όταν κανείς δείξει τέτοια πίστη, συντελείται μέσα του τέτοια αναδημιουργία και τέτοια αναμόρφωση, που αδιστάκτως θα έλεγα όλα αυτά πάνε περίπατο και ο άνθρωπος γίνεται όντως νέος άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι πώς πιστεύει κανείς. Και άραγε μπορεί να βρει εκείνο που λέγει το Ευαγγέλιο, άραγε ελθόν ο Υιός του ανθρώπου ευρύσει την πίστη επί της γης. Άραγε σήμερα υπάρχει στα χρόνια μας, στους σημερινούς χριστιανούς, υπάρχει ας πούμε χριστιανός που να πιστεύει να έχει τέτοια πίστη ώστε να μπορεί να μεταθέτει αυτά τα βουνά που δημιουργούνται από την βρεφική και νηπιακή ηλικία μέσα εις τον άνθρωπο? Ίσως στα χρόνια μας, έχουμε πει και άλλες φορές, ίσως στα χρόνια μας επικρατεί τέτοια κατάσταση ώστε είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά δύσκολο να πιστεύσει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Το να παραδεχόμεθα τον Θεό, το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το να έχουμε μια επαφή, μια σχέση με τον Θεό, με την Εκκλησία, να προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, στις δύσκολες ώρες να καταφεύγουμε εις αυτόν. Δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνεται, αλλά το να πιστεύσει κανείς κατά τέτοιο τρόπο που να εξαρτάται απόλυτα από τον Θεό και να μην στηρίζεται σε τίποτε, αυτό το πράγμα είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο σήμερα, και γι' αυτό
όλο και περισσότερο και τα παλιά βιώματα εκείνα που υπάρχουν μέσα μας δημιουργούν ανάλογες καταστάσεις, αλλά και η παρούσα, η καθημερινή πραγματικότητα επιδρά τόσο πολύ και φτιάχνει και τους χριστιανούς, αυτούς τους πιστούς χριστιανούς που τόσο πολύ προσπαθούν και αγωνίζονται να είναι χριστιανοί, τελικά να γεμίζουν με πολλών ειδών βιώματα, τέτοια που να τους κάνουν άνω κάτω και να διαρωτάται κανείς και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Είμαι, ζω σαν βαπτισμένος χριστιανός, ζω σαν αναγεννημένος χριστιανός, ζω σαν ένας πραγματικά πιστός, σαν ένας ο οποίος απεδέχθη το Ευαγγέλιο και ζω κατά το Ευαγγέλιο. Ή μήπως αυτό το πράγμα έχει μια εξωτερική σχέση μαζί μου και εσωτερικά και βαθύτερα άλλος κόσμος ζει μέσα. Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να δείξουν στοργή στα παιδιά του, να τα δεχθούν σαν νέα πλάσματα του Θεού και όχι να τα δεχθούν σαν δικά των αντικείμενα, σαν κτήματα δικά των, αλλά σαν πλάσματα του Θεού, να τα δείξουν απέραντη στοργή, να τα αποδεχθούν όπως είναι, όχι όπως το ήθελε κανείς το παιδί, όχι όπως το ονειρευόταν, όχι όπως, που λέγαμε και πιο μπροστά, όπως θα τακτοποιούσε τις δικές του υποθέσεις καλύτερα και θα ικανοποιούσε τα δικά του τραύματα καλύτερα, αλλά να το δεχτεί κανείς το παιδί έτσι όπως είναι και να το βοηθήσει αυτό το πλάσμα, το νέο πλάσμα που μπορεί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος με τη χάρη του Θεού, να το βοηθήσει αυτό που μπορεί να γίνει. Όχι αυτό που θα επιθυμούσε ο πατέρας ή η μητέρα, αλλά αυτό που μπορεί να γίνει. Όπως καταλαβαίνουμε, αν έτσι έχουν τα πράγματα, και φυσικά έτσι έχουν, πάντοτε κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος στην αγωγή μας, στην αγωγή που θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, στην όλη προσπάθεια που διαθέτουμε για τα παιδιά μας. Και το παραχάιδημα, και η πολλή καλοσύνη, και οι πολλές τρυφερότητες, και τα πολλά άλλα τέτοια, ή και από την άλλη πλευρά η αδιαφορία και η περιφρόνηση, όλα αυτά τα πράγματα αντί να κάνουν καλό στο παιδί, κάνουν κακό. Μην παραξενευόμεθα δε καθόλου ότι κατά το μάλλον και ήταν ως επιτοπλίστων, δηλαδή παίρνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο άκρο. Και δυστυχώς κατά κανόνα ελάχιστες φορές παίρνουμε την σωστή και την πραγματική στάση, την μεσαία και πεπατημένη ας πούμε έτσι. Πάντοτε θα πάρει κανείς ή το ένα άκρο το παραχάιδεμα που θα κάνει κακό στο παιδί προκειμένου να ικανοποιήσει τη δική του φιλαυτία, ή θα πάρει το άλλο άκρο που είναι και εκείνο επίσης εγωιστικό, το άκρο της περιφρονήσεως, το άκρο εκείνο που δεν έχει μέσα του στοργή και τα λοιπά και ενδιαφέρον για το παιδί.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

0: Ο Απόστολος Παύλος συνιστά. Σας παρακαλώ, αδελφοί, με το έλεος του Θεού, να προσφέρετε τα σώματά σας ζωντανή θυσία, αγία και ευάρεστη στο Θεό. Έτσι θα φανεί ότι λογικά και αληθινά λατρεύετε τον Θεό. Πραγματικά, η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία είναι αυτή, το αίμα των μαρτύρων. Αυτό αποδεικνύει και ο ιερομάρτης Πολυχρόνιος, ο οποίος έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των διαδόχων του. Ο πατέρας του ήταν γεωργός και άνθρωπος πολύ ευσεβής, αφοσιωμένος στην ορθόδοξη πίστη. Σ' αυτήν χειραγώγησε και τον ιό του και μάλιστα κατά την επιθυμία και προτροπή του πατέρα του, ο Πολυχρόνιος, εκπαιδεύτηκε στα ιερά γράμματα. Οι καρποί γρήγορα φάνηκαν και ο νεαρός Πολυχρόνιος διακρίθηκε ανάμεσα στους συμμαθητές του για τον μεγάλο του ζήλο στη μελέτη των ιερών βιβλίων. Παράλληλα όμως με τη μελέτη διακρίθηκε και για την ασκητική ζωή. Ζούσε με προσευχή, νηστεία και κυρίως με μεγάλη εγκράτεια. Ο Θεός που έβλεπε αυτή την προσπάθεια και τους πνευματικούς αγώνες του Πολυχρονίου, τον αντάμυψε με θεία χαρίσματα. Έτσι κάποτε που είδε πόσο σοβαρό πρόβλημα ήταν για το χωριό του η έλλειψη νερού και όλοι αναγκάζονταν να φέρουν νερό από πολύ μακριά, κάλεσε τους συμπατριώτες του, τους είπε να γονατίσουν, να προσευχηθούν και όλοι μαζί να παρακαλέσουν τον Κύριο να τους δώσει νερό, έτσι όπως έδωσε στον Μωυσή από την σκληρή εκείνη πέτρα της ερήμου. Μαζί τους προσευχήθηκε και ο Άγιος Πολυχρόνιος και ο Κύριος εισάκουσε την δέηση του δούλου του. Πράγματι, μπροστά τους ανέβλησε μια πηγή με δροσερό νερό. Όλοι με δάκρυα χαράς ευχαριστούσαν τον Άγιο Πολυχρόνιο. Εκείνος όμως, από μεγάλη ταπείνωση, τους είπε ότι η προσευχή όλων μαζί έδωσε το θαύμα και επομένως, όπως όλοι μαζί προσευχήθηκαν και παρακαλούσαν, έτσι όλοι μαζί έπρεπε να ευχαριστήσουν τον δωροδότη Κύριο. Όταν ο Άγιος Πολυχρόνιος ενηλικιώθηκε, έφυγε με άλλους συμπατριώτες του για να δουλέψει στους αμπελώνες της Κωνσταντινούπολης. Ενώ λοιπόν εργαζόταν σκληρά όλη την ημέρα, έτρωγε μόνο μία φορά στις 2 ή 3 ημέρες και όλοι θαύμαζαν την αρετή του. Ο εργοδότης του τόσο θαύμασε τον εργάτη του Θεού και εμπράκτος έδειξε προς αυτόν τον σεβασμό για τη μεγάλη του αρετή. Συγκεκριμένα, του πρόσφερε ένα σημαντικό ποσό χρημάτων και τον έστειλε στο χωριό του λέγοντας προς αυτόν: «Είπα για στην πατρίδα σου, άνθρωπε του Θεού, και προσευχή σου και για μένα». Με τα χρήματα αυτά ο Πολυχρόνιος έκτισε μία εκκλησία εκεί στο χωριό του για να δοξάζεται το όνομα του Θεού και να εκκλησιάζονται οι συγχωριανοί του. Ο επίσκοπος της περιοχής που έμαθε την ενάρετη πολιτεία του Πολυχρονίου τον κάλεσε, τον χειροτώνησε διάκονο και αμέσως τον ανέδειξε πρεσβύτερο. Έτσι από τότε ο θείος Πολυχρόνιος ακατάπαυστα λειτουργούσε στο ναό εκείνο και καλούσε τους συμπολίτες του να εκκλησιάζονται και να ζουν με ακρίβεια τη ζωή της ορθόδοξης πίστης. Με λόγια φλογερά τους καλούσε να αφήσουν τις δυσιδαιμονίες των ειδώλων και να βιώσουν με συνέπεια την πίστη του Χριστού.
1: Ο πάση τη ζωή πήγας ο Κύριος, εξτήρας προήγα για την Παρθένο.
0: Η εποχή που ζούσε ο πρεσβύτερος Πολυχρόνιος ήταν πολύ δύσκολη. Τι κι αν ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε καταπαύσει τους διωγμούς? Τι κι αν οι χριστιανοί ήσαν πλέον ελεύθεροι να κτίζουν ναούς και να λατρεύουν τον Θεό τους. Νέα θύελλα έχει ξεσπάσει που συγκλονίζει το σκάφος της Εκκλησίας, η αίρεση του Αρίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος στη δίνη αυτή της Εκκλησίας καλεί την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να αποφασίσουν οι Άγιοι Ιεράρχες να απορρίψουν τις κακοδοξίες του Αρίου και να διακηρύξουν την αλήθεια της ορθής πίστης. Ο πρεσβύτερος Άγιος Πολυχρόνιος είχε τόσο ζήλο και τόσο φλογερή πίστη που έσπευσε στη Νίκαια της Βυθινίας για να παρευρεθεί στη Σύνοδο και να υπερασπιστεί την Αγία Πίστη του Χριστού. Μετά την λήξη της Συνόδου επέστρεψε και πάλι στο χωριό του και αφιερώθηκε στα ιερατικά του καθήκοντα. Ποτέ δεν έπαψε να νουθετεί και να καλεί τους αιρετικούς σε μετάνοια. Τα χρόνια περνούν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος κοιμήθηκε, αλλά οι αιρετικοί συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλο σάλος στην Εκκλησία. Με τη συνεργασία του αιρετικού αυτοκράτορα διώκουν ιερείς και εξορίζουν ιεράρχες. Βλέποντας η κακόδοξη τον πρεσβύτερο Πολυχρόνιο να μένει σταθερός στην ορθή πίστη και να αγωνίζεται για αυτήν, έλειωναν από τον φθόνο τους. Πήραν την απόφαση να τον φωνεύσουν. Κάποια μέρα που ο θείος Πολυχρόνιος λειτουργούσε στην εκκλησία του χωριού του και ορθώς στεκόταν μπροστά στο Άγιο Θυσιαστήριο, τούτη την ιερή ώρα οι αιρετικοί εισβάλλουν στο ναό και μεταξύ τους κατακρεούργησαν τον θαυμαστό ομολογητή της Ορθοδοξίας. Έτσι συνέμιξαν το μαρτυρικό του αίμα με το μυστικό και θείο αίμα του Κυρίου, το προσφερόμενο και εχυνόμενο υπέρ της σωτηρίας του κόσμου. Δίχως να το θέλουν οι φωνείς, προσέφεραν τον πρεσβύτερο Πολυχρόνιο θυσία ευπρόσδεκτη στον Άγιο Θεό. Επισφράγισε ο πρεσβύτερος Πολυχρόνιος το ιερατικό του έργο με μια τελευταία λειτουργία, προσφέροντας θυσία αυτό το αίμα του.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκί αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνει στο κάθε θέμα, πώς προχωράς στην καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό στα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

Πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε, για παράδειγμα, «Παιδί μου, δεν είναι έτσι. Θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι». Δεν έλεγε πράγματα περιττά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλοκαίρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά. Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι. Κάντο το, βρε παιδιά. Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιττά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιττά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο. Σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό, τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιϊκής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί ήταν άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουν χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήταν χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος παιδί μου. Θεός χωρέσει εσύ παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «Ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφα το παιδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα». Αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλόκαρδο παιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες, δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας όταν το ανέφερε το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αλιευτικού πετρελαίου έως 32 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η ένταξη Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ασταμάτητες οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε το ζήτημα των γλυπτών του Παρθενώνα. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός απευθύνει το βράδυ διάγγελμα με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα και θερμοκρασία που φτάνει τους 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης καλοκαιρία με λίγες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

συνήλθε σήμερα στη δεύτερη τακτική συνεδρία της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Μετά την προσευχή ανεγνώστη ο κατάλογος των συμμετεχόντων ιεραρχών και διαπιστώθηκε απαρτία. Κατόπιν επικυρώθηκαν τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίας. Ακολούθως, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μικόνου κύριος Δωρόθεος ανέγνωσε την εισήγησή του με θέμα «Η ποιμαντική της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης στη σύγχρονη κοινωνία». Στον πρόλογο της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος ανέφερε πως αυτή επιδιώκει να προσεγγίσει το φαινόμενο της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης υπό το φως της Ορθόδοξης Θεολογίας και της ποιμαντικής παράδοσης της Εκκλησίας μας, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους η εκκλησιαστική κοινότητα μπορεί να καταστεί χώρο συναντήσεως, παρηγορίας, θεραπείας και ελπίδας για τον σύγχρονο άνθρωπο. Στη συνέχεια διάρθρωσε την εισήγησή του σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα υπό τον τίτλο «Θεολογική και πατερική θεμελίωση της ποιμαντικής της μοναξιάς», τόνισε αρχικά πως η πατερική παράδοση συνδέει τη μοναξιά με την πνευματική διάσταση, διάσπαση, που προκάλεσε η πτώση, αναφέροντας τις σχετικές διδασκαλίες πατέρων και νεότερων Αγίων της Εκκλησίας, συμπέρανε ότι η ποιμαντική της μοναξιάς δεν συνίσταται απλώς στην παροχή συμβουλών, αλλά στην αποκατάσταση της σχέσεως, την επανένταξη του ανθρώπου στην κοινότητα της αγάπης και στην ανακάλυψη του γεγονότος ότι κανείς δεν σώζεται μόνος. Η σωτηρία είναι πάντοτε γεγονός κοινωνίας, και η Εκκλησία είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο και των ανθρώπων μεταξύ τους. Στη δεύτερη ενότητα που τιτλοφορείται «Η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση ως σύγχρονο κοινωνικό και ποιμαντικό πρόβλημα», ο Σεβασμιότατος σημείωσε πως η μοναξιά και η ψυχική εξάντληση του σύγχρονου ανθρώπου διεισδύουν σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας, στους νέους που αδυνατούν να βρουν προσανατολισμό, στους ενήλικες που συνθλίβονται από τα βάρη της καθημερινότητας, στους ηλικιωμένους που ζουν τη σιωπή της εγκατάλειψης στην οικογένεια, όπου συχνά οι άνθρωποι συμβιούν χωρίς να κοινωνούν πραγματικά. Η Εκκλησία υπογράμμισε δεν μπορεί να αδιαφορήσει για αυτήν την πραγματικότητα, αλλά να αναγνωρίσει ότι πολλοί από τους ανθρώπους που προσέρχονται στους ναούς μας μεταφέρουν μέσα τους βαθύς ψυχικούς τραυματισμούς. Γι' αυτό και η ποιμαντική μας οφείλει να γίνει περισσότερο ακροαματική, συνοδευτική και θεραπευτική. Η Εκκλησία οφείλει να υπενθυμίζει ότι η πραγματική κοινωνία προϋποθέτει παρουσία, διάλογο, θυσία και αγάπη. Οφείλει να προσφέρει όχι μόνο λόγο, αλλά και κοινότητα, όχι μόνο διδασκαλία, αλλά και βίωμα, όχι μόνο κανονισμούς, αλλά και σχέσεις. Η μοναξιά μειώνεται όχι μόνο με την παροχή ψυχρών γραφειοκρατικών υπηρεσιών, αλλά και με τη στοργή και την τρυφερότητα, τις οποίες εισπράττει ο συνάνθρωπος όταν τον πείθουμε να αισθάνεται ότι είναι πολύτιμος και για τον Θεό Πατέρα μας και για εμάς. Στην τρίτη και τελευταία ενότητα της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος πρότεινε να εξεταστούν σε πανελλήνιο επίπεδο οι εξής πρωτοβουλίες. Πρώτον, η δημιουργία ενωριακών ομάδων επίσκεψης και υποστήριξης μοναχικών, ασθενών και ηλικιωμένων ανθρώπων. Δεύτερον, η ενίσχυση των προγραμμάτων για την νεότητα με έμφαση στη δημιουργία πραγματικών κοινοτήτων σχέσεων και όχι μόνο περιστασιακών δραστηριοτήτων. Τρίτον, η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας, ενδοοικογενειακής βίας, σχολικού εκφοβισμού και πρόληψης των αυτοκτονιών. Τέταρτον, η θεσμική συνεργασία με επιστημονικούς φορείς, πανεπιστημιακά ιδρύματα και δομές ψυχικής υγείας. Πέμπτον, η δημιουργία εκκλησιαστικών κέντρων ακρόασης, συμβουλευτικής και παραπομπής σε ειδικούς, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Έκτη, η ενίσχυση των κατασκηνωτικών, πολιτιστικών και εθελοντικών προγραμμάτων, τα οποία καλλιεργούν την κοινωνικότητα, την ευθύνη και την προσφορά των νέων.
Εβδόμων, η συστηματική παρουσία της Εκκλησίας στον ψηφιακό χώρο με λόγο αλήθειας, διαλόγου, παρηγοριάς και ελπίδας. Και τελευταίο, η ενίσχυση της ποιμαντικής της οικογένειας, ώστε να στηρίζονται οι μονογονεϊκές οικογένειες, οι άνεργοι, οι πενθούντες και όσοι βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Κλείνοντας την εμπεριστατωμένη σύγηση του ο Σεβασμιότατος Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μικόνου, κύριος Δωρόθεος, τόνισε πως το πρόβλημα της μοναξιάς στη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι μόνο ένα κοινωνιολογικό ή ψυχολογικό φαινόμενο, αλλά είναι βαθύτατα πνευματικό και γι' αυτό ο άνθρωπος, όσο βιώνει τη χριστιανική ζωή, ποτέ δεν είναι μόνος. Τέλος, υπογράμμισε τη διαπίστωση πως η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας, όπου κυριαρχούν τα φαινόμενα της μοναξιάς και της ψυχικής εξάντλησης, είναι η θεραπεία των διαρριγμένων σχέσεων. Η μόνη που μπορεί να τις θεραπεύσει είναι η Εκκλησία, η οποία διαθέτει το ανεκτίμητο δώρο της κοινωνίας του ανθρώπου εν Χριστώ. Ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνο δια των ιδεών, αλλά σώζεται μέσα εις την αλήθεια της σχέσεως, της αγάπης και της κοινωνίας. Και η Εκκλησία είναι το μυστήριο της αληθινής σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό και των αδελφών του. Μετά το διάλειμμα ανέγνωσε την εισήγησή του με θέμα «Η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο», ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, ο οποίος αρχικά επισήμανε πως το διαδίκτυο είναι πλέον μία αντικειμενική πραγματικότητα στη ζωή μας και πως η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών σε αυτό δημιουργεί θετικές ή αρνητικές σκέψεις και ενδεχομένως προβληματισμούς. Ορισμένοι χαιρετίζουν την αυξανόμενη παρουσία των κληρικών ως ένδειξη προόδου και μιας αναγκαίας και αξιέπαινης εξωστρέφειας εκ μέρους της Εκκλησίας προς τον κόσμο. Θεωρούν ότι η Εκκλησία προοδεύει, εξυγχρονίζεται και συμπορεύεται με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τους νέους, αντί να παραμένει κλεισμένη στον εαυτό της ή να παρακολουθεί τις εξελίξεις ή ακόμη και να εξορκίζει αυτήν την σπουδαία κατάκτηση του ανθρώπου. Άλλοι αντίθετα εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί, διατηρούν αμφιβολίες και ζητούν μία επαρκή και αντικειμενική μελέτη των αποτελεσμάτων αυτής της χρήσης, ενώ άλλοι διερωτώνται εάν η αυξανόμενη χρήση αποτελεί ένδειξη εκοσμίκευσης της Εκκλησίας ή δηλωτική κατάχρησης και, εάν είναι, ποιο είναι το επιτρεπτό όριο που δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Παραθέτοντας τις σχετικές εγκυκλίους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο Σεβασμιότατος εισηγητής τόνισε ιδιαίτερα πως η Ιερά Σύνοδος έχει μεν αποδεχθεί πως οι κληρικοί της μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα για να εκπληρώσουν την υψηλή αποστολή τους να γίνουν αλλοίς ανθρώπων αξιοποιώντας τα δίκτυα του διαδικτύου, αλλά διαισθανόμενοι και τον κίνδυνο που συνεπάγεται η εκ μέρους τους ευρεία ή και σε ανησυχητικό βαθμό χρήση του, σπέβδει να προλάβει εκτροχιασμούς ή ακόμη και να επανεφέρει τους τυχόν παρεκτρεπομένους. Αφού ανέφερε λεπτομερώς τα θετικά και τα αρνητικά της χρήσης του διαδικτύου από τους κληρικούς, τόνισε: «Αυτά οδηγούν στην ανάγκη δημιουργίας ενός πλαισίου ποιμαντικών αρχών χρήσης του διαδικτύου εκ μέρους των κληρικών, μιας και ούτε η άκρητη αποδοχή του, ούτε μια φοβική αντιμετώπιση που θα οδηγούσε σε γενική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι σωστή. Χρειάζεται και εδώ, εκτός από την επαγρύπνηση και η αρετή των αρετών, η διάκριση». Ακολούθως πρότεινε τις βασικές αρχές για την ψηφιακή παρουσία των κληρικών. Πρώτον, ο κληρικός παραμένει κληρικός και στο διαδίκτυο. Δεύτερον, ο κάθε κληρικός δεν αποτελεί αυτόνομη εκκλησιαστική αυθεντία, γι' αυτό η δημόσια παρουσία του οφείλει να εκφράζει την εκκλησιολογική σχέση με τον επίσκοπο και την τοπική εκκλησία ή την Ιερά Σύνοδο. Τρίτον, ο κληρικός οφείλει να κατανοεί αυτοσυγκρατούμενος πως δεν χρειάζεται δημόσια τοποθέτηση για κάθε θέμα και κάθε γεγονός. Τέταρτον, καμία πληροφορία δεν πρέπει να αναπαράγεται χωρίς προηγούμενο έλεγχο, ιδίως όταν αφορά πρόσωπα ή σοβαρά κοινωνικά και εκκλησιαστικά ζητήματα. Πέμπτον, καμία δημόσια αντιπαράθεση δεν δικαιολογεί ύβρις, χλέβη, διαπόμπευση ή προσωπική απαξίωση. Έκτον, οι εμπιστευτικές ποιμαντικές σχέσεις δεν αποτελούν υλικό δημοσιότητας.
Έβδομον, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις προσωπικές ψηφιακές επικοινωνίες. Όγδον, η ψηφιακή δράση δεν πρέπει να οικοδομεί προσωπικό brand, που σημαίνει φίρμα είδωλο κληρικού, αλλά να παραπέμπει στον Χριστό και στην Εκκλησία. Ένατον, η διαδικτυακή επικοινωνία πρέπει όπου είναι δυνατόν να οδηγεί στην πραγματική συνάντηση, στην ενορία, στη λατρευτική ζωή και στην κοινωνία των προσώπων. Και τελευταίο τέλος είναι αναγκαία και μια βασική κατάρτιση των κληρικών για την ψηφιακή επικοινωνία, όχι για να μεταβληθούν σε επαγγελματίες της επικοινωνίας, αλλά για να γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι ψηφιακές πλατφόρμες, πώς δημιουργούνται οι μηχανισμοί εθισμού και πόλωσης, ποια νέα προβλήματα δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Στον επίλογο της εισηγήσεώς του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισήμανε πως η αυξανόμενη παρουσία των κληρικών στο διαδίκτυο δεν είναι ένα πρόσκαιρο παροδικό φαινόμενο, αλλά θα αυξηθεί περαιτέρω, ενώ το ουσιαστικό ερώτημα θα παραμένει το ίδιο. Πώς μπορεί η Εκκλησία να βρίσκεται εκεί όπου βρίσκεται ο άνθρωπος, χωρίς να χάνει τον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η ίδια ως Εκκλησία? Κλείνοντας, ανέφερε τα εξής. Δεν χρειαζόμαστε μία Εκκλησία φοβισμένη απέναντι στην τεχνολογία, ούτε όμως μία Εκκλησία που υιοθετεί άκρητα τους κανόνες της. Χρειαζόμαστε κληρικούς, οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα, χωρίς να χρησιμοποιούνται από αυτά. Να έχουν παρουσία χωρίς αυτοπροβολή. Να υπερασπίζουν την αλήθεια, χωρίς εμπάθεια. Να δημιουργούν επικοινωνία που οδηγεί σε κοινωνία. Να χρησιμοποιούν την τεχνολογία χωρίς να επιτρέπουν στην τεχνολογία να καθορίζει ή να αλλοιώνει την πνευματική τους ταυτότητα. Το ζητούμενο δεν είναι απλώς περισσότερη παρουσία της Εκκλησίας στο διαδίκτυο. Είναι κάτι δυσκολότερο και ουσιαστικότερο. Περισσότερο εκκλησιαστικό ήθος μέσα στην παρουσία μας στο διαδίκτυο. Επακολούθησε εκτενής διάλογος επί των εισηγήσεων, κατά των οποίων έλαβαν τον λόγο πολύ σεβασμιότατοι αρχιερείς. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει τις εργασίες της αύριο, 5η 8 Οκτωβρίου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς είναι στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο κύριος Ρούμπιο έγινε δεκτός στο Υπουργείο Εξωτερικών από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη συνέχεια, οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και κήρυξαν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη σταθερή διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Η επίσκεψη αποδεικνύει τη σχέση των δύο χωρών μας και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν και οι δύο χώρες στο μέλλον. Αυτό απαιτεί έναν θετικό διάλογο, ανέφερε. Όπως σημείωσε, από το 2017 η συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει μεγαλώσει σταθερά, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές συνεργάζονται σε τομείς όπως η άμυνα, οι υποδομές, η ψηφιακή τεχνολογία και η επιβολή του νόμου, οι ναυτιλιακές υποθέσεις, αλλά και σε επίπεδο στενών δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου, τόνισε. Η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο, πυλώνα και ενεργειακό κόμβο των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο παίρνοντας τον λόγο. Δήλωσε μάλιστα πως έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα. Ο κύριος Ρούμπιο επισήμανε πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια ειδικά τώρα, σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για το στενό του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των Χούθη και της Ιεμένης, δηλαδή της Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητας και παγκόσμιας αστάθειας.
Στο μεταξύ, σε πλήρη ισχύ βρίσκονται τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Ως την Πέμπτη, ως αύριο Πέμπτη, λοιπόν, οδηγοί και πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σταδιακά σε κεντρικούς οδικούς άξονες, ενώ παράλληλα έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ από χθες το απόγευμα θα συνεχιστούν έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, με κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου, πέριξ της πλατείας Συντάγματος, αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους όπως η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, η οδή Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα έρονται σταδιακά ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Από την ελληνική αστυνομία συστήνεται στους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο, ιδιαίτερα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, και να αξιοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι δυτικές αξίες ως ιδεολογική βάση για ένα κάλεσμα συσπήρωσης αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της ομιλίας του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα το απόγευμα. Ο Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της Ουάσιγκτον, για το Breitbart News, μετέφερε πληροφορίες για το περιεχόμενο της ομιλίας του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μια κληρονομιά που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη έως τη Χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να ανατρέξει στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας, την οποία θα παρουσιάσει ως την πρώτη ολοκληρωμένη έκφραση των χαρακτηριστικών που έμελε να καθορίσουν τη Δύση, την περιέργεια, το θάρρος, τη φιλοδοξία και ένα ανήσυχο πνεύμα εξερεύνησης και ανακάλυψης του αγνώστου. Ο κύριος Ρούμπιο αναμένεται να καλέσει τους συμμάχους σε ολόκληρη τη Δύση να συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίπτοντας την παρακμή, υπερασπιζόμενη την κοινή κληρονομιά και αντιμετωπίζοντας από κοινού μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου ανοίγει πλατφόρμα για τη διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης, ενώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει κατάθεση δικαιολογητικών για το «Ανακαινίζω», όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγουμε την πλατφόρμα της μετεγκατάστασης, δίνοντας 10.000 ευρώ σε πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με το 50% του ποσού προκαταβολικά. Παράλληλα, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο ξεκινάει η κατάθεση των δικαιολογητικών για το «Ανακαινίζω», ώστε οι πολίτες να μπορούν να λάβουν το 50% της επιδότησης ως προκαταβολή. Συνδέουμε τα στεγαστικά μας εργαλεία ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να αξιοποιήσει εκείνο που ανταποκρίνεται στη δική του ανάγκη, να μετακομίσει, να ανακαινήσει το σπίτι του ή να αποκτήσει πρώτη κατοικία, δήλωσε η Υπουργός. Μετά τον Εύρο, το πρόγραμμα της μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτεία. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλιείς, λαμβάνοντας υπόψη πως τον τομέα της αλιείας, το πετρέλαιο, αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο, αντί για 16 λεπτά, για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά, αντί για 12 λεπτά, για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026, μέσω ενίσχυσης
με στόχο την ενίσχυση των αλλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η προσχώρηση του ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας και πρώην Υπουργού Εθνικής Άμυνας Ευάγγελου Αποστολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ασταμάτητες, συναγαπητοί ακροατές, οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης με περίπου 60 λοδαπούς να εντοπίζονται νωρίτερα σήμερα και να περισυλλέγονται από σκάφος της Frontex. Τη Λέμβο εντόπισε επανδρωμένο εν αέριο μέσο 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και υπό τον συντονισμό του ενιαίου κέντρου έρευνας και διάσωσης του λιμενικού σώματος, οι αλλοδαποί περισυνέλεγησαν από σκάφος της Ευρωπαϊκής Δύναμης και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι 3 μποφόρ. Να πούμε τέλος πως 8 σεισμικές δονήσεις μεγέθους από 2,4 έως 4,1 ρίχτερ καταγράφηκαν από τα μεσάνυχτα έως τις 10.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Κάσου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν ελάχιστα αισθητές από τους κατοίκους και ευτυχώς δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές ή ανησυχία.

0: Στις διεθνείς εξελίξεις, ο Σεμπαστιάν Λεκορνή απευθύνει διάγγελμα σήμερα το βράδυ προς τους Γάλλους πολίτες, με τις μαθητικές κινητοποιήσεις να βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του, μία ημέρα μετά τις μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα, και ενώ μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις προετοιμάζουν νέες κινητοποιήσεις. Όπως ανακοίνωσε το Ματινιόν, ο Γάλλος Πρωθυπουργός θα μιλήσει επίσης για τις τιμές των καυσίμων, την αγροτική κρίση και τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Η παρέμβασή του έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση αναζητεί τρόπο να εκτονώσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν πλέον συμπληρώσει σχεδόν 3 εβδομάδες και έχουν εξαπλωθεί από τα λύκεια και στα πανεπιστήμια. Χθες το βράδυ, ο Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε στο Ελιζέ σύσκεψη για την κρίση, με τη συμμετοχή του Λεκορνή, του Υπουργού Εσωτερικών Λοράν Ινιές και του Υπουργού Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Σύμφωνα με τη Le Monde, η Προεδρία επιχειρεί πλέον να οργανώσει την κυβερνητική απάντηση γύρω από 3 άξονες: την αναλογικότητα της αστυνομικής αντίδρασης, τον διάλογο με τους μαθητές και τους εκπροσώπους τους και την καταγγελία πολιτικών που κατά την κυβέρνηση ενθαρρύνουν την ένταση. Η χθεσινή κινητοποίηση επιβεβαίωσε πως η διαμαρτυρία δεν περιορίζεται πλέον στα προάβλια και στις εισόδους των σχολείων. Το Υπουργείο Εσωτερικών υπολόγισε σε 266.000 τους διαδηλωτές σε ολόκληρη τη Γαλλία, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι. Οι μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις ανέβασαν τον αριθμό στις 450.000 με 100.000 στην πρωτεύουσα. Οι μαθητικές ενώσεις, να πούμε τέλος, πως έχουν καλέσει σε συνέχιση των αποκλεισμών και σε νέες πορείες αύριο Πέμπτη στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις για την 4η μεγάλη ημέρα δράσης του κινήματος. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Κίεβο και σε πολλές άλλες ουκρανικές πόλεις, ανακοίνωσαν οι στρατιωτικές αρχές της Ουκρανίας, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας κλιμακώνουν περαιτέρω τα πλήγματά τους. Σε χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου μαζικής επίθεσης της Ρωσίας στην πρωτεύουσα, που υφίσταται καθημερινά αεροπορικές επιδρομές. Οι Ουκρανικές αρχές κατηγορούν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ότι προσπαθούν συστηματικά να καταστρέψουν υποδομές της χώρας, διότι κατά αυτές αδυνατούν να προελάσουν στα μέτωπα 5 χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου που διέταξε το Κρεμλίνο. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πολύ γρήγορα πως το Ιερό Μετόχιο Αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σιμωνόπετρας στο Βύρονα Γεωργίου Γεννηματά 5 έχει την Παρασκευή στις 9 και 10 αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, οι αραιές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα στον Βόρειο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Η ορατότητα κατά τις νυχτερινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο Ιόνιο τα 12 και τα υπηρωτικά τους 25 με 27 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά, κυρίως στα νότια της 28 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα 23 με 25 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 20 βαθμούς που έχουμε στην Γκάλιμνο και στην Καστοριά και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμούς στο Λεωνίδιο, στο Αγρίνιο και στο Γήθιο, ενώ 28 βαθμούς έχουμε Άργος, Σπάρτη και Σκάλα Μεσσηνίας με Λιγαλά. Τώρα στο Καστελόριζο έχουμε 25 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-ανατολικούς ανέμους 3 από 4, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4. Η Αττική έχει 22 βαθμούς θερμοκρασία στο Λαύριο αυτή τη στιγμή, μικρότερη θερμοκρασία, μέχρι 27 βαθμούς στα Μέγαρα και στο Ελληνικό. Ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Σκηνιά η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς. 22 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει όμως στους 26. Και η Αθήνα έχει νότιο-ανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ, ενώ η Θεσσαλονίκη νότιους ανέμους 2 με 4 μποφόρ. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στο Ιόνιο και Βαθμία στα δυτικά ηπειρωτικά, νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριο καιρό, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές, κυρίως στην ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα και υπάρχει πιθανότητα και για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 από φόρ και στα πελάγη πρόσχερα και 5, ενώ η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή θα φτάσει στους 23 βαθμούς μέχρι 26 και τοπικά στα υπηρετικά 27 με 28. Για το Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε αρχικά ανέμους από νότιες διευθύνσεις 2 με 3 από φόρ και αργότερα θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 από φόρ. Στην Αττική αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 βαθμούς μέχρι 28, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η Θεσσαλονίκη θα έχει 9 βαθμούς το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι, αλλά η άνεμη θα είναι νότιο 3 με 4 μποφόρ και σχεδόν και λίγες νεφώσεις. Πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες. Η Θράκη 10 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία 9 βαθμοί το πρωί, αλλά 28 το μεσημέρι. Η Κεντρική Μακεδονία 12 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 7 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 8 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 16 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 14 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησο 12 βαθμοί το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Όμως στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 3 με 4 βαθμούς και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τις 23 με 24 και θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα πιθανόν και ομίχλη το πρωί στην Τρίπολη. Οι Κυκλάδες 17 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Κρήτη 15 βαθμοί το πρωί. Κρήτη και νησιά Ανατολικού Αιγαίου 15 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Στα Δωδεκάνησα 19 βαθμοί το πρωί και 25 το μεσημέρι. Και όπως προαναφέραμε, η Αττική 13 βαθμούς το πρωί μέχρι 28 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη 9 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Αντώνη Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Επτανήσων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στην πρώτη αυτή εκπομπή του νέου κύκλου για την ιστορία των Επτανήσων θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να πραγματοποιήσουμε κάποιες επισημάνσεις σε ό,τι αφορά τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων νήσων σε συνέχεια του προηγούμενου κύκλου των εκπομπών όπου παρουσιάσαμε νομίζουμε με έναν επαρκή τρόπο την ιστορία της εκπαίδευσης στα Ιόνια νησιά. Και φέτος θα έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε τις Τετάρτες με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μεταλινέ, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά, καταρχήν προσωπικά εσάς, για την ανοχή τόσα χρόνια, νομίζω έκτος έβδομος χρόνος που είμαστε μαζί και έτσι ψηλαφούμε την ιστορία μας που είναι πλούσια και μάλιστα στην καθημάς Δύση. Να ευχαριστήσω και τον Μακαριώτα, τον αρχιεπίσκοπό μας, αλλά και τον κύριο Κατσιάρα, που μας ανέχονται για τόσα χρόνια και μας δίνουν τη δυνατότητα από την ακριτική Κέρκυρα να μπορούμε μέσω της τεχνολογίας να επικοινωνούμε και να καταθέτουμε και εμείς τον πνευματικό μας οβολό. Όντως θα συνεχίσουμε με τα σύγχρονα χρόνια, τη σύγχρονη περίοδο και μάλιστα με μια μορφή εκπαίδευσης που δεν ήταν δεδομένη πριν από 30 χρόνια, μάλιστα ως δημόσια εκπαίδευση και είναι τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων νήσων. Σε αυτό θα μας βοηθήσει από τον συλλογικό τόμο που υπογράφει ο διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Παιδείας, ο δόκτορας Πέτρος Αγγελόπουλος, το σχολείο στα Ιόνια νησιά 1864-2021, γιατί το 2021 εκδόθηκε το τόμος αυτός. Θα διαβάσουμε το σχετικό και θα επικεντρωθούμε για κάποιες εκπομπές στο σχετικό άρθρο του συλλογικού αυτού τόμου με τίτλο «Τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων νήσων», που υπογράφει εκλεκτή συνάδελφος, διδάσκουσα και διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, κυρία Μαρία Ντούρου. Στην εισαγωγή της μας υπενθυμίζει ότι σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία από την πρώτη μέρα της ύπαρξής τους, σχολεία που συμβάλλουν σημαντικά στην προώθηση της μουσικής παιδείας και στην πολιτισμική εξέλιξη του τόπου τους, σχολεία στα οποία ανάπτυξη του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος αλλά και της αυτενέργειας του μαθητή μέσα από την επαφή με τη μουσική δημιουργεί γόνιμο έδαφος για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Σχολεία όπου το φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού και της βίας είναι από ελάχιστα έως μηδενικά ανύπαρκτα. Σχολεία η γενική στοχοθεσία των οποίων επικεντρώνεται σε συναυλίες, καλλιτεχνικά δρόμενα, παραστάσεις, καινοτόμες δράσεις του προγράμματος, συνεργασίες με ποικίλους φορείς χωρίς να παραμελούνται οι στόχοι ενός γενικού γυμνασίου και λυκείου. Σχολεία όπου οι μαθητές των οποίων επιτυγχάνουν σε καλλιτεχνικούς αγώνες, σε μουσικά πανεπιστήμια και γενικά στον χώρο της τέχνης, αλλά και σε αγώνες μαθηματικών, φυσικής, ρομποτικής, ρητορικής τέχνης, σχολικού αθλητισμού, καθώς και σε πανεπιστήμια και σχολές όλων των κλάδων. Με δύο λόγια, μουσικά σχολεία 49 πλέον στον αριθμό, τα οποία εδώ και 32 χρόνια, άρα πρόσφατα, διαθέσουν με το πολύπλευρο παιδαγωγικό και καλλιτεχνικό έργο τους τη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παρόλα τα αντικειμενικά ζητήματα που κατά καιρούς θα ταλανίζουν. 32 χρόνια, αν προσθέσουμε και 3 χρόνια από όταν γράφτηκε το άρθρο αυτό, δηλαδή 35 χρόνια, καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα από τα πολύ θετικά της εκπαιδευτικής πολιτικής της περίοδου της μεταπολιτεύσεως από το 1974 και εντέφεν. Και το σχολείο, το μουσικό σχολείο στην Κέρκυρα, όπου έχουμε τη τιμή να ζούμε και να δραστηριοποιούμεθα, ήταν το δεύτερο μετά το σχολείο της Παλίνης, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι σημαντικό ότι ρόλο έπαιξε ένας από τους τελευταίους μεγάλους συνθέτες που έχουμε, μιας και δυστυχώς η γενιά αυτή, η χρυσή γενιά των κορυφαίων συνθετών, Ελλήνων συνθετών, όλο και μικραίνει, όλο και λιγοστεύει, ο Γιώργος Κατσαρός, ο κύριος Γιώργος Κατσαρός, που πρωτοστάτησε για να δημιουργηθεί το μουσικό σχολείο και στην Κέρκυρα, το οποίο αναβάθμισε ποιοτικά και συνέδεσε τα οδεία και τις φιλαρμονικές που υπήρχαν στην Κέρκυρα. Δεν είναι κάτι το καινούριο, έχουν κλείσει πάνω από 100 χρόνια πάρα πολλές φιλαρμονικές και ειδικά οι μεγάλες της πόλεως, αλλά οι φιλαρμονικές που λειτουργούν ως σχολές, φιλαρμονικές σχολές, σχολεία, τα οδεία μας, δημόσια δηλαδή, δημοτικά και ιδιωτικά, ή τα γεφύρωσαν τα μουσικά σχολεία και στην Κέρκυρα συγκεκριμένα το μουσικό σχολείο Κερκύρας, ώστε να μπορέσει να εδραιωθεί και να καταξιωθεί στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς το τμήμα μουσικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Στην περιφέρεια λοιπόν των Ιωνίων νήσων, τα τρία εν ενεργεία μουσικά σχολεία, στη Ζάκηθο, Κέρκυρα και Λευκάδα, υπενθυμίζω δυστυχώς η Κεφαλονιά δεν έχει μουσικό σχολείο, αυτό είναι ένα έλλειμμα που πρέπει να το υπογραμμίζουμε, και αξίζει η Κεφαλονιά, η πατρίδα του Μπελκάντο και της Καντάδας και του Μαντολίνου, αξίζει να έχει το δικό του μουσικό σχολείο. Έχουν προσθέσει λοιπόν τα τρία αυτά μουσικά σχολεία, στη Ζάκηθο, Κέρκυρα και Λευκάδα, έχουν προσθέσει τη δική τους ξεχωριστή ζωηρή πινελιά στην πλούσια μουσική ιστορία του τόπου τους. Στο παρόν άρθρο, μας λέει η καθηγήτρια κυρία Τούρου, εξιστορείται ενδεικτικά η πορεία τους από το 1989, έτος ιδρύσεως του πρώτου μουσικού σχολείου της Επτανήσου στη Ζάκηθο, μέχρι και σήμερα, άρα η Κέρκυρα από ό,τι βλέπω είναι τρίτο, με επίκεντρο το ευρύ και πολυπίκυλο καλλιτεχνικό τους έργο, από το οποίο επιλέγεται να αναφερθούν κυρίως συμπράξεις με σχολεία και φορείς, συμμετοχές σε φεστιβάλ και συναντήσεις, βραβεύσεις, καινοτόμα προγράμματα, αφιερώματα και εκδηλώσεις σταθμοί στην πορεία των σχολείων. Ξέρετε, αγαπητέ κύριε Παπά, επειδή και εσείς εμέσως ασχολείστε με την παιδεία, είναι πολύ σημαντικό το ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε φύγει από το γενικό και το τεχνικό μόνο λύκειο και σχολείο. Και είναι σημαντικό ότι έχουμε δώσει και ειδικότητες σε κάποια σχολεία. Σχολεία που έχουν επικεντρωθεί στον αθλητισμό, αλλά στη μουσική, αλλά στα εικαστικά, αλλά στα επαγγέλματα, αυτά που λέμε τα χειρονακτικά, στις τέχνες. Είναι σημαντική αυτή η εξειδίκευση, διότι βοηθάει τα παιδιά που έχουν αυτά τα τάλαντα, ας τα πούμε έτσι για να μιλήσουμε θεολογικά, να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν περισσότερο. Και ήταν κάτι που έλειπε στα Επτάνησα, και είναι πολύ σημαντικό το ότι τα τρία από τα τέσσερα μεγάλα νήσα των Επτανήσων έχουν κατορθώσει να λειτουργούν αυτά τα σχολεία, τα οποία πραγματικά κάνουν θαύματα. Βέβαια, είναι λογικό αυτό,

λίγο να σκιαγραφίσουμε το μουσικό σχολείο Ζακύνθου που φέρει και όνομα Παύλος Καρέρ. Το μουσικό λοιπόν σχολείο Ζακύνθου Παύλος Καρέρ είναι το πρώτο μουσικό σχολείο της Επτανήσου και το δεύτερο πανελληνίως. Πολύ σωστά. Ιδρύθηκε το 1989 επί Υπουργίας Βασίλη Κοντογιαννόπουλου. Η ίδρυσή του ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ 194 του 1989 και αρχικά στεγάστηκε ή μάλλον συστεγάστηκε με το δεύτερο γυμνάσιο Ζακύνθου και από το έτος 2000 εγκαταστάθηκε στο κτίριο που λειτουργεί μέχρι σήμερα επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 1 στην πόλη της Ζακύνθου. Το σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά το σχολικό έτος 1989-90 υπό τη διεύθυνση της καθηγήτρας φιλολόγου Αδαμαντίας Σπαθάτου μέχρι και τις 31 Αυγούστου 1992 όταν ανέλαβε ο καθηγητής φιλολόγος Κωνσταντίνος Μαλαπέτσας. Από την 1η Σεπτεμβρίου 1997 και για 10 ολόκληρα χρόνια στη διεύθυνση του σχολείου ήταν ο καθηγητής φυσικής αγωγής Νικόλαος Κεφαλινός. Το έτος 1997, σύμφωνα με μαρτυρία του τότε διευθυντή του σχολείου, κατόπιν προσκλήσεως της ελληνικής ομογένειας, το σχολείο μετέβη στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, όπου έδωσε συναυλία και θεατρική παράσταση υπό την καθοδήγηση του Σταμάτη Φουντουζή. Εν συνεχεία, το επόμενο έτος, 1998, το σχολείο, ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών, ταξίδεψε στην Αθήνα για να συμμετάσχει στη μαθητική παρέλαση όπου παρήλασε πρώτος μουσικό σχολείο του νησιού που γέννησε τον μεγάλο μας εθνικό ποιητή Διονύσιο Σολωμό, από τη γέννηση του οποίου συμπληρώθηκαν τότε 200 χρόνια, γεγονός για το οποίο η Βουλή των Ελλήνων είχε ανακηρύξει το έτος 1998 ως έτος Σολωμού. Το Μάιο του 1998 το σχολείο έλαβε μέρος στους πανελλήνιους μαθητικούς διασχολικούς αγώνες, κατά τους οποίους ο μαθητής Σπυρίδων Μανταλάς απέσπασε το πρώτο βραβείο του στο Μαντολίνο και έλαβε μέρος σε συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το ίδιο έτος, κατά την οποία έγινε και απονομή των βραβείων. Πρέπει να πούμε ότι δημιουργήθηκε και χοροδία από το έτος 2003, παραδοσιακής μουσικής μάλιστα, με την καθοδήγηση του γνωστού μουσικολόγου Αντώνη Κλάδη και τη σύμπραξη των Μαρία Ορφανού, Γιώργου Ξυλουρά και Ανδρέα Σταμύρη, το οποίο αυτό σχήμα, το χοροδιακό σχήμα παραδοσιακής μουσικής, απέσπασε το πρώτο βραβείο στους περιφερειακούς αγώνες και στις 28 Φεβρουαρίου 2004 διαγωνίστηκε πανελληνίως και τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο. Κυρία Ντούρου, μας καταγράφει αρκετές από τις διακρίσεις και θα ήθελα να αφήσω, γιατί αξίζει κάποιος να τα βρει και να τα μελετήσει, αλλά επειδή εμείς απλά πινελιές παίρνουμε από τέτοια θέματα για να μην κουράζουμε το ακροατήριο, να κλείσω με, τουλάχιστον αυτή την πρώτη ενότητα με κάτι πολύ σημαντικό που μας λέει για την 1η Σεπτεμβρίου 2007 που τη διεύθυνση του σχολείου αναλαμβάνει η καθηγήτρια φιλόλογος Δήμητρα Σταμύρη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι καθηγητές δεν είναι μόνο μουσικοί. Είναι φιλόλογοι, είναι θεολόγοι, δηλαδή όλες οι θεωρητικές ανθρωπιστικές σπουδές αλλά και οι θετικές λεγόμενες επιστήμες, και τα παιδιά έχουν καταρχήν μια γενική παιδεία αλλά και μια εξειδίκευση. Για τα παιδιά βέβαια, το τονίζω, εκείνα που δείχνουν κλίση, έφεση, τάλαντο αλλά και αγάπη, το σημαντικότερο, αγάπη προς τα μουσικά μαθήματα. Επί την ημερών της Δήμητρα Σταμύρη, το σχολείο ταξίδεψε στο εξωτερικό 3 συνεχόμενες χρονιές. Σε μια εποχή που δεν μπορούμε συχνά δημόσια σχολεία, το τονίζω αυτό, δημόσια σχολεία, να πάνονται μια πενθήμερη εκδρομή εντός Ελλάδος, είναι σημαντικό ότι τέτοια σχολεία από μικρά νησιά, η Ζάκυνθος δεν είναι από τα μεγάλα νησιά της πατρίδας μας, να μπορούν να επισκέπτονται το εξωτερικό κάθε χρόνο. Αρχικά το Μάρτιο του 2009 επισκέφθηκαν την Γκρενόμπλ, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της τοπικής ελληνοορθόδοξης κοινότητας, με ένθρωμο συνδετικό κρίκο της ακινδυνής καταγωγής εφημεριώτης Πατέρα Γεράσιμος Καρτσί, άρα συμμετέχουν και σε εκκλησιαστικά γεγονότα, μιας και μιλάμε εκκλησιαστικό σταθμό. Η παραδοσιακή χοροδία και η ορχήστρα έδωσαν συναυλία στις 27 Μαρτίου υπό τον Κλάδη και τον Σταμύρη, ενώ η θεατρική ομάδα του σχολείου ανέβασε ομιλία της Δήμητρας Σταμύρη. Το σχολείο φιλοξενήθηκε και στο Καθολικό

0: μοναστήρι και ξεναγήθηκε σε αξιοθέατα της πόλης και τις γύρω περιοχές, εόρτασε την εθνική επέτειο της 25 Μαρτίου με τους Έλληνες ομογενείς και γενικά έδωσε, μετέφερε ένα μήνυμα αισιοδοξίας αλλά και εθνικής υπερηφάνειας και εθνικής παιδείας, αυτό είναι το πιο σημαντικό, άρα πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, στην κοινότητα της Ολλανδίας και ειδικά ή και στη Γαλλία, στην Κερνόμπιλ, και είναι πολύ σημαντικό το ότι όλα αυτά γίνονται από ένα δημόσιο σχολείο σε δύσκολους καιρούς. Υπενθυμίζω το 2007-2008 είναι εποχή που ξεκινάει δυστυχώς η οικονομική κρίση. Παρ' όλα αυτά τολμούν και μεταδίδουν εθνική παιδεία και εθνικά μηνύματα και στον δικό μας τον απόδημο ελληνισμό.
1: Μάλιστα. Κύριε Μεταλλίνη, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική, άλλωστε για μουσικά σχολεία μιλάμε σήμερα, και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία των Επτανήσων» στο πλαίσιο αναφορών μας στην εκπαίδευση στα Ιόνια νησιά. Δεν θα μπορούσαν να λείψουν κάποιες επισημάνσεις στα μουσικά σχολεία των Ιωνιονήσων. Είναι τεράστια η παράδοση που έχουν τα νησιά αυτά στην μουσική εκπαίδευση και παιδεία. Με τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό, λοιπόν, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, έχουμε την τιμή και την χαρά να συνομιλούμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, κύριε Μεταλλινέ, για να ολοκληρώσουμε αυτές τις σημερινές μας επισημάνσεις.
1: Τι αναφερόμαστε στο πρώτο επτανησιακό μουσικό σχολείο που ιδρύθηκε κατά την εταιρικότητα και είναι το σχολείο Ζακύνθου Παύλος Καρέρ. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, αν θέλει ο Θεός, για το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας και της Λευκάδας και να πούμε ότι κατάφεραν και επισκέφτηκαν και την Βενετία και τη Βερόνα και τη Ρώμη αυτά τα σχολεία μέχρι το έτος 2011. Από το σχολικό έτος 2011-12 μέχρι σήμερα, διευθυντής του σχολείου είναι ο καθηγητής φυσικής εισαγωγής Σπύρος Φιορεντίνος. Επινομερών του θεσπίστηκε ο θεσμός Καλλιτεχνική Συνάντηση Μικρών Μουσικών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από το 2012 μέχρι το έτος 2018. Επιπλέον, πέρα από τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες και αρινές συναυλίες που έλαβαν χώρα κάθε χρόνο στο Μουσικό Σχολείο Ζακύνθου, πραγματοποιήθηκαν και άλλες ποικίλες εκδηλώσεις, δράσεις και συνεργασίας. Ενδεικτικά, στις 27 Απριλίου 2012 ξεχωριστή ήταν η από κοινού συναυλία με το Μουσικό Σχολείο Βόλου, το τόσο διαφημισμένο, με θέμα «Ταξιδεύουμε στη θάλασσά μας», κατά την οποία ερμηνεύθηκαν τραγούδια σε ποιήση Ελίτη, Καφάφη, Σεφέρη, Σολομού και χοροδιακά και ορχιστρικά κομμάτια της ζακυνθινής μουσικής εργογραφίας. Επιπροσθέτως, το 2014 πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, τότε ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων, ΑΤΕΗ, σήμερα έχει υπαχθεί στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, η μερίδα με την οποία ο καθηγητής Γιώργος Ηλιάδης και ο διδάκτορ και η διδάκτορ σήμερα καθηγήτρια του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Κέρκυρας Ρενάτα Δαλιανούδη παρουσίασαν στους μαθητές του σχολείου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ιωνίου Μουσικού Αρχείου τα πορίσματα έρευνας για την επτανησιακή μουσική στα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια διάδραση και με το Πανεπιστήμιο, δηλαδή πρώτα απ' όλα με το τοπικό Πανεπιστήμιο, τότε ήταν και το ΤΕΗ, ΑΤΕΗ, αλλά τώρα μόνο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τέλος, στις 15 Δεκεμβρίου 2019, πραγματοποιήθηκε χριστουγεννιάτικη γιορτή στο αμφιθέατρο του σχολείου με τη συμμετοχή των συνόλων παραδοσιακής χοροδίας υπό την καθοδήγηση των Κλάδη και Διονύση Σεμιτέκολου, μουσικής δωματίου που του Δημήτρη Αναστασόπουλου και Κατερίνα Γιακουμέλου, μαντολινάτας υπό τον Σταμίρη και Ευρωπαϊκής Χοροδίας υπό την καθοδήγηση των Νίκου Γράψα και Διονύση Μπουκουβάλα. Η προγραμματισμένη δεύτερη συνάντηση μουσικών σχολείων Ιωνίων Νήσων, η οποία θα λάμβανε χώρα την άνοιξη 2020 στη Ζάκυνθο, ματαιώθηκε λόγω της πανδημίας της νόσου του κορονοϊού. Και βλέπουμε ότι για δύο χρόνια τα παιδιά που ήταν στο Λύκειο ήταν κάπως άτυχα, διότι αναγκάστηκαν να κλειστούν και αυτά στα ανοιχτά κατά τα άλλα μουσικά σχολεία, να γίνει ένα κλειστό σχολείο που ελάχιστες ήταν εκδηλώσεις. Ήταν η άτυχη αυτή γενιά των παιδιών που κατά την περίοδο τη δίχρονη του COVID υπηρετούσαν στις σχετικές τάξεις που πραγματοποιούσαν τις εκδηλώσεις και τις εκδηλώσεις αλλά και τις δράσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Να ευχαριστήσω την κυρία Ντούρου, τη Μαρία Ντούρ, την εκλεκτή συνάδελφο του Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που μας καταγράφει τα μουσικά σχολεία των Ιωνίων Νήσων στο σχετικό της άρθρο. Και αν δεν διαφωνείτε κι εσείς, να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας για να μιλήσουμε και για το Μουσικό Σχολείο της Κερκύρας Μάντζαρος Σαμάρας, το οποίο το γνωρίζουμε καλύτερα, αλλά και της Λευκάδος σε επόμενη εκπομπή.
0: Ναι, νομίζουμε ότι θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και αυτές οι επισημάνσεις για την μουσική παιδεία στα Επτάνησα. Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θέλουμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά για την αποδοχή και τη σημερινή πρόσκληση, αλλά και τη συνολικότερη πρόσκληση που σας απευθύναμε και φέτος, κύριε Μεταλλινέ.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Χαίρετε.

Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ερχόμαστε λοιπόν στη συνέχεια των μαθημάτων τα οποία κάνουμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο για την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας και εκείνο το σημείο το οποίο θα ήθελα να σταματήσουμε σήμερα και να ερμηνεύσουμε είναι μετά την ανάγνωση του αποστολικού αναγνώσματος που όπως είπαμε φανερώνει την αποστολή των μαθητών από τον Κύριό μας να διδάξουν το Ευαγγέλιο του σε όλη την κτήση και να αγρεύσουν δι' αυτού του τρόπου πολλές ψυχές στα πνευματικά τους δίχτυα, ακολουθεί όπως βλέπετε και σήμερα που τηρούμε την παλαιά λειτουργική τάξη στην Εκκλησία μας, τι κάνουμε ένα αλληλουάριο, λέει κάτι στίχους ο ψάλτης και εκείνη την ώρα βγαίνει ο ιερεύς με το θυμιατό στην ωραία πύλη για να θυμιάσει πριν ακριβώς από το χρονικό διάστημα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου. Αυτό λοιπόν το αλληλουάριο όπως λέγεται, πρόκειται για στιχολογία και ψαλμόδηση της λέξης αλληλουία που σημαίνει έρχεται ο Θεός, προέρχεται από την εβραϊκή λέξη, είναι εβραϊκή λέξη το αλληλουία και σημαίνει έρχεται ο Θεός. Σε μας πώς έρχεται ο Θεός εκείνη την ώρα που βγαίνουμε να θυμιάσουμε ψάλλοντος τα αλληλούια? Με το Ευαγγέλιο. Έρχεται το Ευαγγέλιο μας λέει εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία, προσέξετε όλος ιδιαιτέρως. Ο ιερεύς πριν ακριβώς διαβάσει το Ευαγγέλιο δημιουργεί μια θα λέγαμε πνευματική κατάσταση στους πιστούς, τους προετοιμάζει για αυτήν την υποδοχή του Ευαγγελικού Λόγου με το θυμίαμα. Οι ιεροψάλτες, ο χορός και ο λαός του Θεού εκφωνούν ψάλλοντας το Αλληλουία που σημαίνει την επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτό που κάθε ένας χριστιανός προαναγγέλει την έλευση του Κυρίου μας, διότι το Αλληλούια η λέξη σημαίνει έρχεται ο Θεός. Άρα λοιπόν κάθε φορά που ψάλλεται αυτό στην Εκκλησία μας, έρχεται η χάρις του Θεού δηλαδή, αυτή την οποία θα την ακούσουμε με το Λόγο και εμείς θα αφού αφογκραστούμε αυτόν τον Λόγο και τον πάρουμε μέσα μας στην καρδιά μας, αυτόν όταν θα προσπαθήσουμε να τον εφαρμόσουμε στη ζωή μας, είναι σαν να έρχεται και να σκηνώνει μέσα μας ολόκληρη η Θεία Χάρις του Θεού. Για τον Λόγο αυτό η Εκκλησία μας προτρέποντά μας να μελετούμε αδιαλείπτως και σε καθημερινή βάση το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή την Αγία Γραφή, μας το κάνει για να έχουμε όλοι μας προσωπικά επίσκεψη της Θείας Χάριτος, δηλαδή αλληλούια έχουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εμείς φυσικά αυτά τα κοροϊδεύουμε που τα ακούμε και τώρα πιστεύω μεταξύ σας, δεν ξέρω τι μπορεί να σκέπτεστε ή κάποιος μπορεί να έχει έναν πειρασμό, αλλά οι Προτεστάντες σήμερα χαιρετιούνται με τη λέξη Αλληλούια, για παράδειγμα. Δηλαδή όλη τη δική μας διδασκαλία περί του τι είναι το κάθε τι μέσα στην Εκκλησία το γνωρίζουμε τόσο καλά ή μάλλον δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε και αυτό το έχουν κλέψει Προτεστάντες, αιρετικοί, διάφοροι που διδάσκουν αλότρια και νοθευμένα, το χρησιμοποιούν αντί για καλημέρα και καλησπέρα λένε Αλληλούια. Και φυσικά οι άλλοι που δεν καταλαβαίνουν τι είναι το Αλληλούια, λένε είναι τρελοί αυτοί. Δεν είναι τρελοί, ξέρουν τι λένε. Λένε έρχεται ο Θεός, έρχεται η επιδημία του Αγίου Πνεύματος, έρχεται το Άγιο Πνεύμα, έρχεται η παρουσία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και είναι πρόκληση σε μας και πρόσκληση ταυτόχρονα να μην αμιλούμε τη μελέτη της Αγίας Γραφής μας. Είμαστε ίσως εμείς ο ευλογημένος λαός του Θεού οι Έλληνες, οι οποίοι πήραμε τον χριστιανισμό και κατά βάση εμείς γίναμε ο εκλεκτός του λαού αφού έστρεψε την πλάτη ο Ισραήλ, έστρεψε την πλάτη και δεν αναγνώρισε τον Μεσσία, αφού εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός του Θεού, πρέπει να εφαρμόζουμε και το Λόγο του Θεού. Λέει τι να κάνω Πάτερ για να σωθώ? Μα ο Πάτερ, ο ιερεύς θα σου πει, το γράφει μέσα το Ευαγγέλιο πώς θα σωθείς. Ο ιερεύς θα επαναλάβει το λόγο του Ευαγγελίου. Στην εξομολόγηση που έρχονται πολλοί άνθρωποι, ζητούν να μάθουν κατήχηση εκείνη την ώρα. Αυτό που καλή ώρα κάνουμε εδώ, που συγκεντρωνόμαστε κάθε εβδομάδα και λέμε διάφορα πράγματα περί της πίστεώς μας και της λατρείας μας, Αυτά δεν μπορούν να υποθούν μέσα στο εξομολογητήριο, γιατί εξυπακούεται ότι και ο χρόνος είναι περιορισμένος και το μυστήριο δεν δέχεται έρευνα πολύ, αλλά τι δέχεται. Εκείνη την ώρα δέχεται μόνο τα αμαρτήματα, συγχώρηση, και ερχόμαστε μετά εδώ να συζητήσουμε αυτά τα οποία μας απασχολούν στη ζωή μας και να μάθουμε την κατήχησή μας. Αλλά πώς θα μάθουμε την κατήχηση όταν δεν μελετούμε ουδεμία σελίδα, ας πούμε, όλη την εβδομάδα από την Καινή Διαθήκη ή από την Παλιά Διαθήκη? Δεν έχουμε γνώση της Αγίας Γραφής, του πιο ιερού βιβλίου της Εκκλησίας μας. Όταν δεν έχουμε λοιπόν γνώση του τι είναι η Εκκλησία, γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τι είναι το Αλληλούια. Αλληλούια σημαίνει έρχεται ο Θεός. Έρχεται η Θεία Χάρις σε όλους επάνω εμάς τους ανθρώπους. Αλήθεια, αδελφοί, όταν μελετούμε το Λόγο του Θεού, η ψυχή μας εφραίνεται, ευχαριστιέται η ψυχή μας από το Λόγο που ακούμε του Θεού μας. Και εγώ να σας πω πόσες φορές έχω διαβάσει την Καινή Διαθήκη προσωπικά. Τώρα σας το καταθέτω αυτό στην αγάπη σας. Κάθε φορά φαίνεται ότι τη μια φορά που τη διάβασα σκεφτόμουν άλλα πράγματα και πήρα την απάντηση για εκείνα τα πράγματα. Μετά από καιρό που ξαναξεκίνησα την Καινή Διαθήκη, αλλιώς μου μίλησε στην ζωή μου η Καινή Διαθήκη. Και λέω, μα αυτό το πράγμα είναι σαν να μην το ξαναδιάβασα. Γιατί ανά πάσα στιγμή της ζωής μας, σε κάθε περίσταση που περνάμε, αν ανοίξουμε αυτόν τον Άγιο Θεματοφύλακα της πίστεώς μας που είναι η Αγία Γραφή, πραγματικά θα πάρουμε μία απάντηση πολύ σωστή. Δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι σε πολλούς βίους Αγίων που διάβασα και εσείς διαβάζετε, βλέπετε κάποιος λέει Άγιος, πήρε την Αγία Γραφή, την έβαλε επάνω, έκανε το σημείο του σταυρού του, σωστά και αυτό, γιατί και αυτό λαθασμένα το κάνουμε, είπαμε, προς σωστά να γίνεται. Και μετά λέει, θα ανοίξω την Αγία Γραφή και όπου πέσει αυτό που διαβάσω είναι αυτό που θέλει να με απαντήσει ο Χριστός, και ανοίγει και λέει, ας πούμε, είχε λογισμό να χωρίσει με τη γυναίκα του και ανοίγει και τα λοιπά στο Ευαγγέλιο εκεί και βλέπει αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσει το όνομα του Χριστού. Λέει, μα πείτησε ο Χριστός σήμερα. Είπε ο καθένας να σηκώνει το βάρος του άλλου. Άρα εγώ που έχω εγωισμό, που έχω πείσμα, που έχω κακία, που έχω να γίνει το δικό μου εγωιστικά αφαιρόμενος, μα εδώ μου το λέει, είπε σήμερα το Λόγο του Θεού. Δηλαδή κάθε μέρα πάρουμε και την ανοίξουμε έτσι απότομα την Αγία Γραφή, σε οποιοδήποτε σημείο, και δούμε, θα δούμε πραγματικά ότι όντως αυτό που διαβάζουμε εκεί είναι κάτι το οποίο μας αφορά άμεσα και μας απαντά αυτό στη ζωή μας. Είμαστε λοιπόν σε λάθος δρόμο που δεν μελετούμε την Αγία Γραφή. Παρόλα αυτά όλα τα τουρκικά σύριαλ τα ξέρουμε απ' έξω, και ποιο θα έρθει και τι θα κάνει και πώς θα κάνει, ποια είναι η πλοκή του προγράμματος, ποια είναι όλα αυτά τα μπάζα τα οποία βάζουμε μέσα μας. Εδώ πληρώνει ο άλλος μπάζα να τα πετάξει να φύγουν από το σπίτι του, πληρώνει ειδικούς κουβάδες, βγάζει έξω από το σπίτι του και τα πληρώνει, νοικιαζόμενοι είναι αυτοί οι κουβάδες και τα πληρώνει, και εμείς ζητούμε μπάζα κάθε μέρα. Δεν προσέχουμε δηλαδή καθόλου τι βάζουμε μέσα μας, με αποτέλεσμα είναι να έχουμε τόσα μπάζα που να φαίνεται η ζωή μας σαν ένα νταμάρι και να φαίνεται ότι αυτό με τίποτα δεν μπορεί να καθαρίσει ποτέ. Κι όμως, αν καταπιαστεί σιγά σιγά ο άνθρωπος και αρχίζει να μελετά το Λόγο του Θεού, είναι σωτήριο για τη ζωή του. Γι' αυτό και η Εκκλησία και η Θεία Λειτουργία, όπως είναι ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αλλά και όλα τα Ιερά Μυστήρια, εκεί στα οποία, στο σημείο εκείνο που εδράζεται μία ακολουθία και λέγεται ως Ιερό Μυστήριο, είναι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Δηλαδή, σε καμία απολύτως ακολουθία της Εκκλησίας μας, η Εκκλησία είπε, δεν θα βάλω αποστολικό ανάγνωσμα ούτε ευαγγελικό. Σε όλες έβαλε. Έβαλε, ας πούμε, ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα. Γιατί το έβαλε στη λατρεία το ευαγγελικό ανάγνωσμα? Παράκληση κάνουμε, έχει ευαγγέλιο μέσα. Κηδεία κάνουμε, έχει ευαγγέλιο μέσα. Μνημόσυνο κάνουμε, είναι ειδικό το ευαγγέλιο του μνημοσύνου. Άσχετα αν εσείς και εμείς στις ενορίες δεν το τελούμε, αλλά στα Άγιον Όρος τελείται με δύο ευαγγελικά αναγνώσματα, δύο ευαγγελικά αναγνώσματα το Σάββατο που είναι και το μνημόσυνο. Ευχέλαιο, 7 Αποστόλο Ευαγγέλια. Θεία Λειτουργία, ένα αποστολικό ανάγνωσμα, ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα. Χειροτονία κληρικού, αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα, γιατί είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γάμος, αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα. Υπάρχει καμιά ακολουθία? Όλες οι ακολουθίες. Το αυτοκίνητο θα διαβάσουμε έξω. Αυτοκίνητο αγιασμού, αυτοκινήτου. Απόστολου και Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει δηλαδή. Γιατί το κάνει αυτό η Εκκλησία? Για να μας δείξει εμπειρικά και πρακτικά ότι οτιδήποτε κάνουμε στη ζωή μας πρέπει να γίνεται με τον Λόγο του Θεού που είναι η Αγία Γραφή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και όποιος μαθαίνει να μελετά την Καινή Διαθήκη, βλέπετε εκεί στο βιβλίο, στην εξομολόγηση, έχουμε βάλει και πρόγραμμα. Έχουμε βάλει για τους γρήγορους, για τους πολύ φιλότιμους, σε 3 μήνες τελειώνει η Καινή Διαθήκη. 3 κεφάλαια την ημέρα. Δύσκολος αγώνας, 3 κεφάλαια την ημέρα. Σε 3 μήνες, 90 ακριβώς ημέρες, τελειώνει όλη η Καινή Διαθήκη. Σε 90 ημέρες.
1: 3 κεφάλαια την ημέρα.
0: 3 κεφάλαια την ημέρα. 3 κεφάλαια. Σε 90 ημέρες τελειώνει όλη η Αγία Γραφή. Και λέω τώρα, πόσο διαρκεί να διαβάσεις 3 κεφάλια από την Καινή Διαθήκη? Ούτε μισή ώρα. Πόσο διαρκεί ένα σύριαλ 1 ώρα με τις διαφημίσεις? Το κριτήριό μας όταν λέμε δεν έχουμε χρόνο να διαβάσουμε καταρρύπτεται και γινόμεθα περίγελος όχι μόνο στο φύλακα άγγελό μας αλλά ανθρώπης και αγγέλης, όπως λέει η Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό από σήμερα θα πάμε στα σπιτάκια μας, θα ξεσκονίσουμε τις Καινές Διαθήκες μας που δεν τις έχουμε στο προσκυνητάριο γιατί είναι ιερό πράγμα, ιερό είναι, αλλά δεν είναι για να είναι φυλακτό. Είναι και φυλακτό, αλλά όχι για να στέκεται και να σκονίζεται. Το βράδυ λοιπόν την ξεσκονίστρα, θα ξεσκονίσετε τις Καινές, τις κατεβάσετε, θα τις έχετε δίπλα σας ακριβώς εκεί που κοιμάστε, γιατί εκεί χρειάζεται περισσότερο να μας φυλάει ο Λόγος του Θεού, να μελετούμε κάθε μέρα τον Λόγο του Θεού μας. Όπως λοιπόν η ψυχή μας εφραίνεται, ο φύλακας άγγελός μας συντροφεύει και οι δαίμονες δυσαρεστούνται και φεύγουν μακριά μας όταν εμείς κάθε μέρα βάζουμε το Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή μας. Βλέπετε μερικά ημερολογιάκια, αυτά που είναι του τοίχου, έχουν μερικά από πίσω κάποια ρητά. Κάποτε είχα κι εγώ ένα τέτοιο ημερολόγιο και έβλεπα από πίσω τα ρητά. Όλα τα ρητά ήταν σε σχέση με την Καινή Διαθήκη. Λέω, αδαπάνητη είναι αυτή, ατέλειωτη είναι αυτή η Καινή Διαθήκη? Ο Λόγος του Θεού. Τίποτα. Δεν τελειώνει. Είναι μια πηγή ανεξάντλητη. Και κάθε φορά που τη διαβάζουμε, παίρνουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της ζωής μας. Το θυμίαμα λοιπόν εκείνη τη στιγμή κατά το Αλληλούια, που βγαίνει ο ιερεύς και θυμιάζει, προσφέρεται ως μια πνευματική, θα λέγαμε, προσφορά εκ μέρους της Εκκλησίας μας προς τον Τριαδικό Θεό μας για την ιδιαίτερη ευλογία να έχουμε το Λόγο Του μέσα στο Ιερό Βιβλίο την Αγία Γραφή. Είναι ο ευωδέστατος καπνός εξερχόμενος από το θυμιατό, η οσμή ευωδίας του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και είναι εύωσμο. Για φαντάσου αν ήταν άοσμο, δεν θα εφερνόταν τα ρουθούνια του ανθρώπου, δεν θα το σφερνόταν ο άνθρωπος το θυμίαμα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας βάζει μέσα στη λατρεία, στην ολότητα την ανθρώπινη που είμαστε και στην πνευματική μας υπόσταση. Και θέλει και τα μάτια να βλέπουν και τα αυτιά να ακούν, αλλά και η μύτη να οσφραίνεται και το στόμα να γεύεται. Διότι πίνεις αγιασμό, πίνεις και τρως την Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα Χριστού. Δεν είναι κάτι που λέει μόνο το πνευματικό στοιχείο πάρε στην εκκλησία που έρχεσαι, αλλά σου λέει πάρε και το υλικό μέρος, διότι εσύ είσαι άνθρωπος, δεν μπορείς να κατανοήσεις τα πνευματικά μόνο έχοντας τη σκέψη σου το πνευματικό, αλλά βάλε και το υλικό. Γι' αυτό και το θυμίαμα το μυρίζεις και λες τι ωραία που ευωδιάζει αυτό το θυμίαμα. Είναι αυτό που είπαμε, η οσμή ευωδίας του Αγίου Πνεύματος. Και εφόσον ο ίδιος ο Κύριος μας λέγει όπου εσύ 2 ή 3 συνηγμένοι εν το ονόματί μου εκεί ημί και εγώ εν μέσω αυτών, Δηλαδή, όπ, τώρα καλή ώρα, τώρα κάνουμε μεγάλη εκκλησία, είμαστε τόσα άτομα. Πολλά άτομα είμαστε, κάνουμε μία μεγάλη εκκλησία. Και δύο άτομα να ήμασταν, κάναμε μία μικρή εκκλησία. Με τα δύο άτομα γίνεται μία εκκλησία. Με έναν δεν γίνεται εκκλησία, με δύο γίνεται εκκλησία. Με τρία άτομα γίνεται. Τώρα όταν είμαστε πολλοί, και λέω εκείνο εκεί, το μάζεμα που κάνουμε, που μαζευόμαστε δύο-τρεις στο σπίτι να πιούμε τον καφέ μας και να μιλήσουμε. Λέω, τι θα λέγατε εάν, ας πούμε, όταν συγκεντρώνεστε και πάτε στη φίλη σας, να διαβάσουμε ένα κεφάλαιο από την Καινή Διαθήκη, να δούμε τι θα μας πει σήμερα ο Λόγος του Θεού και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό καλύτερα από τα λόγια τα άλλα τα οποία είναι να πούμε. Γιατί ο δαίμονας ελοχεύει, σου λέει, α, δυο καλοί άνθρωποι τώρα θα συναντηθούν, θα πάνε μια βόλτα, αλλά εκεί εγώ θα τους βάλω το ταγκαλάκι το διάβολο να τους ταράξω. Θα τους βάλω δηλαδή εκεί δύο-τρία λόγια, να πει ένας κάτι παραπάνω από τον άλλον, θα τους βάλω να μαλώσουν ή θα τους βάλω να κατακρίνουν άλλους που δεν είναι στην παρέα αυτών. Τι ωραίο, ο διάβολος πλέκει ωραιότατα, το πλέξιμο βγαίνει καλά, αλλά ένας που είναι χριστιανός, φιλότιμος και ξέρει τώρα, λέει, θα πάω στη Μαρία, στη Χρυσούλα, στο Γιώργο. Άμα θα πάω εκεί και τις άλλες φορές που πήγα έκανα κοτσομπολιά, έκανα κατάκριση, μήπως δεν πρέπει να πάω, μήπως δεν πρέπει να πάω. Και αν δεν πάω θα κερδίσω πολύ περισσότερα που δεν θα πάω, γιατί θα βγάλω τα τρία κεφάλαια από την Καινή Διαθήκη, θα έχω όφελος εγώ. Μα όμως είναι ανθρώπινη ανάγκη να δεις για τον άνθρωπο, γιατί λέει όπου εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι, όπου είναι συγκεντρωμένοι, δύο-τρεις, στο όνομά μου, εκεί είμαι και εγώ, λέει, μέσα σε αυτούς. Αλλά στο όνομά μου, λέει το Ευαγγέλιο. Δεν λέει στο όνομά σας, λέει στο όνομά μου, λέει ο Χριστός. Όποιοι συγκεντρώνται στο όνομά μου, εκεί θα είμαι και εγώ μέσα. Και λέω καμιά φορά, βγαίνουν 10 φίλοι έξω. Σε ποιο όνομα βγήκαν? Δεν βγαίνουν στο Θεό. Αν έβγαιναν στο Χριστό θα έπρεπε να πούν λόγια Χριστού. Αλλά ο δαίμονας εκεί μας πειράζει και δεν μας αφήνει και κατεβάζουμε και κάτι Χριστοπαναγίες, Θεός φυλάξει δηλαδή, που είμαστε σε τέτοιο χώρο να λέμε αυτό, αλλά έχω ακούσει και αυτό το πράγμα. Στην εξομολόγηση λέει, επηρεάστηκα Πάτερ και βγήκε από το στόμα μου αυτός ο λόγος και μετανιώνω. Δεν είναι έτσι η Παναγία στο τσεπάκι μας, αρρώστησα, βγες Παναγία να με θεραπεύσεις. Πέθανε ο πατέρας μου, η φίλη μου, ο γιος μου κτλ. Να με θεραπεύσεις, γιατί πρέπει να το κάνεις. Ή αρρώστησα και πρέπει να με κάνεις καλά. Ή δεν έχω δουλειά στο μαγαζί, τώρα θα με φέρεις δουλειά στο μαγαζί. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είναι ύποπτος χριστιανός αυτός όποιος το κάνει. Πάντα είμαστε ύποπτοι όλοι μας. Εμένα, έτσι να τα λέμε τα λόγια. Βέβαια, γιατί είμαστε πάντα με το συμφέρον μας. Δεν είμαστε χριστιανοί του φιλότιμου. Γι' αυτό και περισσότερο λέμε Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, αλλά πολύ δύσκολα λέμε δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός. Για το δόξα σε ο Θεός είναι, είπαμε, πολύ ακριβό. Τι έλεγε ο γέροντας, του γέροντας Παϊσίου, ο Παπατήχων, ο πνευματικός ο Ρόζος? Έλεγε ένα Κύριε ελέησον 100 δραχμές, ένα δόξα σε ο Θεός 1000 δραχμές. 1000. Το δόξα σε ο Θεός, το δόξα σε ο Θεός λες. Θεέ μου, δεν έχω τίποτα να σου δώσω, πάρε και τη ζωή μου για να είμαι κοντά σου. Αυτό άμα το πεις, φτάνει. Ο Θεός λέει, αυτό είναι φιλότιμο παιδί. Λέει, χτυπάει αμέσως το τηλέφωνο, λέει στο φύλακα αγγελό, γρήγορα 200 κιλά χάρη στη, λέει, σε εκείνον. Έτσι, απλά πραγματάκια. Δεν θέλουμε πολλές φιλοσοφίες. Το δόξα σε ο Θεός είναι για έναν που είναι πολύ φτασμένος χριστιανός. Νο το Κύριε ελέησον όλοι, μυρ, μυρ, μυρ, Κύριε ελέησον, δώσ' μας, δώσ' μας, δώσ' μας. Δώσ' μου εκείνο, δώσ' μου το άλλο, να παντρευτώ, να κάνω, να, το παιδί μου εκείνο, το άλλο, η δουλειά μου, το μάθημά μου να το περάσω στο πανεπιστήμιο, εκεί να πάω, εκεί αλλού να γυρίσω καλά, σωστά. Όλο δώσε. Δώσε και μια φορά κι εσύ στο Θεό. Τι να δώσει, τη δοξολογία σου να του πεις, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με έκανες άνθρωπο και δεν με έκανες ζώο, ας πούμε. Το λέει κανένας αυτό? Ξύπνησε κανένας να πει στο Θεό, να του πει, σε ευχαριστώ που με έκανες άνθρωπο. Σε ευχαριστώ που με ξύπνησε σήμερα και είδα το φως, τον ήλιο, που ήπια το νερό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Αύριο μπορεί να είναι μολυσμένο, να μην μπορείς να πιεις. Και να πεθαίνουμε σαν τα κοτόπουλα ένας πίσω από τον άλλο. Πού το ξέρεις αυτό δηλαδή, ότι δεν θα γίνει? Ή αν γίνει, πώς θα το λύσεις το θέμα? Το δόξασε ο Θεός λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αλλά εκείνο το σημείο το οποίο οφείλουμε να προσέξουμε ιδιαιτέρως είναι να συγκεντρωνόμαστε στο όνομα του Χριστού. Και σας είπα ότι στις παλιότερες εποχές, σε πνευματικούς ανθρώπους, διαβάστε τον Παπανικόλα τον Πλανά, που τον εορτάσαμε και πριν από λίγο στην εκκλησία μας, ήταν ένας απλός παπουλάκος. Ούτε πανεπιστήμιο τελείωσε, ούτε σχολές τελείωσε, τίποτα. Τι έκαμνε αυτός? Έκαμνε όλες τις ακολουθίες όμως στην εκκλησία. Λέει, και τι κάνει ο παπάς, λέει. Τι κάνει ένας παπάς, λέει, κάποιος που δεν ξέρει τι κάνει ο παπάς. Τι έκανε, λέει, πάει στην εκκλησία εκεί, τελείωσε, λέει, και τα λοιπά, λέει, και τι έκανε? Τίποτα. Δηλαδή, αυτός δεν ξέρει τι είναι προσευχή, γιατί όλη η ακολουθία είναι μία προσευχή. Έτσι λοιπόν λέγανε για τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, ο οποίος πήγαινε και από την αρχή μέχρι τέλος, ό,τι είτε η ακολουθία, τα έλεγε όλα. Ό,τι είχε η ακολουθία, τα έλεγε όλα. Και στο τέλος, οι πιο φιλότιμοι από τη χριστιανή, σήμερα ας πούμε δεν έχουμε φιλοτιμία, δεν μπορείτε να πείτε, παίρνουμε το βραβείο της αφιλοτιμίας. Ας σας πω ένα παράδειγμα. Κυριακάτικο δηλαδή, που το βιώνουμε όλοι μας. Υπάρχει μνημόσυνο, και μόλις αρχίσει το ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου να ψάλουμε, φεύγουν οι άνθρωποι. Πού είναι το φιλότιμο? Σας ερωτώ, πού είναι το φιλότιμο το χριστιανού? Εάν ο χριστιανός δεν σκέπτεται ότι ήρθε στην εκκλησία και είδε ένα μνημόσυνο και πρέπει να προσευχηθεί για αυτόν που έχει το μνημόσυνο εκκλησία, η εκκλησία όλοι μας το έχουμε, δεν το έχει η κυρία που πέθανε ο άντρας της, ή ο κύριος που πέθανε η γυναίκα του ή το παιδί του ή η μάνα του ή η γιαγιά του. Το έχει η Εκκλησία, λέμε, το μνημόσυνο. Οφείλουμε να καθίσουμε να προσευχηθούμε. Το φιλότιμο αυτό λέει. Το αφιλότιμο όμως, το οποίο μας γδέρνει και μας δέρνει, και εκεί φαίνεται η αναισθησία μας, είναι να στρέφουμε τα νότα σε εκείνον που ζητάει την προσευχή μας και προσδοκά την κρίση του Θεού. Γιατί εμείς θα ζήσουμε 200, 500, 600 χρόνια. Ενώ όλοι οι άλλοι που πεθαίνουν δεν μας νοιάζει για εκείνους. Μας νοιάζει μόνο για τον εαυτό μας, ότι ζούμε πολλά χρόνια εμείς και δεν οφείλουμε να προσευχηθούμε για αυτούς. Και στρέφουμε, όπως και σήμερα και κάθε φορά που γίνεται το μνημόσυνο, εκτός από τα Σάββατα, γιατί τα Σάββατα είναι ευλογημένα, όπως σας είπα, και εκεί δεν φεύγει κανείς. Για τα Σάββατα δεν εκκλησιάζεται όλος ο κόσμος, ο φιλότιμος εκκλησιάζεται τα Σάββατα. Γιατί? Γιατί ο φιλότιμος λέει, πρέπει να πάω το Σάββατο να προσευχηθώ για τους κεκοιμημένους μου, για τη μάνα μου, για τον πατέρα μου, για το παιδί μου, για τη μάνα, για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου, ο φιλότιμος. Η Εκκλησία δεν έχει περιορισμό στο χρόνο που θέλει να μας συγκεντρώνει. Προσέξτε, δικαιολογούμαστε να μην εκκλησιαζόμαστε μόνο όταν έχουμε έκτακτες ανάγκες. Η Εκκλησία έχει τέτοιο πρόγραμμα ακολουθιών που θα μπορούσε να μας έχει ακίνητους. Γι' αυτό και στην Κωνσταντινούπολη ιδρύθηκαν κατά τον 10ο αιώνα και πιο μπροστά μοναστήρια που λεγόταν μονές ακιμήτων. Μοναστήρια τα οποία λειτουργούσαν 24 ώρες το 24ωρο μέσα στην εκκλησία. Ένα πράγμα που δεν σταματούσε ποτέ. Αλλά πήγαιναν με βάρδιες οι πατέρες. Ήταν 4 βάρδιες ή 6 ή 4 βάρδιες και πήγαιναν εκεί, αλλά συνεχώς αν πήγαινε ένας προσκυνητής και είχε ανάγκη να προσευχηθεί, είχε μόνιμα λατρεία στην εκκλησία. Αυτό κάνει η εκκλησία. 24 ώρες το 24ωρο θέλει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε εφόπλου λόγχοι, έτοιμοι για τον πόλεμο. Γιατί? Γιατί το έκαναν αυτό οι μοναχοί στην Κωνσταντινούπολη και στα γύρω της περιοχής, στην περιοχή της Βυθινίας, απέναντι εκεί που είναι η Χαλκιδόνα, στο κατοίκιο που λέγεται σήμερα, όλο αυτό το μέρος εκεί ήταν απέναντι μοναστήρια και προσευχόταν. Γιατί το έκανε αυτό η Εκκλησία? Γιατί ήξερε ότι ο διάβολος είναι πολύ έξυπνος. Αυτός και νηστευτής μεγάλος είναι, τίποτα δεν τρώει ο διάβολος. Υπάρχει καλύτερος νηστευτής από τον διάβολο? Πρώτος είναι ο διάβολος στην νηστεία. Και λέμε εμείς, έκανα μια μέρα νηστεία, μια Τετάρτη. νίστεψα μια Παρασκευή, μα ο διάβολος νηστεύει όλο τον χρόνο. Λοιπόν, δεν πιάνεται στην νηστεία, είναι μέγας. Μέγας νηστευτής. Τι σκαρφίστηκε ο δαίμονας? Αυτός εργάζεται 24 ώρες. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί 24 ώρες να εργάζεται. Έχει την ανάγκη και το ύπνο. Στο απόδειπνο μέσα διαβάζουμε στην ακολουθία που την διαβάζουν οι φιλότιμοι χριστιανοί κάθε βράδυ πριν κοιμηθούν, και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο διάβολος δεν μπόρεσε όλη την ημέρα στα 2-8 ώρα που είχαμε και έχουμε ένα 8 ώρο για ύπνο, για ξεκούραση. Τα 2-8 ώρα είναι για την εργασία μας, την ξεκούρασή μας, τον περίπατό μας, όλα αυτά. Τα έχει προβλέψει πολύ καλά ο ευλογημένος, ο Παντελεήμων Θεός μας. Αλλά ο διάβολος λέει, κοίταξε, δεν μπόρεσε, λέει, να τον πιάσω την ημέρα, γιατί προσευχόταν. Θα τον πιάσω, λέει, στον ύπνο όμως. Θα τον βάλω, λέει, σατανικές φαντασίες. Πόσα πράγματα δεν βλέπει ο άνθρωπος κατά την ώρα που κοιμάται. Σύριαλ ολόκληρα, τι να σου κάνουν αυτά που δείχνει τηλεόραση. Εκείνα είναι πολύ γρήγορα και σε ένα λεπτό βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που δεν μπορείς να φανταστείς, ούτε ο καλύτερος σκηνοθέτης θα μπορούσε να τα γυρίσει όλη τη ζωή του.
1: Για Όσκαρ.
0: Τι Όσκαρ? 7, 8, 10 Όσκαρ παίρνουν αυτά που βλέπουμε στα όνειρά μας. Αλλά τα κατασκευάζει ο δαίμονας. Με έλεγε μια αφελής έτσι ψυχούλα εκεί πέρα στην εξομολόγηση, λέει, πάτερ, είδα ένα όνειρο πολύ συγκλονιστικό. Λέω, εάν δεις 2 εκατομμύρια όνειρα, θα μου πεις το 2 εκατομμύρια ένα όνειρο και θα το πιστέψω κι εγώ, της λέω. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί 2 εκατομμύρια όνειρα κανένας δεν μπορεί να δει από εμάς. Θα έχουμε πάει ήδη στην Άνω Ιερουσαλήμ. Πρώτον, γιατί δεν πρέπει να πιστεύουμε ποτέ σε κανένα απολύτως όνειρο. Δεν θα δίνουμε ουδεμίαν σημασία, διότι αυτή είναι η τάξη της Εκκλησίας μας, αυτό ορίζει η Εκκλησία. Δεν είμαστε ονειροκρίτες, ούτε καζαμίες είμαστε. Γι' αυτό και είπα και άλλη φορά, δεν οφείλουμε, και οφείλουμε οι χριστιανοί, να μην μελετούμε και να ερευνούμε τα όνειρά μας, ούτε να ασχολούμαστε με μέντιουμ και αστρολόγους να μας ερμηνεύουν αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι καταστροφή μας. Αλλά 2 εκατομμύρια το ένα, δηλαδή μετά τα 2 εκατομμύρια, 2 εκατομμύρια ένα, εκείνο θα το πιστέψω, σημαίνει ότι όσα όνειρα και να δεις, δεν θα δώσει σημασία απολύτως σε κανένα. Θα μου πεις, μα εκείνα τα οράματα που βλέπαν οι Άγιοι της Εκκλησίας και τα λοιπά, γίνε και εσύ πρώτα Άγιος, και αν γίνεις Άγιος και ξέρεις πότε γίνεσαι Άγιος, δεν μπορεί να πει τώρα μια ψυχή η οποία δεν πατάει το πόδι της στην Εκκλησία. Άσε αυτό, γιατί λέει, το πατάω το πόδι μου, πάτερ, πηγαίνω να βω ένα κεράκι, λέει, όταν περνάω από την Εκκλησία. Α, θα σε πιάσω σε άλλο σημείο. Πού θα σε πιάσω? Ότι δεν έχεις λειτουργική ζωή. Δηλαδή, τι σημαίνει? Δεν πας ποτέ σε μια θεία λειτουργία. Όχι όμως στο τέλος 5 λεπτά, όπως κάνουν μερικοί υποπτοί, από την αρχή της θείας λειτουργίας. Α, δεν το κάνω κι αυτό. Οπότε δεν μπορώ να δεχτώ ότι βλέπεις όνειρο σωστό. Μετά, νηστεύεις για να πιστέψω ότι το όνειρό σου είναι εκ Θεού? Δεν νηστεύω. Κρατάς Τετάρτης, Παρασκευές, 40 ημέρα, όλα αυτά τα οποία ορίζει η Εκκλησία? Όχι. Δεν δέχομαι το όνειρο. Άλλο τι επιχείρημα θα μου πεις? Μα ήταν οφθαλμοφανός τόσο φανερό. Βλέπεις πνευματικές καταστάσεις κατά την ώρα που βρίσκεσαι μέσα στην Εκκλησία, στην Θεία Λειτουργία. Βλέπεις τους αγγέλους που είναι μυριάδες μυριάδων αγγέλων μέσα στο Άγιο Βήμα, να είναι ανοιχτό το ταβάνι της Εκκλησίας, να κατεβαίνουν και να κατεβαίνουν άγγελοι. Το βλέπεις αυτό? Δεν το βλέπω. Άμα δεν βλέπεις αυτό, δεν μπορείς να βλέπεις και σωστά όνειρα. Διότι αυτοί που είδαν αυτά είχαν άλλες καταστάσεις. Ήταν ευλογημένοι άνθρωποι. Τώρα εμείς που κάναμε 2 κομποσκοινάκια μας ή πνευματικός μας, που κάναμε έτσι μια ψωρονιστία εκεί πέρα με 1000 βαχ βουχ και αχ και βαχ, 1000 δυο θα δούμε θεωρίες και οπτασίες περί του Θεού. Αυτά θέλουν πολύ τσαγανό, πολύ προσευχή, πολύ τέτοιο. Άσε, μετά τα 2 εκατομμύρια μιλάμε όνειρα που θα δεις και βλέπουμε. Οπότε λοιπόν, αδελφοί μου, με αυτόν τον τρόπο λέμε ότι και όταν συγκεντρωνόμαστε μεταξύ μας για να κλείσουμε αυτό το όπου οι 2 ή 3 συνηγμένοι, εν το ονόματι μου, λέει ο Θεός. Αν λέμε πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το όνομα του Χριστού, τότε δεν κάνουμε εκκλησία, δεν είμαστε εκκλησία. Και πολλές φορές το έχουμε αποδείξει αυτό, ότι δεν κάνουμε εκκλησία. Η εκκλησία γίνεται όταν στη συζήτηση είναι μόνον ο Χριστός. Και είναι η αγωνία μας να σωθούμε, όπως κάνουν αυτοί οι ευλογημένοι ασκητές που διαβάζουμε στα γεροντικά, οι οποίοι φεύγαν ποδαράδα, δρόμο, ώρες ολόκληρες να πάνε να συναντήσουν κάποιον άλλον αδελφό και όχι μόνο να πάρουν το λόγο του, που ήταν πολύ βασικό για αυτούς, να τους πει μια κουβέντα πώς να ασκήσουν καλύτερα την πνευματική ζωή τους, αλλά τους αρκούσε πολλές φορές να δουν και το πρόσωπο εκείνου του ασκητού ή της ασκήτριας, και είναι αυτό το οποίο γράφεται μέσα στα βιβλία: «Αρκείμι και το βλέπειν σι πάτερ» ή «Αρκείμι και το βλέπει σι μήτερ», δηλαδή «μου αρκεί και μόνο να σε βλέπω». Πολλές φορές δεν το έχουμε αυτό. Λέει, μου αρκεί να πάω στο τάδε μοναστή, να πάω στην τάδε εκκλησία και να δω τον πνευματικό άνθρωπο να μου μιλάει. Μου αρκεί, λέει, και μόνο αυτό, και αν δεν μου μιλήσει και μόνο να το δω. Αυτό συμβαίνει και στη Θεία Λειτουργία. Με την ανάγνωση του Λόγου του Θεού μας γινόμαστε Χριστού ευωδία. Ο ιερεύς τιμιατίζει το επί της Αγίας Τραπέζης Ιερό Ευαγγέλιο, την Αγία Τράπεζα, το Ιερατείο, το εικονοστάσι, το τέμπλο δηλαδή, και όλο το λαό, μια συμβολική πράξη, όπως είπαμε, που φανερώνει αυτή την Θεία Επίσκεψη του Κυρίου επί των κεφαλών μας. Γι' αυτό και όταν είναι να ακούσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο, λέει παρόντος του διακόνου, όπως βλέπουμε διαβάζει το Ευαγγέλιο από τον διάκονο, διότι είναι ο απεσταλμένος εκείνη τη στιγμή, διότι ο Κύριος έστειλε τους μαθητές να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, και το Ευαγγέλιο στη Θεία Λειτουργία το διαβάζει πάντα από τον άμβωνα επάνω ο διάκονος, διότι εκείνη τη στιγμή συμβολίζει τον Απόστολο που λέει: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη και βαπτίζονται σε αυτούς το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και ο πρεσβύτερος, λέει, περιμένει εις την ωραία πύλη. Ο παπάς, ο επίσκοπος, είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Εάν είναι επίσκοπος, θα το έχετε δει, αλλά δεν το παρατηρήσατε, αλλά θα σας έκανε εντύπωση και τώρα θέλω να σας το ερμηνεύσω. Το διακριτικό άμφιο του επισκόπου που τον κάνει να ξεχωρίζει από τον παπά, τον πρεσβύτερο, είναι ένα. Αυτό εδώ που βάζει στο νόμο του. Αυτό λέγεται ομοφόριο, γιατί το φέρνει στο νόμο του. Αυτό συμβολίζει το πλανηθέν πρόβατο. Γι' αυτό και πάντα στα βιβλία μέσα είναι γραμμένο ο αρχιερεύς να έχει, να το φορεί αυτό, αλλά να είναι χρώματος λευκού. Και εξαιρίου κατασκευαζόμενον. Εξαιρίου, τι είναι εξαιρίου? Μάλινο. Το μαλλί από πού βγαίνει? Από το πρόβατο. Το πλανηθέν πρόβατο δίδει το μαλλί και ο επίσκοπος φοράει αυτό για να θυμίζει ότι ο Χριστός άφησε τα 99 πρόβατα και πήγε για το ένα. Αυτό συμβολίζει το ομοφόριο του επισκόπου.
1: Δηλαδή
0: είναι το δείγμα του καλού ποιμένα ο επίσκοπος όταν φοράει αυτό εδώ. Δηλαδή αυτός έχει θέσει την ψυχή του για να σώσει το ένα πρόβατο που κατρακυλάει και θα πέσει, γι' αυτό και είναι από λευκό. Όταν όμως είναι να διαβαστεί το Ευαγγέλιο, το βγάζει. Γιατί να το βγάλει ο επίσκοπος, αφού είναι το έμβλημά του εκείνο? Διότι κατά την ώρα του Ευαγγελίου βγάζει το ομοφόριο για να δείξει ότι και αυτός μπαίνει κάτω από το Ευαγγέλιο.
1: Κάτω από τον Λόγο του Κυρίου.
0: Κάτω από τον Λόγο του Κυρίου. Είναι και αυτός ακροατής του Λόγου του Θεού και αυτός θα ακούσει τον Λόγο και θα τον εφαρμόσει. Και γι' αυτό μετά από το Ευαγγέλιο, όπως γνωρίζουμε, είναι η κανονική τάξη του Λόγου του Θεού. Μην κοιτάτε τώρα που το κάνουμε στο τέλος το κήρυγμα. Το κάνουμε στο τέλος το κήρυγμα στο κοινωνικό, γιατί τότε δεν έρχονται όλοι οι χριστιανοί από νωρίς στην Εκκλησία. Όπως και σήμερα, εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως, πάλι εξαιτίας ορισμένων πιστών, οι οποίοι δεν έρχονται από νωρίς στην Εκκλησία, μεταθέσαμε την λιτανία αυτή του Τιμίου Σταυρού να την κάνουμε στο τέλος, ενώ κανονικά είναι στη δοξολογία. Το ίδιο γίνεται σε όλες τις ακολουθίες. Γιατί εμείς οι χριστιανοί Αντί να πηγαίνουμε το Θεό, σιγά σιγά πάμε με τα νερά μας και η Εκκλησία, προκειμένου να κάνει την οικονομία της, να μην χάσει τα παιδιά της, κάνει τα χατήρια των παιδιών.
1: Εφαρμόζεται.
0: Τα χατήρια των παιδιών. Χριστούγεννα, γιατί να είναι 5 η ώρα η Θεία Λειτουργία? Μεσάνυχτα, όπως είναι τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Αυτή είναι η τάξη. Και διαβάζω εκεί στον Παπαδιαμάντη ότι στα χρόνια του Παπαδιαμάντη, στις αρχές του αιώνα του περασμένου, 1910, 15, 20, είχε αλλάξει ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών την ώρα της βραδινής αυτής λειτουργίας των Χριστουγέννων, και ενώ ήταν, ας πούμε, 2 τα μεσάνυχτα, την πήγε στις 3-4. Ξεσηκώθηκε όλος ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτός. Λέει, γιατί να αλλάξουμε την ώρα? Γιατί τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν σιγά σιγά και μετατίθονταν οι ώρες. Τώρα μια αγρυπνία έχουμε, αυτή η αγρυπνία είναι του Πάσχα, και η οποία αυτή δυστυχώς αγρυπνία δεν τηρείται από όλους μας. Χριστός ανέστη 12 παρα 5 στην εκκλησία, 12 και 5 στα σπίτια μας. Τι Ανάσταση είναι αυτή? Τι Χριστός ανέστη να ακούσουμε στην εκκλησία μας, όταν εμείς πάμε 5 λεπτά πριν ακούσουμε το Χριστός ανέστη και φεύγουμε 5 λεπτά μετά? Μα μετά είναι το βασικό, το γλέντι, το πανηγύρι και ο χορός είναι μετά από την Ανάσταση. Εκείνη την ώρα που θα ακολουθήσει η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και εγώ ως πνευματικός, όσους εξομολογώ, κανέναν δεν τον επιτρέπω να κοινωνήσει, παραμονές μόνο, να κοινωνάει και τη Μεγάλη Πέμπτη, αλλά μεγάλο Σάββατο βράδυ οπωσδήποτε στην Ανάσταση. Διότι τι παπάς θα είμαι, πώς θα πω στον Χριστό? Ξέρεις, εξομολογούσα να γεννούν Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και μετά να πηγαίνουν να τρώνε τη μαγειρίτσα τους 12 και 5. Και εσύ να είσαι σφαγιαζόμενος επάνω, ο Αναστάς Χριστός στην Αγία Τράπεζα, και εγώ να συγχωρώ τους ανθρώπους, να λέω πάτε στα σπίτια σας. Αυτό θα κολλαστώ εγώ? Όχι, δεν το κάνω το χατήρι. Όποιος λοιπόν εξομολογείται σε μένα, αν δεν καθίσει τη λειτουργία, δεν έχει ευλογία να κοινωνήσει άλλες μέρες. Γιατί πνευματικός δεν είμαι. Άμα είμαι εξομολόγος σας, θα υποστείτε και ότι παραξενές έχω. Αλλά αυτές είναι ευλογημένες όμως. Γιατί αυτές μας οδηγούν στο σωστό τρόπο άσκησης. Γιατί ο χριστιανός ασκείται. Δηλαδή θα πάθει τίποτα αν περιμένει μία ώρα να τελειώσει η Θεία Λειτουργία? Θα πάθει το στομάχι του κάτι? Η καλύτερη αναστάσιμη λειτουργία θα ακούσει το Χριστός Ανέστη. Γιατί αυτό όμως? Γιατί πειράζει ο δαίμονας. Μου έλεγε και μια καλή ψυχούλα, λέει, πάτερ, τι να κάνω, λέει, πάμε σε αυτό το χωριό μας, λέει, το ευλογημένο κάθε χρόνο, δεν έχουμε παπά, μου λέει, στο χωριό, είναι να πάμε στ' άλλο το χωριό. Και μόλις, λέει, γίνεται η Ανάσταση, λέω, ας μπούμε μέσα μετά την αναπροσκυνήσουμε κιόλας. Έλα, την τραβούν, έλα, γρήγορα, να πάμε να φάμε, γρήγορα, μας περιμένουν στο χωριό. Ας μη φας μια φορά. Λέει, πώς θα πάω μετά στο χωριό? Γύρω, παιδί μου, με τον Αναστάντα Χριστό, όπως γύρισαν οι μαθητές και πήγαν. Που πήγαν οι μυροφόρες πρώτα, πήγαν οι γυναίκες πρώτα. Α, καμιά φορά, λέει, γιατί είναι οι γυναίκες, λέει, περισσότερες μέσα στην εκκλησία? Μα οι μυροφόρες ήταν πρώτες που είδαν τον Χριστό. Οι άντρες πάντα ήμασταν πιο αργοί. Μετά πήγε ο Πέτρος με τον Ιωάννη τον Θεολόγο. Και έδραμε, λέει, τάχιον του πρώτου, αλλά δεν λέει ποιος ήταν αυτός που έτρεχε τάχιον του πρώτου. Ήταν ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος έτρεχε βολίδα να πάει να δει. Γύρισαν οι μυροφόρες και του λένε, αναστήθηκε ο Χριστός. Αυτός, λέει, έβαλε μοτέρ στα πόδια, το έτρεχε. Τάχιον, λέει, του Πέτρου. Τάχιον, λέει, αλλά δεν γράφει ποιος είναι.
1: Γιατί το είναι στο Ευαγγέλιο.
0: Γιατί ο ίδιος έγραφε το Ευαγγέλιο, δεν έγραφε για τον εαυτό του. Λέει, τάχιον, πήγε πρώτος, λέει, ο Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο μαθητής της αγάπης. Αυτό είναι. Οι γυναίκες είναι περισσότερες, γιατί τι να κάνουμε.
2: Αν μας διαβάζετε, μας καταργήσετε.
0: Γιατί?
2: Δεν έλεγε, όπως λέγατε παλιά, η τάδη, η τάδη, η τσαγή.
0: Τις λέμε, εντάξει.
2: Α, ναι,
0: εντάξει. Να πούμε το εξής. Και αυτό είναι μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας. Προσέξτε καλά. Δεν είναι στο τέλος κάθε ακολουθίας να βάζει ο παπάς ένα κατεβατό 200 Αγίων για να διήξει την ευλάβειά του ο παπάς. Ναι, αλλά έλα τώρα που ξέρουμε καλύτερα τα πράγματα όμως. Και λέμε μόνο τον Άγιο της ημέρας που εορτάζει. Διότι τι νόημα θα είχε αν τους λέμε όλους τους Αγίους στην απόλυση? Μερικοί μπορεί να αγανακτήσουν, άλλοι δεν γνωρίζουν ποιος Άγιος είναι. Λέμε τους βασικούς, αυτούς που ορίζει η παράδοση της Εκκλησίας μας. Ήρθε και ένας ευλογημένος ιερεύς κατά πάντα σαν τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά, είπε 300 ονόματα Αγίων σε μία απόλυση. Μπορεί όμως αυτό να γίνεται σε κάθε απόλυση ακολουθίας ή να πας να κάνεις έναν αγιασμό σε ένα σπίτι και να τους πεις 300 ονόματα Αγίων? Δεν βαστάει ούτε ο αγιασμός τόση ώρα για να πεις 300 ονόματα. Όλα θέλουν την σύνεσή τους, την τακτική τους.

παραδείγματα και αυτά που λέγανε, ας πούμε, και τα λοιπά δεν ήταν σωστά. Και εγώ τους κατηχούσα, τους έλεγα, ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα ήταν σε έναν άνθρωπο που πιστεύει ότι ένα πράγμα είναι σωστό, να τον πείσεις ότι αυτό δεν είναι σωστό και είναι το άλλο σωστό. Τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα που θα σας φανεί πολύ παράξενο, αλλά θέλω με αυτό να σας το διδάξω και αυτό, το οποίο όμως δεν μπορεί να αλλοιωθεί, δεν μπορεί να γυρίσει τώρα στη σωστό του δρόμο. Αλλά τα λέγαμε προχθές στη Ριζάριο στους νέους μαθητές που θα γίνουν κληρικοί, για να ξέρουν και ποια ήταν η παράδοση εκκλησίας μας. Μέχρι το 1930 δεν υπήρχε η ακολουθία, αυτό που λέμε η Σταύρωση του Χριστού μας στη Μεγάλη Πέμπτη, δεν υπήρχε Χριστός κομμένος όπως είναι στη μορφή που τον έχουμε σήμερα. Δεν υπήρχε σταυρωμένος έτσι. Ήταν συνήθως πάνω στο ξύλο του σταυρού αγιογραφημένος ο Χριστός. Κομμένο όμως το σώμα όπως είναι ο άνθρωπος δεν υπήρχε μέχρι το 1930. Εξ αφορμής ότι ήρθαν οι Βαβαροί στην Ελλαδίτσα μας και μας αλλάξαν τα φώτα, όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι βασιλείς εκείνοι τι ζημιά έκαναν στην εκκλησία από το 1821 που απελευθερωθήκαμε και εντεύθεν, κάναν πολλές καταστροφές και φυσικά φέραν και πολλές από τις παραδόσεις τις οποίες είχαν. Μας φέραν τον Εσταυρωμένο. Στα Άγιον Όρος δεν βγαίνει σε κάποια μοναστήρια ο Σταυρωμένος στη μορφή που τον κρατάμε και είναι κομμένος κτλ. Αλλά βγαίνει στην εικόνα, η εικόνα της Σταυρώσεως του Κυρίου. Πώς βγάζουμε τον νηπτήρα, πώς βγάζουμε το μυστικό δείπνο, έτσι ακριβώς βγαίνει. Θα μπορούσατε εσείς οι ίδιοι, σας λέω τώρα ένα παράδειγμα, να δεχτείτε που μεγαλώσατε με τον Εσταυρωμένο που είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα μας. Θα μπορούσατε να το καταλάβετε το Πάσχα, αν δείτε να βγάζει ο Πάσχα την εικόνα αντί να βγάζει τον Εσταυρωμένο. Επανάσταση θα γίνει ολόκληρη. Θα λέει κάποιος, αν το κάνει κάποιος ο Πάσχα, που εγώ το γνωρίζω φυσικά, αλλά είπα και στους μαθητές μου, μην τολμήσετε να το κάνετε, διότι θα γίνεις άλλος μέσα στην εκκλησία. Εγώ όμως το γνωρίζω. Εσύ δεν το γνωρίζεις. Εάν έβγαινα λοιπόν τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ με την εικόνα της Σταυρώσεως αντί να κρατάω τον Εσταυρωμένο, τι θα λέγατε? Ο παπάς είναι νεωτεριστής, κάνει ό,τι θέλει. Άλλαξε το σύστημα, μπράβο. Αμέσως πήρα και την απάντηση. Άλλαξε το σύστημα. Δεν είναι το άλλαξε ο παπάς. Είναι πώς λειτουργεί η παράδοση στη ζωή μας. Γι' αυτό μην είμαστε απόλυτοι ότι είναι καλό το ένα, είναι καλό το άλλο. Έχουμε γνώση το τι κάνουμε και πού έχουμε ξεφύγει, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και να ξέρετε, ως δάσκαλος που είμαι στη Ριζάριο και διδάσκω στους μαθητές, τους λέω πάντα το πιο σωστό να κάνουν. Αλλά το μη χειρόν βέλτιστον, τους λέω κιόλας. Διότι εκείνο πρέπει να προσέχουμε. Τι θα πει τώρα, μου λέει, εδώ η κυρία λέει δεν μνημονεύεται, λέει, τις Αγίες και τους Αγίους. Θα μνημονευτούν όταν θα είναι η μέρα τους, τις νήμεις τους. Δεν μπορώ να το κάνω επειδή θέλει η άλλη να ακούει. Και Κατερίνης της Πανσόφου, επειδή έχει το όνομα της Αγίας Εκατερίνης, να τη λέω κάθε φορά της Αγίας Εκατερίνης Πανσόφου. Δεν γίνεται αυτό. Ή κάθε ένας που έχει το όνομα να τα ακούει και ο παπάς είναι καλός επειδή μνημόνευσε 300 ονόματα. Είναι η τάξη της Εκκλησίας και πώς πρέπει αυτή να τηρείται. Δεν είναι το ζήτημα επειδή δεν σ' αρέσει εσένα η βυζαντινή μουσική, σ' αρέσει, ας πούμε, να ψάλλεις ακελαρίδι, τρίφωνα, τετράφωνα, όλα αυτά. Δεν είναι σωστή η Εκκλησία που ψάλλει βυζαντινούς ύμνους μέσα. Το δεν μπορείς να το πεις. Διότι κάποιος που σήμερα φυλάει ως πιστός θεματοφύλακας μέσα τα της Εκκλησίας, ποιος να είναι άλλος εκτός από έναν παπά? Ποιος σήμερα ενδιαφέρεται για την Εκκλησία μέσα, τι θα γίνει κτλ.? Θα πεις όλοι εμείς. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τηρήσει σωστά την τάξη. Πώς θα γίνει, πώς θα βγει, πώς θα γίνει η λιτανία, πού θα πάει η περιφορά του επιταφείου. Δεν επειδή κάθε χρόνο περνούσε από το σπίτι σου, θα περνάει κάθε χρόνο από το σπίτι σου. Θα πάει και από άλλες γειτονιές. Δεν είσαι μόνο στην ενορία μόνη σου εσύ που θέλεις να περάσει από την ενορία σου επιτάφιος. Θα πάει και από άλλους δρόμους που δεν πήγε. Τι θα πει ήταν αυτό πέρυσι και ήταν χρόνια ολόκληρα περνούσε από εκεί επιτάφιος? Αυτά αλλάζουν. Δεν αλλάζει το νόημα της και η πίστη μας. Αδελφοί μου, προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν αλλάζει και αλλοιώνεται η πίστη μας. Εκείνο που ίσως αλλοιώνει την πίστη μας περισσότερο είναι όταν φεύγουμε μακριά από την Εκκλησία και ερχόμαστε, ας πούμε, μόνο το Πάσχα. Σας είπα και εκείνη την ωραία περίπτωση, αλλά αυτά σας τα λέω προς ωφέλεια πνευματική. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι απλά. Άμα τα φιλοσοφήσετε αυτά που σας είπαν πολύ βαθιά,
Πολύ βαθιά είναι, απλώς τα λέω με πολύ απλά λόγια.

0: Γιατί έχω ένα ακροατήριο κάτω που είναι μεγέθη. Λοιπόν, μια ευλογημένη, κάθε μεγάλο Σάββατο έρχεται, πάτερ, δεν θα κάνετε χοροδία στην εκκλησία να ψάλλουμε όλοι τα εγώ? Ναι, αλλά σε βλέπω, παιδί μου, κάθε μέγα Σάββατο. Εγώ έχω χοροδία, αλλά δεν σε βλέπω εσένα όλο το χρόνο στη χοροδία. Δεν μπορεί να έρθει κάθε μεγάλο Σάββατο να μου λες, δεν θα κάνουμε εκείνο, δεν θα κάνουμε τ' άλλο. Συνήθως τα παχιά λόγια ακούγονται από ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας. Ποιος ξέρει δηλαδή σήμερα ότι στην ενορία μας εδώ ταπεινά γίνονται 110 δραστηριότητες? Και ο περισσότερος κόσμος ξέρει, μα ένας παπάς πηγαίνει, κάνει το εκεί πέρα και λέει, διαβάζει μόνο την ακολουθία. Ποιος ξέρει κατά βάθος τι γίνεται? Ποιος ξέρει πόσοι φτωχοί βοηθούνται? Ποιος ξέρει πόσα νέα παιδιά έχουν προβλήματα και ο παπάς βρίσκεται σαν ελαττήριο, δεν προλαβαίνει να δει τον έναν άνθρωπο, τρέχει να δει τον άλλο να προλάβει? Ποιος ξέρει σήμερα τι γίνεται στο μυστήριο της εξομολόγησης? Ποιος ξέρει από τους ανθρώπους που δεν έρχονται ότι εξομολογούμε μέχρι αργά το βράδυ και με νούμερα κιόλας? Ποιος ξέρει? Δεν κάνει τίποτα η Εκκλησία, λένε. Ποιος ξέρει ότι πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα και επισκέπτονται χριστιανοί μας από υπακοή στο πνευματικό, τρέχουν να δουν αυτούς τους ασθενείς? Ποιος ξέρει ότι κάποιος πηγαίνει στη φυλακή και επισκέπτεται κάποιους φυλακισμένους και τους πηγαίνει ρούχα? Ποιος ξέρει ότι βοηθούμε την Αεραποστολή στο εξωτερικό και στέλνουμε ρούχα, πράγματα, χρήματα, χτίσαμε δύο σχολεία, ένα ιατρείο? Ποιος τα ξέρει αυτά? Βγήκαμε να τα δημοσιεύσουμε? Είπαμε ποτέ τίποτα? Δεν λέει, πάντα εν το κρυπτό εργαζόμεθα. Αλλά ένας που θέλει να πετροβολάει την Εκκλησία, την πετροβολάει από πού είναι? Δεν ξέρει τι γίνεται. Ποιος ξέρει πόσοι άνθρωποι περνούν από την Εκκλησία για σταθμό πρώτων βοηθειών να πάρουν μια συμβουλή και να φύγουν και να μην μαλώσουν και να μην, ας πούμε, σκοτωθούν δύο άνθρωποι? Ποιος μπορεί αυτό να το μετρήσει? Ποιος ξέρει ότι γίνονται χορευτικά παραδοσιακών χωρών για να κρατήσουμε τις παραδόσεις μας? Χοροδίες με τα παιδιά κατηχητικά. Έτσι γίνεται ένα κατηχητικό? Έτσι έτυχε? Πού θα βρεις τον συνεργάτη σου? Πώς θα τον καταρτήσεις αυτόν για να διδάξει όπως διδάσκω εγώ αυτή την ώρα σε εσάς? Να διδάξει και ο συνεργάτης μου την ίδια ώρα κάπου σε μια άλλη αίθουσα να διδάξει τα παιδάκια? Ποιος ξέρει ότι κάθε Κυριακή τα παιδιά που έρχονται στο κατηχητικό παίρνουν πρωινό και αυτό το πληρώνει η Εκκλησία? Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα? Αλλά μόνο να πετάμε και να λέμε για την Εκκλησία πράγματα γίνεται. Ποιος ξέρει, για παράδειγμα, ότι τι γίνεται στη σύναξη των νέων? Πόσα νέα ζευγάρια έχουν παντρευτεί μέσα από τη σύναξη των νέων στο αρχονταρίκι μας? Ποιος το ξέρει αυτό το πράγμα? Τι να βγεις να πεις σε έναν που είναι κακόβουλος, που λέει τα παχιά λόγια μόνο το μεγάλο Σάββατο που έρχεται, λέει να γκρεμίσουμε την Εκκλησία, την κάνουμε πιο μεγάλη, να μας χωράει όλους, να ανοίξει ο ουρανός, να γίνει εκείνο και το πράγμα? Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Διότι χριστιανός είναι εκείνος που έρχεται όλο το χρόνο και έρχεται, λέει στον παπά κάποια στιγμή, παπά μου, έχεις ανάγκη από κάτι μέσα στην Εκκλησία? Όχι να βγει παπά συνέχεια να το λέει, για να λέτε μετά μόνο ζητάει. Δεν είναι της ομάδας ζήτα. Ο παπάς περιμένει και από τους φιλότιμους χριστιανούς να του πούν, τι ανάγκη έξερε παπά μου εσύ εδώ? Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως νομίζετε. Έγινε ο ναός, τελείωσαν όλα τα πραγματάκια. Και συντήρηση η Εκκλησία. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Όλες οι δραστηριότητες γίνονται από την βοήθεια όλων των πιστών. Εσείς είστε η απαντοχή μας. Και αν αυτό κάθισα τώρα να εξιστορήσω το 1/10 των δραστηριοτήτων, γιατί οι άλλες δεν λέγονται, τι να πω, σχολές παρανύμφων και μελονύμφων και νονών, αναδόχων και τα λοιπά, για να τους καταρτήσουμε όλους και να γίνουν σωστά τα μυστήρια, σχολές αλλοδαπών οι οποίοι έρχονται να κατηχηθούν, πού γίνονται αυτά, με ποιον γίνονται? Με το να κοιμάσαι χουζούρι στο κρεβάτι? Δεν γίνονται αυτά. Θέλουμε συνεργάτες. Οι συνεργάτες είστε εσείς. Άλλος βοηθάει με τον τρόπο τον υλικό και άλλος βοηθάει με τον πνευματικό και άλλος με την παρουσία του. Δεν μπορούμε μόνο να πετροβολούμε μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό ό,τι κάνουμε είναι το Ευαγγελίου. Δεν ζητούμε τη δική σας δικαίωση να πείτε οι παπάδες μας είναι καλοί. Όχι, δεν το θέλουμε αυτό. Όλοι να είμαστε συσπηρωμένοι, γιατί εκείνο τελικά που θα μας σώσει τώρα από αυτή τη λέλαπα και την καταρκύλα την οποία πήραμε, είναι μόνο αυτή η συσπήρωση την οποία οφείλουμε να έχουμε όλοι μας, γιατί χωρίς αυτήν, αδελφοί μου, δεν θα μπορούμε να σταθούμε ούτε σαν έθνος, ούτε σαν υπόσταση χριστιανική, τίποτα.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήρι.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξασιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών,

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

0: Ευχαριστούμε τον φιλάνθρωπο Χριστό μας, την καλότατη Παναγία μας και τους υπέροχους φίλους μας τους Αγίους. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, που τόσο πολύ μας φροντίζουν όλους, μοναδικά και ξεχωριστά τον καθένα και όλους μαζί. Αυτά να τα σκεπτόμεθα και να ευχαριστούμε και να ευγνωμονούμε και να δοξολογούμε και να γλυκαίνει η ψυχή μας και να γεμίζει η ζωή μας. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τον Απόστολο Ανανία και τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό και αισθανθήκαμε χαρά και κάθε φορά που μιλάμε για Αγίους και πολλό μάλλον για την Παναγία και τον Χριστό μας νιώθουμε στον Παράδεισο. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν Απόστολο από τους 12. Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Τον Άγιο Απόστολο Ιάκωβο, τον ιό του Αλφαίου και αδελφό του Ευαγγελιστού Ματθαίου. Τον αναφέρουν και οι τρεις συνοπτικοί Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς, καθώς και οι πράξεις των Αποστόλων, και όλοι τον έχουν στην ένατη θέση και μετά από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο πλην μιας φοράς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ήταν αδελφοί, έτσι λέγει η παράδοση, αλλά και αυτό βγαίνει και από την Καινή Διαθήκη. Ο Απόστολος Ιάκωβος αναφέρεται μόνο στους καταλόγους και πουθενά αλλού. Δεν μίλησε ποτέ, δεν έχουμε καμία λέξη του, καμία απορία του, καμία συμπεριφορά του. Είτε απέναντι στον Χριστό μας, είτε απέναντι στους άλλους, είτε να ρωτήσει κάτι, είτε να πει κάτι, είτε να εκφράσει οτιδήποτε. Αυτό τι σημαίνει? Ας πούμε και κάτι άλλο για τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Και αυτός δεν έχει μιλήσει καθόλου, αλλά έλα που έγραψε το Ευαγγέλιο και μιλάει αμέσως για τον εαυτό του και μάλιστα ονομάζει τον εαυτό του στον κατάλογο που παραθέτει και Ματθαίος ο Τελώνης. Θυμάται την προτερινή αμαρτωλή του ζωή, την αναφέρει ταπεινά και ευγνωμονεί συνάμα το Χριστό που διάλεξε και έναν Τελώνη, έναν άδικο και έναν άρπαγα και έναν αμαρτωλό, πολύ αμαρτωλό, να τον κάνει Απόστολό του. Και γιατί δεν μίλησε? Ίσως ήταν ταπεινός, του έφτανε που ήταν κοντά στο Χριστό, δεν είχε να προσθέσει τίποτα στα όσα υπέροχα λαλούσε ο Χριστός, ή δεν τον κατέγραψε κάποιος Ευαγγελιστής? Όλα αυτά και ίσως και άλλα. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτε, διότι αφού υπήρξε, είναι στον κατάλογο των 12, τον διάλεξε ο Χριστός ή εκείνος προθυμοποιήθηκε και πήγε κοντά του και τον δέχθηκε ο Χριστός και πιθανόν σύμφωνα με την Ιερά Ιστορία, και αφού ήταν αδελφός του Ευαγγελιστή Ματθαίου και ο ίδιος ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας ομιλεί για την κλίση που του έκανε ο Χριστός στο αποστολικό αξίωμα, και τον κάλεσε μετά ο Ματθαίος τον Χριστό στο σπίτι του, στην Καπερναούμ, εκεί που είχε και το διακόνημά του, το έργο του, και έκαμε δοχήν, δηλαδή τραπέζι, και παρέσαν πολύ αμαρτωλοί και τελώνε, και αφού ήταν αδελφοί, θα ήταν και ο Ιάκωβος εκεί. και πρέπει να συγκινήθηκε πολύ ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Ματθαίου, ο γιος του Αλφαίου. Πάρα πολύ, τόσο πολύ που ακολούθησε και αυτός μαζί με τον αδελφό του Ματθαίου το Χριστό. Οπότε 8ος ο Ματθαίος, 9ος ο Ιάκωβος, στον κατάλογο των Αγίων Αποστόλων. Τι ωραία. Και πήγε και αυτός κοντά. Του έφτανε που τον δέχτηκε ο Χριστός. Του έφτανε που ήταν Αποστολός του. Του έφτανε που έβλεπε και άκουγε τόσα υπέροχα. Του έφτανε που έκαμε τόσους κόπους για τον Κύριο. Του έφταναν όλα και δεν ήθελε να μιλήσει. Και έχουμε κάτι πολύ όμορφο στο γεροντικό, που είναι το καλύτερο υπόμνημα στο Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο και σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη. Πήγαιναν κάποιες φορές στον Άγιο Αντώνιο μερικοί πατέρες από πολύ μακριά και τον άκουγαν και τον ρωτούσαν. Πήγαινε όμως και ένας και άκουγε, αλλά ποτέ δεν ρωτούσε και ποτέ δεν έλεγε τίποτε. Και του λέγει κάποια στιγμή ο Αντώνιος ο Μέγας, «Εσύ αδελφέ, γιατί δεν λες κάτι, γιατί δεν ρωτάς τίποτε?» Και του λέει εκείνος, «Αρκεί που σε βλέπω γέροντα και σε ακούω, μου φτάνει. Μου φτάνει». Και άλλη φορά που είχαν πάει πάλι οι πατέρες και ο αδελφός που αναφέραμε, τους ρώτησε κάτι ο Μέγας Αντώνιος πάνω σε ένα χωρίο του Μωυσέως, την πεντάτευχο της Παλαιάς Διαθήκης. Και οι άλλοι όλοι προσπάθησαν να απαντήσουν. Ο δικός μας ο άνθρωπος τι έκανε, δεν μίλησε καθόλου. Δεν απάντησε τίποτα. Και όταν το ρώτησε ο γέροντας να απαντήσει, αφού και τους άλλους είχε ρωτήσει, εκείνος τι απήντησε, δεν ξέρω. Εσύ του λέει, είπες το καλύτερο, του λέει ο Μέγας Αντώνιος. Δεν ξέρω. Αφού είχε μπροστά τον καθηγητή της ερήμου, το μεγάλο και πελώριο αυτό ανάστημα του μοναχικού βίου, τον πατέρα των μοναχών και τον πατέρα των πατέρων, όπως είχε αποκληθεί από τους υπόλοιπους πατέρες, τι να ρωτήσει αυτός, τι να απαντήσει αυτός? Και ο Άγιος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, αφού είχε μπροστά του όχι έναν άνθρωπο καθηγητή της ερήμου, αλλά τον καθηγητή ημών, τον διδάσκαλον ημών, τον Κύριον ημών, την σοφία του Θεού που εσαρκώθηκε. Λοιπόν χρειαζότανε τίποτα να ρωτήσει και να απαντήσει? Όχι. Του αρκούσε να τον βλέπει, να τον ακούει και προπαντός να προσπαθεί εκείνα που έλεγε και έκαμε ο Χριστός να τα κάνει και αυτός τηρουμένων των αναλογιών. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολός μας Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, άκουγε, έβλεπε, δεν μιλούσε, δεν ρωτούσε, αλλά έπρατε και ήταν από κοντά και χαιρότανε. Και όχι μόνο αυτό, λένε τα Ιερά Συναξάρια, αγαπούσε με ιδιαίτερο τρόπο το Χριστό ή το εραστής του Κυρίου, τόσο πολύ τον αγαπούσε που του αρκούσε αυτή η αγάπη. Τον γέμιζε, τον ύψωνε και τον έκαμε να αισθάνεται στον παράδεισο. Και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Και ακόμη ο Ιάκωβος συνεμερίστη, όπως και οι άλλοι Απόστολοι, τα βάσανα του Χριστού μας, όλα. Του έπινε τα πόδια ο Χριστός μας, του Ιακώβου του, στο μυστικό δείπνο, έλαβε μέρος και ήταν ένας από τους δετημόνας μακαριστούς στην πρώτη Θεία Ευχαριστία, στο πρώτο τραπέζι του Χριστού, στη Θεία Λειτουργία, την ημέρα της γενέσεώς της, και ύστερα συνεμερίστη απόλυτα και εκείνος τα πάθη του Χριστού μας στις αυλές του Άννα και του Καϊάφα και του Πιλάτου. Τον έκλαψε, τον πόνεσε, τον συμπόνεσε πολύ, στενοχωρήθηκε τα μέγιστα, έκλαψε και πένθησε, μαζί με τους άλλους Αποστόλους και περίμεναν για τον φόβο των Ιουδαίων κλεισμένοι στο ανόγι, στο υπερό της Ιερουσαλήμ. Και εκεί τους επεσκέφθη ο Αναστάς, τον ψηλάφισαν όλοι όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, γιατί ο Κύριος τους εκάλεσε και τους είπε «Ελάτε και ψηλαφίστε με», γιατί φοβήθηκαν πως ήταν πνεύμα, φάντασμα. Σου λέει, ο Χριστός δεν αναστήθηκε, έχει έρθει το φάντασμά του, το πνεύμα του εδώ και μας επεσκέφθη. Και έκραξαν και ο Κύριος τους λέει «Ψηλαφίσατε με και είδετε, ακουμπήστε με, πιάστε με, βάλτε τα χέρια σε πάνω μου και δέστε ότι το πνεύμα, το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστέα καθώς βλέπετε να έχω εγώ». Τι ωραίο! «Καθώς βλέπετε να έχω εγώ». Και ψηλάφισαν τον Χριστό και βεβαιώθηκαν χειροπιαστά για την Αγία του Ανάσταση. Γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι γεγονός χειροπιαστό, γεγονός ψηλαφητό, που δεν επιδέχεται καμία αντίρρηση και καμία μα καμία αμφιβολία. Και μάλιστα εκεί ο Κύριος τους εζήτησε και να φάει αν είχαν κάτι. Και του έδωσαν ψάρι ψημένο και μελισσοκέρι. Και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε, πήρε και έφαγε μπροστά τους για να βεβαιώσει την Ανάσταση. Και έφυγε καθώς είχε έρθει και πολλές φορές παρουσιάστηκε με χρυσό το αναλυφθεί ο φιλάνθρωπος Χριστός μας. Τα Ιερά Ευαγγέλια αναφέρουν 11 εμφανίσεις του Αναστάντος και τις καταγράφουν δηλαδή. Και αυτές τις 11 εμφανίσεις τις διαβάζομαι κάθε Κυριακή. Από το Ματθαίο μέχρι και τον Ιωάννη, 11 Κυριακές και μετά πάλι από την αρχή. Είναι τα λεγόμενα εωθηνά Ευαγγέλια, τα πρωινά Ευαγγέλια. Γιατί ο Χριστός μας αναστήθηκε πολύ πρωί την Κυριακή. Και ο ιερεύς λοιπόν πάνω στην Αγία Τράπεζα, λευκοφορεμένος, δίπλα στην Αγία Τράπεζα διαβάζει το Ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο που λέει για την Ανάσταση, για μία εμφάνιση του Αναστάντος κάθε φορά. Και ύστερα έρχεται στο μέσον του ναού ο ιερεύς με το Ευαγγέλιο που είναι ο Χριστός και λευκοφορεμένος σαν τον Αρχάγγελο της Αναστάσεως και μας καλεί να προσκυνήσουμε τον Αναστάντα. Και προσκυνούμε το Ευαγγέλιο, τον ίδιο το Χριστό μας λατρευτικά. Και ύστερα ήταν και στη Θεία Ανάληψη ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου, και κατέβηκα μετά πάλι στο Υπερό και περίμεναν το παράκλητο πνεύμα, την υπόσχεση και επαγγελία του Θεού Πατρός αλλά και του Χριστού μας. Και όταν έλαβε το Πνεύμα το Άγιο και γέμισε με τη χάρη και την πνοή του, τότε έγινε υπόπτερος, τότε απέκτησε φτερά, μεγάλος ο ζήλος και ο έρωτας για την αγάπη του για τον Χριστό, αλλά μεγάλωσε και η αγάπη του για όλους τους ανθρώπους και περισσότερον τους πολύ αμαρτωλούς, τους ιδωλολάτρες, τους Ιουδαίους, τους συμπατριώτες του που τον σταύρωσαν και για όλους οι οποίοι κάθιντο εν χώρα και σκιά θανάτου. Και έτρεξε ο Απόστολος Ιάκωβος ως σπέρμα θείων, όπως γράφουν τα συναξάρια και λέγει παράδοση της Εκκλησίας μας, ως σπόρος θεϊκός, ως σπόρος του Θεού να σπείρει το θείο λόγο, μόλι την ψυχή και την αγάπη να ανακοινώσει σε όλους και να μεταδώσει σε όλους τον έρωτά του για τον Χριστό. Έρωτας είναι αυτός και δεν κρύβεται. Έρωτας είναι αυτός και δεν κρύβεται. Ερωτευμένος με τον Χριστό μας λοιπόν ο Απόστολος Ιάκωβος έτρεξε σε χώρες και χωριά, σε όλη τη γνωστή οικουμένη, αρχίζοντας από την Ελευθερούπολη της Συρίας, εκεί που εμαρτύρησε ο Άγιος Απόστολος Ανανίας, προαναφέραμε. Μπορεί να είχαν και κάποια σχέση μεταξύ τους, αφού και ο Ανανίας ήταν αρχαίος μαθητής Χριστού. Πήγε μετά στη Γάζα, από εκεί που τον Άγιος Πορφύριος Γάζης, και αυτόν πάρα πολύ δύσκολη, και υπήρχαν εκεί και αναρρύθμιτοι ειδωλολάτρε. Τους εκήρυξε με θείο ζήλο ο Απόστολος Ιάκωβος, ο γιος του Αλφαίου. Τους εκήρυξε με θείο ζήλο, αφού ήταν ο πυρπολούμενος, όπως λέει το συναξάριο, υπό θείου ζήλου. Τον έκαιγε η θεϊκή αγάπη, και ο ζήλος αυτός τον οθούσε και σε πράξεις τολμηρές. Γκρέμιζε τους βωμούς των ειδώλων και τους ναούς των ειδώλων, και φύτευε εκεί τη Θεία Χάρη, την Άγια Πίστη του Χριστού, και έπιθε τους πολυπληθείς ειδωλολάτρες, τους έπιθε να αγαπούν τον Χριστό. Τους έβανε μέσα το θεϊκό λόγο, αφού ήταν και εκείνος σπέρμα θείων, θεϊκή σπορά, άνθρωπος δηλαδή σπαρμένος από το Θεό και εντεταλμένος να σπέρνει στους ανθρώπους το Θείο Λόγο. Και έκαμε ακόμη και θαύματα μεγάλα. Έβγαζε δαιμόνια από τους ανθρώπους που τους ταλαιπωρούσαν, όπως και σήμερα, με θαυμαστή ευκολία και ταχύτητα. Δεν άντεχαν οι δαιμονισμένοι να βλέπουν τον εραστή του Χριστού, τον Άγιο Ιάκωβο, και μόνο που τον έβλεπαν και που τον άκουγαν και με το όνομα του Κυρίου, τους εδίωκε, έφευγαν και άφηναν ελεύθερους τους ανθρώπους τους οποίους χρόνια κατήχαν και τόσο πολύ ταλαιπωρούσαν. Έβγαιναν τα δαιμόνια κραυγάζοντας πως ο Ιάκωβος είναι ο εκλεκτός του Θεού, ο Απόστολος του Κυρίου, η μάστιγα του Ιησού για αυτούς. Φοβούνται τον Ιησού και τους ανθρώπους του Ιησού τα δαιμόνια, οι φοβεροί εχθροί της ανθρωπότητος και τα δυστυχέστερα πλάσματα της δημιουργίας. Και ακόμη ο Άγιος Ιάκωβος, όπως λέει το συναξάριο, εθεράπευε ασθενούντας, ιάτρευε τους αρρώστους, όλες τις αρρώστιες, κάθε αρρώστια, μικρή και μεγάλη, αρχόμενη και ανίατη, οποιαδήποτε, πάσα νόσων και πάσα μαλακίαν, που λέει το Ευαγγέλιο, και τους έκανε καλά τους ανθρώπους, και ψυχικά και σωματικά, και αναστενόντουσαν και μετά γινόντουσαν χριστιανοί και δοξολογούσαν τον Χριστό και γινόντουσαν του Ιησού και γινόντουσαν της Εκκλησίας. Και ο κόσμος λοιπόν, ο ειδωλολατρικός, ο κόσμος του σκότους, του ερέβους και της αμαρτίας, γινόταν εκκλησία, γινόταν λαός του Θεού, γινόταν ευλογημένος και περιούσιος ο νέος λαός του Θεού, ο Ισραήλ της Χάριτος και της Καινής Διαθήκης. Μεγάλα αυτά και σπουδαία. Και έκαμε λοιπόν πολλά θαύματα ο Χριστός, ας το πούμε καλά, πάει μόνο του, δια του Αγίου Ιακώβου, του Υιού του Αλφαίου. Έκαμε όλα αυτά με αρρώστιες, αλλά και άλλα θαύματα μεγαλύτερα, λέει το συναξάριο. Ανέστενε πεθαμένους και έφερνε στη θεογνωσία και τους πιο σκληρούς και δύσκολους και πορωμένους ανθρώπους. Σκεφτείτε τι κατοικούς σε αυτή την ταπεινή ψυχή του Αγίου Ιακώβου, του Υιού του Αλφαίου, του αδελφού του Ευαγγελιστού Ματθαίου του Τελώνη. Και να μην αναφέρεται μια κουβέντα του και να μην λέγεται τίποτα άλλο στα Ευαγγέλια. Κι όμως αυτός ο Απόστολος υπήρξε και έκαμε τόσα και τόσα σ' όλη την οικουμένη, σ' όλους τους λαούς, με θεία φλόγα, θεϊκό σπέρμα, έχοντας θείο έρωτα και αγάπη στην ψυχή του. Γι' αυτό ζούσε, γι' αυτόν ανέπνεε και γι' αυτόν δρούσε, τον Ιησού Χριστό δηλαδή, τον τρισαγαπημένο του. Και όταν βρει κανείς τον Χριστό του, βρίσκει το νόημά του, βρίσκει τη χαρά του, βρίσκει τον παράδεισο, τα βρίσκει όλα. Άλλωστε, αυτό χρειαζόμαστε όλοι, αυτό ζητάμε, γι' αυτό είμαστε πλασμένοι και προς τα εκεί πηγαίνουμε, στο μεγάλο εραστή, στο μανιακό εραστή μας τον Ιησού Χριστό τον φιλάνθρωπο. Είναι φτιαγμένη έτσι η καρδιά του ανθρώπου, να αγαπά, να προσφέρει, να λατρεύει, να πιστεύει, να δίνεται, να θυσιάζεται. Και τι ωραίο είναι αυτό. Και οι Απόστολοι και εδώ ο Άγιος Ιάκωβος μας έδωσαν αυτό το παράδειγμα της θυσίας, της αγάπης, της λατρείας, του θείου σκοπού. Τι υπέροχα πράγματα ήταν αυτά. Και έκαμε λοιπόν ο Άγιος μας, ο Απόστολος Ιάκωβος του Αλφαίου, τόσα μεγάλα καλά, τόσα θαύματα και τόσες διδασκαλίες ευαγγελικές εξέφερε και τόσους ανθρώπους ανάστησε και σωματικά και προπαντός ψυχικά, πνευματικά και ηθικά. Ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, τι μεγαλείο ήταν αυτό και πού δεν πήγε και πού δεν έτρεξε και τι δεν έκαμε. Ησυχία δεν είχε, αφού είχε μέσα το θείο έρωτα, δεν μπορούσε ούτε να κοιμηθεί, ούτε να ησυχάσει, ούτε να καθίσει, ούτε τίποτε άλλο. Έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε, αυτό είναι ο έρος. Και όπως έλεγε ο Αείμνησος Βενέζης, στη ζωή αυτή τα πάντα είναι έρος. Και ό,τι κάνεις με αγάπη, με μεράκι, με λατρεία, με ομορφιά, έχει απήχηση και βγαίνει προς τα έξω και αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις και βοηθάει τους ανθρώπους και χαροποιεί και εμάς. Γι' αυτό λέει και ο μεγάλος Ουγγό, εάν είσαι άνθρωπος γίνε αγάπη. Γίνε αγάπη, η αγάπη του Θεού η οποία συνέχει τον κόσμο, η οποία συγκρατεί τα πάντα και βγάζει τον ήλιο επί αγαθούς και πονηρούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και έτρεξε λοιπόν ο Απόστολος λοιπόν, Ιάκωβος ο γιος του Αλφαίου έτρεξε. Και πια δεν είναι όπως λέει το δοξαστικό των Ένων που θα ακούσουμε στη γιορτή του αύριο, γιατί αύριο γιορτάζει 9 του μηνός Οκτωβρίου, δεν είναι το πια Υιός του Αλφαίου και τον υμνή εκκλησίως Υιών του Αλφαίου που ήταν κατά κόσμων αλλος Απόστολων του Χριστού και μάρτυρα του Χριστού και μιμητήν του πάθους του Χριστού. Γιατί εκεί καθώς έτρεχε στα έθνη και στους λαούς ως θεϊκή βολίδα, αστραπή ήτανε, αστραπή ήτανε. Καθώς έτρεχε, φιλοξενούσε και στην ψυχή του έναν πόθο ιδιαίτερο. Τι, παρακαλούσε τον Ιησού να μιμηθεί και το πάθος του και την Ανάστασή του και το θάνατό του, συγγνώμη. Δηλαδή να πεθάνει με σταυρικό θάνατο. Με σταυρικό θάνατο, Κύριε, θέλω να με πάρεις. Θα είναι για μένα τιμή, θα είναι χαρά να πάω όπως και ο διδάσκαλός μου και τηρουμένο μου φυσικά των αναλογιών. Ήθελε λοιπόν να σταυρωθεί και εκείνος, να πεθάνει έτσι για τον Χριστό, με θάνατο σταυρικό όπως ο Αφέντης και ο Χριστός μας. Και καθώς έτρεχε, έτρεχε, έτρεχε, ο Απόστολος Ιάκωβος κατέληξε στην Αίγυπτο, εκεί που προέκυψε αργότερα το έαρ της ερήμου και εκεί που είχε πάει ο Χριστός μας βρέφος και γκρέμισε όλα τα είδωλα. Εκεί κατέληξε λοιπόν σε μια περιοχή και κομμόπολη που ελέγεται Οστρακίνη. Οστράκινη, δηλαδή Οστρακίνη. Εκεί κατέληξε και κατάλαβε, τον πληροφόρησε ο τρισαγαπημένος Ιησούς του, για τον οποίον Ιησού έκανε τόσες θυσίες και πρόσφερε τόσα πολλά, και του είπε: Ιάκωβε, έρχομαι, έρχομαι να σε πάρω, είμαι τόσο πολύ ευχαριστημένος από σένα που έδωσες ρέστα, τα έδωσες όλα, δεν θέλω πια τίποτα άλλο, Ιάκωβε μου, θέλω να σε πάρω κοντά μου, να είμαστε μαζί, και θα σε πάρω όπως τόσα χρόνια μου το ζητάς. Τα ακούω όλα όσα σκέπτεσαι, όσα θέλεις, όσα αισθάνεσαι και αυτά ακόμη που εσύ δεν ξέρεις. Τα ξέρω και τα γνωρίζω όλα, τα μέσα και τα έξω σου, εγώ είμαι ο Κύριος. Θα έλθω να σε πάρω με σταυρικό θάνατο, όπως το ζήτησες, το επόθησες και με παρεκάλεσες. Και τον συνέλαβαν τον Απόστολο Ιάκωβο Το συνέλαβαν οι άνομοι, εκείνοι που σταύρωσαν και τον Ιησού, και είναι και οι εχθροί της ανθρωπότητος, συνέλαβαν το συμπατριώτη τους Ιάκωβο, τον ιό του Αλφαίου, από την Καπερναούμ της Γαλιλαίας, τον αδελφό του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου του Τελώνου. Τον συνέλαβαν λοιπόν, τον απείλησαν, τον κακοποίησαν. Του είπαν να αρνηθεί τον Κύριο και να του δώσουν τα πάντα, να τον κάνουν αφέντη και βασιλιά και χρήματα και θέσεις και ό,τι άλλο, όπως τάζουν και σήμερα στους πιστούς. Προσπαθούν να μας αλλοιώσουν και να μας αλώσουν όλους με τα λεφτά. Είδατε, γίνεται με τα λεφτά. Και τι είναι τα λεφτά? Ένα μέσο, είναι χαρά στο πράγμα, ένα νόμισμα, μια υπόθεση, μια φαντασία. Λέγεται νόμισμα από το ρήμα νομίζω, γιατί καθιερώθηκαν το πρώτο στη Χαλκιδική δια νόμου. Η τιμή τους και η χρήση τους δια νόμου, γι' αυτό ονομάζεται νόμισμα. Αλλά το νομίζω είναι και το φαντάζομαι και το υποθέτω, μια ιδέα. Τα λεφτά δεν είναι θησαυρός, ο θησαυρός είναι το μόνιμο. Τα λεφτά είναι για χρήση, γι' αυτό ονομάζονται και χρήματα. Χρήματα, από το ρήμα χρώμε, που σημαίνει χρησιμοποιώ. Και μάλιστα με δοτική, χρώμε τινή. Χρησιμοποιώ κάτι. Είναι με δοτική για να τα δίνουμε και να τα παίρνουμε. Για δοσοληψία, ή όπως έλεγε η μάνα μου, είναι κινητήριος δύναμης. Σίγουρα χρειάζονται, όπως το έλεγε και ο αρχαίος Δημοσθένης, δίδε χρημάτων ανάγκη και άνευ τούτων ουδέν εστί γενέστε των δεόντων. Αλλά μέχρι εκεί, όταν τα χρήματα γίνουν λατρεία, όταν τα χρήματα γίνουν θησαυρός, τότε χάνουμε τον πολύτιμο θησαυρό, χάνουμε την ψυχή μας, χάνουμε τον Χριστό μας. Και όλοι όσοι είμαστε παράγοντες αγωγής και είμαστε όλοι, ας μαθαίνουμε τα παιδιά μας και αυτούς των οποίων έχουμε την ευθύνη να μην αγαπούν τα χρήματα, να τα χρησιμοποιούν μόνο και τίποτε άλλο, και να τα δίνουν και να τα παίρνουν. Οι σοφοί Άραβες της Ανατολής τι λένε? Έχουμε για να δίνουμε και δίνουμε για να παίρνουμε. Και δίνουμε για να παίρνουμε. Και θυμάμαι τώρα είμαι στον πατέρα μου, είχαμε κάτι, ήταν περισσό. Δώστε το παιδιά μου αυτό, κάποιος το χρειάζεται. Τι άνθρωποι ήταν αυτοί? Άμα δώστε αυτό θα φέρει κι άλλο, αν το δώστε δεν θα φέρει. Και είχε δίκιο. Και είχε δίκιο. Δίνουμε για να έχουμε και έχουμε για να δίνουμε. Κύκλος. Τι ωραία. Τι ωραία. Και όταν δίνεις έχεις μεγαλύτερη χαρά από ό,τι όταν παίρνεις. Γι' αυτό λέει το αθησάβριστο στο λόγιον του Ιησού στις πράξεις των Αποστόλων, τι μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνειν. Είναι καλύτερο να δίνει κανείς παρά να παίρνει. Γιατί? Γιατί δίνοντας έχει μεγαλύτερη χαρά. Έχει τη χαρά της προσφοράς, τη χαρά της θυσίας, τη χαρά της δημιουργίας, τη χαρά του Θεού. Πάνε αυτές οι χαρές σήμερα. Γίναμε όλοι από την Πάρο και δικαιώματα, γι' αυτό τόσες απεργίες και τόσα αυτά. Δεν θυσιάζομαι κάτι. Έρε παιδιά για την Ελλάδα, πώς είπε και η άλλη, μου πω τώρα το ρήμα μες στην εκκλησία. Λοιπόν, να μην θυσιάσουμε τίποτα για την πατρίδα, τίποτα για το κοινό καλό, τίποτα για τη φτωχολογιά. Κάνουμε απεργία και τιμωρούμε τη φτωχολογιά. Τους αδύνατους τιμωρούμε. Η άλλη είναι μια χαρά. Βολεμένη και ξαναβολεμένη και το ένα και το άλλο. Ας τα αφήσουμε αυτό το πράγμα. Ας τα αφήσουμε αυτό το πράγμα. Αυτή τη μέθοδο που κάνουν τα κόμματα, πια κανείς δεν αγαπάει την Ελλάδα, κανείς δεν αγαπάει τους φτωχούς, κανείς δεν αγαπάει τους δυσκολεμένους, κανείς δεν αγαπάει αυτόν τον τόπο για τον οποίο έχει τόσο αίμα και ξοδεύει τόσο πνεύμα, που θα έλεγε ο Αΐμις ο Νικηφόρος Βρετάκος ο ποιητής. Τίποτε. Τα δικά μας, το δικό μου, το εμών και το σών, που λέει ο Ρος Χρυσόστομος, το πικρόν του το ρήμα, πότε θα φτάσουμε στο εμείς του Ευαγγελίου? Έτσι θα φτάσουμε στο εμείς του Ευαγγελίου, στο εμείς της Εκκλησίας, που δεν είχε τίποτα κανένας δικό του, ήσαν όλα κοινά, ειν γάρ αυτής, άπαντα κοινά. Να ο κομμουνισμός της Εκκλησίας, να το κοινοβιακό σύστημα, να η κοινοκτημοσύνη, να το Ευαγγέλιο. Μας το λένε εδώ και οι διάφοροι σοσιαλιστάδες και οι υπόλοιποι, αλλά το λένε μόνο στη θεωρία. Για να εφαρμοστεί ο κομμουνισμός είναι Ευαγγέλιο και θέλει θυσία και θέλει αγάπη και θέλει προσφορά και θέλει μεγαλείο και θέλει παράδειγμα. Αλλιώς τι είναι ο σοσιαλισμός και κάθε σοσιαλισμός, η καλοσύνη του Ιούδα. Αυτά τα λέει ο Αλεξάνδρες Μέμαν, ένας πρωτοπρεσβύτερος της Ρωσικής Εκκλησίας υπερόριος τότε που ήταν η Σοβιετική Ένωση, ο οποίος ήξερε τι είναι ο κομμουνισμός, τι είναι ο σοσιαλισμός και το είχε τραβήξει στο πετσί του όσο λίγοι. Είναι, λέει, η καλοσύνη του Ιούδα. Ποια ήταν η καλοσύνη του Ιούδα? Όταν αλείψανε τον Χριστό μας με μύρο παραμονές του πάθους, τι λέει, γιατί να το πάει τζάπα το μύρο? Τζάπαρε Ιούδα το μύρο, πήγαινε για τον αφέντη τον Χριστό που σε δύο μέρες θα πέθαινε. Τζάπαρε Ιούδα το μύρο. Μπορούσαμε, λέει, να το πωλήσουμε και το αντίτιμο να δώσουμε στους φτωχούς. Και ο Χριστός είναι το φτωχός. Τι είπε ο Χριστός? Θέλων φτωχός υπάρχω, ακούμε στους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Με τη θέλησή μου είμαι φτωχός, αυτό είχε που να κλείνει την κεφαλή. Και τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που τον ξεμπρόστιαζε και το έλεγε αυτό, ούχο ότι περί των πτωχών ήμελε αυτόν. Όχι πως τον ένοιαζε για τους φτωχούς, όχι, όπως δεν νοιάζει και πολλούς από τους σημερινούς και από εκείνους που πέρασαν και από αυτούς που θα έρθουν. Αλλά ή το κλέπτης, ή το κλέπτης και τον γλωσσόκομον είχε, το ταμείο του Χριστού είχε και τα βαλόμενα εβάσταζε, τα ξάφριζε. Δεν έβλεπε ο Χριστός, τον έβλεπε ο Χριστός, δεν έβλεπε ο Χριστός, όλα τα βλέπει ο Χριστός. Του είπε τίποτα ποτέ? Όχι, εμείς σήμερα τα λέμε. Φωνάζουμε για βατοπέδι, φωνάζουμε για τον. Ο Χριστός μας που τα βλέπει, τι πρέπει να κάνει τότε? Να πάρει ένα μαστίγιο και να κατέβει και να ρίχνει σε όλους μας, δικαίως και αδίκους, γιατί όλοι φταίμε. Όχι, τον άφηνε ο Χριστός μου. Να η καλοσύνη, να η αρχοντιά, να η μεγαλοψυχία του Χριστού. Ποιος άλλος μπορεί να είναι τόσο μεγαλόψυχο σαν τον Χριστό? Γι' αυτό και μας κερδίζει όλους. Γι' αυτό να τον αγαπάμε, μην τον αφήνουμε, μην τον ξεχνάμε. Όλα τα ξεχάσουμε, όλα να τα αφήσουμε. Εδώ θα μείνουν άλλωστε. Τον Χριστό μας μην τον αφήσουμε, μην τον εγκαταλείψουμε. Γιατί κάνουν οι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι Μάρτυρες, οι Ήρωες κοντά στον Χριστό, με τον Χριστό και για τον Χριστό, έκαναν θυσίες. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας έδειχνε τάχα σε ενδιαφέρον και έκλεβε και ο Χριστός δεν του είπε ποτέ τίποτα. Και τον επρόδωσε ο Ιούδας, μιλάμε για σκάνδαλο τάχα στην εκκλησία. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι η προδοσία του Ιούδα. Και όμως ο Χριστός τον έκλαψε τον Ιούδα του, τον πόνεσε τον Ιούδα του. Και είπε καλύτερα να μην γεννιόταν αυτός ο άνθρωπος, με την έννοια για να μην χαθεί. Για να μην χαθεί. Γιατί ο Ιησούς ήρθε για να ζήσει ο κόσμος, να σωθεί ο κόσμος και να μην χαθεί κανένας μα κανένας, γιατί κανένα δεν του περισσεύει του Χριστού. Και ο τελευταίος ανθρωπάκος είναι πολύτιμος και ο τελευταίος ανθρωπάκος πολλές φορές μπορεί να είναι ο πρώτος της οικουμένης. Οι πρώτοι έσονται έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι, είπε ο Χριστός κατά τη δευτέρα έλευση αυτού. Είναι αυτά μεγάλα πράγματα και μεγάλες υποθέσεις. Έτσι λοιπόν να επανέλθουμε, γιατί βλέπω την ώρα να περνάει αμήλικτα, στον Απόστολό μας Ιάκωβο του Αλφαίου. Δεν είχαν ποτέ μιλήσει και από μέρες τώρα που το σκέφτομαι και ψάχνω και τα βιβλία να βρω τις λίγες πενιχρές πληροφορίες και στην Καινή Διαθήκη και στους βίους των Αγίων και στην παράδοσή μας και στους ύμνους της Εκκλησίας που ακούμε απόψε και αύριο στον Σπερνό και στους Ένους, στον Όρθρο. Είχα έτσι μια μυστική και κρυφή χαρά. Ελάμβανα κι εγώ ταπεινός και αμαρτωλός την ευχή του Αποστόλου Ιακώβου του Ιού του Αλφαίου, διότι χαίρονται οι Άγιοι, χαίρονται και καταχαίρονται και την καταβρίσκουν όταν εμείς ασχολούμεθα με αυτούς. Διαβάζουμε το βίο τους, τα βάσανά τους, τα μαρτύριά τους, την προσφορά τους, το έργο τους και τα υπόλοιπα. Χαίρονται οι Άγιοι. Όχι τους προσθέτουμε εμείς τίποτα, αλλά ωφελούμεθα από αυτό που έκαναν. Και μπαίνουμε και εμείς στο μήκος κύματος της αγιότητος. Γιατί σκοπός του βίου των ανθρώπων και των χριστιανών ιδιαίτερα είναι ο αγιασμός ημών κατά τον Απόστολο Παύλο. Είναι να αγιάσουμε, να γίνουμε Άγιοι, να γίνουμε εκτήρμονες, να γίνουμε τέλειοι όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο της περασμένης Κυριακής. Και αυτό οι Άγιοι το βλέπουν και χαίρονται. Και μόνο να τους αναφέρουμε λένε το δικό μας όνομα στο Χριστό μας οι Άγιοι. Οπότε μας συμφέρει να ασχολούμεθα μαζί τους, με τη ζωή τους, με τη δράση τους, με τα πάντα τους, με την ύπαρξη και οντότητά τους, να τους βάλουμε στην προσευχή μας, να τους επικαλούμεθα και να κάνουμε αδολεσχία φιλόθεη, φλιαρία που αρέσει στο Θεό, δηλαδή σκεπτόμενοι τους Αγίους προκειμένου να σκεπτούμε τίποτε άλλο και μάλιστα όχι καλό, και να τους βάζουμε μεσίτες τους Αγίους, γιατί οι Άγιοι δεν πήγαν στον Παράδεισο παρότι άθλησαν και νίκησαν και βαρέσαν τον Χριστό και τελειώθησαν. Ο καθένας την ημέρα πεθαίνει, τελειούται, λέει, ξύφη τελειούται, η εν ειρήνη τελειούται, μπαίνει δηλαδή στην τελειότητα. Γι' αυτό και στην παρούσα φάση, λέει, Καινή Διαθήκη, δεν έχουμε δικαίωμα και δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν άνθρωπο που δεν έφυγε από εδώ τελεσίδικα. Τελεσίδικα, διότι αν κρίναμε θα αδικούσαμε. Θα αδικούσαμε. Αν βλέπαμε το ληστή να είναι στα κάτεργα που εσταυρώθηκε εκ δεξιών του Θεού, θα λέγαμε αυτός είναι παραστρατημένος. Αυτός είναι της γης ο κολλασμένος. Τον περιμένει χειρότερη κόλαση. Κι όμως ήρκε σε μια μέρα και αν βλέπουμε τον Ιούδα τη Μεγάλη Πέμπτη στο μυστικό δίπλο, θα λέγαμε τι τυχερός μαθητής, τι θείος Απόστολος, αυτός στον Παράδεισο θα πάει. Μια μέρα πέρασε και άλλαξαν τα πράγματα στην κυριολεξία. Άλλαξαν τα πράγματα στην κυριολεξία. Και όταν είχαμε προγραμμένα, ας το πούμε υποθετικά, το ληστή για την κόλαση, εκείνος έγινε ο πρώτος έπικος του Παραδείσου. Βαλών κλείδα το μνηστητή μου. Μπήκε μαζί με τον Ιησού την ίδια μέρα στον Παράδεισο. Και ο Ιούδας επήγε και φουρκίστηκε, πήγε στον Άδη και στην κόλαση. Δεν μπορούμε να κρίνουμε κανέναν πριν το τέλος. Το λέει και ο σοφός όλων σου βασιλείς της Ανατολής, μηδέν απρό του τέλους μακάριζε. Εμείς κρίνουμε. Γιατί για δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Ο αμαρτωλός να γίνει Άγιος και ο Άγιος να γίνει αμαρτωλός. Κρίνουμε τώρα τον πατέρα Εφραίμ στα Άγιο Όρος. Πού ξέρεις αύριο Εφραίμ τι θα κάνει, αν δεν μετανιώσει και δεν γίνει ένας νέος ιερός Αυγουστίνος και μια νέα οσία Μαρία Αιγυπτία και ό,τι άλλο άνθρωπος. Ούτε ξέρουμε ακριβώς. Πιάνουμε και λέμε, δεν έχουμε δικαίωμα. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να κρίνουμε τελεσίδικα. Δεν έχουμε δικαίωμα. Γιατί η κρίση είναι του Θεού και η διάκριση που λέει ένα σοφός δική μας. Διακρίνουμε το καλό από το κακό, αλλά δεν καταδικάζουμε κανέναν, διότι όσο ζει ο άνθρωπος είναι ελπίδα. Είναι ελπίδα, γι' αυτό λέει ο Παύλος ο Μέγας, τη ελπίδη χαίροντες, να χαιρόμεθα με την ελπίδα. Είναι μεγάλη υπόθεση και η ελπίδα είναι ο Χριστός. Περιμένει όλους μας μέχρι την τελευταία ώρα. Γι' αυτό τον άνθρωπος φύγει για την άλλη πλάση και μπει στον Παράδεισο, τότε είναι με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων. Ο Άγιος Αντώνιος καθώς ανέβαινε του έλεγαν οι δαίμονες του είχαν πολεμήσει τόσο πολύ ως ολίγους, τώρα Αντώνιε σώθηκες και αυτός τι τους έλεγε δεν σώθηκα και προχωρούσε φτάνει στην πύλη του Παραδείσου, τώρα σώθηκες, αμ' όχι, βάνει τον απόδι μέσα, σώθηκες όχι, βάνει και τα δύο όχι, προχωρεί αρκετά μέσα και τους λέει τώρα σώθηκα, πιάστε με. Αυτό είναι. Γι' αυτό δεν μπορούμε να κρίνουμε. Και τι γίνεται σήμερα, κρίνουν τα μέσα, τα πάντα. Κλείστε ρε παιδιά τηλεόραση, κλείστε και τις εφημερίδες. Πέρα και καμία ανθρώπινη σωμάκι ο κόσμος, εντάξει. Αλλά από εκεί πέρα ασχολείται με την προσευχή, με την αγάπη, με το ένα, με το άλλο. Και προσευχείτε για όλους τους αμαρτωλούς, για όλους τους ανθρώπους. Σήμερα αυτοί, αύριο εμείς. Σιγά το πράγμα. Κάποτε ο Αβάς Μωυσής, ο Αιθίωπος, ήταν ληστής και μετανόησε και έγινε και Άγιος. Επήγαινε από το ασκητήριό του στην εκκλησία, στο Κυριακό, που κάνανε την Κυριακή λειτουργία όλοι οι ασκητάδες. Και καθώς πήγαινε, είδε να φεύγει από τη μονή ένας άνθρωπος, ένας μοναχός με τα πραγματά του φορτωμένος. Πού πας, γέροντα? Να, λέει, πάτερ, κάτι έκανα και με διώξανε. Περίμενα, αδερφέ, του λέει. Πάει μέσα, παίρνει και τα δικά του και βγαίνει και ερχόταν να πάει με τον μοναχό, να φύγει και αυτός. Του λέει, πατέρ, γέροντα, εσύ που πας? Αυτός έσφαλε. Παιδιά, αυτός θα σφάλει σήμερα, εγώ θα σφάλω αύριο αφού είμαι άνθρωπος. Φεύγω από σήμερα να έχω την υπόλοιψή μου. Γελάτε, αυτό είναι. Φεύγω από σήμερα να έχω την υπόλοιψή μου. Και τότε μετάνιωσαν οι πατέρες, ζήτησαν συγγνώμη από τον γέροντα, συγχώρεσαν και το φταίχτη και τον κάλεσαν πίσω και συνέχισαν. Έτσι, πού ξέρουμε. Λοιπόν, φτάνουμε στον Ιακωβό μας και τελειώσαμε. Είπαμε ουκολίγα και σήμερα και επίκαιρα και μη, όλα επίκαιρα είναι στην εκκλησία. Και τον ανέβασαν στο σταυρό τον Άγιο Ιάκωβο οι Ιουδαίοι στην οστρακίνη της Αιγύπτου και εκείνος έκαμε Πάσχα θα διέβαινε δηλαδή Πάσχα σε μια διάβαση τον τρισαγαπημένο του Χριστό. Κατά το ύψος του Σταυρού συγχωρούσε και αυτός ο σταυρωτάς του και ανυμνούσε το φιλάνθρωπο. Και ο Χριστός μας δεν ήθελε να υποφέρει ο Ιακωβός του. Ήρθε αμέσως αφού σταυρώθηκε και έγινε το τάμα του και του έκανε ο Χριστός την προσευχή που είχε πει, την πραγματοποίησε, δηλαδή να σταυρωθεί, και ήρθε ο Ιησούς και τον παρέλαβε τον Ιάκωβό του. Ήταν 9 του Οκτωβρίου, τον πρώτο μεταχριστιανικό αιώνα, ακριβώς ποιο χρόνο δεν θυμόμαστε, ούτε έχει σημασία αυτό. Πέρασε στην αιωνιότητα δια του Σταυρού και η Εκκλησία από τότε τον γιορτάζει σε 9 του μηνός Οκτωβρίου, σαν απόψε και σαν αύριο. Ας έχουμε την ευχή αυτού του μεγάλου και υπέροχου Αποστόλου, του εραστού του Χριστού μας, και ας μας κάνει και εμάς ο Χριστός με την ευχή του Αγίου Ιακώβου του μικρούς ιεραποστόλους, σε εσωτερική ιεραποστολή εντός μας και σε εξωτερική στους αδελφούς μας και στον κόσμο όλο. Ας έχουμε την ευχή του Αγίου Ιακώβου και καλούν παράδεισο. Πάλι σε ευχαριστώ, βοήθειά μας Άγιος Ιάκωβος, χρόνια πολλά, καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα, χίλια καλά σε όλους.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Είπα Μάρκο Ρούμπιο που βρίσκεται στην χώρα μας για επίσκεψη στις 18:30, σε μισή ώρα από τώρα είναι προγραμματισμένη η ομιλία του στην Πνίκα, επόμενο σταθμό της επίσκεψής του στην Αθήνα. Στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Πάνω από 1000 μεταλλικά αντικείμενα ύποπτα να είναι βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο βυθό του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης στην περιοχή της επένδυσης για την έκτη προβλήτα. Φωτιά τώρα σε αποθηκευτικό χώρο στον Μαραθώνα και άγριο επεισόδιο είχαμε στην Ιερά Οδό. Ο οδηγός φορτηγού απείλησε με τσεκούρι 49χρονο μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Ο καιρός αραιές νεφώσεις που τη νύχτα στο Βόρειο Ιόνιο θα πυκνώσουν. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8. Thank you.

Ο Πόντος στους Βυζαντινούς χρόνους. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915» στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε στην ιστορική πορεία που ακολούθησε η περιοχή του Πόντου κατά τους Βυζαντινούς χρόνους μέχρι και τον 13ο αιώνα. Καλεσμένη στην σημερινή εκπομπή η διδάκτορ Βυζαντινής Ιστορίας, η κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κυρία Μωυσίδου.
1: Καλησπέρα σας κυρία Γιαννακόπουλε.
0: Ξεκινώντας την συνομιλία μας, κυρία Μωυσίδου, θα θέλατε να μας δώσετε το γεωγραφικό στίγμα αλλά και τα όρια της περιοχής του Πόντου έτσι όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατά την Βυζαντινή περίοδο.
1: Θα προσπαθήσω κύριε Γιαννακόπουλε. Είναι, βλέπετε, πάρα πολύ δύσκολο να ορίσει κανείς μια γεωγραφική περιοχή όταν δεν μπορεί να δείξει ένα χάρτη.
0: Ακριβώς.
1: Παρόλα αυτά θα
0: έχετε δίκιο. Γιατί η εικόνα είναι δύναμη.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ο Πόντος στην πραγματικότητα είναι το βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας. Η περιοχή του Πόντου είναι στο βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας. Είναι σχεδόν στην εσχατιά των συνόρων, των Βυζαντινών συνόρων. Είναι η νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Να πω ότι ο χώρος είναι πολυεθνικός όλα τα χρόνια, με κυρίαρχο πολιτισμό τον ελληνικό, τον ελληνο-ρωμαϊκό-χριστιανικό για την ακρίβεια. Τα σύνορα δεν είναι επακριβώς καθορισμένα. Διαφοροποιούνται καθώς η περιοχή ακολουθεί τις διοικητικές διαφοροποίησεις των αυτοκρατοριών στις οποίες την κάθε φορά ανήκει. Και θα προσπαθήσω να το ορίσω λίγο πιο συγκεκριμένα γεωγραφικά, με βάση τα ποτάμια, ούτως ώστε αν κάποιος θέλει να το δει, να μπορεί να το δει πάνω σε ένα χάρτη. Λοιπόν, είναι από τον ποταμό Άλλη έως τον ποταμό Φάση, που είναι κοντά στον Κάφκασο. Και η περιοχή ορίζεται και από τα βουνά και τις πεδιάδες του Άλλη και του Λίπου. Είναι μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιοχή, η οποία έχει πόλεις βεβαίως από την αρχαιότητα και ελληνικές πόλεις από την αρχαιότητα, δίκτυο πόλεων από την αρχαιότητα. Αυτό λοιπόν που λέμε χοντρικά Βυζαντινός Πόντος μπορεί να οριστεί αρχικά στα χρόνια του Διοκλητιανού, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Και λέω τα χρόνια του Διοκλητιανού γιατί, όπως είναι γνωστό, είναι αυτή η εποχή που διαμόρφωσε το πλαίσιο για τη βασιλεία του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και αναφέρω τα χρόνια του Διοκλητιανού, που είναι ο προηγούμενος αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, γιατί αυτό που λέμε Βυζάντιο, που έχουμε πει τι σημαίνει αυτός ο όρος και πόσο τέλος πάντων νεότερος είναι, αλλά τον χρησιμοποιούμε συμβατικά. Αυτός λοιπόν ο όρος χρησιμοποιείται για τα χρόνια από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και μετά, και από τη μεταφορά της πρωτεύουσας, την επίσημη μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη του 330. Άρα για να δούμε πώς είναι διαμορφωμένος ο Πόντος στα πρώτα χριστιανικά, τα πρώτα βυζαντινά χρόνια, πρέπει λίγο να πούμε μερικά πράγματα για την εποχή του Διοκλητιανού. Ο Διοκλητιανός, θυμίζω ότι βασιλεύει 384 με 305 μετά Χριστόν, είναι τα χρόνια της βασιλείας του. Και αυτός, ο οποίος έκανε διάφορες αναδιαρθρώσεις στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, χωρίζει τον Πόντο σε δύο μεγάλες επαρχίες, που είναι ο Ελενόποντος, που στις πηγές τον βρίσκουμε αργότερα, και ο Διόσποντο, που είναι από τη Σινόπη μέχρι τον ποταμό Λύκο και έχει ως κέντρο του την Αμάσια, την πόλη της Αμάσιας, και τον Πολεμονιακό Πόντο, που φτάνει μέχρι την Τραπεζούντα και έχει ως κέντρο του την Αιωνία. Αυτό που οι σύγχρονοι πόντοι που ενδεχομένως μας ακούνε το ξέρουν ως Νιξάρ. Είναι ο Κεσάριο λοιπόν. Πολιτικά αυτές οι δύο επαρχίες διοικούνταν από βικάριο, ο οποίος βικάριος είχε ως έδρα του την Αμάσια. Στρατιωτικά ανήκανε το Δούκα του Πόντου και της Αρμενίας έως τα μέσα του 5ου αιώνα. Αυτό δηλαδή κρατάει σε μεγάλο βαθμό και ο Μεγάλος Κωνσταντίνος. Έτσι είναι τα πράγματα δηλαδή στις αρχές. Αυτός είναι ο χώρος, έτσι ορίζεται κάπως ο χώρος στα πρώτα Βυζαντινά χρόνια. Αργότερα η περιοχή διοικείται από δούκες και οι δύο επαρχίες διοικούνται από δούκες. Και να σας πω και έναν ακόμα λόγο για τον οποίο ξεκινώ από το Διοκλειδιανό. Είναι γιατί ο Διοκλειδιανός είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία στην περιοχή και είχε ανοικοδομήσει την Τραπεζούντα, η οποία είχε πάθει πολύ σοβαρές ζημιές από μία επίθεση των Γότθων. Στα χρόνια του Διοκλειδιανού υπήρξε μία επίθεση των Γότθων, η οποία σχεδόν ισοπαίδωσε την Τραπεζούντα και ο Διοκλειδιανός την είχε ανοικοδομήσει. Η Τραπεζούντα, η οποία είναι ίσως το σημαντικότερο κέντρο του Πόντου. Του Βυζαντινού Πόντου από την αρχή μέχρι και την πτώση, μέχρι το 1461 που πέφτει πια η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έδωσα μια μικρή εικόνα για το που ακριβώς βρίσκεται αυτή, που ακριβώς, πώς ακριβώς ορίζεται αυτή η συγκεκριμένη περιοχή.
0: Και από πότε χρονολογικά ορίζουμε τον Βυζαντινό Πόντο, να δώσουμε έτσι
1: πέρα. Τον Βυζαντινό Πόντο από τη στιγμή που ορίζουμε και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δηλαδή από τα 430.
0: Αυτό το έτος είναι ορόσημο.
1: Είναι συμβατικό ορόσημο, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Ναι.
1: Είναι συμβατικό ορόσημο. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει καμία τεράστια τομή που να λέει ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπαξε να υφίσταται και ξαφνικά έγινε Βυζαντινή. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η οποία απλώς μεταφέρει προς το 330 το κέντρο βάρους της προς την Ανατολή, γιατί η Δύση έχει αρχίσει να έχει πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος ήταν ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει το κέντρο βάρους στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολή και να μην το αφήσει στη Δύση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στη Δύση έπαψε να λειτουργεί η Ρώμη. Ή έπαψε να είναι πρωτεύουσα η Ρώμη, υπήρχαν στην πραγματικότητα δύο πρωτεύουσες. Δηλαδή, για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, περάσανε αρκετοί αιώνες. Δηλαδή, βεβαίως και άρχισε να λειτουργεί εκεί η σύγκλητος, βεβαίως και μεταφέρθηκαν διάφοροι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη το 330, βεβαίως και παίρνονταν αποφάσεις εκεί, αλλά σύγκλητος λειτουργούσε και στη Ρώμη παράλληλα. Και δεν διοικούσαν όλοι οι αυτοκράτορες από την Κωνσταντινούπολη, μέχρι τουλάχιστον και τον 5ο αιώνα, μη σας πω. Δηλαδή μέχρι και την οριστική πτώση της Δύσης δεν είναι αποκλειστική πρωτεύουσα, δεν είναι ο χώρος, δεν είναι το αποκλειστικό κέντρο διοίκησης. Είναι το κύριο κέντρο διοίκησης της Κωνσταντινούπολη. Οπότε πρόκειται για ένα συμβατικό πράγμα που έχουμε κάνει οι μελετητές. Αυτό το με το Βυζάντιο το ανακάλυψαν οι νεότεροι. Βυζάντιο στις Βυζαντινές πηγές λέγεται μόνο η περιοχή γύρω από την Κωνσταντινούπολη. Και Βυζαντινοί μόνο οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί. Δεν είναι όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας. Η αυτοκρατορία είναι η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δηλαδή, και μέχρι το τέλος είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως Βυζαντινούς, εκτός αν μένουν στα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, αλλά ως Ρωμαίους πολίτες. Οι Βυζαντινοί είναι Ρωμαίοι πολίτες. Εμείς τους λέμε Βυζαντινούς, αυτός είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε τον 16ο αιώνα. Από τον γερμανό-ελληνιστή Ιερόνυμο Βολφ και το τριοθετήθηκε για να ορίσει το κράτος αυτό που λειτουργήσε με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη από το 330 μέχρι το 1453. Μέσα σε αυτό, ως επαρχία, είναι και ο Πόντος όπως σας τον όρισα. Πρώτα ήταν αμιγώς ρωμαϊκή επαρχία, αργότερα πήρε τα χαρακτηριστικά που πήρε και το κράτος. Ακολουθεί δηλαδή ο Βυζαντινός Πόντος την πορεία του Βυζαντινού, αυτού που λέμε σήμερα, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή στην αρχή είναι όπως σας το είπα, έχει δύο μέρη, είναι ο Πολεμονιακός Πόντος και ο Ελενόποντος. Αργότερα χωρίζεται, αργότερα όταν θα προκύψει ο θεσμός των θεμάτων, θα δημιουργηθούν θέματα στην ίδια περιοχή. Δηλαδή η περιοχή του Πόντου τον 9ο αιώνα πια έχει τρία θέματα. Το θέμα Χαλβίας με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, το θέμα Κολονίας με πρωτεύουσα την Κόπη και το θέμα Θεοδοσιουπόλεως με πρωτεύουσα την Ζερούμ. την περίοδο δε στην εποχή του Ιουστινιανού, πάλι είχε γίνει μια διοικητική μεταρρύθμιση, ας πούμε. Ο Ιουστινιανός ενέταξε τον πολεμονιακό πόντο στην Αρμενία, που τότε είναι βεβαίως εντός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και στρατιωτικά το δίνει, τον αναθέτει στον μαγκίστερ Μίλητου της Αρμενίας. Και έχει αυτός ο μαγκίστερ Μίλητου, αυτός ο στρατηγός τέλος πάντων, έχει σαν έδρα του την Τραπεζούντα. Λοιπόν, αργότερα, το αξίωμα αυτό το συγκεκριμένο, αργότερα έγινε αυτό που λέγαμε στρατηγός των Αρμενιακών, του θέματος των Αρμενιακών. Μετά, λίγο αργότερα, το ξανάλλαξε ο ίδιος ο Ιουστινιανός. Και τον Ελενόποντο τον είχε αφήσει ως ιδιαίτερη περιοχή με πρωτεύουσα την Νέα Κεσάρια. Αυτό συνέβαινε, ας πούμε, την εποχή του Ιουστινιανού, τον 6ο αιώνα. Τον 9ο αιώνα πάλι έχει δημιουργηθεί ο θεσμός των θεμάτων. Το 824, ας πούμε, δημιουργείται το θέμα Χαλκιδίας με πρωτεύουσα, όπως σας προανέφερα, την Τραπεζούντα. Κολονία στην Ιππόπολη, στο Δοδοσφυρπόλιο, το Ευζέρουμ. Λοιπόν, είναι ένας χώρος που ακολουθεί διοικητικά και εκκλησιαστικά, γιατί έχουμε και εκκλησιαστική δραστηριότητα από πάρα πολύ νωρίς. Έχουμε χριστιανισμό στον πόντο από πάρα πολύ νωρίς, εκκλησίες από πάρα πολύ νωρίς. Πόντοι επίσκοποι λαμβάνουν μέρος στις οικουμενικές συνόδους, είναι παρόντες στις οικουμενικές συνόδους. Και βεβαίως έχουμε και άνθηση στην περιοχή. Γιατί αν σκεφτούμε, είπαμε, είναι το βορειοανατολικό άκρο της Μικράς Ασίας, βεβαίως, η νότια ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Που σημαίνει ότι τα λιμάνια εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικά για το εμπόριο. Είναι περιοχή η οποία έχει και δύσβατα μέρη, έχει και πολλά βουνά, αλλά έχει και έφορα μέρη και βεβαίως έχει και πολλά λιμάνια, αρκετά λιμάνια, τα οποία είναι εξαιρετικά χρήσιμα για την αυτοκρατορία. Γι' αυτό ποτέ η αυτοκρατορία δεν θέλει να χάσει τον πόντο. Δηλαδή όλες οι απώλειες γίνονται στην πραγματικότητα, στο ανατολικό σύνορο, με το είναι η Αρμενία μέσα στο κράτος, δεν είναι η Αρμενία μέσα στο κράτος. Γι' αυτό πολεμάνε και τόσο πολύ τους Άραβες, που δεν θέλουν να τους επιτρέψουν να πάρουν κομμάτια από τον πόντο. Γιατί οι Άραβες επιτίθενται όπως στον πόντο, όπως και στην Καπαδοκία και όπως και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία. Γι' αυτό πολεμάνε και με τους Τούρκους. Και είναι μια περιοχή εξαιρετικά δυναμική για την λειτουργία της αυτοκρατορίας. Είναι στην πραγματικότητα βορειοανατολικό σύνορο. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Κυρία Μωυσίδου, στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.

0: Κυρία Μωυσίδου, πόσο σημαντική ήταν η βασιλεία του αυτοκράτορα Ιουστινιανού για τον Πόντο?
1: Ωραία ερώτηση. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα και προηγουμένως, αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική για την αυτοκρατορία. Είναι ένα σημαντικό της κομμάτι, διότι στην πραγματικότητα είναι ο δρόμος προς την Ανατολή. Είναι ο χώρος από τον οποίο προασπίζεσαι τα σύνορα της αυτοκρατορίας από τους εχθρούς που βρίσκονται στην Ανατολή ή έρχονται από την Ανατολή. Οπότε του Ιουστινιανού ήταν πολύ χρήσιμη η περιοχή, διότι είχε πολλά προβλήματα εκεί, κυρίως με τους Πέρσες. Οπότε ο Βελισσάριος ξεκίνησε από εκείνη την περιοχή να κάνει πόλεμο εναντίον των Περσών. Έχουμε διάφορες μαρτυρίες στα έργα του Προκοπίου για την κινητοποίηση του Βελισσαρίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Με τη γνωστή του, και σας είπα και προηγουμένως, ότι ο Ιουστινιανός τέλος πάντων ενέταξε τον πολεμονιακό πόντο στην Αρμενία, στην πρώτη επαρχία Αρμενίας, με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα, και τον Ελενόποντο τον άφησε ως χωριστό τμήμα, ως χωριστή διοίκηση με πρωτεύουσα την Κεσάρια, για να τα ξαναλλάξει, όπως σας είπα λίγο αργότερα. Αλλά αυτό που έκανε ήταν και να φροντίσει μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του ευρύτατου, ας πούμε, μέσα εισαγωγικά οικοδομικού του προγράμματος, και αυτές τις περιοχές. Δηλαδή, από το πολύ γνωστό έργο του Προκοπίου περικτισμάτων μαθαίνουμε όλη του τη δραστηριότητα στην περιοχή. Και αναφέρεται εκεί και η χώρα των Τζάνων. Να θυμίσω εδώ για άλλη μια φορά ότι ο πληθυσμός στην περιοχή του Πόντου είναι πολυεθνικός. Δεν είναι μόνο Έλληνες στο γένος οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Είναι από πολλά διαφορετικά έθνη και είναι κυρίαρχος πολιτικισμός ο ελληνορωμαϊκός και κυρίαρχη η ελληνική γλώσσα. Οπότε υπάρχουν και άλλες εθνότητες οι οποίες είναι ενταγμένες μέσα σε αυτό το χώρο. Και είναι οι γνωστοί οι λαοί του Καυκάσου, οι οποίοι επίσης έχουν εκχριστιανιστεί πάρα πολύ νωρίς και οι οποίοι αποτελούν και αυτοί ένα κομμάτι της συγκεκριμένης περιοχής. Αυτό το λέω γιατί μερικές περιοχές του Πόντου στα έργα του Προκοπίου αναφέρονται και με το όνομα των ιδιαίτερων φυλών που τις κατοικούν. Σας ανέφερα προηγουμένως τη χώρα των Τζάνων και που και αυτή Πόντος είναι πραγματικότητα. Θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι την πόλη της Τραπεζούντας ειδικά έκανε πολύ μεγάλη παρέμβαση ο Ιουστινιανός και στα τείχη, έφτιαξε υδραγωγείο αφιερωμένο στον Άγιο Ευγένιο, ο οποίος είναι ο Άγιος Προστάτης της πόλης, και βέβαια και πολλές εκκλησίες. Πάρα πολλές εκκλησίες είναι της εποχής που σώζονται και μέχρι σήμερα δηλαδή. Η πρώτη τους φάση χρονολογείται στην εποχή του Ιουστινιανού. Θα μου επιτρέψετε εδώ να σας διαβάσω από μετάφραση φυσικά για να μην κουράσουμε τους ακροατές μας. Τι μας λέει ο Προκόπιος στο περικτισμάτων έργο του, στο έργο δηλαδή αυτό το οποίο αποτυπώνει την οικοδομική δραστηριότητα του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, τι λέει ειδικά για το Πόντο.
0: Σας ακούμε, λοιπόν, κυρία Μωυσίδου.
1: Ναι, σας ευχαριστώ. Στη χώρα όμως που βρίσκεται πέρα από αυτούς, πέρα από τους Τζάνους δηλαδή, στον Εύξηνο Πόντο, υπάρχει η πόλη Τραπεζούς. Επειδή εδώ δεν υπήρχε νερό, ο Ιουστινιανός κατεσκεύασε υδραγωγείο που έχει το όνομα του μάρτυρα Ευγενίου και με αυτόν τον τρόπο έδωσε λύση στο σοβαρό πρόβλημα των κατοίκων της. Ο Ιουστινιανός ανεκαίνισε τα περισσότερα από τα ιερά που είχαν καταπονηθεί από το χρόνο τόσο στην Τραπεζούντα όσο και στην Αμάσια. Μετά τα σύνορα της Τραπεζούντας υπάρχει ένα μέρος που ονομάζεται Ριζέων. Είναι ένα γνωστό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα αυτό, το Ριζέων. Δηλαδή πόλη η οποία ήταν ζωντανή μέχρι το 1923 και το οποίο υπάρχει ακόμα. Οι Τούρκοι το λένε Ρίζε, νομίζω. Το οποίο λοιπόν Ριζέων, αφού το ανακαίνισε, το περιέβαλε με οχύρωμα ανώτερο από κάθε περιγραφή και φήμη. Δεν είναι δηλαδή κατώτερο, ούτε στο μέγεθος, ούτε στην ασφάλεια, από τα ισχυρά οποιασδήποτε πόλεως που βρίσκεται στα σύνορα της Περσίας. Νάτι και η πληροφορία μας για την Περσία.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνει δηλαδή είναι ότι οχυρώνει πράγματα στην περιοχή του Πόντου για να προστατευτεί από τους Πέρσες. Ακόμα δεν έχει καταρρεύσει η Περσική Αυτοκρατορία και του δημιουργούν τρομακτικά προβλήματα. Έχτισε και στη Λαζική, να πούμε, ότι η περιοχή πέρα από την Τραπεζούδα λέγεται και Λαζική και υπήρχαν εκεί τα λεγόμενα φύλλα των Λαζών. Αυτά που είναι κοντά στην περιοχή του Καυκάσου, ας πούμε, εκεί είναι εγκατεστημένοι Λαζοί.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι βεβαίως έχουν έρθει σε επιμειξία με τους Έλληνες, είναι χριστιανοί οι Λαζοί. Καλά, τώρα είναι και μερικοί μουσουλμάνοι και μερικούς Λαζούς έχουν φέρει και στην Κωνσταντινούπολη επίκους και στην Ήμβρο, που είναι τουρκολαζοί στην πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και δεν μετέχουν του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Έχτισε και στη Λαζική λοιπόν ένα φρούριο, το Λασόριο, και τύχησε τα στενά που τα αποκαλούν πλησούρες της περιοχής για να μην μπορούν οι εχθροί να εισβάλλουν στη Λαζική. Ανακαίνισε και τη χριστιανική εκκλησία των Λαζών, που ήταν παλαιά και είχε αρχίσει να παρουσιάζει τις σφαίρες του χρόνου. Λοιπόν, και λέει μετά και για τα υπόλοιπα, τι έκανε και πέρα από εκεί. Να φτάσει δηλαδή, φτάνει στην πραγματικότητα μέχρι την Πέτρα και μιλάει για όλη την περιοχή μέχρι τη Μεώτιδα Λίμνη, τι έχει κάνει. Και λέει και για την περιοχή που είναι ακριβώς απέναντι από την Τραπεζούντα και και το κομμάτι που λέμε Πόντος, και το οποίο είναι απόλυτα με το κομμάτι που είναι απόλυτα συνδεδεμένο όμως με τη ζωή του Πόντου, που είναι η περιοχή της Χερσόνας, που είναι πια στο βόρειο, στη βόρεια πλευρά. Δεν είναι η νότια ακτή, είναι η βόρεια ακτή, είναι ακριβώς απέναντι από την Τραπεζούντα και πολύ συχνά έχει πολύ κοινές τύχες με την περιοχή του Πόντου, το πράγμα στο οποίο αναφέρομαι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Ιωστινιανός έδωσε πάρα πολύ μεγάλη αξία στην περιοχή και σημασία, και ασχολήθηκε και πέρα από τις πολεμικές του δραστηριότητες για τη συγκεκριμένη περιοχή. Και η περιοχή αυτή άκμαζε στα χρόνια αυτά. Τον 7ο αιώνα ξέρουμε, δηλαδή μετά το θάνατο του Ιωστινιανού, ότι είχε και πνευματική άνθηση. Δηλαδή μαθαίνουμε από τις πηγές ότι ήταν ένα πολύ σπουδαίο κέντρο με σχολή πνευματικό, με σχολή μαθηματικών και αστρονομίας. Και ξέρετε, καθώς σιγά σιγά αρχίζουν να έρχονται και οι Άραβες, εκεί υπάρχει μια επικοινωνία πνευματική. Μπορεί να είναι η κατάσταση με τους Άραβες άσχημη, μπορεί να επιτίθενται οι Άραβες στην περιοχή του Πόντου πολύ συχνά, παρόλα αυτά οι ιδέες κυκλοφορούν. Δηλαδή είναι ένας χώρος, ο Πόντος είναι ένας χώρος όχι μόνο θρησκευτικού συγκριτισμού, όπου όλες οι θρησκείες μπορούν να συμβιώνουν με κυρίαρχη τη χριστιανική ορθοδοξία, είναι ένας χώρος στον οποίο και οι επιστήμες συναντώνται και οι απόψεις διακινούνται. Όπως επίσης και η Καπαδοκία είναι ακριβώς από κάτω. Και τα σύνορα είναι λιγάκι ρευστά. Δηλαδή αυτοί που μέχρι και σήμερα, ας πούμε, ρωτήστε τους πρόσφυγες, στο Νότιο και Μεσογειακό Πόντο έχουν οι άνθρωποι περισσότερη σχέση με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην Καπαδοκία παρά με αυτούς που βρίσκονται στον Πόντο. Δηλαδή είναι πιο κοντά, πώς να σας πω, σε σχέση με τα ήθη, τα έθιμα και ενίοτε και με τη γλώσσα, γιατί και εκεί απαντούν περισσότεροι τουρκόφωνοι από ότι στην περιοχή του Πόντου, στην οποία ομιλείται, όπως ξέρουμε, η Ποντιακή, κατά κανόνα. Κατά κανόνα, αλλά όχι χωρίς εξαιρέσεις. Λοιπόν, για να επανέλθουμε λοιπόν στον 7ο αιώνα και στον 8ο, πολύ μεγάλη πνευματική άνθηση. Βεβαίως και τους άγγιξε το θέμα της οικονομαχίας και όλα αυτά που ακολούθησαν, και βεβαίως ήταν απολύτως λογικό να είναι περισσότερο κοντά ήδη στους οικονομάχους παρά στους οικονολάτρες, γιατί βρίσκονται αρκετά κοντά με το Ισλάμ και στήριζαν ίσως περισσότερο την ανικονική θρησκεία. Αλλά πάντοτε πρέπει να σας πω ότι είχαμε μεγάλη συμμετοχή στην, πώς να το πούμε, στο να βρει το ορθόδοξο δόγμα, το βηματισμό του. Έχουμε πολύ σπουδαίους ανθρώπους στο επίπεδο της διανόησης, εκκλησιαστικούς άνδρες εννοώ, που έχουν ξεκινήσει από που είναι πόντιοι. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα από λίγο αργότερα. Έναν άνθρωπο, τον Νίκονα, το μετανοείται. Δηλαδή αυτός ο τρελός άνθρωπος, ο οποίος πήγε να εκχριστιανίσει τους Λάκωνες, οι οποίοι μέχρι το 10ο αιώνα δεν είχαν καταφέρει να εκχριστιανιστούν, και τριγύρναζε στους δρόμους φωνάζοντας μετανοείται και διαδίδοντας το Ευαγγέλιο, αυτός ήταν πόντιος. Για να πούμε λίγο και το αστείο της ιστορίας. Λοιπόν, οπότε αυτά τα λίγα έχω να πω για τον Ιουστινιανό και, και τη δράση του στη συγκεκριμένη περιοχή. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε και πολλά και από το βιβλίο του Προκοπίου για τους πολέμους και να δούμε τη δραστηριότητα στην περιοχή του Πόντου, η οποία δεν έμενε ποτέ, του Βυζαντινού Πόντου, που δεν έμενε ποτέ πραγματικότητα ήσυχη. Δεχόταν δηλαδή όλα τα χτυπήματα από την Ανατολή, που δεν ήταν καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστούν.
0: Έχουμε, έχουμε και ένα ερώτημα ακροατή. Επειδή κάνατε λόγο για τα χτυπήματα, λέει, ποιοι ήταν οι κύριοι εχθροί του Πόντου? Δεν μπορεί να μην είχε περιοχή εχθρούς.
1: Βεβαίως και είχε εχθρούς. Οι κύριοι εχθροί του Πόντου ήταν καταρχήν οι Άραβες. Καλά.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα τους αναφέρατε πριν, ναι, ναι.
1: Πρώτα απ' όλα οι Πέρσες. Όταν έπαψαν να υπάρχουν οι Πέρσες, η δεύτερη και βασική ήταν οι Άραβες. Όταν κάπως συστήχαζε το πράγμα με τους Άραβες, ήταν οι Σελτζούκοι. Και όταν έπαψαν να είναι οι Σελτζούκοι, ήταν οι Οθωμανοί. Και ενδιάμεσα ήταν οι Τουρκομάνοι. Και τα διάφορα τουρκικά φύλλα τα οποία έκαναν εγκαταστάσεις στην περιοχή. Με τα οποία ήταν αναγκασμένος ο Βυζαντινός Πόντος. Είτε όταν λειτουργούσε ως αυτόνομη, που θα τα πούμε αυτά, πότε λειτουργήσε, λειτουργούσε σχετικός αυτόνομα, είτε λειτουργούσε συνδεδεμένος με την Κωνσταντινούπολη, με την αυτοκρατορία δηλαδή. Αναγκαζόταν να αντιμετωπίζει αυτούς τους εχθρούς. Να μην αναφέρω και τους Μογγόλους, γιατί είναι αργότερα από αυτά που λέμε σήμερα. Δέχτηκε επιθέσεις και από τους Μογγόλους. Οι πάντες είχαν χτυπήσει την περιοχή του Πόντου. Και γι' αυτό πάντοτε δούλευε στρατός στην περιοχή του Πόντου. Δεν γινόταν διαφορετικά.
0: Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915, στη σημερινή εκπομπή αναφερόμαστε στην περιοχή του Πόντου κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Συνομιλούμε με την διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας, την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Είχαμε μείνει στους εχθρούς του Πόντου, κυρία Μωυσίδου.
1: Να πω έτσι λίγο ενδεικτικά, ναι, να μην τρελάνουμε τον κόσμο με τις ημερομηνίες. Ας πούμε, πάρα πολύ σημαντικό ήταν το 863 για παράδειγμα. Είχαν κάνει μια φρικιαστική επίθεση οι Άραβες σε αυτή την περιοχή. Και στον ποταμό Λαλακάοντα τους αντιμετώπισαν οι Βυζαντινοί. Και ήταν καλό αυτό, γιατί στην ουσία ανακτήθηκε η περιοχή. Διότι αυτά που σας λέω, ότι γίνεται μια επίθεση η οποία μπορεί να έχει και να μην έχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν σημαίνει ότι με το που έχεις αποφύσει τον εχθρό κέρδισες κιόλας. Δηλαδή, ο πόλεμος όπως γίνεται στα μεσαιωνικά χρόνια δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο όπως τον έχουμε μάθει στα νεότερα χρόνια, όπως τον βλέπουμε στις ταινίες στα νεότερα χρόνια. Δηλαδή, όταν είσαι στα σύνορα ενός κράτους, μπορεί να δέχεσαι επιθέσεις όλη την ώρα. Και μπορεί να σου καταλαμβάνουν εδάφη όλη την ώρα. Και μπορεί να μεταβάλλεται συχνά η συνοριακή γραμμή. Οπότε, σε διάφορες στιγμές στην ιστορία από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 13ο, για τον οποίο συζητάμε σήμερα, και μετά ακόμα χειρότερα μετά το 1204, λίγα θα πούμε γι' αυτό, διάφορες φορές βρίσκεται ο Πόντος στο να χάνει διάφορα κομματάκια, τα οποία μπορεί να πηγαίνουν ή στους Πέρσες, ή στους Άραβες, ή στους Τούρκους, ή στους Τουρκομάνους, τα τουρκομανικά φύλλα εντωμεταξύ, είτε στους Μογγόλους. Διάφορες φορές υποχρεώθηκαν και αργότερα η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας και το Βυζαντινό κράτος νωρίτερα, πριν το 1204, να πληρώνουν φόρο, ώστε να απελευθερώσουν τις συγκεκριμένες περιοχές, να κάνουν ανταλλαγές εχμαλώτων. Δηλαδή, δεχόταν συνέχεια κύματα επιθετικά. Δεν είναι τυχαίο ότι στον Πόντο και στην Καπαδοκία γεννήθηκαν τα ακριτικά τραγούδια. Είναι ανατολική εσφαλιά της Αυτοκρατορίας ο Πόντος και μερικά από τα ακριτικά τραγούδια δημιουργήθηκαν εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το έπος του Βασιλείου Διγενεία Κρήτη, μία από τις παραλλαγές, είναι η παραλλαγή της Τραπεζούντας. Υπήρχε σε ένα χειρόγραφο στην Τραπεζούντα. Λοιπόν, επίσης πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιμετώπισε ο Πόντος μετά το 1071. Να θυμίσω ότι το 1071 οι Σελτζούκοι Τούρκοι μπήκαν για πρώτη φορά στο χώρο της Μικράς Ασίας μετά τη μάχη του Μάτζικερτ. Στο οποίο ο Μάτζικερτ πιάσανε τον καημένο, τον αυτοκράτορα, ένα πολύ γενναίο άνθρωπο, το Ρωμανό Διογέννη, τον πιάσανε χμάλωτο. Λοιπόν, και μπήκαν στη Μικρά Ασία, στην ουσία, αποκτώντας ένα πόδι. Μπήκαν και δεν ξανάφυγαν ποτέ, αυτό θέλω να πω. Και το Βυζάντιο αναγκάστηκε να κάνει διάφορες συμφωνίες μαζί τους, να τους παραχωρεί διάφορες περιοχές και να φτιάξουν πάνω στην Μικρά Ασία διάφορα σουλτανάτα, με γνωστότερα το σουλτανάτο του Ικονίου, του Ρουμ το σουλτανάτο, δηλαδή με πρωτεύουσα το Ικόνιο, το οποίο στην πραγματικότητα απέκοψε την επικοινωνία του Πόντου με την πρωτεύουσα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έπρεπε δηλαδή, αν ήθελες να φέρεις στρατό από την Κωνσταντινούπολη προς τον Πόντο, να φέρεις βοήθεια, όπλα, έπρεπε να τα φέρεις από τη θάλασσα. Διαφορετικά, έπρεπε να περνάς έξω ή και μέσα από το Σουλτανάτο του Ρούμ και από τα μικρότερα σελτζουκικά κρατήδια, τα οποία δημιουργήθηκαν στον χώρο της Μικράς Ασίας. Βέβαια, κρατήδια, όταν λέμε, μην φανταστείτε ένα κράτος με ισχυρή, πώς το λένε, κεντρική διοίκηση και οργάνωση κτλ. Φυλετικά είναι εκεί κατά κανόνα αυτά και δημιουργούνται στον χώρο της Μικράς Ασίας. Και οι αυτοκράτορες αναγκάζονται να κάνουν διάφορες συμμαχίες με αυτούς, να λένε αυτοί ότι προσφέρω τη βοήθειά μου στον αυτοκράτορα τη στρατιωτική, και να κρατάνε μια περιοχή. Θα μου πεις και τι γίνεται με τους ελληνοορθόδοξους, ελληνορωμαϊκοορθόδοξους πληθυσμούς που είναι εγκατεστημένοι σε αυτή την περιοχή. Θα το πω λίγο κοινικά αυτό. Ο αγρότης που είναι εγκατεστημένος στο Ικόνιο προτιμάει, αν του δίνουν την θρησκευτική του ελευθερία, γιατί αυτοί είχαν την ευφυΐα να αφήνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι θέλουν, προτιμάει, αν τον αφήνεις να είναι χριστιανός ορθόδοξος και να έχει τις εκκλησίες του κτλ, να μην του καίει το χωράφι κάθε χρόνο στον πόλεμο, και ας έχει από πάνω το Σελτζούκο και όχι το Βυζαντινό. Ο ίδιος έχει απόλυτη συνείδηση τι είναι, αλλά αυτό με βάση το οποίο προσδιορίζεται ο μεσαιωνικός άνθρωπος είναι ο τόπος της καταγωγής του, το θρήσκευμά του και το θρήσκευμά του. Αυτά είναι κατά κανόνα. Και μετά πηγαίνει το Ρωμαίος πολίτης. Αυτοί ξέρουν ότι είναι Ρωμαίοι πολίτες. Αλλά παρόλα αυτά είναι Ρωμαίοι πολίτες που τους έχουν κατακτήσει την περιοχή οι Σελτζούκοι. Εάν κανείς δεν τους πειράζει, εφόσον είναι αγροτική κατά βάση, αγροτική η βάση της κοινωνίας, συνεχίζει η κοινωνία τη ζωή της. Παρόλα αυτά βρίσκονται όλη την ώρα μέσα στη δίνη του πολέμου.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά το 1071 τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, κύριε Γιανακόπουλε, για τις περιοχές αυτές. Και για τον τοποτηρητή, για τον εκάστοτε τοποτηρητή της περιοχής και για τους στρατηγούς των θεμάτων κτλ. Και δεν είναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι πάντοτε ένα πράγμα ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν το πάρουμε χρονολογικά, αν δούμε ένα χρονολόγιο, τη μία χρονιά είναι ελεύθερες όλες τις περιοχές και την επόμενη ένα μικρό κομματάκι μπορεί να έχει πέσει, ας πούμε, στα χέρια των Τούρκων ή των Τουρκομάνων. Ή πρέπει να έχει αναγκαστεί να κάνει μια συνθήκη ανταλλάσσοντα πάρα πολλού ορμαλώτου για να μπορέσει να ελευθερώσει μια περιοχή ή να ελευθερώσει του δικού σου στρατιώτε. Δεν είναι εύκολη η ζωή στι βυζαντινέ επαρχίε στην Ανατολική Σκαφιά. Και δόθηκε πολύ μεγάλο αγώνα για να κρατηθεί αυτό το κομμάτι μέσα σε εισαγωγικά βυζαντινό να είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
0: Είχε κάποια ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά η περιοχή αυτή?
1: Όλη η Μικρά Ασία, όλη η Μικρά Ασία έχει ιδιαίτερα πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα μου πεις, η Μικρά Ασία είναι το κέντρο της αυτοκρατορίας, βεβαίως. Όσο όμως πιο ανατολικά πάμε, τόσο πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει. Και όσο περνάνε οι αιώνες, τόσο το πράγμα χειροτερεύει. Μάλλον δεν χειροτερεύει, αλλάζει. Όταν μια περιοχή σαν τον Πόντο βρίσκεται αποκλεισμένη στην πραγματικότητα από την πρωτεύουσα, από το βασικό κέντρο εξουσίας που είναι η Κωνσταντινούπολη, κοιτάει ως ένα βαθμό να αυτοδιοικηθεί. Έχει γραφτεί ένα θαυμάσιο βιβλίο εδώ και αρκετά χρόνια. Ο καθηγητής Αβίδης έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται, με συγχωρείτε, το ψάχνω να το βρω για να διαβάσω τον ακριβή τίτλο, λέγεται «Βυζαντινά Στασιαστικά Κινήματα» και μιλάει για όλα τα κινήματα, τα στασιαστικά αυτονομιστικά που έχουν γίνει στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία και κυρίως στον μικρασιατικό χώρο από τον 10ο αιώνα και μετά, και πιστέψτε με, είναι αρκετά. Είναι διάφοροι αυτοί οι οποίοι ονειρευόντουσαν να κάνουν την περιοχή τους σε μια συγκεκριμένη περιοχή αυτόνομη. Μερικοί από αυτούς είχαν και λόγο που το κάνανε. Δηλαδή, στον Πόντο έχουμε την περίφημη οικογένεια των Γαβράδων, οι οποίοι υπήρξαν στην πραγματικότητα διοικητές του θέματος Χαλβίας, δηλαδή του μεγάλου θέματος του Ποντιακού, του ενός και μεγάλου, του μεγάλου θέματος του Ποντιακού, από το 1067 μέχρι το 1160. Αυτοί άλλοτε έδιναν λογαριασμό στον αυτοκράτορα και άλλοτε δεν έδιναν. Δηλαδή, άλλες φορές υπάκουαν τον αυτοκράτορα στα λεγόμενά του και δήλωναν υποταγή και λειτουργούσαν σαν τοποτηρητές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και άλλες φορές δεν έδιναν σημασία και έκαναν τις δικές τους συμμαχίες με τους γείτονες και τους εχθρούς, προσπαθώντας να κάνουν την περιοχή να επιβιώσει. Αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Αυτή είναι είναι μια οικογένεια για την οποία έχει γίνει πάρα πολλής λόγος η Γαβράδας. Η καταγωγή τους μάλλον ήταν από το θέμα Χαλβίας. Ο ιστορικός, ένας σπουδαίος Αρμένιος ιστορικός, ο Χράτς Παρτικιάν, θεωρεί ότι ένα κομμάτι της οικογένειας των Γαβράδων είναι από την Αρμενία, που αυτό δεν μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί η Αρμενία, όπως σας είπα, ήταν κομμάτι επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για πάρα πολλούς αιώνες. Και δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση. Οι Αρμένοι είναι χριστιανοί, δεν είναι μεν ορθόδοξοι, είναι παλιοί χριστιανοί, είναι προχαλκιδόνοι, αλλά παρόλα αυτά είναι χριστιανοί και είναι πιστοί χριστιανοί. Και οι σχέσεις ανάμεσα στην Αυτοκρατορία και στην Αρμενία, είτε αυτή η Αρμενία βρίσκεται, είτε η Αρμενία είναι εντός συνόρων, είτε είναι περίοδος που είναι εκτός συνόρων και έχει την αυτοτέλειά της, έχει πάντα μια πολύ στενή σχέση με την Αυτοκρατορία. Λοιπόν, αυτή η οικογένεια των Γαβράδων, λοιπόν, πιθανώς έχει και μια καταγωγή από την Αρμενία. Η μελέτη του Μπαρτικιάν είναι πολύ σοβαρή. Όμως οι ίδιοι θεωρούν τον εαυτό τους συνδεδεμένο με το θέμα Χαλβίας. Ζούσαν και στην Κωνσταντινούπολη, μερικοί από αυτούς ζούσαν και στην Κωνσταντινούπολη. Τους βρίσκουμε εμπλεγμένους σε διάφορα πολιτικά γεγονότα που συμβαίνουν στην Αυτοκρατορία, και σε σχέση με τον Πόντο, σας λέω, είναι διοικητές στην πραγματικότητα του θέματος Χαλβίας για 100 χρόνια στην πραγματικότητα. Από το 1067 μέχρι το 1167. Το 1160, συγγνώμη. Πιο γνωστός από αυτούς, ο οποίος έχει αγιοποιηθεί κιόλας, είναι ο Θεόδωρος Πρώτος Γαβράς, ο οποίος μαθαίνουμε από ένα Ευαγγέλιο που βρίσκεται στην Πετρούπολη, στην Αγία Πετρούπολη, και το οποίο το έχει αφιερώσει ο ίδιος σε κάποιο μοναστήρι και τέλος πάντων βρέθηκε στην Αγία Πετρούπολη, ένα κώδικα Πετροπολιτάνους δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι σεβαστός και πατρίκιος, έχει αυτούς τους τίτλους της Βυζαντινής Αυλής.

από τους Σελτζούκους το 1075, γιατί είπαμε το 1071 έγινε το Μάντζικερ. Από το 1071 με το 1075 είχαν τους Σελτζούκους πάνω από το κεφάλι τους. Πλήρωναν φόρο, ήταν υποσελτζουκική κατοχή. Μόλις λοιπόν τους ξεφορτώθηκαν, ο Αλέξης Κομνηνός ο Αυτοκράτορας, θυμίζω 1081-1118, διόρισε τον Θεόδωρο Γαβρά δούκα του θέματος Χαλδίας. Αυτός ως διοικητής του θέματος Χαλδίας υπερασπίστηκε την Κολόνια, την Νεοκεσάρια από τους Δανεισμενίδες, από τέλος πάντων ένα τουρκικό φύλο, την Τραπεζούντα από τους Ήβηρες, που οι Ήβηρες είναι συγγενείς με τους Γεωργιανούς, είναι χριστιανοί, αλλά και αυτοί ζητάνε το κομμάτι στην περιοχή, επανάκτησε τη Βαϊβερδόνα από τους Τούρκους και σκοτώθηκε ηρωικά στη Θεοδοσιούπολη, στο σημερινό Καρίν, μαχόμενος εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων. Και πάρα πολύ νωρίς τον θέσανε στη χωρία των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τον Άγιο Θεόδωρο Γαβρά. Και έχουν γραφτεί και τραγούδια για αυτόν κτλ. Στοιχεία έχουμε επίσης για τον Γρηγόριο Γαβρά, που ήταν γιος του Θεοδόρου από την Ταρονίτισσα, από το δεύτερο γάμο του που σας είπα, που τον ταυτίζουν οι ιστορικοί με τον Γρηγόριο Ταρονίτη των Βυζαντινών πηγών, τέλος πάντων. Αυτός στα 1103, δηλαδή στις αρχές του 12ου αιώνα, έγινε δούκας Χαλδίας στη θέση ενός διαβατινού που τον είχε διορίσει μετά το θάνατο του Γαβρά ο Αυτοκράτορας. Ο Γρηγόριος Γαβράς έκανε και αυτός συμμαχία με τους Δανεισμενίδες, και όταν ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας πήγε να τον να του πει να μην κάνει τέλος πάντων κινήσεις με τους Δανεισμενίδες, γιατί αυτό είναι κατά των τέλος πάντων συμφερόντων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αυτός πολέμησε τους Βυζαντινούς και στην πραγματικότητα τον πήραν και τον ρίξαν στη φυλακή. Στη συνέχεια του δώσανε χάρη το 1118, και το 1119 του δώσανε χάρη το 1118 και δεν ξαναπούμε γι' αυτόν. Και το 1119 υπάρχει ένας Κωνσταντίνος Γαβράς, ο οποίος ήταν γιος ή ανιψιός του Θεόδωρου Γαβρά, που ήταν στη θέση αυτή και μετά το 1140. Δηλαδή τον βλέπουμε για πολλά χρόνια να είναι, πώς το λένε, υπεύθυνος αυτός του θέματος Χαλδίας. Και φαίνεται να γίνεται ανεξάρτητος από τον Αυτοκρατορία το 1126. Μέσα από διάφορες περιπέτειες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν, οι Γαβράδες, να κάνουν, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, τις δικές τους συμμαχίες με τους γείτονες, για να μπορέσουν να αποκτήσουν περισσότερα εδάφη και φυσικά να μπορούν να κινούν το εμπόριο και να μπορεί να ζει η περιοχή τους. Διάφορες φορές ερχόμενοι σε σύγκρουση με την κεντρική εξουσία, με τους Κομνηνούς. Το οποίο οι Κομνηνοί δεν μπορούν πάντοτε να τα αντιμετωπίσουν. Ενίοτε δεν θέλουν κιόλας. Δηλαδή, τους αφήνουν στην ησυχία τους, αρκεί να δουλεύει αυτό, να μπορούν να περνάνε τα καράβια, να θεωρείται στην πραγματικότητα Βυζαντινή Αυτοκρατορία και να διοικείται από έναν άνθρωπο ο οποίος στην πραγματικότητα κάπως το έχει αυτονομήσει το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι απολύτως υπάκουος στις εντολές της κεντρικής εξουσίας. Και πώς να είναι υπάκουος όταν έχει να αντιμετωπίσει γύρω του 1002 που η Αυτοκρατορία δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Δηλαδή αναγκάζονται να κάνουν προσωπικές συμφωνίες. Υπάρχει δηλαδή μια αποσχιστική πολιτική. Παρατηρείται μια αποσχιστική πολιτική στις εσχατιές. Και είναι αυτή η αποσχιστική πολιτική της οποίας αποκοίημα στην πραγματικότητα είναι αργότερα και η δημιουργία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Για παράδειγμα, να σας πω ότι αυτός που σας ανέφερα τελευταίος, ο Κωνσταντίνος Γαβράς, ο στρατηγός Φιλαδελφίας και δούκας Τραπεζούντος κτλ., που είναι από το 1126 μέχρι το 1140 ανεξάρτητος και έχει σταθιάσει κατά του Ιωάννη Β' Κομνηνού, έχει ιτηθεί από τον Ιωάννη Β' Κομνηνό. Παρ' όλα αυτά, οι Πόντιοι τον έχουν για ήρωα. Εμφανίζεται στις επιγραφές ως ήρωας. Τώρα, για τα χρόνια από το 1140 μέχρι το 1182. Μέχρι το 1179 μάλλον, διοικητής είναι ο Δούκας Νικηφόρος Παλαιολόγος της περιοχής του Πόντου, ο οποίος στην πραγματικότητα υπακούει τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα
Και εκεί βρίσκεται, για να το

0: συνδέσω και με την αποσχεστική κίνηση, το 1180 ως διοικητής πόντου, ο Ανδρόνικος Κομνηνός. Ο Ανδρόνικος πρώτος Κομνηνός, μετέπειτα αυτοκράτορας του Βυζαντίου και παππούς των ιδρυτών της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας. Ο Ανδρόνικος Κομνηνός, όταν πήγε στον Πόντο, ο ίδιος ήταν πόντιος στην καταγωγή, αυτή είναι κατά πάσα πιθανότητα από τα κόμμανα, όχι της Καρπαδοκίας αλλά του Πόντου, είναι η οικογένεια δηλαδή, οι άνθρωποι είναι πόντιοι, είναι εξαιρετικά συμπαθείς στην περιοχή. Αυτός ήταν και ένας πολύ περίεργος άνθρωπος, και ως αυτοκράτορας ήταν περίεργος άνθρωπος, παρόλο που αιματοκυλήθηκε η Κωνσταντινούπολη στα χρόνια του. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε τη δικαιοσύνη, να μην πουλούνται τα αξιώματα, να μην... ήταν εξαιρετικός διοικητής στον Πόντο. Και η μνήμη του είχε μείνει στη συνείδηση του λαού τον οποίον διοικούσε πάρα πολύ καλά. Και συνδέθηκε αυτό με την αυτονομιστική κίνηση την οποία έκαναν τα εγγόνια του όταν η υπόλοιπη αυτοκρατορία είχε πέσει στα χέρια των Φράγκων και των Λατίνων το 1204. Αυτός έφτιαξε, οι εγγονοί του φτιάξανε την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας με τη βοήθεια των Γεωργιανών.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, κυρία Μωυσίδου, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρία Μωυσίδου, τι θα λέγαμε για τον πόντο κατά τους Βυζαντινούς χρόνους?
1: Θα λέγαμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι σε όλα τα επίπεδα. Θα λέγαμε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος προσφέρει προϊόντα τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι οι ανατολικές εστατιές της Αυτοκρατορίας, έχει την αίσθηση η περιοχή για το, σε σχέση με το που ανήκει, δηλαδή ανήκει στην Αυτοκρατορία, είναι Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ακόμα και τα στασιαρχικά κινήματα τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, οι άνθρωποι αυτοί, οι γαβράδες δηλαδή, που σας ανέφερα προηγουμένως, δεν πήγανε οι άνθρωποι να στεφθούν αυτοκράτορες. Δεν πήγαν να στασιάσουν για να πάρουν το τίτλο του αυτοκράτορα. Δεν το έκαναν ποτέ αυτό. Απλώς δεν υπάκουαν το κέντρο. Στο πλαίσιο, στην προσπάθειά τους να αμυνθούν και να διατηρήσουν την περιοχή ζωντανή. Και επίσης πρέπει να αναφέρω κάτι που δεν το είπαμε πολύ και που πρέπει να το πούμε, ότι από το Βυζαντινό Πόντο έχουμε πολύ σοβαρή πνευματική παραγωγή, τόσο σε εκκλησιαστικό επίπεδο, όσο και σε κοσμικό. Δηλαδή και η εκκλησιαστική και η θύρασεν παιδεία και παραγωγή υπηρετείται και υπάρχει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζωντανό κομμάτι της Αυτοκρατορίας. Αυτό φαίνεται αν περιηγηθεί κανείς στην περιοχή και δει ποια είναι τα βυζαντινά κατάλοιπα στην περιοχή. Και ένα χωνευτήρι βεβαίως πολιτισμών. Ενσωμάτωσε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, πήρε και ζήμωσε πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς για να έχει μια ουσιαστική πνευματική παραγωγή, πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή. Και αυτό φάνηκε και αργότερα, όταν μετά το 1204 δημιουργήθηκε η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Όταν δηλαδή όλη η Αυτοκρατορία είχε πέσει στα χέρια των Λατίν, εκεί ήταν ο ένας Βυζαντινός πυρήνας. Η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας είναι ένα Βυζάντιο, ένα Βυζάντιο στις εσχατιές της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ένα Βυζάντιο στις εσχατιές της Παλαιάς Επικράτειας, στην πραγματικότητα. Γιατί εκεί υπάρχει και αυτοκράτορας πια, μετά το 1204, γιατί μετά το 1204 τίποτα δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή αν κανείς πάει να ψάξει μια τομή ή μια τέλος πάντων περίεργη συνέχεια στην ιστορία του Βυζαντινού Πόντου, αυτή είναι το 1204. Όταν δηλαδή έχουν καταληφθεί τα πάντα και έχουν μείνει μόνο πυρήνες. Και θα μπορούσε η αυτοκρατορία του Τραπεζούντας, αν η αυτοκράτορες δεν ήταν τόσο, αν ο Δαβίδ και ο Αλέξος δεν ήταν τόσο άτυχοι, να είναι αυτοί που θα έχουν κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη, γιατί αυτό ήταν το πρώτο. Αυτή ήταν η πρώτη επιθυμία από τον Πόντο, να καταφέρουν να κατακτήσουν την Κωνσταντινούπολη και να φτιάξουν ξανά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Δεν τα κατάφεραν, γιατί η Νίκαια ήταν πιο κοντά και οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Οπότε η Νίκαια ήταν αυτή που ανέκτησε την Κωνσταντινούπολη και συνέχισε. Το κράτος των Παλαιολόγων ήταν αυτό που συνέχισε, συνέχισε την Αυτοκρατορία, αυτή που θεωρείται Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και αυτοί, μην μπορώντας να το κάνουν αυτό, ίδρυσαν μια άλλη Βυζαντινή Αυτοκρατορία στην εσχατιά των παλαιών συνόρων. Αυτό είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της πορείας την οποία είχαν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Συνομιλήσαμε με την διδάκτορα Βυζαντινής Ιστορίας, την κυρία Γιασμίνα Μωυσίδου. Ο Πόντος στους Βυζαντινούς χρόνους. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Εν όψη της εορτής του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνει το βιβλίο «Μαρτύριο και τα θαύματα του Αγίου Δημητρίου του Σημεών του Μεταφραστού. Ο βίος, τα θαύματα και οι ασματικές ακολουθίες του Αγίου» σε εισαγωγή, μετάφραση και σχόλια του Γεωργίου Παπαδημητρόπουλου. Προτάσεις αγιολογίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος μέχρι τις 25 Οκτωβρίου.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-592.
4: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι διεθνώς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 213 018 44 36.
5: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε και αεί και στους αιώνους των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλή της όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσων αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ον σιδέρινο σε βάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Οποιών σ' αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γίνε επ' την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψους ή καλύψε τη γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα φετινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνων σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίν επρόσπεν ελαίου και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση ελλήνινης καιρούς. Ο ήλιος έγνου τη δύση αυτού έθου σκότους και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και στην αριθμό ζωμή κράματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή στη λέξουσιν. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις αιώνων στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Σίμων γένους, του στρατού των σωμάτων ασφαρείας του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας και λάσμονης τάφης, άθισμον

Κύριος εφημάς καθάπερι πείσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποινα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισσών με τις δικαιώμασή σου, Κύριε του ελεώσου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: στον δούλο σου δέσω ευεδωρήμαν σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Άγιος

0: Osborne.
1: Όλα το γιατί όχι σώσα Θεός ημών πάντων νίκη αεί και σώμα στον αιώνα.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτού Εκκλησία η Ιερά Μονή Τάφτη, την Πόλη Τάφτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αγία Θεοτόκια, σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αγί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπεσβείες Παναχάλη και Παλαιόμου Αγίας ο Μητρός και αδυνάμει, ούτε μισό ποιού σταυρούν, προστασίες του ημίων επούραν ιδράμενων σωμάτων, είχες του μίαν δόξον.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Στη δοκιμή του Φέγγους», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1992.

Ιδιωτική ανεκπλήρωτη προσδοκία. Η βροχή δεν έχει λόγο να υποχωρήσει. Η δύναμη των φυσικών φαινομένων με την αφοπλιστική ειλικρίνεια κάνει τον επέτη διστακτικό να ψελίσει τα συνήθη παράπονα κατά της μοίρας με τα οποία έμαθε να υπερνικά των περαστικών την αναλγησία. Γι' αυτό τώρα νιώθει σχεδόν σαν επίορκος. Για να γίνει εκνεοπιστευτός πρέπει να περιμένει ξανά την ευδεία όπου όλοι γύρω θα κυκλοφορούν με ανέσεις προκλητικές και ενώ το φως θα οργιάζει σε λευκή ασωτεία, εκείνος θα είναι η μόνη παράτερη νότα. Μια ιδιωτική, ανεκπλήρωτη προσδοκία.

δια της άτοπων απαγωγής. Στη βασιλεία των ουρανών καταλήγουμε μονάχα δια της άτοπων απαγωγής. Υπολογίζοντας πόσα γκρεμίζουν αμυνόμενοι, οι μεθυσμένοι και οι εναπογνώσει, χωρίς να λογαριάσουμε πολέμους και άλλα εγκλήματα, από τα οποία τα πιο πολλά μένουν τελικώς ανεξιχνίαστα, θαυμάζουμε και απορούμε πώς ακόμη δεν βρήκε άδοξο τέλος ένα τέτοιο βέβυλο πανηγύρι σε μια φύση που προσποιείται πλήρη αδιαφορία, καθώς η άνοιξη επανέρχεται σώα και αυλαβής και η Πανσέλινος δεν ήταν ποτέ μειωμένη.

Υψηλή και η δασία. Είπαμε δάσος, τη συνοικία των δέντρων. Και τώρα το θαυμάζουμε από μακριά, αφού το εγκατέλειψαν οι προπάτορες, έχοντας πάντως και μια ανομολόγητη πίκρα για το ότι δεν αντέχουμε πια τέτοια πυκνότητα τη ζεστασιά της δασίας. Καθώς φτενέψαν από την τριβή τα τυχώματα της δικής μας συγκατοικίας και έπρεπε να καταφύγουμε στην ψηλή, αρνούμενη την κοινωνία, καταναλωτές θλιβεροί, ασυναισθήτως αποψηλωμένοι.

Το μυστήριο της αγάπης. Το πνεύμα το Άγιον, μεταλαμβανόμενον υπό πάσης της κτήσεως και δι' αυτού κτίζων και ουσιούν τα σύμπαντα και αγιάζων και συνέχων. Ιωάννης Δαμασκηνός. Φύλακοι άνθοι των δέντρων δεν είναι λιγότερο ιερά από τα μαλλιά ή τα νύχια του ανθρώπου, για να μην πούμε ακόμη και από το φύτρο του. Το ίδιο πνεύμα του Θεού τα εμψυχώνει, που αρχίζει από ποικιλία πολυώνυμη και τελειώνει σε ανώνυμη ταυτότητα, υπενισόμενο μέσα από αυτά τα ετερογενή, το άρρητο μυστήριο της αγάπης. Αγάπη, καταγγέλει ο άνεμος και τα αστέρια. Από αγάπη στροβιλίζεται ο ωκεανός. Αγάπη πυρπολή, ανατολή και δύση του ήλιου. Εν αγάπη στερεώθησαν γη και ουρανός.

Πολλαπλασιαστής της Οδύνης. Εμπρός, να καταργήσουμε το φως που μας πληγώνει. Τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο κομμένα χέρια, ρημαγμένα μαλλιά, μήτε τα αδιέξοδα βλέμματα γυναικών ολοφυρωμένων. Το φως εκφυλίστηκε σε πολλαπλασιαστή της Οδύνης, καθώς αναπαράγει με τα ηλεκτρονικά μέσα ιστοδιεινεκές και επάπειρον, εγκλήματα όλων των ειδών, σοφίσματα όλων των προθέσεων, σκηνές που θέλουμε να ξεχάσουμε και πια δεν μπορούμε.

Σχηματισμοί ανέμων και υδάτων. Μάθαινε το αληθινό σχήμα από τα πράγματα που άπεχαν σε απόσταση. Νικόλαος Γαβριήλ Πεντζίκης. Τα σχήματα των φύλων και των ανθέων ποτέ δεν είναι γεωμετρικά, όπως ποτέ δεν έφτασαν τον τέλειο κύκλο ο ήλιος και το φεγγάρι, τα οποιαδήποτε σώματα στο στερέωμα ή στα βάθη της γης, σχηματισμοί ανέμων και υδάτων. Όλα αυτά συνεχώς επανέρχονται με κάποιες παραλλαγές.

ώρες, πραγματοποιώντας ενίοτε σιωπηρός και κάποιες εκρήξεις. Αλλά το μήνυμα παραμένει σταθερό και αναλύωτο. Σ' αυτόν εδώ τον κόσμο της ρευστότητας, το τέλειο είναι συνώνυμο με το τέλος. Γι' αυτό μετατίθεται μονίμως το ζητούμενο.

Zeitgeist. Η στηρότητα των καιρών δεν αφορά όποιον έχει να πει όσα ταράζουν τον ύπνο και τον ξύπνιο του. Φίλιππος Δρακονταϊδής. Αν είμαστε παιδιά μιας εποχής, σημαίνει πως δεν γεννηθήκαμε ακόμη. Όποιος είχε τη μοίρα να γεννηθεί μια φορά, γεννήθηκε άνθρωπος εις τον αιώνα τον άπαντα. Όπως το μάτι προσαρμόζεται στο φως ή το αυξομοιούμενο σκοτάδι, έτσι η ψυχή και ο λόγος κινούνται στην απέραντη κλίμακα του ανθρώπινου πεπρωμένου, ανεξαρτήτως άλλων προσδιορισμών.

Το πρόσωπο και το τοπίο. Το φυσικό του περίγραμμα δεν αντέχει πολύ. Νυχτώνει γρήγορα και περνά στο σκοτάδι, σαν τον κυνηγούν αθέατες ερηνίες που δεν συγχώρησαν την καθυστέρηση στις μεταβλητές του σαρκίου. Γι' αυτό πήρε το σχήμα τοπίου σε αποσιωπημένες κραυγές χρωμάτων, σε μουσική που δεν είχαμε πριν, σε ομολογία χρησμικού κειμένου. Βαν Γκόγκ, Μπετόβεν, Εσχύλος.

Δεν άγαν. Η ποίηση δεν κορυβαντιά, μήτε ολοφύρεται. Το μέτρο δεν βρίσκεται στα άκρα. Βηματίζει ανεπιτίδευτα, σαν περιστέρι, μέσα στα προαιώνια δεδομένα της γλώσσας σου. Κι αν κάποτε συγκινηθείς και ακολουθήσεις τη λέξη ως το χάραμα της ρίζας, θα έχεις βρεθεί ενώπιο σενοπίο με το περιστέρι.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Τίτλοι ειδήσεων στις 8 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την εισήγηση του Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κυρίου Σιμεών με θέμα το εκκρεμέ ζήτημα της Επίσκοπων Χειροτονίας του εκλεγμένου Επισκόπου Αστερίου κυρίου Χριστοδούλου Κοτσίφη. Εκοιμήθη ο μοναχός Ιωάννης Σιναίτης, μέλος της συνάξεως στο παρελθόν της Ιεράς Μονή Σινά. Η εξόδιος ακολουθία του θα ψαλεί αύριο στις 11 το πρωί στο Συναητικό Μετόχι Αθηνών. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας Κυριάκο Μητσοτάκη έχει αυτήν την ώρα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, λίγη ώρα μετά την ομιλία που εκφώνησε από τον λόφο της Πνίκας, όπου εξήρε την επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και δει τον ΗΠΑ, ενώ χαρακτήρισε απαραίτητο και υποδειγματικό σύμμαχο για την Ευρώπη και τη ΗΠΑ την Αθήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σημείωσε μεταξύ άλλων ότι οριστικοποιήσαμε τη συνεργασία της Ελλάδας με τη Φλόριντα στο πλαίσιο του προγράμματος κρατικής συνεργασίας της Εθνοφρουράς, ενισχύοντας περαιτέρω μια κέρια συμμαχία εντός του ΝΑΤΟ. Κατατέθηκε η τροπολογία για την επιδότηση στην τιμή αντλίας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο καιρός για αύριο, νεφελώδης, επόμενη ενημερωσή σας στις 10.

απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 6 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Το θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με την αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας προς όφελος του ανθρώπου. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον καθηγητή βιολογίας και επιστημονικά υπεύθυνο του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Στέργιο Πυρίντσο, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε κύριε Πυρίντσε.
1: Γεια σας κύριε Γιανακόπουλε, η χαρά είναι δική μου που σας ακούω, να είστε καλά.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά κύριε καθηγητά. Να ξεκινήσουμε δίνοντάς μας κάποιες πληροφορίες για το τι εννοούμε όταν λέμε φυτική βιοποικιλότητα. Κάπου πηγαίνει το μυαλό μας, αλλά εσείς θα μας το επιβεβαιώσετε. Κάτι με καλλιέργειες, κάτι με, με τα φυτά τα οποία φύονται από μόνα τους ίσως.
1: Ναι. Πρέπει να πούμε λίγο ότι η έννοια της φυτικής βιοποικιλότητας είναι πολύ επίπεδη.
0: Ναι,
1: είναι πολύ επίπεδη έννοια. Ο κόσμος συνήθως γνωρίζει τη φυτική βιοποικιλότητα σε επίπεδο είδους. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται διαφορετικά είδη φυτών τα οποία προσδίδονται στο σύστημα μία ποικιλότητα. Υπάρχει όμως τώρα και η γενετική ποικιλότητα, όπου εκεί πέρα έχουμε γονίδια τα οποία είναι σπάνια ή δίνουν ορισμένα πλεονεκτήματα στα φυτά τα οποία έχουν νόημα και υψηλό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, και υπάρχει και η χημική ποικιλότητα, δηλαδή ουσίες που έχουν τα φυτά, δευτερογενείς μεταβολίτες, οι οποίες ουσίες είναι πολύτιμες για τον άνθρωπο, γιατί σε αυτές έχει βασίσει πάρα πολλά πράγματα στην μακρόχρονη πορεία του. Άρα λοιπόν έχουμε μία πολυεπίπεδη έννοια στο επίπεδο του είδους που είναι το σύνηθες που αντιλαμβάνεται ο πολλής κόσμος, και από εκεί και πέρα τη γενετική ποικιλότητα και τη χημική ποικιλότητα, ας έτσι περιορίζοντας λίγο τον ορισμό. Αλλά η ποικιλότητα σε επίπεδο ειδών πρέπει να δούμε πώς διαχωρίζεται. Έχουμε κυρίως τα φυτά τα οποία αξιοποιεί ο άνθρωπος με ποικίλους τρόπους, από καλλιέργειες μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε. Και από εκεί και πέρα έχουμε την άγρια ποικιλότητα, την οποία άγρια ποικιλότητα συνήθως δεν μπορούσαμε να τη χωρίσουμε στα πιο κοινά φυτά, τα οποία λίγος πολύ τα βρίσκουμε παντού όπου βρεθούμε, ας πούμε, από ζυζάνια μέχρι ότι να φανταστεί κανείς. Και έχουμε και τα πιο σπάνια φυτά, τα οποία είναι ενδημικά φυτά, φυτά τα οποία βρίσκονται σε πολύ περιορισμένες θέσεις και προσδίδουν, ας πούμε, στην φυτική βιοποικιλότητα ένα ιδιαίτερο value, τουλάχιστον από την πλευρά της διατήρησης. Λίγος πολύ κάπως έτσι έχει εικόνα με την οποία μπορεί κανείς να δομήσει τη συζήτηση πάνω σε αυτή την έννοια.
0: Κύριε καθηγητά, η αξιοποίηση των φυτών με ποιον τρόπο γίνεται? Ακολουθούμε τους παλαιούς τρόπους, έχουμε προχωρήσει και σε καινούργιους τρόπους καλλιέργειας?
1: Κοιτάξτε, η αξιοποίηση των φυτών είναι μια πολύ μακρά ιστορία. Είναι συνδεδεμένη από την αρχική παρουσία του ανθρώπου στη γη. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι τα φυτά αποτελούν ένα βιολογικό υλικό το οποίο έχει αξιοποιηθεί σε απίστευτο βαθμό. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι όλο το διατροφικό σύστημα στηρίζεται σε φυτά. Σκεφτείτε ότι μεγάλο μέρος της ένδυσης με τα βαμβακερά ρούχα κτλ. Βασίζεται σε υλόδη φυτά. Σκεφτείτε τις ξύλινες κατασκευές. Σκεφτείτε την έννοια της ζωοτροφής. Σκεφτείτε φάρμακα φυτικής προέλευσης, σκεφτείτε ενέργεια, ακόμη και το πετρέλαιο, ακόμη και το κάρβουνο, είναι φυτά τα οποία δεν μπόρεσαν να επικοδομηθούν πλήρως, ας πούμε, ο λιθάνθρακας δηλαδή, την περίοδο του λιθανθρακοφόρου, δεν αποδομήθηκαν τελείως, μας δώσαν αυτά τα τεράστια στρώματα, άρα λοιπόν έχουμε και την ενέργεια, η οποία σήμερα έχει να κάνει και με τα ενεργειακά φυτά πια, γιατί νομίζει κανείς ότι άλλο ο λιγνίτης και άλλο τα ενεργειακά φυτά σήμερα. Και εκεί είναι φυτικής προέλευσης είναι, αλλά έχουμε και αξιοποίηση σε πράγματα που πολύ ιδιόρυθμα, ας πούμε, όπως το κάπνισμα, δηλαδή θέματα social, έτσι, θέματα έτσι, κοινωνικής, ας πούμε, αλληλεπίδρασης των ανθρώπων μεταξύ τους και κάποιων συνηθιών που και αυτά έχουν να κάνουν με φυτά. Και μπορώ να περιγράψω πολύ περισσότερα από όλα αυτά. Άρα η αξιοποίηση των φυτών είναι μια μακρά ιστορία. Από την αρχή ο άνθρωπος έβρισκε στα φυτά φάρμακα, έβρισκε διατροφή, έβρισκε υλικά που χρειαζόταν κτλ. Τα πράγματα τώρα σήμερα σαφέστατα αρχίζουν και θα έλεγα αλλάζουν. Το σκηνικό της αξιοποίησης των φυτών αρχίζει και γίνεται λίγο ιδιόρυθμο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι είναι άλλο πράγμα η χρήση ενός φυτού και άλλο πράγμα η παραγωγή χρημάτων, δηλαδή να μπορέσει να αξιοποιήσει το φυτό για να μπορέσει να παράξει χρήματα. Οι κοινωνίες έχουν λίγο αυτή την πρόκληση. Δεν υπάρχει αίσθηση του διαχωρισμού πολύ εύκολα, αλλά πιστεύω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία λίγο παρακάτω να το εξηγήσουμε. Με δεδομένο το ότι έχουμε μεγάλες εξελίξεις πια και στον χώρο της επιστήμης και στον χώρο της κοινωνίας και στον χώρο του εμπορίου και στο πώς διαμορφώνονται οι γεωργίες του κόσμου. Σκεφτείτε ότι παλιά ο αγρότης τι έκανε, ας πούμε, καλλιεργούσε τα πράγματα στο χωράφι, το πήγαινε στη λέγκη και τα πουλούσε. Σήμερα το σύστημα έχει γίνει πολύ πιο περίπλοκο. Δηλαδή έχουμε ένα αγροτοβιομηχανικό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, συγγνώμη για την μακριά λέξη ας πούμε και τον νεολογισμό, η οποία τι κάνει, χωρίζει τον αγρότη, αυτό που κάνει ο αγρότης στο χωράφι του, από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι βιομηχανία, είναι λοιπάσματα, σκεφτείτε που σχετίζονται με τη βιομηχανία, οι χρήσεις, το κοινωνικό παιχνίδι το οποίο εμπλέκεται στην αξιοποίηση αυτών, το οικονομικό, το εμπόριο, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο διαχωρισμός αυτά τα δύο, ενώ ας πούμε σε πρώτη φάση φαίνεται ότι το δεύτερο μέρος υποστηρίζει το πρώτο, σε μεγάλο ποσοστό το δεύτερο μέρος αρχίζει και συμπιέζει το πρώτο μέρος. Δηλαδή ο αγρότης αρχίζει και νιώθει μια συμπίεση από την πολυπλοκότητα αυτού του συστήματος, από το δεύτερο κομμάτι. Απ' την άλλη μεριά, αυτό το πολύπλοκο σύστημα αρχίζει και δυσκολεύεται στη διαχείρισή του. Δεν είναι εύκολο στη διαχείρισή του. Και προκύπτουν τώρα νέες προκλήσεις, απομακρυνόμενοι από την παραδοσιακή αξιοποίηση που είχαμε, που παρήγαγε ο αγρότης να πήγαινε στη λαϊκή, από την παραδοσιακή αξιοποίηση στις νέες μορφές γεωργίας που έχουν διαμορφωθεί και στο πώς έχει διαμορφωθεί όλο αυτό το σύμπλοκο, το περίεργο, το σύμπλοκο σύστημα το οποίο σας περιέγραψα.
0: Δηλαδή κύριε καθηγητά, σήμερα έχουμε μία θα λέγαμε ραγδαία εξέλιξη στο επιστημονικό κομμάτι και κατ' επέκταση στη γνώση.
1: Ναι, πράγματι. Δηλαδή έχουμε μεγάλες αλλαγές, τις οποίες η επιστήμη είναι ένα μέρος των αλλαγών.
0: Ναι.
1: Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτές εδώ οι αλλαγές, ας πούμε. Δηλαδή σκεφτείτε ότι έχουμε και αλλαγές σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, οι οποίες διαμορφώνουν το σκηνικό. Και μπορούμε να δούμε η επιστήμη που θα μπορούσε να έχει ένα ρόλο. Αν σκεφτούμε ότι οι γεωργίες του κόσμου είναι ένα πολύ, πολύ διαφορετικές, δηλαδή δεν είναι, κανείς νομίζει ότι η γεωργία είναι το απλό πράγμα που πας κάθεσαι και καλλιεργείς, αλλά άμα δούμε τη γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δούμε μεγάλες διαφορές. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα η γεωργία που υπάρχει ας πούμε στην Νοτιοανατολική Ασία, είναι άλλο πράγμα η γεωργία της υποσαχάριας Αφρικής, είναι άλλο πράγμα η γεωργία που υπάρχει στη Λατινική Αμερική με τα μεγάλα αγροκτήματα που ανήκουν σε κάποιους ιδιοκτήτες, είναι άλλο πράγμα η γεωργία της Βόρειας Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά με τις αχανείς εκτάσεις και τις αχανείς καλλιέργειες με καλαμπόκι, σιτηρά ή οτιδήποτε από όλα αυτά. Άλλο πράγμα η γεωργία της Βόρειας Ευρώπης και άλλο πράγμα η γεωργία της Μεσογείου. Όταν πάμε στην περίπτωση της Μεσογείου, διαπιστώνουμε μια πιο κατακαιρματισμένη γεωργία, η οποία κατακαιρματισμένη γεωργία έχει να κάνει σαφέστατα με μικρότερες εκτάσεις και η οποία έχει σαφέστατα να κάνει και με, θα λέγαμε, αποδόσεις οι οποίες θα πρέπει να προκύψουν και με κέρδη, τα οποία θα πρέπει να προκύψουν με μια πολύ προσεκτική διαχείριση αυτών των μικρών εκτάσεων. Αν σκεφτείτε ότι η Κρήτη, τα βουνά της Κρήτης με το Θεσσαλικό κάμπο είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, ή η Ορεινιώκη με το Θεσσαλικό κάμπο, θα καταλάβετε ότι η γεωργία των πιο ορεινών περιοχών ή η γεωργία κάποιων περιοχών που δεν μας δίνουν να χανείς εκτάσεις θέλει κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο θα μπορούσε να το βρει κανείς στην επιστήμη. δεδομένου το ότι το άλλο επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο του να διαχειριστεί κανείς το σύστημα, σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι πολύ εύκολο λόγω της ετερογένειας των γεωργικών συστημάτων. Εκεί είναι πιο εύκολη η διαχείρισή του από την πλευρά των εταιριών, οι οποίες εταιρείες, για παράδειγμα, παρέχουν σπόρους, οι εταιρείες που παρέχουν φυτευτικό υλικό, που παρέχουν λιπάσματα. Από αυτή την πλευρά, δηλαδή όχι από το καθαρά αγροτικό, αλλά από το βιομηχανικό, οικονομικό, ας πούμε, εκεί η διαχείρισή του είναι λίγο πιο εύκολη και μάλιστα πάρα πολύ συγκεντρωτική, δεδομένου το ότι η επιστήμη εκεί λειτουργεί συγκεντρωτικά σε global επίπεδο, έχουμε μεγάλα funds, μεγάλες εταιρείες. Αυτά σε τοπικό επίπεδο δεν μπορούν πολύ εύκολα να λειτουργήσουν, δεδομένου ότι δεν έχουν πολύ ψηλό οικονομικό ενδιαφέρον για αυτές τις εταιρείες, αλλά και σε τοπικό επίπεδο, σε μικροκλίμακα, ναι, η επιστήμη μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στο να μπορέσουμε, ας πούμε, να κάνουμε τη διαφοροποίηση και να πάμε σε μια αξιοποίηση φυτικής βιοποικιλότητας προς όφελος του αγρότη και προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.
0: Δηλαδή, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε, κύριε Πυρίντσε, διαφέρει η γεωργία από περιοχή σε περιοχή, αλλά και από χώρα σε χώρα, σωστά?
1: Πράγματι. Ναι, πράγματι. Έχουμε μεγάλες γεωγραφικές ενότητες που διαμορφώνονται, όπου η γεωργία προσδίδει συγκεκριμένη ταυτότητα σε αυτές εδώ τις ενότητες.
0: Κύριε Πυρίντσε, πόσο σημαντική είναι η αυτόχθονη γνώση?
1: Αυτό που λέτε τώρα είναι ακριβώς αυτό το οποίο συνδέει την επιστήμη, ναι, αυτό που λέγαμε πριν, ναι, με τη μικρή κλίμακα. Στη μικρή, ναι, κλίμακα η αυτόχθονη γνώση γίνεται πολύτιμη. Ναι. Το θέμα μας είναι το εξής, το ότι η αυτόχθονη γνώση έχει νόημα ως μια γνώση την οποία ανάκριτα ο άνθρωπος θα πάει, θα κάτσει και θα εφαρμόσει.
0: Αυτό είναι δηλαδή η αυτόχθονη γνώση, δηλαδή, που μόλις μας περιγράψατε. Αυτό
1: ναι, έχει να κάνει με το ότι ναι, αυτό που έχει μαζευθεί, ναι, τόσα χρόνια, ας πούμε, ναι, στα πλαίσια της εθνοφαρμακολογίας, στα πλαίσια της παραδοσιακής ιατρικής κτλ. Αλλά αυτή η αυτόχθονη γνώση σήμερα μπορούμε να την πάρουμε και να την εφαρμόσουμε κατευθείαν στον άνθρωπο. Ξέρετε, επειδή ακριβώς τα κοινωνικά δίκτυα έχουν καταρρεύσει και επειδή παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν μια εμπειρία να διαχειρίζονται την αυτόχθονη γνώση και τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκλείψει και έχουμε πάει και στο βιομηχανικό φάρμακο, δεν είναι πολύ εύκολη διαχείριση αυτής της γνώσης. Η σύγχρονη επιστήμη τι λέει? Η σύγχρονη επιστήμη βλέπει θετικά την αυτόχθονη γνώση. Μόνο που θεωρεί ότι σήμερα θα πρέπει αυτή να περάσει από το σκληρό έλεγχο της επιστήμης. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια άκρητη εφαρμογή της αυτόχθονης γνώσης, αλλά για την επικαιροποίηση αυτής με τα σύγχρονα εργαλεία της επιστήμης. Και το ερώτημα είναι πώς αυτό μπορεί να γίνει. Θα σας πω πώς μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει με 4 πολύ βασικά βήματα, τα οποία μπορούν με ασφάλεια να μας οδηγήσουν σε μικρή κλίμακα να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την αυτόχθονη γνώση την οποία μας έχουν αφήσει, ας το πούμε, προηγούμενες γενιές.
0: Το πρώτο βήμα είναι... Πριν μας πείτε αυτά τα 4 βήματα, κύριε καθηγητά, που θα μας οδηγήσουν, όπως είπατε, στην αυτόχθονη γνώση, σωστά, να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Να περάσουμε, κύριε Πυρίντσε, στα τέσσερα βήματα που θα μας οδηγήσουν στην αυτόχθονη γνώση.
1: Ναι, είναι όταν έχουμε, για παράδειγμα, μας λένε ότι αυτό το φυτό έχει αυτές τις θεραπευτικές ιδιότητες, το ένα και το άλλο. Δεν το παίρνουμε και δεν το χρησιμοποιούμε άκρητα. Η επιστήμη ακολουθεί αυτά τα τέσσερα βήματα, ούτως ώστε να μπορέσει να διασφαλίσει κάποια πράγματα στο χρήστη. Και το πρώτο βήμα είναι το ότι όταν έχουμε αυτή τη γνώση, πρέπει κάπου να ξέρουμε αυτή που οφείλεται. Δηλαδή αυτό το φυτό ποια σύσταση έχει, ποιες ουσίες έχει και σε ποιες αποδίδεται η προτινόμενη βιολογική δραστικότητα ή θεραπευτική, ας πούμε, ή θεραπευτική ιδιότητα. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε ποιες ουσίες έχει, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Άρα το πρώτο βήμα είναι σε αυτό το φυτό να βρούμε με λεπτομέρεια και επακριβώς τη σύστασή του. Το δεύτερο βήμα από εκεί πέρα είναι, αφού βρούμε αυτή τη σύσταση και αφού λέμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη βιολογική δραστικότητα, αυτή πρέπει να την τεκμηριώσουμε εργαστηριακά. Η εργαστηριακή τεκμηρίωση είναι, δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τον πάγκο, είναι in vitro όπως λέμε, και είναι αναγκαία ούτως ώστε να δούμε ότι δουλεύει. Δηλαδή ότι αυτές οι ουσίες πράγματι έχουν αυτή τη βιολογική δραστικότητα. Το τρίτο σημείο τώρα είναι, ξέρετε, το ότι το τρίτο βήμα είναι το εξής. Επειδή πολλά πράγματα στο εργαστήριο τα λύνουμε, αλλά όταν πηγαίνουμε στον άνθρωπο δεν δουλεύουμε. Ασθένειες, να μην αναφέρω, θα ήθελα να το αποφύγω, που εργαστηριακά τις πολεμάμε, όταν πηγαίνουμε στον άνθρωπο δεν δουλεύουν. Παρότι εργαστηριακά βγαίνουν εκατοντάδες δημοσιεύσεις για το ένα, για το άλλο, για το παράλληλο. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι το ότι για να υποστηρίξουμε τη χρήση θα πρέπει να τεκμηριώσουμε ότι δουλεύει, ότι λειτουργεί στον άνθρωπο. Είναι αυτό που λέμε proof of concept. Ότι τελικά, ας πούμε, όλη αυτή η γνώση δουλεύει πραγματικά στον άνθρωπο, και αυτό το πράγμα χρειάζεται πολύ συγκεκριμένη τεκμηρίωση και είναι το τρίτο βήμα. Και δεν πρέπει να παραβλέψουμε το τέταρτο βήμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο έλεγχος τοξικότητας. Τι σημαίνει έλεγχος τοξικότητας? Πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι δεν έχουμε side effect, δεν έχουμε παρενέργειες, δεν έχουμε τοξικότητα από τη χρήση αυτών των φυτών, από τη συγκεκριμένη χρήση η οποία αναφέρει η αυτόχθονη γνώση. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές παίρνουμε πράγματα τα οποία νιώθουμε ότι έχουν μια ευεργετική δράση σε ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, και παράλληλα, ας πούμε, έχουμε προβλήματα από τη χρήση αυτών. Αυτό λοιπόν η επιστήμη είναι σε θέση να το ελέγξει, οπότε ο έλεγχος της τοξικότητας είναι το τέταρτο βήμα. Άρα η αυτόχθονη γνώση, ναι, η επιστήμη λέει μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά η χρήση θα πρέπει να περάσει από τη βάση της επιστήμης, από αυτά τα τέσσερα τουλάχιστον κατ' ελάχιστο βασικά βήματα.
0: Κύριε Πυρίντσε, τι γίνεται με τον αγρότη και το έργο το οποίο επιτελεί στην φυτική βιοποικιλότητα?
1: Ναι, εδώ τώρα ερχόμαστε στο ότι ένα μεγάλο μέρος όλης αυτής της αυτόχθονης γνώσης που λέμε, ας πούμε, έχει μια αξία, έχει μια χρηστική αξία. Παίρνετε, πίνετε ένα χαμομήλι, ένα τσάι, πίνετε κάτι, οπότε όταν είστε λίγο κρυωμένος, θέλω να πω, υπάρχει μια χρηστική αξία. Είναι άλλο πράγμα η χρηστική αξία όμως, και άλλο πράγμα η αξία της βιοποικιλότητας στην παραγωγή οικονομικού κέρδους, δηλαδή στο να παράξει χρήματα στον αγρότη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στη μία περίπτωση έχουμε την απλή πώληση ενός προϊόντος, χήμα, ας πούμε. Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε τις μεγάλες προκλήσεις οι οποίες ανοίγονται και τις οποίες θα προσπαθήσουμε λίγο να δούμε σε αυτό το σημείο. Κάθε τόσο έρχεται στο εργαστήριό μου, ξέρετε, ένας αγρότης, κάθε χρόνο έρχεται ένας τουλάχιστον, ας πούμε, με μία γλάστρα και με ένα φυτό και μου λέει, ξέρετε, θέλω να καλλιεργήσω αυτό το φυτό. Και η ερώτησή μου είναι, γιατί θες να το καλλιεργήσεις? Γιατί έχει, άκουσα, φαρμακευτικές ιδιότητες, πολύ σημαντικές, και πιστεύω, ας πούμε, ότι άμα το καλλιεργήσω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Και το πρώτο πράγμα που του εξηγώ είναι, του λέω ότι κοίταξε, αν δεις, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Άντε το καλλιέργησες, έχεις να το πουλήσεις, έχεις διαμορφωμένη αγορά στην οποία θα απευθυνθείς και θα το πουλήσεις. Η απάντησή του στο 99% των περιπτώσεων είναι όχι. Δηλαδή ξεκινάμε τη χρήση χωρίς να έχει αγορά. Λέω, σκέφτηκες ότι όταν παράξεις το προϊόν, η μετασυλλεκτική συμπεριφορά του προϊόντος θα είναι πολύ αρνητική, δηλαδή εσύ θα το μαζέψεις, αλλά δεν θα μπορείς να το κρατήσεις, θα αλλάξει τελείως η ποιότητά του και αυτή η ποιότητά του θα αλλάξει σε βαθμό που δεν θα ενδιαφέρεται κανένας αγοραστής. Το έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα? Και η απάντηση είναι όχι. Δηλαδή, κατά κάθε τρόπο, δεν τον απασχολεί, νομίζει ότι με το που θα παράξει το προϊόν θα βρεθεί και αγοραστής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο.
2: Αυτό οφείλεται λόγω της έλλειψης γνώσης που έχει κύριε
1: Πυρίντσε. Ακριβώς εκεί βρισκόμαστε τώρα. Στο ότι έχουμε φύγει από το μοντέλο που περιγράφαμε του αγρότη που θα το παράξει και θα πάει στη λαϊκή να το πουλήσει, και τώρα θα πρέπει να πάει να το πουλήσει σε μια φαρμακοβιομηχανία. Θα πρέπει να το πουλήσει σε μια μεγάλη βιομηχανία τροφίμων. Αυτό το πράγμα μπορείτε να αντιληφθείτε ότι δεν είναι μια απλή ιστορία. Για ποιο λόγο? Για πάρα πολλούς λόγους που έχει νόημα να κατανοήσουμε. Το πρώτο πράγμα το οποίο είναι βασικό είναι να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό θέλει εξειδικευμένη γνώση. Τι σημαίνει εξειδικευμένη γνώση? Δεν πουλάμε φυτό. Ο αγρότης δεν θα πάρει και θα πουλήσει ένα φυτό στη φαρμακοβιομηχανία. Ο αγρότης θα πουλήσει δευτερογενείς μεταβολίτες. Θα πουλήσει ουσίες. Θυμάστε που σας έλεγα στο πρώτο βήμα, βρίσκουμε ποιες είναι δραστικές ουσίες. Η φαρμακοβιομηχανία δεν ενδιαφέρεται για το φυτό. Από το φυτό θα απομονώσει τις δραστικές ουσίες που έχουν βιολογική δραστικότητα και θα κάνει χρήση αυτού του πράγματος. Το ίδιο πράγμα και αυτοί που ασχολούνται με φαρμακοτρόφιμα και τα λοιπά στη βιομηχανία τροφίμων. Άρα λοιπόν ο αγρότης που έρχεται με αυτό το σκεπτικό είναι μόνος του ακάλυπτος, αδύναμος και έχει άγνοια κινδύνου. Έχει πραγματικά άγνοια κινδύνου. Γιατί ακριβώς αυτό είναι το σημείο που η πολιτεία θα πρέπει να τον υποστηρίξει. Και σε αυτό το πράγμα θα το πρέπει να τον υποστηρίξει πραγματικά με τη χρήση επιστήμης, με την επιστημονική γνώση και όχι μόνο. Γιατί ξέρετε τώρα, έχουμε αυτό που λέμε translation science. Για να φτάσει κάποιος να παράξει ένα προϊόν ή να βάλει να ξεκινήσει από τη βιοποικιλότητα και να φτάσει σε ένα φάρμακο ή να φτάσει σε ένα σκεύασμα, σε ένα συμπλήρωμα διατροφής, σε ένα φαρμακοτρόφιμο, έχουμε πάρα πολλά βήματα. Αυτά τα βήματα δεν είναι δουλειά του αγρότη. Είναι δουλειά άλλων. Απαιτούν πολύ σκληρή επιστήμη και συνήθως δεν τα ξέρει ο κόσμος και δεν αντιλαμβάνεται πώς μπορεί μέσα από αυτά τα βήματα να διασφαλίσει υπεραξίες. Γιατί ξέρετε, να παράξει ένα φυτό και να το πουλήσει ως χαμομήλι, ας πούμε, από μόνο του τι θα σου δώσει πια? Δεν αφήνει πολλά χρήματα. Αυτό που αφήνει χρήματα είναι το να παράξει υπεραξία. Τι σου δίνει σήμερα υπεραξία? Π.χ. το φάρμακο, το καλλιντικό, τα αρώματα, όλα αυτά εδώ, η πρώτη φύλη του είναι φθηνή. Αλλά η υπεραξία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί? Για διάφορους λόγους. Οπότε το τελικό προϊόν βγαίνει σε μια πάρα πολύ ψηλή τιμή. Εκεί ο αγροτικός είναι πραγματικό όφελος.
2: Δεν παίζει ρόλο και η σπανιότητα ενός φυτού και κατ' επέκταση με δραστικές ουσίες.
1: Έχετε δίκιο. Όπως ορίσαμε τη βιοποικιλότητα, έχουμε και φυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σπάνια, φυτά πολύ αντιμικρά κτλ. Αλλά αυτό το οποίο κάνουμε, δεν πάμε να κάνουμε συλλογές από το πεδίο. Κάνουμε καλλιέργεια του φυτού και εδώ πέρα τώρα είναι πάλι που χρειάζεται επιστήμη. Για ποιο λόγο? Γιατί ο αγρότης νομίζει ότι άμα πάρει το φυτό από άγριο και πάει και το καλλιεργήσει στο χωράφι του, θα παράξει στο χωράφι του τους δευτερογενείς μεταβολίτες που χρειάζεται η φαρμακοβιομηχανία. Αυτό είναι μία πλάνη. Γιατί πάρα πολλές φορές όταν καλλιεργούμε το φυτό, δηλαδή σε ελεγχόμενες συνθήκες, μας παράγει τελείως διαφορετικές ουσίες. Ή παράγει τις ουσίες τις οποίες θέλουμε σε πολύ χαμηλότερη ποσότητα ή έχει μια τελείως διαφορετική σύνθεση. Άρα επί της ουσίας, όπως σας λέω, δεν είναι το φυτό. Είναι οι ουσίες που υπάρχουν σε δευτερογενείς μεταβολίτες και αυτό είναι που θέλει υποστήριξη έρευνας. Πρώτα πρέπει να λυθεί το θέμα του αν πάω σε καλλιέργεια από ένα άγριο φυτό, πώς μπορώ εγώ να πετύχω, ας πούμε, τις ουσίες τις οποίες θέλω. Και μετά πάει ο αγρότης και καλλιεργεί. Αλλά αυτό θα το λύσει η πολιτεία, δεν μπορεί να το λύσει μόνος του. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, αφού λύσει αυτό το οποίο αποτελεί, θα έλεγα, ας πούμε, κομμάτι έρευνας, και αφού έχει τεκμηριωθεί ότι είναι σε θέση να το παράξει αυτό, και αφού έχει τεκμηριωθεί και όλο αυτό που είχαμε πει για τη βιολογική δραστικότητα και το ότι δουλεύει στον άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε το ότι πρέπει να πάμε σε πατέντες. Η ιστορία με τις πατέντες είναι μια ιστορία που πάρα πολλοί κόσμος έχει αντιρρήσεις.
0: Και τι εννοούμε όταν λέμε είναι... πατέντες, θα μας πείτε αφού διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα, σε λίγο θα μας πείτε τι εννοούμε όταν λέμε πατέντες.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-7298-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με την αξιοποίηση της φυτικής βιοποικιλότητας προς όφελος του ανθρώπου. Συνομιλούμε με τον καθηγητή βιολογίας και επιστημονικά υπεύθυνο του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Στέργιο Πυρίντσο. Κύριε Πυρίντσε, τι εννοούμε όταν λέμε πατέντες, κάνατε λόγο για πατέντες.
1: Ναι, έλεγα το ότι πια στο νέο σκηνικό για να μπορέσουμε, ας πούμε, στην αξιοποίηση βιοποικιλότητας, φυτικής βιοποικιλότητας να προχωρήσουμε, το patent και η πατέντα είναι πολύ αναγκαίο. Τώρα, να εξηγήσω τι είναι. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της πατέντας, η οποία διασφαλίζει ότι αυτός που έχει επενδύσει κάποια χρήματα, κάποιο χρόνο, κάποιο κόπο στην ανάπτυξη κάποιου καινοτόμου προϊόντος, το οποίο καινοτόμο προϊόν έχει κάποια εμπορική αξία, θα μπορέσει να επιστραφεί σε αυτό. Δεν θα, κατά κάποιο τρόπο να διασφαλίσει το ότι θα μπορέσει να μην χάσει τα χρήματα τα οποία το χρόνο και τον κόπο που έχει επενδύσει. Φυσικά αυτό μπορεί να το αποφέρει και πολύ μεγαλύτερα κέρδη. Αλλά η διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι ο πυρήνας της ιστορίας πατέντας. Εδώ έχουμε δύο απόψεις. Πολλοί κόσμο που είναι ενάντια στην πατέντα, να μην πατεντάρουν κάποια πράγματα, και πολλοί κόσμο που είναι υπέρ της πατέντας, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Βρίσκω δίκαιο και στις δύο πλευρές και άδικο και στις δύο πλευρές, αρκεί κανείς να προσδιορίσει το επίπεδο συζήτησης. Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι. Θα σας πω ένα πράγμα μόνο για να σας δείξω την αναγκαιότητα της πατέντας. Η δική μας ερευνητική ομάδα, δηλαδή η ερευνητική ομάδα του δικού μου εργαστηρίου, μαζί με τους αγαπητούς συναδέλφους από τη διατρική, μαζί με τις δικές τους ομάδες, τον καθηγητή τον κύριο Καστανά από τη διατρική της Κρήτης, τον καθηγητή τον κύριο Σουρβίνου, τον καθηγητή τον κύριο Ινωτή, είχε βγάλει, θυμάστε, δεν ξέρω, υπάρχει στην αγορά, αν έχει δει κανείς το κριτικό ίαμα, το οποίο έχει μια αντιϊκή δράση και πρόσφατα έχουμε εντυπωσίασει ότι έχει και μια δράση κατά του SARS-CoV-2. Αυτό είναι πατενταρισμένο προϊόν. Αμέσως μετά από αυτό, έχουμε βγάλει δύο ουσίες, οι οποίες είναι καθαρές ουσίες για SARS-CoV-2, οι οποίες μπορούν να πάνε για καθαρό φάρμακο, για καθαρό drug. Η μία είναι το πικυμένιο και η δεύτερη ουσία είναι η φορτουνελίνη. Θα σας πω ότι το πικυμένιο το έχουμε πατεντάρει. Τη φορτουνελίνη δεν την έχουμε πατεντάρει. Θελήσαμε, για να είμαστε δίκαιοι προς το σε κοινωνικό επίπεδο, θελήσαμε να την αφήσουμε ανοιχτή προς την κοινωνία. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι οποιοδήποτε μπορεί να έρθει και να παράξει ένα προϊόν βασιζόμενο στην φορτουνελίνη, να ακολουθήσει τα βήματα τα οποία είναι αναγκαία, γιατί είναι αρκετά τα βήματα, και να καταλήξει ένα προϊόν το οποίο θα το εμπορεύεται ενάντια στον κορονοϊό. Ξέρετε, η βιομηχανία για ποιες από τις δύο ουσίες έχει δείξει ενδιαφέρον. Για τη φορτουνελίνη δεν εμφανίστηκε ούτε μία φαρμακοβιομηχανία να μας ρωτήσει. Το ενδιαφέρον όλο της επιχειρηματικότητας ήταν για την ουσία που είναι πατενταρισμένη.
0: Ναι.
1: Θα μου πείτε γιατί αυτό το πράγμα. Μα γιατί μέσω της πατέντας ξέρει ο άλλος, ξέρει η εταιρεία η οποία αν επενδύσει για να πάει σε drug development, το οποίο έχει αρκετά χρήματα, μπορεί να είναι και κάποια όχι απλώς χιλιάδες ευρώ, μπορεί να πάει και εκατομμύριο ας πούμε, αν επενδύσει σε αυτό το πράγμα.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της ιβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλίζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος

0: Η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σών ιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, είναι μη έντινη αμαρτή

0: Πράγματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
3: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
3: Αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τίτλοι ειδήσεων στις 10 με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με την εισήγηση του Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κυρίου Σημαίων με θέμα το εκκρεμές ζήτημα της Εισεπίσκοπων Χειροτονίας του εκλεγμένου Επισκόπου Αστερίου κυρίου Χριστοδούλου Κοτσίφη. Πωλήσεις στρατιωτικού εξοπλισμού των ΗΠΑ προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας, ανακοίνωσαν οι δύο χώρες μετά το πέρας της επισκέψεως του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα. Ελληνοαμερικανική συνεργασία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς υπεγράφει ανανέωση του μνημονίου έως το 2031. Επιθέσεις σε διεθνή αεροδρόμια στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ και στη νότια πόλη Άμπχα προκάλεσαν το θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων. Συνεχίζονται οι μάχες με τους νέους στη Γαλλία και περνάει και στο Βέλγιο. Το φετινό Νόμπελ Χημίας απονέμεται σε Γάλλο και Ιάπωνα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Στην προηγούμενη εκπομπή, με αφετηρία την εικόνα του Παντοκράτορα Χριστού στο κέντρο ενός Ορθόδοξου ναού, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πρόσωπο αυτό του Θεού Λόγου, του Υιού του Ουρανίου Πατρός. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο εξετάζοντας τη δυνατότητα γνώσεως του Θεού και καταλήξαμε ότι η μόνη φυσική δυνατότητα γνώσεως είναι η σχέση με τον Χριστό, δηλαδή με τον Υιό του Πατρός. Χρησιμοποιήσαμε μάλιστα τη θεολογία του Αποστόλου Παύλου περί γνώσεως των μελώντων, ο οποίος μας μιλάει για γνώση ενεσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του. Με τη λέξη πρόσωπο έχουμε μια άλλη διάσταση όσον αφορά το θέμα της γνώσεως του Θεού. Για αυτή τη διάσταση θα μιλήσουμε παρακάτω. Σήμερα όμως να συνεχίσουμε την προσπάθεια να προσεγγίσουμε το πρόσωπο του Χριστού που εικονίζεται ως παντοκράτορ στο κέντρο του ναού και εποπτεύει του λαού του. Είπαμε ότι αν ο Θεός δεν θέλει να γίνει γνωστός, τότε σημαίνει ότι δεν μπορώ ποτέ να γνωρίσω τον Θεό. Βέβαια, αυτό θα σήμαινε και κάτι άλλο. Και παρακαλώ να μην θεωρηθεί βλάσφημο αυτό που θα πω. Εάν ο Θεός δεν ήθελε να γίνει γνωστός, τότε δεν θα υπήρχε ο Θεός. Αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο να διερωτηθούμε περί της θελήσεως του Θεού να γνωστεί από εμάς, έχουμε τη σχέση Πατέρα και Υιού. Ο Πατήρ θέλει και αγαπά τον Υιό. Ο Υιός θέλει και αγαπά τον Πατέρα. Υπάρχει λοιπόν μια γνώση εξ αγάπης και εν αγάπη. Γνώση με την έννοια της σχέσης πάντοτε, που είναι ελεύθερη, είναι σχέση εν ελευθερία. Επομένως, και ο Πατήρ προς τον κόσμο, προς την κτήση, θέλει και γνωρίζεται. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός, να θέλει να γίνεται γνωστός. Εάν απαντήσουμε και εμείς με ένα «θέλω», τότε αρχίζει η οδός της γνώσεως ή αλλιώς της θεογνωσίας. Στην εικόνα που μας παραδίδει η διήγηση του βιβλίου της Γενέσεως στην Παλαιά Διαθήκη, περιγράφεται το λάθος του ανθρώπου. Ο Αδάμ δεν θέλησε να γνωρίσει τον Πατέρα, αλλά θέλησε στη θέση του Πατρός να βάλει ένα είδωλο θεότητας. Θέλησε να γίνει Θεός κατά έναν αυθαίρετο, δικό του τρόπο. Έκανε μια ανταρσία απέναντι σε αυτή τη σχέση που του πρότεινε ο Θεός και αυτό που εισέπραξε ως καρπό αυτής της ανταρσίας ήταν η διακοπή της σχέσης του με τον Θεό. Λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή πόσο ενδεικτική είναι στη διήγηση της πτώσεως η εικόνα όπου ο Αδάμ κρύβεται μόλις ακούει τα βήματα του Θεού γιατί τον φοβάται. Και αυτό είναι μια διεστραμμένη γνώση περί Θεού. Αντί η παρουσία του Θεού να είναι πηγή χαράς για αυτόν, γίνεται πηγή τρόμου. Κατά την παράδοσή μας λοιπόν, ο Άγιος ή αν θέλετε ο άνθρωπος θέλει και γνωρίζει τον Πατέρα ή μάλλον θέλει και γνωρίζεται υπό του Πατρός, θέλει και αποδέχεται το άδειασμα του Πατέρα δια του Υιού σε Αυτόν και απαντά σε αυτό το θέλω του Πατρός.
Και έτσι ερχόμαστε στην έννοια του προσώπου που ανέφερα παραπάνω. Εάν θέλουμε στη δική μας παράδοση να μιλήσουμε περί γνώσεως του Θεού, όχι ψυχολογικής, όχι συναισθηματικής, όχι γνωσιολογικής, αλλά πραγματικής και κατά φύση, τότε πρέπει να μιλήσουμε για γνώση εν προσώπο. Μόνο πρόσωπα μπορούν να γνωστούν, γιατί μόνο πρόσωπα μπορούν και θέλουν να έχουν σχέση μεταξύ τους. Γι' αυτό η Εκκλησία επέμενε πάντοτε ότι πρέπει να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την ατομικότητά του και να υπάρξει ως πρόσωπο μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό, για την παράδοσή μας, μόνο εν προσώπης γνωρίζεται ο Θεός. Δεν μπορεί να υπάρξει ένα μόνο πρόσωπο. Για να χρησιμοποιήσω μια παραδοξολογία, εάν υπήρχε ένα πρόσωπο σε όλη την οικουμένη, τότε αυτό το πρόσωπο δεν θα υπήρχε. Είναι παραδοξολογία, αλλά το λέω για να φανεί ότι το πρόσωπο υπάρχει μόνο εν σχέση, εν αναφορά προς ένα άλλο πρόσωπο. Αυτό υπογραμμίζεται σε όλη τη βιβλική παράδοση, ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, και είναι αυτό που ονομάζουμε αγάπη. Δεν είναι ο έρος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας ο οποίος ενέχει αναγκαιότητα, εφόσον για την αρχαία ελληνική φιλοσοφία η φύση αναγκάζεται να εράται του κάλους. Εδώ πρόκειται για μια άλλη αγάπη, αγάπη εν ελευθερία. Δεν με αναγκάζει τίποτα να αγαπήσω. Θέλω και αγαπάω.

Μιλήσαμε λοιπόν για γνώση του Θεού δια του Υιού, προχωρήσαμε και είπαμε για γνώση ως σχέση, μιλήσαμε για γνώση εμπροσώπης και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για τη γνώση εν αγάπη. Μόνο εν αγάπη μπορεί να υπάρξει η γνώση, όχι μόνο του Θεού, αλλά γενικά η γνώση των κτιστών και του ακτιστού, η γνώση των προσώπων. Η αγάπη βέβαια είναι μια παρουσία σχέσεως, αλλά αυτή η αγάπη δεν είναι ούτε συναισθηματική, ούτε διανοητική, ούτε ηθική. Τόσο η συναισθηματική όσο και η διανοητική αγάπη κινούνται στα όρια της φύσεως. Δεν προϋποθέτουν σχέση προσώπων. Μπορεί στο κέντρο μιας τέτοιας συναισθηματικής ή διανοητικής αγάπης να εξακολουθεί να υπάρχει το άτομο ή, για να το πω με άλλα λόγια, η συναισθηματική και η διανοητική αγάπη δεν είναι γνώση του άλλου. Είναι μια ψευδής, τολμώ να πω, ολοκλήρωση του ατομικού εγώ. Η αγάπη για την οποία μιλάμε, η αγάπη που είναι γνώση του άλλου, πρέπει να πραγματοποιείται εμπειρικά στην πράξη της ίδιας της σχέσης και όχι αφηρημένα στα συναισθήματά μου ή στα διανοήματά μου. Από την άποψη αυτή, αγάπη σημαίνει έναν συνεχή προσδιορισμό της υπάρξεώς μου εν σχέση προς άλλους. Αυτό παραπέμπει στην ανάγκη παρουσίας κοινότητας, σώματος. Αλλιώς αυτή η αγάπη είναι αφηρημένη. Αυτή η κοινότητα, αυτό το σώμα, στην παράδοσή μας μπορεί να υπάρξει δεμένο μόνο με την παρουσία κάποιων ενεργειών, κάποιων δυνάμεων που το συνέχουν. Και το συνέχουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να το προφυλάσσουν από τις ανταρσίες της αυτονομημένης θελήσεως, της ατομικής θελήσεως, του φυσικού θελήματος. Οι πατέρες μας λένε ότι τέτοιες δυνάμεις μπορούν να εκπορευθούν μόνο από τον Πατέρα δια του Υιού και να τις διαμοιράσει στη δημιουργία το Άγιο Πνεύμα. Η μεγάλη διαμάχη του 14ου αιώνα μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και του Βαρλαάμ αφορούσε στη δυνατότητα υπάρξεως τέτοιων δυνάμεων που συνέχουν την κοινότητα, όχι τα άτομα. Ο Βαρλαάμ, ταυτίζοντας την ενέργεια με την ουσία του όντος, υποστήριζε ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να φύγει από τον εαυτό του και να έρθει σε μια σχέση με το κτίσμα του. Από την άλλη μεριά, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν είχαν την εμπειρία αυτής της παρουσίας. Δεν έκαναν διανοητικούς ακροβατισμούς για να απαντήσουν στον Βαρλαάμ, αλλά βασίζονταν στην εμπειρία παρουσίας του ακτίστου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ως εγκρατής της θύραθεν και της χριστιανικής παιδείας, βοήθησε να διευκρινιστεί τι είναι αυτή η εμπειρία, χρησιμοποιώντας γι' αυτό τη θεολογία των μεγάλων πατέρων περί διακρίσεως μεταξύ ουσίας και ενεργειών. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος μας έδειξε ότι ο Θεός, το άκτιστον, είναι πράγματι αμέθεκτος ως προς την ουσία του, αλλά είναι μεθεκτός ως προς τις ενέργειές του. Δηλαδή αποκτάμε σχέση με αυτόν τον άκτιστο Θεό και την αποκτάμε μέσω των ενεργειών του. Υπάρχει λοιπόν η άκτιστη ενέργεια που πηγάζει από το άκτιστο, αλλά αυτή η άκτιστη ενέργεια είναι μεθεκτή. Μπορούμε να μετέχουμε αυτής της ενέργειας. Και υπάρχει τρόπος να γίνουμε κοινωνοί αυτής της ενέργειας ή, για να το πω με τη θεολογική ορολογία, να γίνουμε κοινωνοί των ακτίστων ενεργειών ή των θείων ενεργειών. Αυτές ακριβώς οι ενέργειες συνέχουν την ευχαριστιακή κοινότητα. Και αυτό η παράδοσή μας το βλέπει να πραγματοποιείται ως γεγονός απτό, ως γεγονός αισθητό μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Κατ' ουσίαν, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μυστήριο της γνώσεως του Θεού. Γι' αυτό και ονομάζεται και μυστήριο της ελευθερίας. Σας ξαναθυμίζω τη φράση
που λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο ίδιος ο Χριστός. «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς», διευκρινίζοντας ότι «εγώ είμαι η αλήθεια». Σε αυτό συνοψίζεται ίσως όλο το κεφάλαιο περί γνώσεως του Θεού και θα μπορούσα ακόμα να πω ότι όλη η παράδοσή μας, όλη η Ορθοδοξία είναι μια θεολογία της σχέσεως πατρότητας και ιότητας. Δεν πιστεύουμε στον Θεό έτσι γενικώς. Δεν υπάρχουν τέτοιες διακηρύξεις στο δικό μας πιστεύω. Πιστεύουμε σε έναν Θεό Πατέρα και η αναφορά μας είναι πάντα στον Πατέρα, γιατί ο Πατήρ υπομνηματίζει τη σχέση αυτή ενός Θεού που θέλει και μπορεί να γνωστεί εν αγάπη. Αυτό που ζητάμε είναι να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός. Και ο μόνος τρόπος να υπάρξουμε ως Υιοί του Πατρός είναι να γίνουμε όμεμοι με τον Υιό Του, δηλαδή να ενωθούμε μαζί Του. Αυτό ακριβώς είναι η Θεία Κοινωνία, όπως άλλωστε το λέει και η λέξη, κοινωνία. Η ένταξή μας στο σώμα του Χριστού. Γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, γινόμαστε με αυτόν τον τρόπο Υιοί του Πατρός. Όταν ο Χριστός διδάσκει στους μαθητές του τον τρόπο προσευχής, εισάγει μέσα στην ιστορία μια οδό γνώσεως που δεν υπάρχει πριν σε καμιά άλλη θρησκευτική παράδοση. Και αυτή η οδός γνώσεως συνίσταται στην έννοια του Πατρός. Η πρώτη λέξη της προσευχής που εισάγει ο Χριστός μέσα στην ιστορία ως πρότυπο αναφοράς του ανθρώπου είναι η λέξη «πατήρ», αλλά ένας πατήρ που αποκαλύπτεται δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Ανοίγω μάλιστα μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό για να επισημάνω ότι στην Κυριακή προσευχή η αναφορά γίνεται σε Πατέρα ημών, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στον Θεό ως Πατέρα αν δεν ανήκουμε σε λαό, αν δεν είμαστε μέλη λαού, αν δεν υπάρχουμε ως αδελφοί μεταξύ μας. Μάλιστα, στο Ευαγγέλιο ο Χριστός ανατρέπει την τάξη των φυσικών, οικογενειακών και συγγενικών σχέσεων, εισάγοντας ως αληθή μόνο τη σχέση μεταξύ αυτών που είναι αδελφοί εν Χριστώ.

Για να μπορέσουμε τώρα μέσα στην κοινότητα να γίνουμε όμεμοι του Υιού, πρέπει να έχουμε εντός μας την παρουσία του Πνεύματος, τη δύναμη του Πνεύματος. Το Πνεύμα θα μας οδηγήσει στον Υιό και αν ενωθούμε με τον Υιό θα γίνουμε Υιοί του Πατρός. Επιμένω, και συγχωρήστε μου αυτή την επιμονή, ότι όλη η Ορθόδοξη θεολογία δεν είναι πίστη στον Θεό. Δεν έχουμε έναν αφηρημένο Θεό στον οποίο να χρειάζεται να πιστέψουμε. Είναι παράδοση, αποδοχή και παράδοση στον Πατέρα του Χριστού. Μια τέτοια αποδοχή του Πατρός και παράδοση σε Αυτόν επιτυγχάνεται μόνο δια της αποδοχής της Υιότητας. Να γίνουμε Υιοί Του, είτε αυτή την υιοθεσία την δεχθούμε ως χάρισμα, και τελικά μόνο ως χάρισμα υπάρχει, είτε αν θέλετε την δεχθούμε και ως επίτευγμα, μόνο ας βάλουμε στη λέξη επίτευγμα εισαγωγικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να επιτύχουμε, για να κερδίσουμε αυτή τη δωρεά, πρέπει να έχουμε γίνει δοχείων δωρεάς. Να είμαστε δηλαδή σε τέτοια κατάσταση που να μπορούμε να αποδεχθούμε αυτή τη δωρεά. Αυτή την κατάσταση την ονομάζουμε κοινωνία θεώσεως, όπως την βλέπει και τη διατυπώνει ο Απόστολος Πέτρος. Τα τίμια ημίν και μέγιστα επαγγέλματα δε δώρητε, ειν αδια τούτων γέννηστε θείας κοινωνή φύσεως. Ανοίγω εδώ μια παρένθεση για να σας αναφέρω ένα παράδειγμα που νομίζω ότι μας βοηθάει να καταλάβουμε γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας επιμένουν πολλές φορές σε κάποια πρακτικά πράγματα που αν τα δει κανείς από μόνα του μπορεί να φαίνονται σχολαστικά. Το 325 μετά Χριστόν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος που έγινε στην Νίκαια της Βυθινίας ασχολήθηκε με τη μεγάλη αίρεση του αριανισμού, γνωστό. Μαζί με τον όρο, τον δογματικό όρο για την αληθή πίστη, εξέδωσε και 20 κανόνες. Ο τελευταίος αναφέρεται στη γονικλησία της Κυριακής. «Παρελάβομεν μη κλείνειν γόνι κατά Κυριακήν ημέραν». Η παράδοσή μας δηλαδή μας λέει ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε την Κυριακή. Ο κανόνας επαναλαμβάνεται ξανά και από άλλες συνόδους, τοπικές ή οικουμενικές. Κι όμως, εμείς επιμένουμε να γονατίζουμε την Κυριακή. Και όταν λέμε Κυριακή, εννοούμε βέβαια τη Θεία Λειτουργία. Κάθε Θεία Λειτουργία. Γιατί για την Εκκλησία, Κυριακή ημέρα, δηλαδή η μέρα του Κυρίου, δεν είναι μια ημερολογιακή ημέρα της εβδομάδας. Είναι η ημέρα της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί λοιπόν οι πατέρες επιμένουν στο ότι δεν πρέπει να γονατίζουμε στη Θεία Λειτουργία? Διότι πίσω από αυτήν την επιμονή τους υπάρχει το ζήτημα της αποδοχής της υιοθεσίας. Εάν αποδεχόμαστε τη δωρεά της υιοθεσίας, τότε αποδεχόμαστε ότι είμαστε Άγιοι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι άνθρωποι δύσκολα το αποδέχονται κάτι τέτοιο. Θέλουμε να είμαστε ένοχοι, θέλουμε να είμαστε υπήκοοι, δεν την αντέχουμε αυτήν την ελευθερία που μας χαρίζει η δωρεά της υιοθεσίας από τον Πατέρα. Και όμως, όλο το μυστήριο είναι να δεχτείς αυτήν την αγιότητα. Γιατί εκεί, στη Θεία Ευχαριστία, σου χαρίζεται η υιότητα ως προς τον Πατέρα. Σου χαρίζεται γιατί υπάρχει κάποιος άλλος που είναι Υιός του Πατρός, αλλά συγχρόνως αυτός ο άλλος είναι ένας από εμάς, ως εις εξ ημών, φίλος προς φίλων. Η Θεία Λειτουργία είναι η Δευτέρα Παρουσία, είναι η πραγματοποίηση της Βασιλείας του Θεού. Εκεί βρισκόμαστε για να υπάρχουμε ως ζώντες. Αυτό μας χαρίζεται. Γι' αυτό κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Χριστού. Επαναλαμβάνω ότι αυτό μας χαρίζεται. Είμαστε οι Άγιοι της Δευτέρας Παρουσίας. Συγχρόνως βέβαια δεν έχουμε νικήσει τον θάνατο.
Τελειώνοντας η Θεία Λειτουργία, βρισκόμαστε και πάλι στην πραγματικότητα της οδηπορίας. Όμως η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, με κεντρικό πυρήνα τη Θεία Ευχαριστία, επενδύει, εμποτίζει και ανανοηματοδοτεί την πραγματικότητα αυτή της οδηπορίας. Έτσι, όλες οι ακολουθίες της Εκκλησίας, όλος ο εβδομαδιαίος κύκλος, όπως και ο ημερήσιος κύκλος του 24ωρου, όπως και ο ενιάυσιος, ο ετήσιος κύκλος, υπάρχουν εν σχέση προς τη Θεία Ευχαριστία. Και έτσι όλα αυτά μεταβάλλουν τη ζωή μας σε μια όδευση προς τη Θεία Ευχαριστία. Οδεύοντας προς τη Θεία Ευχαριστία για να αποδεχτούμε την αγιότητα, είμαστε εν μετανοία και γονατίζουμε και σταυροκοπιόμαστε και παρακαλούμε και κάνουμε όλα όσα προβλέπει η λειτουργική μας παράδοση, γιατί έχουμε επίγνωση της δικής μας αδυναμίας και της αναξιότητάς μας σε σχέση με αυτό που μας δορίζεται εκεί. Αλλά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας μόνο ευχαριστούμε και δοξολογούμε. Η Θεία Ευχαριστία έχει πάντα δοξολογικό χαρακτήρα. Κλείνω εδώ την παρένθεση για να επανέλθω στο κυρίως θέμα που είναι η δυνατότητα σχέσης με τον Θεό.

0: Θα ξέρετε ίσως ότι η Ορθόδοξη θεολογία χαρακτηρίζεται από τον αποφατισμό της. Και θα έχετε ακούσει τον όρο αποφατική θεολογία, αποφατική οδός, αποφατικός τρόπος προσεγγίσεως κλπ. Μάλιστα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μας, Ρώσοι θεολόγοι της Διασποράς έδωσαν μια πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε αυτόν τον αποφατισμό. Θυμίζω κυρίως το σύγγραμμα «Η μυστική θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας», φτάνοντας και σε επικίνδυνες υπερβολές. Αυτή λοιπόν η αποφατική θεολογία είναι μια οδός για να αποδεχθούμε το χάρισμα της υιοθεσίας. Ο αποφατισμός της Ορθόδοξης Θεολογίας βασίζεται στην αρχή ότι δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε τον Θεό και όχι ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουμε τον Θεό. Εάν κάνουμε αυτή τη διευκρίνηση, τη διάκριση ανάμεσα στην κατανόηση ως νοητική προσέγγιση και στη γνώση ως σχέση, τότε ναι, είναι αποφατικός ο Ορθόδοξος δρόμος, με την έννοια ότι εμείς ποτέ δεν καταφάσκουμε, δεν αποδεχόμαστε έναν φυσικό Θεό, μια ανώτερη δύναμη, η οποία μας αποκαλύπτεται ενδεχομένως με ιδιότητες. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ιδιότητες. Εάν πάλι εκλαμβάνουμε αυτήν την αποφατική οδό ως οδό αδυνατότητας γνώσεως της ουσίας του Θεού, τότε ναι, και πάλι αυτή η οδός είναι δικαιωμένη, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τη διευκρίνηση που είπα προηγουμένως, ότι δηλαδή η μεν ουσία του Θεού είναι όντως ακοινώνητη, δεν μπορεί να γίνει γνωστή από τους ανθρώπους, αλλά οι ενέργειες του Θεού κοινωνούνται, μπορούν να γίνουν γνωστές. Το λέω αυτό γιατί αλλιώς υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να οδηγηθούμε σε έναν αγνωστικισμό. Και ο κίνδυνος αυτός δεν είναι υποθετικός. Ο δυτικός πολιτισμός σε έναν τέτοιο αγνωστικισμό θεμελιώθηκε, ξεκινώντας από την αδυναμία της να διακρίνει ανάμεσα στην αμέθεκτη θεία ουσία και στις μεθεκτές θείες ενέργειες. Η δυτική θεολογία πότισε τον δυτικό άνθρωπο με την ιδέα ενός απρόσιτου, άγνωστου Θεού. Και αυτή είναι η βάση του αγνωστικισμού. Ο αγνωστικισμός είναι επικίνδυνος για τον άνθρωπο, γιατί τον περιορίζει, τον εγκλωβίζει μέσα στην ιστορία. Πολλοί στοχαστές ή θεολόγοι, για να απελευθερωθούν από αυτόν τον εγκλωβισμό μέσα στην ιστορία, αναγκάστηκαν να δώσουν ψυχολογικές, ηθικές ή θεωρητικές προεκτάσεις στη γνώση περί Θεού. Ο δυτικός πολιτισμός εδράζεται πάνω σε μια ψυχολογική αντίληψη των σχέσεων μεταξύ πατρός και Υιού και κατ' επέκταση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου και συνανθρώπου.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, θα εξετάσουμε αυτόν τον παντοκράτορα ιό που συναντούμε στον Τρούλο ενός Ορθόδοξου Ναού, δια μιας ανεστραμμένης οδού. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να προσεγγίσουμε το Χριστό δια των αιρέσεων, να δούμε πώς αντιλαμβάνονταν το Χριστό οι αιρέσεις και τι απαντούσαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν θα ασχοληθούμε βέβαια με όλες τις αιρέσεις που είναι πάρα πολλές. Θα εξετάσουμε τις πιο σημαντικές. Όμως εδώ θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι η θεολογία της Εκκλησίας μας βασίζεται στην εμπειρία, στην ψηλάφιση των πραγματικοτήτων. Σας θυμίζω, το είχα πει και σε άλλη εκπομπή, όταν συλλάβανε τους Αποστόλους Πέτρο και Ιωάννη αμέσως μετά την Πεντηκοστή οι Ιουδαίοι και τους απείλησαν να μην ξαναμιλήσουν για τον Χριστό, απάντησαν οι δύο Απόστολοι ότι εμείς ουδυνάμεθα μη λαλήν, α είδομεν και ακικόαμεν. Και αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του θα το επεκτείνει λίγο αυτό. Εμείς μιλάμε για μία γνώση Θεού, για μία σχέση με το Θεό, μιλάμε για αυτά που είδαμεν και ακικώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφησαν. Αυτή είναι μία γραμμή μέσα στη θεολογία της Εκκλησίας μας. Αν βέβαια οι πατέρες αναγκάστηκαν αυτή την εμπειρία της πραγματικότητας, αυτό που βλέπουν, αυτό που ακούν, αυτό που ψηλαφούν, να το διατυπώσουν σε προτάσεις, αυτό το κάνουν για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις. Κατά μία έννοια δηλαδή, οι αιρέσεις είναι η γενεσιουργός αιτία της ανάπτυξης της θεολογίας των πατέρων. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές από τις αιρέσεις. Η πρώτη σημαντική αίρεση είναι ο αριανισμός. Ο Άριος ήταν ένας ευσεβής, πανέξυπνος και ικανότατος ιερέας της Αλεξάνδρειας. Ήταν πρεσβύτερος. Ανέπτυξε μία διδασκαλία για το πρόσωπο του Χριστού, πιστεύοντας ότι αποκαθιστούσε την αλήθεια. Και μάλιστα αυτός είναι λίγο παράξενο που το λέει κανείς, αλλά όλες οι αιρέσεις ξεκινάνε από καλοπροαίρετες διαθέσεις. Υποστήριξε λοιπόν ότι ο Υιός δεν μπορεί να είναι αιώνιος. Η διατύπωσή του, η χαρακτηριστική ήταν «Ιν ποτέ χρόνος, ότε ουκ ειν ο Υιός». Κάποτε δηλαδή ο Υιός δεν υπήρχε. Επομένως, είναι κτίσμα του Πατρός. Ο Άριος βέβαια ήταν παιδί του πλατωνισμού και ήθελε καταρχήν να διαφυλάξει την ιδέα της επερβατικής απολυτότητας του Θεού, το επέκεινα του Θεού. Όντας βέβαια χριστιανός, δεν δεχόταν την πλατωνική ιδέα ενός Θεού απολύτως ξένου προς την ιστορία, ενός Θεού εντελώς επέκεινα της ιστορίας, και γι' αυτό φρόντισε να διορθώσει, θα λέγαμε, τον πλατωνισμό, εισάγοντας τον Θεό στην ιστορία, αλλά εισάγοντάς τον δι' ενός κτίσματος. Ο ίδιος ο Θεός του Άριου δεν έρχεται σε σχέση με τον κόσμο, αλλά δημιουργεί τον Υιό του για να σώσει τον κόσμο. Γιατί θέλει ο Θεός να σώσει τον κόσμο? Επειδή έχει απόλυτες αξίες και απόλυτες ιδιότητες, μια από τις οποίες είναι η αγάπη. Για τον Άριο η αγάπη δεν είναι τρόπος υπάρξεως του Θεού, αλλά είναι ιδιότητα και αξία. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός αγαπάει αυτό που δημιούργησε, και εδώ κατ' ουσίαν έχουμε μια ψυχολογική ερμηνεία πολύ συγγενική με αυτή του Αυγουστίνου, και δεν θέλει να αποτύχει η δημιουργία του. Έτσι, και επειδή είναι και πανσόφος, αποφασίζει να δημιουργήσει τον Υιό του και δια του Υιού του να επαναφέρει το δημιούργημά του στην τελειότητα την οποία είχε συλλάβει απ' αρχής. Απέναντι σε αυτή τη στάση του Άριου, απέναντι λοιπόν στον αριανισμό, οι πατέρες υποστήριξαν ότι ο Υιός είναι αιώνιος και άναρχος και μας εξήγησαν ότι η γέννηση του Υιού δεν είναι μια έγχρονη ενέργεια του Πατρός, μια πράξη που έγινε άπαξ μέσα στη χρονική διάρκεια των αιώνων, αλλά είναι ο άχρονος τρόπος υπάρξεως του Υιού. Η γέννηση εκ του Πατρός είναι προαιώνια και είναι τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει, αχρόνος, πέρα από κάθε φυσική έννοια ιστορικού χρόνου, το δεύτερο πρόσωπο της θεότητας. Ο Υιός υπάρχει με το να γεννάται εκ του Πατρός. Η υπόστασή του αναφέρεται στον Πατέρα. Το πρόβλημα ξανατέθηκε αργότερα με το Άγιο Πνεύμα. Πολλοί που αποδέχθηκαν ότι ο Υιός, ο Χριστός, είναι άναρχος και αιώνιος και ότι υπάρχει μια σχέση αιώνια μεταξύ πατρός και Υιού, δεν μπορούσαν να αποδεχθούν ότι το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με το Πνεύμα. Αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μια δύναμη, και μάλιστα μια δύναμη του Υιού. Πώς ο Υιός σώζει τον κόσμο? Διαθέτει κάποια δύναμη. Αυτή η δύναμη ονομάζεται Πνεύμα. Και επειδή είναι δύναμη Αγίου όντως, ονομάζεται Άγιο Πνεύμα. Ο Μακεδόνιος, υποστηρικτής αυτής της άποψης, υποστήριξε με τη φράση «κτίσμα αυτό» την κτιστότητα του Αγίου Πνεύματος. Μιλούσε περί μιας κτιστής δυνάμεως. Οι πατέρες υποστήριξαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας. Οι αρνητές της θεότητας του Πνεύματος, ναι μεν είχαν δεχθεί αυτά που είχε πει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, ότι δηλαδή ο Χριστός είναι προαιώνιος και άναρχος Υιός του Πατρός, αλλά δεν μπορούσαν, όπως φαίνεται, να δεχθούν, θα έλεγα δεν μπορούσαν να χωνέψουν, την ταυτότητα της φύσεως του Υιού και του Πατρός. Έτσι ήταν το Άγιο Πνεύμα σαν ένα είδος Αγίας δυνάμεως με την οποία ο Πατέρας είχε εξοπλίσει τον Υιό για να μπορέσει ο δεύτερος να ενεργήσει μέσα στην ιστορία.

Η επόμενη μεγάλη αίρεση αναφερόμενη και αυτή στον Χριστό είναι ο Νεστοριανισμός, ο οποίος έχει μεγάλη σημασία μάλιστα γιατί είναι ο πρόδρομος της πιο σημαντικής αίρεσης στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω, του μονοφυσιτισμού. Ο Νεστοριανισμός προσέβαλε την Παναγία ως Θεοτόκο. Θεοτόκον την Μαρίαν καλεί το μηδής. Μαρία γάρ άνθρωπος ειν και υπό ανθρώπου θεόν τεχθήνε αδύνατον. Ο Νεστόριος δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν άνθρωπος να κυοφορήσει τη θεότητα. Έτσι εισάγει το φαινομενικό της ανθρωπότητας στο Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός είναι βέβαια ο Υιός του Πατρός, είναι Θεός, αλλά εμφανίζεται ως άνθρωπος κατ' οικονομίαν. Ο άνθρωπος όμως Χριστός διαφέρει από τον Θεό Χριστό, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό η Μαρία είναι Χριστοτόκος και όχι Θεοτόκος. Δεν θα μείνω σε αυτή την αίρεση γιατί ό,τι χρειάζεται θα τα πούμε παρακάτω εξετάζοντας την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Είπα ήδη ότι ο Νεστοριανισμός ουσιαστικά προετοίμασε τον μονοφυσιτισμό, ο οποίος μονοφυσιτισμός υποστήριξε την εκδίωφυσεων γεγενήστε των Κύριων πρώτης ενώσεως, μετά δε την ένωση μίαν φύσιν είναι. Ουσιαστικά υπάρχει εδώ μία διάκριση φύσεως και προσώπου. Ο μονοφυσιτισμός δεν μπορούσε να αποδεχθεί ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να δικαιωθεί, ότι μπορεί η φύση του ανθρώπου να δικαιωθεί. Υποστήριξε λοιπόν ότι ναι μεν υπήρχαν δύο φύσεις στη γέννηση του Χριστού, ο Θεός και ο άνθρωπος, αλλά μετά την ένωση η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από τη Θεία. Υπάρχει μάλιστα και μια άλλη εκδοχή του μονοφυσιτισμού, ότι έχουμε φαινομενική ενανθρώπιση, ότι η ανθρώπινη φύση είναι φάντασμα, αναγκαίο για να διακονήσει ο Θεός εντός της ιστορίας. Είναι ένας μονοφυσιτισμός από την ανάποδη. Ο μονοφυσιτισμός ήταν η σημαντικότερη αίρεση σχετικά με τη σωτηρία του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική γι' αυτό η φράση της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου που υποστήριξε ότι το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Δηλαδή, εάν η Θεία Φύση δεν προσέλαβε την ανθρώπινη πραγματικά, τότε η ανθρώπινη φύση δεν θεραπεύτηκε. Με τη φράση αυτή βρισκόμαστε σε χαοτική αντίθεση με την αντίληψη περί ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου. Οι πατέρες μίλαγαν για υπαρξιακή σωτηρία, σωτηρία της υπάρξεως, όχι ηθική σωτηρία, σωτηρία της δικαιώσεως. Το ζητούμενο δηλαδή δεν είναι να δικαιωθεί απλώς ο άνθρωπος απέναντι στο Θεό, αλλά να υπάρξει ο άνθρωπος με έναν άλλον τρόπο, αυτόν που υποσημείωσα μιλώντας περί γνώσεως Θεού, να υπάρξει ως Υιός του Πατρός. Ο μονοφυσιτισμός συγκλώνησε την Εκκλησία και ήταν από τις μεγάλες αιρέσεις. Κράτησε αρκετούς αιώνες, λαμβάνοντας και άλλες μορφές, και κατέληξε στην οικονομαχία, η οποία είναι επίσης ένα είδος μονοφυσιτισμού. Ο μονοφυσιτισμός εξακολουθεί μέχρι σήμερα να υπάρχει με διάφορες μορφές. Επιτρέψτε μου να πω, χωρίς να το διευκρινίσω τώρα, ότι όλος ο προντεσταντισμός και ο πολιτισμός που αυτός δημιούργησε είναι μονοφυσιτικής προελεύσεως ή μονοφυσιτικής κατευθύνσεως. Στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο οι πατέρες διατύπωσαν τον περίφημο όρο «Ένα και τον αυτόν Θεόν Κύριον Ιησούν Χριστόν ομολογούμεν, τέλειον τον αυτόν εν θεότητη και τέλειον τον αυτόν εν ανθρωπότητη». Ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και μετά τον θάνατό του και μετά την Ανάστασή Του παραμένει τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Οι δύο φύσεις συνυπάρχουν εις εν πρόσωπον.
Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση αν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, η θέληση της ανθρώπινης φύσης και η ενέργεια της ανθρώπινης φύσης? Δεν έχει ελευθερία η ανθρώπινη φύση? Εφόσον είναι ελεύθερη, δεν μπορεί να πει όχι. Και αν πει όχι, δεν διαταράσσεται η ένωση θεότητας και ανθρωπότητας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Οι μονοθελίτες και οι μονοενεργίτες,

να καταλάβουν ότι στη σωτηρία, αυτό που λέμε υπαρξιακή σωτηρία, διασώζεται η ελευθερία, ακριβώς επειδή μόνο δια της ελευθερίας μπορείς να γίνεις Υιός του Πατρός. Και ως Υιού του Πατρός το θέλημά σου γίνεται βέβαια άτρεπτον στην άρνηση της πατρότητας, αλλά γίνεται η θελημένα άτρεπτον.

Μας μένει τώρα να δούμε την οικονομαχία, που όπως είπα ήδη ήταν μια εξέλιξη του μονοφυσιτισμού. Ουσιαστικά οι οικονομάχοι ήταν συνεπείς στη λογική αντίληψη ότι ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, ουδαμός εικονίζεται. Άλλωστε και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έχει πει «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε». Και αν δεν μπορούμε να εικονίσουμε το Θεό, δεν μπορούμε να εικονίσουμε ούτε τον Χριστό, αφού δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο εικονιζόμενο πρόσωπο του Χριστού την ανθρώπινη από τη Θεία φύση του, τη Θεία ουσία του. Και πάλι εδώ, όπως και σε προηγούμενες αιρέσεις, το κρίσιμο λάθος των οικονομάχων είναι ότι δεν διέκριναν μεταξύ Θείας φύσεως ή Θείας ουσίας και της ενέργειας του Χριστού. Η απάντηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ήταν ότι ναι μεν ο Θεός, ο ασώματος και ασχημάτιστος, με κανένα τρόπο δεν εικονιζόταν, τώρα όμως που φανερώθηκε ως άνθρωπος και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, εικονίζω αυτό που βλέπω από τον Θεό. Δεν προσκυνώ την ύλη, αλλά τον δημιουργό της υλικής κτήσης, αυτόν που για χάρη μου προσέλαβε την ύλη και καταδέχθηκε να ενσαρκωθεί και έτσι εργάστηκε τη σωτηρία μου. Κατά συνέπεια, μπορώ να εικονίζω και τους Αγίους, τους θεωμένους, τα μέλη του σώματος του Χριστού, γιατί και αυτοί οι Άγιοι είναι το ορόμενον του Θεού, αυτό που μπορώ να δω από το Θεό. Τι μπορώ να δω από το Θεό? Τη δόξα των Υιών Του, τους δοξασμένους Υιούς Του, τη δικαίωση ανθρώπων που έφτασαν στην Υιότητα και μπορούν να λένε «Αβά ο Πατήρ». Τελευταία χριστολογική αίρεση, όχι ανεξάρτητη από τις προηγούμενες, είναι ο αντιησυχασμός του 14ου αιώνα ή, όπως συνηθίζουμε να λέμε, οι ησυχαστικές αίριδες. Κύριος εκφραστής της άρνησης του ησυχασμού ήταν ο Βαρλάμ, ο οποίος υποστήριζε ότι μηδεμίαν ενέργειαν φυσικήν έχει ο Θεός, αλλά μόνη ουσία είναι ο Θεός. Σε αυτόν απαντώντας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ανακεφαλαίωσε τη διδασκαλία των πατέρων, υπογραμμίζοντας όμως και αναπτύσσοντας ιδιαίτερα τη διάκριση ουσίας και ενεργειών στο Θεό. Κατ' ουσίαν, ο αντιησυχασμός προσέβαλε τη δυνατότητα σωτηρίας του ανθρώπου. Και όταν λέω σωτηρία,

υπενθυμίζω ότι αναφέρομαι στην υπαρξιακή σωτηρία του ανθρώπου και όχι στην ηθική. Τη σωτηρία της φύσης του δηλαδή. Γιατί από πρακτικής πλευράς ο αντιησυχασμός αυτό ακριβώς προσπαθούσε να κάνει. Να στηρίξει τη δυνατότητα ηθικής σωτηρίας του ανθρώπου, αγνοώντας ή αρνούμενος ότι μπορεί να υπάρξει οντολογική σωτηρία. Για να το πω μάλιστα διαφορετικά, το ερώτημα της παραδόσεώς μας δεν ήταν ποτέ περί βελτιώσεως του χαρακτήρα του ανθρώπου ή περί ηθικής τελειότητας της ανθρώπινης κοινωνίας. Το ερώτημα ήτανε περί απουσίας του θανάτου, περί αιωνίου ζωής. Πώς θα βρω έναν τρόπο να υπάρχω εσαΐ? Σε αυτό το ερώτημα οι πατέρες απαντούσαν πάντοτε ότι ο μόνος τρόπος για να υπάρχω εσαΐ είναι να γίνω μέλος του σώματος του Χριστού, δηλαδή Υιός του Πατρός. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ακριβώς, αφού τα είπα όλα αυτά για τις αιρέσεις, ότι ο πόλεμος, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ο πόλεμος των πατέρων, των Αγίων εναντίον των αιρέσεων, δεν προερχόταν από διανοητικούς ακροβατισμούς ή από εγωιστικές μονομανίες και τοποθετήσεις. Προερχόταν από την έννοια της σωτηρίας του ανθρώπου. Κάθε αίρεση, όπως αυτές που ανέφερα και άλλες που δεν ανέφερα, επίσης επικίνδυνες, κάθε αίρεση ουσιαστικά διασαλεύει το θεμέλιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αν η σωτηρία του ανθρώπου είναι η σχέση του κτιστού με το άκτιστο, και η παράδοσή μας επιμένει στη δυνατότητα τέτοιας σχέσης, τότε το πρόσωπο του Χριστού πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι έχει σχέση με την ανθρωπότητα. Ο Χριστός ενανθρώπισε, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, με τις εμπειρίες της, με τις γνώσεις της, με τις θελήσεις της, με τις ενέργειές της, και αυτή τη φύση την θεράπευσε. Ήταν ασθενής η ανθρώπινη φύση και είναι ασθενής η ανθρώπινη φύση. Την θεράπευσε και την θεραπεύει ο Χριστός, προσλαμβάνοντας αυτή τη φύση μέσα στη θεία του φύση και ταυτιζόμενος με αυτή τη φύση σε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτό είναι που κάνει τους πατέρες, τους μεγάλους διδασκάλους, τους Αγίους να επιμένουν ότι οι αιρέσεις είναι επικίνδυνες για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό είναι που τους κάνει επίσης να μας υποδεικνύουν συνεχώς μία οδό θεογνωσίας μέσω της συνεχούς ασκήσεως, για να μπορέσουμε να γίνουμε δοχεία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στο Χριστό, να γίνουμε κοινωνία με το Χριστό, να αποκτήσουμε το ίδιο αίμα που έχει ο Χριστός, όμεμη όπως συνηθίζουμε να λέμε, και ενούμενοι με τον Χριστό να αποκτήσουμε εκείνον το Πατέρα που είναι Πατέρας του Ιησού Χριστού, να γίνουμε Υιοί του Ουρανίου Πατρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία θεολογία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Έτσι λοιπόν, κάθε χριστιανός, ο οποίος λίγο ή πολύ υποφέρει, πάσχει, φυσικά ένεκα των αμαρτιών του, φυσικά ένεκα της ενοχής του, ένεκα της ιήσεώς του και της αλαζονίας του, πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχει ο Κύριος, ο οποίος και ξέρει και μπορεί και έχει ο ίδιος πείραν να λυτρώσει τον άνθρωπο από το άγχος, από την νευρωτική κατάσταση και κυρίως από την αιτία που δημιουργεί αυτή την κατάσταση, από την αμαρτία. Ένα άλλο σύμπτωμα της νευρώσεως, της νευρωτικής καταστάσεως, είναι, και το οποίο θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε καλύτερα σήμερα, το έχουμε αναφέρει βέβαια, αλλά δεν πολύ το μελετήσαμε, είναι η διαταραχή της ικανότητος της αξιολογικής επιλογής. Όταν κάποιος αμαρτά, το να αμαρτήσει δεν είναι αυτό το μεγάλο κακό. Άπαξ και έγινε η πρώτη αμαρτία, τώρα είμαστε ήδη αμαρτωλοί. Και το όταν αμαρτάνει κανείς, δεν είναι αυτό το μεγάλο κακό. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε, ενθυμούμε συγκεκριμένα, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο Άγιος Δαμασκηνός, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λένε ότι εάν κολλαστούμε, δεν θα κολλαστούμε επειδή είναι τα αμαρτωλοί. Το ξέρει αυτό ο Θεός, ότι από τη γέννησή μας είμαστε αμαρτωλοί. Θα κολλαστούμε, λέει, διότι δεν θα πάμε σε αυτό να μας γιατρέψει. Δεν θα πάμε σε αυτό να μας θεραπεύσει. Δεν θα μετανοήσουμε δια την αμαρτία αυτήν. Και δεν θα καταφύγουμε όχι στις δικές μας δυνάμεις, αλλά στο δικό του έλεος, στη δική του χάρη. Δεν θα καταφύγουμε στη χάρη του να μας λυτρώσει. Εάν αυτό δεν γίνει, θα κολλαστούμε. Το μεγάλο κακό λοιπόν δεν είναι επειδή κάνει κανείς αμαρτία. Έκανε, πάρε. Το μεγάλο κακό είναι ότι δεν ομολογεί την αμαρτία του, δεν μετανιώνει για την αμαρτία του, δεν καταβάλει προσπάθεια να διορθώσει την αμαρτία και το σφάλμα του. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, ένας που καταβάλει προσπάθεια να διορθώσει τα σφάλματά του και τις πτώσεις του και να τακτοποιήσει την ενοχή του, φυσικά δεν θα πάει να ξαναμαρτήσει. Όταν λοιπόν ένας αμαρτωλός, ένας άνθρωπος, αμαρτάνει, και ενώ έχει τύψει συνειδήσεως, δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί αυτό το πράγμα, λίγο στα καλά του να είναι ο άνθρωπος, οπωσδήποτε θα έχει τύψει συνειδήσεως για μια παράβαση που κάνει. Ενώ λοιπόν έχει τύψει συνειδήσεως, για να γλιτώσει από τις τύψεις της συνειδήσεως, δεν ακολουθεί, όπως επανειλημμένως έχουμε πει, την οδόν της μετανοίας, την οδόν της ομολογίας, την οδόν της διορθώσεως, αλλά και την ενοχή και τις τύψεις μαζί θα σπρώχνει στο υπόγειο της υπάρξεώς του, στο υπόγειο της ψυχής του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό κατά βάθος? Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατά κάποιο τρόπο έπειτα πάβει να έχει νόμον εσωτερικό και γίνεται άνομος. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής λέγει αμαρτία οι αμαρτίες, την η ανομία. Η ανομία. Αποθώντας κανείς λοιπόν την ενοχή του, την αμαρτία του και τις τύψεις της συνειδήσεως, αποθεί αυτή την συνείδηση, την ηθική συνείδηση που έχει μέσα του. Αυτόν τον νόμο του Θεού που έχει μέσα του. Και κατά κάποιο τρόπο πάβει να έχει έγκυρο νόμο, τον νόμο του Θεού, τον καθαρόν αυτόν νόμο. Και φυσικά μπαίνει στη θέση του κάποιος άλλος νόμος. Μπαίνει στη θέση του ο νόμος του εγώ. Ο νόμος της αλαζονίας. Ο νόμος της υπερηφανίας. Ο νόμος της φυλακτίας. Και δημιουργείται το φοβερό δράμα που το βλέπει κανείς. Το βλέπει κανείς διαμέσου του φωτός του Θεού, το βλέπει κανείς, αλλιώς δεν φαίνεται. Το βλέπει αυτό το δράμα. Ποιο είναι? Ότι ένας μπορεί να είναι θρησκευτικότατος άνθρωπος, να κάνει πολλά καθήκοντα θρησκευτικά, να εργάζεται πάρα πολύ και για τον εαυτό του και για τους άλλους, αλλά κατά βάθος όλο αυτό το έργο, όλη αυτή η θρησκευτικότητα του, όλη αυτή η δραστηριότητα του να στηρίζεται στην ανομία. Στην ανομία. Να στηρίζεται δηλαδή σε μια πλέον δική του θρησκευτικότητα, σε ένα πλέον δικό του νόμο. Και καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Μπορεί κανείς δηλαδή από το πρωί ως το βράδυ να υδρώνει, να κουράζεται, να αγκομαχά, για να μπορέσει να κάνει κάτι και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Εν τελευταία όμως αναλύσει και κατά βάθος όλη αυτή η εργασία να μην προέρχεται από τον νόμο του Θεού, από τον έγκυρο νόμο του Θεού που είναι μέσα, γιατί αυτός δεν υπάρχει πια ο νόμος, έχει αποθηθεί εφόσον έχει γίνει μια απόθεση και έχει ως έγκυρο νόμο τώρα τον δικό του εγωισμό, τη δική του κρίση, τη δική του νοημοσύνη, τη δική του εξυπνάδα. Και γι' αυτό γίνονται τόσα παράδοξα πράγματα. Μπορεί δηλαδή να φτάνει κανείς στο σημείο να στραμπουλά τον άλλον, να θέλει να τον πνίξει, όχι βέβαια ακριβώς έτσι με τα χέρια, αλλά με κάποιον άλλο τρόπο, και να μην το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα, ότι είναι ένα έγκλημα που πάει να κάνει, δεν το καταλαβαίνει αυτό, γιατί δεν υπάρχει ο νόμος, ο έγκλημα να το πει, να, αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα που πρέπει να αποφύγεις, αυτό πρέπει να προσέξεις. Ενώ λοιπόν πάει να κάνει εκείνο το έγκλημα, συγχρόνως τον βλέπετε παραδείγματος χάρη να μην τρώει την Παρασκευή λάδι. Όχι γιατί είναι αμαρτία να μην τρώει κανείς την Παρασκευή λάδι. Και σε όλη του τη ζωή, αν το κάνει κανείς για τον Θεό, να μην φάει λάδι, σε όλη του τη ζωή, άξιος ο μισθός. Αλλά το θέμα δεν τίθεται έτσι. Το θέμα τίθεται ότι η θρησκευτικότητα, η οποία δεν στηρίζεται στον νόμο, τον έγκυρο νόμο του Θεού, την ηθική συνείδηση η οποία δεν υπάρχει παρά έχει αποθηθεί, η θρησκευτικότητα αυτή είναι ψεύτικη, είναι παραπλανημένη. Δεν μπορεί δηλαδή να αξιολογήσει αυτός πλέον ο άνθρωπος, πέφτει έξω, πλανάται, δεν μπορεί να αξιολογήσει, να πει αυτό είναι το ανώτερο, αυτό είναι το κατώτερο, αυτό είναι πιο κατώτερο, αυτό είναι πιο πάνω κτλ. Και ενώ από το ένα μέρος με το ένα χέρι κάνει έγκλημα, από το άλλο μέρος δίνει μεγάλη σημασία σε κάτι πολύ μικρό. Όπως σας είπα δηλαδή, μπορεί να θέλει να βγάλει το μάτι του αδελφού του από εκδίκηση, από ένα πάθος, από κάποια κακότητα, κακία που έχει μέσα του, και από το άλλο μέρος μην τυχόν στάξει λάδι μέσα στο φαγητό την ημέρα της Παρασκευής. Έχω πει και άλλη φορά, όπως θυμάστε, ότι πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τους άλλους. Βλέπουμε τον εαυτό μας από το ένα μέρος να μην μπορεί να ξεκολλήσει από μερικά μικροπράγματα. Να θέλει και όσον και καλά να τηρήσει οπωσδήποτε μερικά θρησκευτικά μικροπράγματα. Και από το άλλο μέρος να μην αισθάνεται καθόλου μέσα στην ψυχή του λίγη αγάπη, λίγη καλοσύνη, λίγη πίστη στο Θεό, λίγη ελπίδα στο Θεό, λίγη διάθεση για προσευχή, λίγη διάθεση για να συγχωρήσει. Λοιπόν, εδώ οπωσδήποτε έχουμε μια μη κανονική κατάσταση. Μια μη κανονική κατάσταση. Και όλο, προσέξτε τώρα, και όλο εκείνο που γίνεται, το παρατράβημα σε μικρά πράγματα, είπαμε, διαταραχή της ικανότητας της αξιολογικής επιλογής. Δεν μπορεί να διαλέξει κανείς ποιο είναι το ανώτερο, ποιο είναι το κατώτερο, ποιο είναι το με περισσότερη αξία, ποιο είναι με λιγότερη αξία. Λοιπόν, αφήνει, όπως λέγει ο Κύριος εκεί για τους Φαρισαίους, αφήσατε, λέει, τα βαρύτερα και κάθεστε και διηλίζετε τον κόλοπα, ενώ καταπίνετε την γάμυρο. Ναι, ήτανε φανερό εκεί ότι οι Φαρισαίοι ζούσαν σε μια, θα έλεγε κανείς, σε μια νευρωτική κατάσταση με τη σημερινή γλώσσα, διότι ενώ ήταν ένοχοι ενώπιον του Θεού, μοιχοί ενώπιον του Θεού, διότι είχαν άλλον Θεό και όχι τον πραγματικό, αυτό το πράγμα δεν το αναγνωρίζουν, το αποθούν και θέλουν να εμφανίζονται θρησκευτικοί. Όλο λοιπόν αυτό το άλλο που ασχολείται κανείς με τούτο και με εκείνο, όπως θα δούμε και πιο κάτω καλύτερα, το κάνει γιατί. Μπορεί να μην το καταλαβαίνει, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά άμα ένα άλλο μάτι θα δει τα πράγματα και τα εξετάσει και τα αναλύσει, αυτό θα αποκαλυφθεί. Εκείνος ο ίδιος μπορεί να μην το συναισθάνεται. Το κάνει γιατί. Να καλύψει την ενοχή. Να καλύψει την ενοχή. Μόνο η ενοχή που αποθήθηκε να μην βγει στο φανερό και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι εκείνη, δεν έχει σημασία. Θυμάστε που λέγαμε ότι με την απόθεση και τη δημιουργία αυτού του πλέγματος εις το υπόγειο της υπάρξεως και που έχει μια δύναμη αυτό από εκεί και ορμά και κυριεύει ολόκληρο το εγώ του ανθρώπου και έτσι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα και άγεται και φέρεται, δεν το κάνει ασυνείδητα. Το να μην τρώγει λάδι, δηλαδή την Παρασκευή, καμιά φορά νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη θυσία εις τον Θεό. Επαναλαμβάνω, δεν κατηγορούμε το ότι θα πάει καλή σαλάδα το την Παρασκευή. Όχι, να μην τρώγει, πράγματι, να μην τρώγει λάδι την Παρασκευή, να τρώγει αλάδι. Δεν κατηγορούμε αυτήν τάφτην την καλή πράξη, αλλά κατηγορούμε την νοοτροπία. Λοιπόν, νομίζει ότι κάνει μια θεάριστον πράξη, μια θρησκευτική πράξη, νομίζει ότι θα κάνει μεγάλο έγκλημα αν την παραλείψει, χωρίς να έχει συνείδηση ότι εδώ είναι θύμα εκείνου εκεί του πράγματος που είναι αποθυμένο στο βάθος και δημιουργεί πλέγμα μέσα και το οποίο δεν θέλει να έρθει σε φως ποτέ και να είναι έτσι σκεπασμένη η ενοχή πάνω. Στην κατάσταση αυτή, ο άνθρωπος, ο νευρωτικός άνθρωπος, που είναι κατά τέτοιο τρόπο κυριευμένος από το πλέγμα, το εγώ του, και δεν αισθάνεται καθόλου ελεύθερος, και που έχει χάσει την ικανότητα να αξιολογεί τα πράγματα, στην κατάσταση αυτή παρατηρούνται και δυο άλλα φαινόμενα, δυο άλλες εκδηλώσεις. Η προβολή και η ενδοβολή. Λίγο πολύ έχουμε πει για το ένα, νομίζω, όχι και για τα δύο, για την προβολή. Τι είναι προβολή? Προβάλλει κανείς αυτά τα οποία έχει στον εαυτό του, αυτά τα οποία έχει μέσα του, τα προβάλλει στους άλλους. Πιο έτσι λιανά να τα καταλάβουμε. Είπαμε ότι ο αμαρτωλός άνθρωπος που διέπραξε μία αμαρτία και την έχει αποθήσει, μαζί με την απόθεση της ενοχής, έχει αποθήσει και την ηθική συνείδηση. Έχει αποθήσει και τον έμπειρο νόμο του Θεού. Και έχει τώρα στη θέση εκείνη, έχει ένα δικό του νόμο. Έχει ένα δικό του νόμο. Και επομένως, όλα αυτά τα οποία σκέπτεται, όλα αυτά τα οποία κρίνει, όλα αυτά τα οποία αποφασίζει και στα οποία αυτός δίδει το χρώμα της θρησκευτικότητος και στα οποία αυτός δίδει τροποντινά ότι τα στηρίζει, ξέρω εγώ, σε χωρία της Αγίας Γραφής, σε χωρία των Πατέρων και τα λοιπά, σε χωρία των λειτουργικών βιβλίων, όλα αυτά είναι δικά του, προσωπικά πράγματα, φτιαγμένα από τον εαυτό του και γίνονται όλα αυτά, άσχετα αν το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, για να καλύψει την ενοχή. Με άλλα λόγια δηλαδή, αυτά δεν είναι πλέον πραγματικά, αλλά είναι φανταστικά δικά του δημιουργήματα. Και τι γίνεται τώρα? Αυτά τα οποία αυτός έχει μέσα του δικά του σκεφτά, και δεν προέρχονται από τον ηθικό νόμο, αλλά από τον δικό του νόμο, δεν προέρχονται από τον έγκυρο νόμο του Θεού, αλλά από τον δικό του νόμο, τον νόμο της ελαζονίας και του εγωισμού του, αυτά τώρα τα προβάλλει και στους άλλους. Και έτσι, έτσι, κάτι που το έχει αυτός μέσα του, το βλέπει σε έναν άλλον. Κάτι άλλο που το ζει αυτός μέσα του, το βλέπει σε κάποιον άλλον. Κάτι άλλο που το αισθάνεται αυτός, από το οποίο είναι κυριευμένος αυτός, το βλέπει σε έναν τρίτο. Βλέπει δηλαδή, γίνεται μία μετάθεση. Μία μετάθεση. Θυμάστε, σε αυτό το σημείο είχαμε επιμείνει λιγάκι παλιότερα ότι γίνεται μεγάλο κακό. Μεγάλο κακό. Βλέπουμε εις τον άλλον ένα σφάλμα. Αν μπορούσαν αυτό το σφάλμα που βλέπουμε εις τον άλλον, οποιοδήποτε σφάλμα, οποιαδήποτε αδυναμία, οποιαδήποτε νοοτροπία του τέλος πάντων, αν την βλέπαμε αυτή την αδυναμία του, αυτή την κατάσταση του άλλου, τη βλέπαμε με ένα καθαρό μάτι, θα τη βλέπαμε το σιγά. Επειδή όμως εμείς είμαστε ήδη κάτι μέσα μας, έχουμε ένα δικό μας αρρωστημένο κόσμο μέσα μας, παίρνουμε αυτόν τώρα τον αρρωστημένο κόσμο που έχουμε μέσα μας, ναι, τι βρήκαμε ένα σημείο μικρό επαφή στον άλλον εκεί, βρήκαμε κάτι. Όχι ότι τελείωσε έτσι αφαίρετα, δεν γίνει. Κάτι θα βρεθεί και στον άλλον. Το παίρνουμε λοιπόν όλο τον κόσμο τον αρρωστημένο τον δικό μας που βρίσκουμε μέσα και τον αποθέτουμε πάνω στον άλλον. Να, τι είναι ο άλλος. Ενώ εκείνη την ώρα, ούτε λίγο ούτε πολύ, είναι σαν να λέει κανείς, να, τι είμαι εγώ. Δεν το λέει βέβαια, ούτε πάει το μυαλό του έτσι. Αλλά όταν λέει, να, τι είναι εκείνος. Να, τι κάνει αυτός. Να, τέτοιος είναι ο άλλος. Λοιπόν, όταν λέει αυτό εδώ το πράγμα, είναι σαν να λέγει, αυτά εγώ έχω παθήτερα, ούτε εγώ τα ξέρω και ούτε θέλω να τα φανερώσω στους άλλους. Όσοι όμως μπορείτε να καταλάβετε, τα βλέπετε. Και καταλαβαίνουμε τώρα πόσες μπερδευσιές και πόσες παρεξηγήσεις και πόσες συγχύσεις και πόσες έτσι φιλονικίες γίνονται μεταξύ μας από το τίποτα. Γιατί εγώ είδα εις τον άλλον το τόσο, το είδα τόσο και εκείνος ίσως με τη σειρά του το τόσο σε μένα να το είδε τόσο, διότι και εκείνος κάτι έχει και τα λοιπά. Και έτσι θα έλεγε κανείς, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, όσο και αν φαίνεται υπερβολικό, το πιστεύω, είναι αλήθεια. Θα έλεγε κανείς ότι ζούμε μέσα σε ψευδεστήσεις και ζούμε μέσα σε ένα φανταστικό κόσμο και αγόμεθα και κινούμεθα, από μια φανταστική κατάσταση που βλέπουμε στον άλλον ή που άλλος βλέπει σε εμάς. Ενώ, εάν ο καθένας πρώτον σκεφτεί και πει, μήπως τυχόν δεν βλέπω καλά, μήπως τυχόν δεν καταλαβαίνω καλά, μήπως τυχόν πέφτω έξω, μήπως τυχόν τα μάτια μου, ή αφού δεν αισθάνομαι ότι έχω καθαρότητα, αφού δεν αισθάνομαι ότι είμαι τακτοποιημένος νόμος του Θεού, δεν αισθάνομαι ότι είμαι αγιασμένος και φωτισμένος, μήπως τυχόν λοιπόν πέφτω έξω. Αν από το ένα μέρος σκέφτεται ο καθένας μας έτσι, και από το άλλο μέρος, πούμε, δούμε δηλαδή στη θέση του άλλου. Ο άλλος κάνει αυτό ή κάνει εκείνο. Τι είδε γιατί. Μπορεί χωρίς να το καταλαβαίνει καθόλου. Τι είδε από τι είναι κυριαρχημένος. Τι είδε πώς, γιατί πάσχει και βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Όταν λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα που μπορούν να γίνουν μόνο με Χριστό, προσέξτε το, μόνο με Χριστό, δεν μας αφήνει η αποθυμένη αμαρτία, και αμφιβάλλω πολύ αν υπάρχει κανείς ο οποίος δεν έχει αποθυμένη αμαρτία. Δεν μας αφήνει η αποθυμένη, όχι απλώς δηλαδή με τα αμαρτία, αλλά έχουμε αποθυμένες αμαρτίες. Αποθυμένες, δεν είναι ξεδιπλωμένη η ψυχή μας ενώπιον του Θεού όσο πρέπει και όπως πρέπει. Λοιπόν, αμφιβάλλω κανείς αν υπάρχει έτσι άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αποθυμένη αμαρτία. Και όταν λοιπόν ενοχή, όταν λοιπόν δεν έχει αποθυμένη κάποια ενοχή κανείς, αυτή εδώ δεν μας αφήνει, δεν μας αφήνει να δούμε τον άλλον. Πρώτον δηλαδή δεν μας αφήνει να πούμε για στάσου. Εγώ με ποιο νόμο βλέπω, με τον νόμο του Χριστού, με τον νόμο, τον έγκυρο νόμο της ηθικής συνειδήσεως, ή μήπως βλέπω με κανένα δικό μου νόμο. Με κανένα δικό μου νόμο τώρα που δημιουργεί το πλέγμα που είναι στο βάθος της υπάρξεώς μου, διότι τον άλλο νόμο εγώ τον έστειλε στο υπόγειο της υπάρξεώς μου. Μόνο με Χριστό κανείς μπορεί να ταπεινωθεί, να συντριβεί. Εν Χριστό κανείς μπορεί να αποφασίσει να πει, Θεέ μου, γυμνός και τετραχυλισμένος στέκομαι ενώπιον σου, και θα με δικάσεις, θα με κολλάσεις, θα με τιμωρήσεις, ό,τι θέλεις Θεέ μου, είμαι το πλάσμα σου και είσαι ο Θεός μου, έχεις κάθε δικαίωμα να με κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν κρύβομαι. Φυσικά εδώ ακολουθεί πάντοτε η εμπιστοσύνη στον Θεό και στην ευσπλαχνία του. Μόνο λοιπόν ο Χριστός μπορεί να μας κάνει και από τη δική μας πλευρά να είμαστε επιφυλακτικοί. Μήπως τυχόν δεν βλέπουμε καλά και να μην σπέβδουμε αμέσως να λέμε αυτός έτσι, εκείνος έτσι κτλ. Αλλά επίσης μόνο με Χριστό μπορούμε να πούμε ο άλλος τι είδε, γιατί μιλάει έτσι, συμπεριφέρεται έτσι, ενεργεί έτσι κτλ.

Αυτό είναι η προβολή. Υπάρχει και η ενδοβολή. Με την ενδοβολή γίνεται κάτι αντίθετο. Πόσοι και παθήν εδώ, πόσοι πάσχουν και υποφέρουν, και άλλοι μεν ίσως το καταλαβαίνουν λίγο πολύ, το υποψιάζονται, άλλοι ίσως καθόλου. Τι θα πει ενδοβολή? Ενδοβολή θα πει βρίσκεται κανείς σε μια κατάσταση, το βλέπει, το καταλαβαίνει, σε μια κατάσταση όχι καλή. Έχει συνέστηση ότι του λείπουν πολλά πράγματα. Έχει συνέστηση ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με τις δικές του ικανότητες, με τα ειδικά του χαρίσματα. Όταν λέμε έχει συνέστηση, όχι ενσυνείδητο συνέστηση, πάντως βιωματικά, το ζει δηλαδή αυτό το πράγμα. Το μικρό παιδί δεν καταλαβαίνει, αλλά ζει όμως πολλά πράγματα. Ζει και το βλέπετε, προφυλάγεται από εδώ, προφυλάγεται από εκεί, ή πάει εκεί, πάει εκεί. Βιωματικά γίνονται αυτά και δεν γίνονται τόσο με τη λογική. Εσπιπτοδόσεις αυτά τα λέγαμε. Βιωματικά λοιπόν, κανείς ζει κατά ένα τέτοιο τρόπο. Τι κάνει τώρα? Ό,τι καλό δει στον ένα, στον άλλο, στον άλλο, στον άλλο, στον σταμπάει. Το βλέπει. Και μάλιστα καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι αρετή αυτό. Γιατί τα ξέρει, τον προσέχει όλα τα καλά στους άλλους. Όλα τα καλά προσέχει. Προσέχει και τα αφομοιώνει τα καλά. Και παίρνει τα καλά από τους άλλους. Το θεωρούμε αρετή. Και είναι αρετή βέβαια. Αλλά αυτό το πράγμα που είναι αρετή γίνεται μια μεγάλη αρρώστια κάποτε. Σε πολλούς είναι μια μεγάλη αρρώστια. Σταμπάρει λοιπόν στον ένα αυτό το καλό. Στον άλλο αυτό το προτέρι, στον άλλο το άλλο κάρι, στον άλλο το άλλο τάλαντο κτλ. Τα προσέχει αυτά τα πράγματα, τα προσέχει, τα κατατρώγει, με χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη μερικοί ειδικοί, τα κατατρώγει κυριολεκτικά, τα μασάρει, βλέποντάς τα εις τους άλλους. Κάνοντας όμως αυτή την εργασία διαρκώς, αρχίζει να δημιουργείται μέσα του η συνέστηση, η συνείδηση, βιωματικά πάλι, ότι του αλουνού το προτέρημα είναι δικό του πλέον. Του αλουνού το χάρισμα είναι δικό του πλέον. Του αλουνού το τάλαντο είναι δικό του πλέον. Και εδώ πιο πολλοί το παθαίνουν οι αδύνατες φυσικά προσωπικότητες, όταν μάλιστα οι αδύνατες προσωπικότητες έχουν να κάνουν με δυνατές άλλες προσωπικότητες. Μπορεί δηλαδή μια μαθήτρια, μπορεί ένας μαθητής ή μπορεί μια κόρη ή ένας γιος να μιμηθεί ακριβώς από μια τέτοια αδυναμία, να μιμηθεί το δάσκαλό του, να μιμηθεί την καθηγήτριά του ή τον καθηγητή του, τον πατέρα του ή τη μητέρα του, να το μιμηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει πράγματα τα οποία ανήκουν σε εκείνους εκεί, να τα πάρει όχι για να τα αποκτήσει στην πραγματικότητα αλλά φανταστικά. Να νομίζει δηλαδή ότι ήδη έχει τα χαρίσματα του πατέρα του, ήδη έχει τα χαρίσματα του καθηγητού του ή της καθηγητρίας ή του δασκάλου του. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός ζει μέσα πραγματικά σε ένα φανταστικό κόσμο. Πριν κλείσουμε εδώ όμως, πρέπει να τονίσουμε ότι ζει μέσα στο φανταστικό κόσμο
ακριβώς διότι με συγχωρείτε

ζει μέσα στο φανταστικό κόσμο ακριβώς διότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αρχίζει να πιστεύει ότι είναι δικά του, δεν είναι δικά. Δεν είναι δικά. Είναι ξένα. Είναι, όπως είπαμε, του καθηγητού, του πατέρα, του δασκάλου κτλ. Συμβαίνει καμιά φορά, μάλιστα. Συμβαίνει καμιά φορά. Ακόμη αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παθαίνουν περισσότερο οι πνευματικοί άνθρωποι. Βλέπουμε έναν μαθητή κάποιο ιεροκήρυκος να μιμείται κατά πόδας το διδάσκαλο ιεροκήρυκα, ο μαθητής. Πράγμα που είναι καθόλου καλό. Εκείνο όμως που ήθελα να πω προηγουμένως για να κλείσω και μου διέφυγε, με συγχωρείτε, είναι τούτο. Ότι και στην μια περίπτωση και στην άλλη και στην προβολή που τα δικά του πράγματα τα βγάζει έξω και τα βλέπει στους άλλους. Στην ενδοβολή των αλλωνών τα πράγματα τα παίρνει και τα βλέπει στον εαυτό του και το ένα και το άλλο είναι φανταστικό και γίνεται φίρδιν μίγλιν φαύλος κύκλος μέσα στην κοινωνία. Ωστόσο όμως και στις δυο αυτές περιπτώσεις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο διότι είτε το ένα χρησιμοποιούν είτε το άλλο χρησιμοποιούν είτε και τα δύο, μόνο διότι χρησιμοποιούν αυτά εδώ μπορούν να έχουν σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή βγαίνει κανείς, κουβεντιάζει με τους άλλους, κάνει συζήτηση, κάνει συντροφιά, διότι νομίζει ότι έχει το τάλαντο του καθηγητού του. Διότι νομίζει ότι έχει το προτέρημα του πατρός του. Δεν ξέρει ότι δεν το έχει αυτό το πράγμα. Αν το ξέρει ότι δεν το έχει, δεν θα πήγαινε να κάνει παρέ, διότι θα αισθανόταν πολύ μειωμένος. Σε πολύ κατώτερη θέση. Και δεν θα αποφάσιζε να έχει σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και καμιά φορά όταν λέγονται τέτοια πράγματα όπως τώρα εδώ ή καμιά φορά λέγονται κατηδία και έρχεται σε συνέστηση ο άνθρωπος και αρχίζει να βλέπει τι του λείπει και τι δεν του λείπει, τι έχει και τι δεν έχει, τι είναι και τι δεν είναι, όταν αρχίζει λοιπόν να έρχεται σε μια να αισθάνεται την πραγματικότητα και να προσγειώνεται, τότε κατά κάποιο τρόπο δυσκολεύεται έπειτα να έρθει σε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους και να συζήσει με τους άλλους ανθρώπους. Και οι ειδικοί μάλιστα λένε, είναι προτιμότερο, λες, σε αυτές τις περιπτώσεις να τον αφήνεις τον άρρωστο να κάθεται, να είναι έτσι άρρωστος, αφού τουλάχιστον τα καταφέρνει και περνάει μέσα στην ζωή. Αλλά εμείς δεν θα μπορούσαμε να πούμε ποτέ ένα τέτοιο πράγμα. Και οπωσδήποτε, όσο και αν στοιχήσει, όσο και αν πονέσει, ο καθένας οπωσδήποτε χρειάζεται να καθίσει κάτω και να διαβάσει αν χρειαστεί να διαβάσει και να ακούσει αν χρειαστεί να ακούσει και να συζητήσει αν χρειαστεί να συζητήσει και προπαντός να αποφασίσει ο καθένας, βέβαια οπωσδήποτε πρέπει να βρει και κάποιον που να τον βοηθήσει, να αποφασίσει ο καθένας, θα τα πούμε μετά τις γιορτές, να αποφασίσει ο καθένας να ξεγυμνώσει το είναι του, να ξεδιπλώσει την ύπαρξή του ενώπιον του Θεού. Και ο Κύριος, ο οποίος ακριβώς γι' αυτό το λόγο ήρθε στην γη και που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε τη γέννησή του, ο Κύριος είναι ένας γιατρός που ούτε πέφτει ποτέ έξω στη διάγνωσή του, ούτε στη διάγνωση πέφτει ποτέ έξω, ούτε στη θεραπευτική πέφτει ποτέ έξω. Δεν υπάρχει κανείς από τους αιώνας μέχρι σήμερα, διαμέσου των αιώνων, δεν υπάρχει κανείς άρρωστος, ψυχικά, φυσικά και πνευματικά, δεν υπάρχει κανείς άρρωστος τέτοιος, ο οποίος να πήγε σε αυτόν τον γιατρό, εις τον Ιησού Χριστό,
ο οποίος έγινε άνθρωπος ακριβώς να ζήσει όλο το δράμα του ανθρώπου για να θεραπεύσει το δράμα του ανθρώπου, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος κατέβηκε στον Χριστό και ο οποίος δεν τον θεράπευσε. Έχουμε λοιπόν τις φετινές γιορτές, τα φετινά Χριστούγεννα και τις άλλες γιορτές να τα γιορτάσουμε έτσι περισσότερο πιο κοντά στον Ιατρό Χριστό, περισσότερο έτσι με περισσότερη διάθεση να απαιτούμε στα χέρια Του, τα οποία με αποτελεσματικότητα θεραπεύουν, ώστε κι αν ακόμη δεν θεραπευτούμε πλήρως, διότι δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει αμέσως, από δική μας πλευρά βέβαια, όχι από δυναμία του Θεού, τουλάχιστον να νιώσουμε λίγο ότι αχ, πως παίρνει κανείς ένα χαπάκι, πως κάνει μερικές ενέσεις, από Πάσχη, πολύ καιρό Πάσχη, και κάποτε βρίσκεται ένας γιατρός και του λέει κάνε αυτές τις ενέσεις ή πάρε αυτά τα χαπάκια, πάρε αυτό το φάρμακο. Και με την πρώτη γιοδόση κιόλας ή με τις πρώτες κιόλας ημέρες αισθάνεται κανείς ότι γίνεται καλά. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον αυτό τις φετινές γιορτές, να αισθανθούμε ότι η θεραπεία του Χριστού αρχίζει λίγο-λίγο να μπαίνει μέσα να μας θεραπεύει. Και επειδή αυτό το πράγμα είναι έτσι μπλεγμένο και δεν μπορεί να το ξεκαθαρίσει κανείς, σιγά-σιγά αυτό το πράγμα αποθείται. Μπορεί δηλαδή, και με συγχωρείτε που επιμένω λιγάκι σε αυτό το σημείο, γιατί είναι πάρα πολύ ανάγκη, διότι θα ήθελα να γνωρίζετε ότι ο ομιλών αυτή τη στιγμή δεν ομιλεί μόνο επειδή διαβάζει ορισμένα πράγματα, αλλά και επειδή παρακολουθεί τις ανάγκες όχι απλώς των κάποτε ανθρώπων, αλλά των σημερινών ανθρώπων. Παρακολουθεί τις ανάγκες και επομένως χρειάζεται να αισθάνεται την ανάγκη να επιμένει σε ορισμένα σημεία. Λοιπόν, εάν για τον Α ή Β λόγο ένα παιδάκι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, καθώς μεγαλώνει και η προσωπικότητα του για τον Α ή Β λόγο είναι τέτοια ώστε να μην μπορεί να πάρει, να μην μπορεί να καταλάβει πρώτα τη ζωή, να μην μπορεί να την εξηγήσει τη ζωή, να μην μπορεί να την ερμηνεύσει και να μην μπορεί να πάρει τη στάση που πρέπει να πάρει απέναντι της ζωής, απέναντι της πραγματικότητας, όταν συμβαίνει αυτό εδώ το πράγμα, χωρίς να το καταλαβαίνει τις πιο πολλές φορές, δημιουργούνται μέσα του αισθήματα ενοχής και την ενοχή αυτή την αποθεί. Γι' αυτό και καμιά φορά ένας νευρωτικός άνθρωπος, μια νευρωτική ψυχή, και η ίδια δεν μπορεί να καταλάβει τι της φταίει, δεν μπορεί να καταλάβει. Σκέφτεται, ακούτε τώρα παραδείγματος χάρη εδώ τις ομιλίες αυτές. Ακούτε για ενοχή, ακούτε για αμαρτήματα. Λοιπόν, πιθανόν να ψάχνετε, αν κάποιος αισθάνεται λίγο πολύ ότι σαν να μην πηγαίνει καλά. Λοιπόν, για να ψάξω να βρω πού έχω πτέσει, πότε έκανα κάτι κακό, μεγάλο ή μικρότερο, και μήπως αυτό δεν το τακτοποίησα και έχω αποθήσει αυτήν την ενοχή. Ψάχνει λοιπόν να βρει, δεν βρίσκει τίποτε. Δεν βρίσκει τίποτε. Τίποτε το αξιόλογο. Κάτι που θα μπορούσε να το προσέξει έτσι ιδιαίτερα. Αλλά και αν πάει ακόμη και σε κάποιον άλλον, ψάχνει και εκείνος. Ας πούμε ένας ψυχαναλυτής, ένας ειδικός γιατρός. Ψάχνει και εκείνος από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί. Δεν βρίσκεται τίποτε το σπουδαίο. Παρά τα αυτά όμως η ψυχή είναι νευρωτική. Παρά τα αυτά ο άνθρωπος αυτός υποφέρει και πάει. Τι συμβαίνει λοιπόν, τι γίνεται? Πιστεύω ότι σε αυτήν την περίπτωση, επειδή το παιδί αυτό καθώς μεγάλωνε για τον Α ή Β λόγο είχε ορισμένα ψυχικά τραύματα από άλλες αιτίες, αυτά τα ψυχικά τραύματα το έκαναν να μην μπορεί να πάρει τη στάση που πρέπει να πάρει απέναντι της ζωής, να μην μπορεί να ερμηνεύσει τη ζωή. Δηλαδή, αλλιώς να τη βλέπει ο άλλος άνθρωπος, ο νορμάλ και κανονικός άνθρωπος, και αλλιώς να τη βλέπει αυτό το άτομο. Αλλιώς να την ερμηνεύει, αλλιώς να την καταλαβαίνει. Και διαφορετική φυσικά, ανάλογη να είναι οι στάσεις που παίρνει απέναντι της πραγματικότητας, της καθημερινής. Επειδή ακριβώς συμβαίνει αυτό, χωρίς να το καταλαβαίνει, σαν να πούμε στα κρυφά, όπως ένα μέρος που θα το φράξουμε με σανίδια,
όσο καλά και αν το φράξουμε μεσανίδι, και το νερό θα βρει τρόπο να περάσει στα χρυπά μέσα. Μόνο να το φράξουμε μπετόν, μόνο να το φράξουμε, ξέρω εγώ, με πιστό τουβάρι, δεν θα περάσει το νερό. Αλλά αν το φράξουμε απλώς μόνο μεσανίδια, θα βρει μια χαραμάδα το νερό και θα περάσει. Λοιπόν, σε αυτές τις προσωπικότητες, τις τραυματισμένες, για τον Α ή Β λόγο, περνάει από εδώ και από εκεί, περνάνε χωρίς να ξέρουν ότι συγκεκριμένα αμάρτησαν ή ότι θέλησαν συγκεκριμένα να αμαρτήσουν, περνάνε λοιπόν διάφορα τέτοια πράγματα μέσα στην ύπαρξή τους και τους κάνουν να μην είναι εντάξει με τον νόμο του Θεού, να μην είναι εντάξει με την συνείδησή των, να δημιουργείται λοιπόν μια ακαθόριστη ενοχή, μια έτσι πολύ συγκεχημένη ενοχή, παρά τα αυτά όμως ενοχή που τελικά αποθείται, αφού καλά καλά δεν την καταλαβαίνει ότι υπάρχει, αποθείται αυτή η ενοχή και έτσι ο άνθρωπος γίνεται νευρωτικός. Όπου λοιπόν νεύρωσης και άγχος, μέσα στην νεύρωση είναι και το άγχος και τα άλλα, και πιστεύω, για να είμαστε δηλαδή πιο ακριβείς και για να μην τυχόν παίρνει κανείς ότι αυτά τα οποία λέγονται αυτή τη στιγμή εδώ είναι μόνο για άλλους, πιστεύω ότι, όπως προημερών συζητούσαμε και με κάποιον ειδικό ιατρό επάνω σε αυτά τα θέματα και συμφωνούσε σε αυτό, πιστεύω ότι και πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, όπως το έχουμε πει και άλλη φορά, δεν θα υπάρχει ίσως άνθρωπος που λίγο πολύ, μιλάμε τώρα για τους πιστούς, αφήνουμε τους άλλους, για τους πιστούς, για αυτούς που αγωνίζονται λίγο πολύ να ζήσουν εν Χριστώ. Δεν υπάρχει πιστός χριστιανός ο οποίος να μην είναι προσβεβλημένος από την ασθένεια αυτήν και επομένως να μην έχει και τις συνέπειες της ασθενείας αυτής και τα συμπτώματα της ασθενείας αυτής, πότε να έχει άγχος, πότε να είναι επιθετικός, πότε να μην μπορεί να ανεχθεί κάτι, πότε να μην μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το απόλυτο και ποιο είναι το σχετικό, ποιο είναι το υψηλότερα και ποιο είναι το χαμηλότερα. Λοιπόν, λίγο πολύ ενδιαφέρει αυτό όλους μας και λίγο πολύ χρειάζεται να προσεχθούν αυτά και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας για να, με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού, σιγά σιγά να απαλλάσσεται όσο το δυνατόν περισσότερο από την ασθένεια αυτή. Παρά τα αυτά λοιπόν, οφείλουμε να τονίζουμε συνεχώς, σύμφωνα με αυτά που μας λένε εδώ οι ειδικοί, ότι πίσω από την νεύρωση, στο βάθος της νευρώσεως, ευρίσκεται η ενοχή. Διότι είναι εντελώς αδύνατον να υπάρξει νεύρωση, μπορεί να υπάρξει ψύχωσης ή άλλες ασθένειες, αλλά νεύρωση για να υπάρξει πρέπει να υπάρξει απόθεση. Εάν δεν σπρώξει κανείς κάτι στο ασυνείδητο και να το έχει σπρώξει εκεί και να υπάρχει αυτό το πράγμα, νεύρωση δεν μπορεί να υπάρχει. Αλλά τι θα σπρώξει κανείς εκεί? Εδώ στηρίζονται και λένε ότι οπωσδήποτε θα υπάρχει ενοχή. Τι θα σπρώξει κανείς, λέει, στο ασυνείδητο? Τι θα αποθήσει? Κάτι που δεν θέλει να το βλέπει. Κάτι που δεν το αντέχει. Κάτι που δεν μπορεί να το σηκώσει. Κάτι που προσβάλλει την ηθική συνείδησή του. Υπάρχουν ασθένειες που αναφέρονται περισσότερο στην ψύχωση ή και άλλες ελαφρότερες ασθένειες, οι οποίες γιατρεύονται μόνο με τον χρόνο. Μπορεί σήμερα, παραδείγματος χάρη, αν έχει πεθάνει κάποιο προσφυλές πρόσωπό μας, μπορεί να μας συγκλονίσει τόσο πολύ που να είμαστε σαν να μην είμαστε στα καλά μας. Τόσο πολύ να πάθουμε.
ή μπορεί για οικονομικούς λόγους κανείς να τρανταχθεί τόσο πολύ, να άρρωστησε κυριολεκτικά. Ή για ένα άλλο λόγο, να αρρωστήσει επίσης κυριολεκτικά, την πραγματικότητα, ψυχικά δηλαδή. Αλλά αυτά εδώ όμως τα τραύματα περνούν, όσο περνάει ο χρόνος, όσο περνάει ο καιρός, και τόσο αυτά σιγά σιγά θεραπεύονται. Γι' αυτό και σε τέτοιες περιπτώσεις ο καλύτερος γιατρός, και να το ξέρετε αυτό, και να το ξέρουμε δηλαδή όλοι μας, και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους, να ξέρουμε ότι ο καλύτερος γιατρός είναι ο χρόνος. Ένας πονάει, παραδείγματος χάρη, διότι πέθανε ένα συγγενής του, ένα προσφυλέστο πρόσωπο, και πονάει πάρα πολύ, τόσο που πραγματικά πάει να πεθάνει από τον πόνο, από την λύπη, από το τραύμα που αισθάνεται. Συγκλονίζεται κυριολεκτικά. Βέβαια, θα προσπαθήσουμε να παρηγορήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον αφήσουμε να περάσει ο χρόνος. Να περιμένουμε το χρόνο να τον θεραπεύσει, και θα τον θεραπεύσει. Αλλά είναι εντελώς αδύνατον, αυτό πρέπει να καταλάβουμε καλά εδώ πριν προχωρήσουμε, είναι εντελώς αδύνατον να θεραπευτεί η νεύρωση με το χρόνο. Για μια νεύρωση δεν μπορούμε να πούμε δεν πειράζει, με τον καιρό θα περάσει. Δεν πειράζει, σιγά σιγά αργότερα του χρόνου, ύστερα από μερικά χρόνια θα περάσει. Δεν πρόκειται να περάσει η νεύρωση ποτέ. Η νεύρωση θα περάσει μόνον όταν αυτό το οποίο είναι μέσα στο υπόγειο ρηγμένο, αυτό το πράγμα θα βγει στο φανερό, και όπως θα πούμε πιο κάτω αν προλάβουμε, και αφού βγει στο φανερό θα συγχωρηθεί από το Θεό, εφόσον κατά κανόν αυτό που είναι εκεί μέσα σπρωχμένο

το τακτοποιήσει με την εξομολόγηση, με τη μετάνοια, να λάβει δηλαδή τη συγχώρηση για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του, ή πρέπει πάλι να το αποθήσει, πάλι να το σπρώξει, ή πρέπει να φύγει τελείως από χριστιανός για να ζήσει όπως ο άλλος ο κόσμος αμέριμνα, και θα έχει φυσικά άλλες περιπέτειες εκεί. Λοιπόν, είναι εντελώς αδύνατο η νεύρωση να θεραπευτεί με τον χρόνο. Χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει σε αυτήν την περίπτωση, να γίνει, ας το ονομάσουμε εδώ, να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη της ψυχολογίας, τόσες άλλες χρησιμοποιούμε, να γίνει ανάλυση. Να γίνει ανάλυση. Να γίνει δηλαδή ξεσκάλισμα. Πώς χαλάει κανείς ένα ντουβάρι και το παίρνει πέτρα-πέτρα, τούβλο-τούβλο, κομμάτι-κομμάτι ασβέστη εκεί, και το χαλάει όσο το βρει τις κρυμμένες λίρες, αν έχει κρύψει κανένας παππούς. Λοιπόν, έτσι χρειάζεται να ξεσκαλίσει κανείς όλη την πορεία της ψυχής, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, να την ξεδιπλώσει, έως ότου βρεθεί αυτό το οποίο μπορεί να είναι και κάτι ακαθόριστο, όπως είπαμε προηγουμένως, και να βοηθηθεί η ψυχή, να χρειάζεται να βοηθηθεί η ψυχή, τίποτε άλλο, να χρειάζεται να βοηθηθεί η ψυχή να πάρει τη στάση την κανονική απέναντι της ζωής, απέναντι της πραγματικότητας, και να μην παίρνει μια ψεύτικη στάση που είναι αμαρτία. Αυτό καθεαυτό ήρθε και δεν το καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτία. Λοιπόν, ή θα βρεθεί κάτι, ή πρέπει να βοηθηθεί η ψυχή να πάρει τη στάση που πρέπει να πάρει απέναντι της πραγματικότητας, της υπάρξης, της ζωής αυτής, μέσα στην οποία ζούμε και που μας έβαλε ο Θεός. Έτσι λοιπόν μπορεί να θεραπευτεί η νεύρωση, και όχι με τον χρόνο. Εδώ επιτρέψτε μου να αναφέρω ένα παράδειγμα που γράφει εδώ το βιβλίο, αναφέρει το βιβλίο. Και το βιβλίο βέβαια το παίρνει από κάποιον Χοφ, αυτός ήταν ο ιατρός, και αναφέρει εκεί από την καριέρα του, από το έργο του, αναφέρει ένα παράδειγμα μιας ασθενούς η οποία ήταν νευρωτική. Λέγει λοιπόν ότι κάποτε, λέει, ήρθε μία κυρία, πήγε στο ιατρείο του, μία κυρία, και η κυρία αυτή έπασχε από άγχος, μάλιστα από άγχος σιδηροδρόμου, λέει, φοβότανε το σιδηρόδρομο, το τρένο. Ο φόβος συνίστατο εις το ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει ποτέ μόνη της. Χρειαζόταν να κάνει τακτικά ένα ταξίδι με το τρένο, 20 λεπτά περίπου κρατούσε το ταξίδι αυτό. Αλλά ποτέ δεν μπορούσε να κάνει το ταξίδι αυτό εάν δεν ήταν μαζί της και μια φίλη της. Μια φορά δεν μπορούσε, λέει, να πάει η φίλη της, και τι να κάνει και αυτή, πήρε το πολύ μικρό παιδάκι της. Μολονότι είχε το παιδάκι, μια και δεν είχε τη φίλη της, φοβήθηκε πάρα πολύ εκείνη την ημέρα, ωστόσο τελείωσε το ταξίδι και γύρισε. Εκτός από αυτό, η γυναίκα αυτή εφοβήτω πολύ επίσης για τον άντρα της. Ο άντρας της ήταν έμπορος και τακτικά ταξίδευε, πήγαινε και ερχόταν. Τακτικά με το τρένο ταξίδευε. Και έκανε μία μεταβίβαση, όπως αργότερα θα πούμε, μετά τις γιορτές θα φτάσουμε σε ένα θέμα που λέγεται μεταβίβαση. Έκανε λοιπόν μεταβίβαση. Ενώ φοβόταν η ίδια να ταξιδεύει με το τρένο, τώρα άρχισε να φοβάται και για τον άντρα της. Και όλο και σκέπτεται ότι κάποια μέρα, όλο το έχει στο νου της, ότι κάποια μέρα θα φέρουν τον άντρα της σκοτωμένο από το τρένο. Ο γιατρός βέβαια τη δέχτηκε και προσπάθησε να αναλύσει την στοιχή αυτή για να δει τι γίνεται. Τι είχε συμβεί? Η κυρία αυτή, όταν ήταν κοπέλα ακόμη, κόρη, είχε ταξιδέψει με το τρένο

0: Και η Μάρτρο είχε ταξίδευε, δηλαδή σε ένα ταξίδι με το τρένο, έτυχε να γνωριστεί, λέει, με κάποιον στο τρένο. Και η γνωριμία αυτή δυστυχώς είχε μια συνέχεια, γοητεύτηκε η κοπέλα, ώστε ακολούθησε, λέει, των νέων αυτών και τελικά η μάρτυρα. Μετά όμως την αμαρτία, φαίνεται ήταν ευαίσθητη ψυχή, μετά την αμαρτία κατελήφθη αμέσως από άγχος, από φόβο και τρόμο, από μια αγωνία. Δυστυχώς όμως, αυτό εδώ το βίωμα που έζησε μετά την αμαρτία, κατά την αμαρτία και μετά την αμαρτία, αυτό εδώ το απόθυσε. Το έσπραξε, όπως για να συνούμεθα, εις το υπόγειο του ασυνειδίτου. Και προσέξτε τώρα τι κάνει, δηλαδή, αυτό που κάνει ο Αδάμ. Αντί να σταθεί ενώπιον του Θεού και να πει «Θεέ μου, δεν έκανα έτσι που μου είπε, παρέδει την εντολή. Τι θα με κάνει δεν ξέρω, αλλά πάντως αυτή είναι η αλήθεια. Σε ποιον να το πω και πού θα πάω. Εσύ είσαι ο Θεός μου, σε σένα η μάρτυσα, σε σένα τα λέγω». Αντί λοιπόν να καθίσει να πει ένα τέτοιο πράγμα, προσπαθεί με χίλιους δύο τρόπους να ξεφύγει. Με ψευτιές. Έτσι κάνει κάθε νευρωτικός. Αποθεί την ενοχή, αποθεί το βίωμα αυτό της ενοχής και προσπαθεί έπειτα τι θα γίνει. Αποθήθηκε αυτό, αλλά συνέχεια βρίσκεται σε νευρωτική και αγχώδη κατάσταση. Βρίσκει λοιπόν κάτι άλλο στο οποίο πάει έτσι να στηριχθεί τρόπον την άκρη. Και έτσι η γυναίκα αυτή εφοβείτο τώρα το τρένο, πώς εκδηλώνεται δηλαδή η νευρωτική της κατάσταση. Απόθυσε την ενοχή, απόθυσε το βίωμα εκείνο και είχε ως αποτέλεσμα, ως συνέπεια αυτή η απόθυση στην νευρωτική κατάσταση και η νευρωτική κατάσταση εκδηλώνεται με το να αισθάνεται άγχος και φόβο και τρόμο τόσο πολύ που να μην μπορεί να ταξιδέψει, ως αν να πρόκειται να τη φάει το τρένο, να μην μπορεί να ταξιδέψει με το τρένο μόνη της. Και να φτάνει μέσα στο σημείο να φοβάται ακόμη και για τον άνδρα. Όπως βλέπουμε εδώ, η νευρωτική κατάσταση της γυναικός αυτής οφείλεται στην ενοχή της και στην απόθεση της ενοχής. Βέβαια θα μπορούσε κανείς να πει τώρα στον ιατρό αυτόν και στον άλλο που παίρνει το παράδειγμα εδώ και μας το παίρνει και σε μένα που το λέγω, θα μπορούσε κανείς να πει ότι πιθανόν να είχε συμβεί κάτι άλλο. Η γυναίκα δηλαδή αυτή, εκείνη τη φορά που ταξίδεψε, να μην πάθαινε αυτό που έπαθε, ώστε να είναι στο μέσο η αμαρτία, αλλά να πάθαινε κάτι άλλο. Δηλαδή να εκτροχιαζόταν το τρένο, να χτυπούσαν τα βαγόνα, να γινόταν και ανατροπή, να φοβόταν τόσο πολύ, ώστε ολόκληρος ο κόσμος, ο εσωτερικός της, να τρανταχθεί σε τέτοιο σημείο, να υποστεί μια φοβία και εις το εξής να μην μπορεί να ταξιδεύει με το τρένο. Προσέξτε, θα μπορούσε να συμβεί αυτό το πράγμα και να φοβάται εις το εξής το ταξίδι με το τρένο. Αλλά αν το φοβόταν το ταξίδι, θα το φοβόταν και με συντροφιά. Όχι μόνο χωρίς συντροφιά. Θα το φοβόταν και με συντροφιά. Και βλέπουμε εδώ ότι έπαιρνε τη φίλη της και με τη φίλη της έκανε θαυμάσια το ταξίδι. Επιπλέον, αυτός ο τρόμος που θα είχε υποστεί δεν θα ήταν ένας αποθυμένος τρόμος, αλλά θα ήταν κάτι που θα του είχε πάντοτε υπόψη και δεν θα ταξίδευε από το φόβο και μόνο να μην πάθει τίποτε, να μην εκτροχιαστεί το τρένο, να μην σκοτωθεί. Ενώ στην άλλη περίπτωση, επειδή έχουμε απόθυση εκεί έχουμε εντελώς νευρωτική κατάσταση και νευρωτικές εκδηλώσεις. Δύο λόγια ακόμη για να τελειώσω. Πήγαμε πολύ σήμερα, αλλά με συγχωρείτε. Ο γιατρός βέβαια δέχτηκε την γυναίκα αυτή στο ιατρείο του και τη βοήθησε, ενώ αυτή φοβόταν το τρένο για άλλους λόγους πλέον, επειδή είχε αποθήσει το παλιό βίωμα. Ο γιατρός από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, την έκανε να θυμηθεί και να ομολογήσει εκείνο το παλαιό αμάρτημα, να συνειδητοποιήσει το αμάρτημα αυτό και τρόπον την να ισορροπήσει. Τρόπον την να δημιουργηθεί μια ανακούφιση και να απαλλαγεί από το άγχος η γυναίκα. Αλλά αυτό είναι κάτι προσωρινό, κάτι επιφανειακό, κάτι το οποίο δεν είναι πραγματική θεραπεία. Η πραγματική θεραπεία θα ήταν πότε, όχι μόνο να συνειδητοποιούσε την αμαρτία της που την είχε αποθήσει, την είχε σπρώξει εις το βάθος της υπαρξεώς της, αλλά και αν συγχωριόταν η αμαρτία της. Αυτό είναι λοιπόν το μεγάλο αγαθό που έχουμε εμείς μέσα στην Εκκλησία. Ξέρετε πόσοι σήμερα άνθρωποι τρέχουν εις τους ιατρούς, τους ειδικούς, τους πολύ ειδικούς, τους ολίγο ειδικούς ή και καθόλου ειδικούς, τρέχουν λοιπόν και βοηθούνται, είναι αλήθεια, να συνειδητοποιήσουν ορισμένα πράγματα, να αποκαλυφθούν ορισμένα τρυφά και αποθυμένα βιώματα, να έρθουν στο φως, να έρθουν στη συνείδηση, να νιώσει ο άνθρωπος κάποια ανακούφιση, κάποια γαλήνη, αλλά ως εκεί, τίποτε περισσότερο. Δεν μπορούν να συγχωρήσουν την ενοχή. Και μια ενοχή που δεν συγχωρείται ή θα αποφυθεί πάλι ή ο άνθρωπος, αν μένει με την ενοχή, τότε θα σκοτώσει τη συνείδησή του και θα ζει σαν ένας άνθρωπος που δεν θα έχει ούτε Θεόν ούτε τίποτα. Η ενοχή λοιπόν δεν τακτοποιείται με την συνειδητοποίηση απλώς. Η ενοχή τακτοποιείται όταν συγχωρηθεί. Και μόνο μέσα στην Εκκλησία η ενοχή συγχωρείται. Μόνο με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Χριστού που σταυρώθηκε ακριβώς για να συγχωρηθεί η αμαρτία του ανθρώπου, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από την αμαρτία, τόσο πολύ, όπως λένε οι πατέρες, όσο να μην έκανε αμαρτία. Ξέρετε τι θα πει αυτό, να κάνεις μια αμαρτία και να συγχωρηθείς τόσο πολύ και να γιατρευτείς τόσο πολύ από αυτήν την αμαρτία, από αυτήν την ενοχή, τόσο πολύ όσο να μην την έκανες. Και κάτι παραπάνω. Διότι δεν θεραπεύει απλώς το τραύμα ο Θεός που φτιάχνει η αμαρτία, δεν θεραπεύει απλώς την ψυχή που κάνει η αμαρτία, αλλά αναγεννά εξ ολοκλήρου τον άνθρωπο και τον καθιστά νέον άνθρωπο. Γι' αυτό και λένε οι πατέρες ότι η έλευση του Χριστού, η ενανθρώπιση του Χριστού και η σταύρωση και η ανάσταση του Χριστού όχι απλώς ξαναφέρνουν τον Αδάμ που έπεσε εκεί χαμηλά, τον ξαναφέρνουν πάλι στην κατάσταση που ήταν πριν πέσει. Όχι λέει, αλλά τον ανεβάζουν μέχρι στο καθομοίωση. Δηλαδή πλέον ο άνθρωπος γίνεται Θεός, γιατί ενώνεται με τον Θεό και περνάει η θεότης αυτή, η χάρης αυτή, περνάει μέσα εις τον άνθρωπον. Ακριβώς διότι στο πρόσωπο του Χριστού έχει ενωθεί η θεότης με την ανθρωπότητα. Χρειάζεται λοιπόν συγχώρηση και η συγχώρηση είναι μέσα στην Εκκλησία και προπαντός στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Και γι' αυτό ιδίως στις ημέρες μας καλείται η Εκκλησία και ειδικότερα η πνευματική σε αυτόν τον τομέα να παίξουν σπουδαιότατο ρόλο, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν οι πιστοί καθόλου στους γιατρούς και να τα μπερδεύουν χειρότερα τα πράγματα, αλλά να πηγαίνουν κατευθείαν στον ιερέα και να μπορεί ο ιερέας να τους βοηθήσει και να ξεσκαλίσει το κτίσμα αυτό που έγινε όχι ας πούμε εντάξει κτίσμα που έγινε, το ξεσκαλίσει αυτό και να βρεθεί που υπάρχει το κουσούρι, που υπάρχει η ενοχή και να τακτοποιηθεί έτσι ο άνθρωπος να συγχωρηθεί και να βρει το Θεό και να ζήσει με το Θεό.
1: Ώρα Ελλάδος 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες της απομαγνητοφωνημένης του Ευχαριστού Πατρός Σημαίου Κραγιοπούλου. Είναι ο τόμος που τιτλοφορείται «Το μυστήριο του πόνου». Και έρχεται η χάρη και η ευλογία του Θεού, αλλά χωρίς κίνδυνο να υπερηφανευθείς. Όταν λοιπόν υπομένουμε και αντί να παραπονιόμαστε, αντί να κλωτσάμε, αντί να αντιδρούμε, ευλογούμε τον Θεό, δοξάζουμε τον Θεό, δείχνουμε δηλαδή με τη στάση μας αυτή στον Θεό ότι αφού εκείνος έκρινε πως ήταν καλό να έρθει ο πόνος, εμείς λέγοντας να είναι ευλογημένο, είμαστε έτσι αναπαυμένοι, τότε όντως το αλέτρι αυτό του πόνου ξεθεμελιώνει μέσα μας ό,τι υπάρχει εκεί που δεν θα το ξεθεμελίωνε τίποτε άλλο. Γκρεμίζει όλο αυτό το οχυρό που είναι εκεί μέσα. Μπαίνει στα θεμέλια του, τα ανατινάζει όλα στον αέρα και δεν αφήνει τίποτε. Και έρχεται η χάρη του Θεού, έρχεται η ευλογία του Θεού, την οποία νιώθει κανείς όταν περάσει ο πόνος. Πιο πολύ τότε την καταλαβαίνει. Γι' αυτό αν κατά τη διάρκεια του πόνου ίσως δεν βλέπεις αυτή την ευλογία, μην απογοητεύεσαι. Δεν είναι εύκολο τότε να τη δεις. Όταν περάσει ο πόνος, τότε θα νιώσεις την ευλογία του Θεού, τότε θα δεις και θα νιώσεις τη χάρη του Θεού και θα πεις και εσύ όπως ο καθένας: «Αχ Θεέ μου, πόσο καλό βγήκε από αυτό το πόνο. Αχ Θεέ μου, αν δεν έφερνες έτσι τα πράγματα ώστε να πονέσω όπως πόνεσα, ποτέ δεν θα ερχόταν αυτό το καλό στην ψυχή μου. Ποτέ δεν θα ευλογούσες έτσι την ψυχή μου. Ποτέ δεν θα ταπεινωνόμουν όπως τώρα ταπεινώνομαι μπροστά σου. Ποτέ, Θεέ μου, δεν θα πίστευα εγώ έτσι όπως πίστεψα τώρα. Ποτέ δεν θα μάθαινα την υπομονή όπως την έμαθα. Ποτέ δεν θα ένιωθα τη γλυκύτητα αυτή που νιώθω τώρα. Και για όλα αυτά αιτία είναι ο πόνος». Πριν πω οτιδήποτε άλλο, να σας θυμίσω λίγο τον Ιώβ, ο οποίος πόνεσε όσο ίσως κανένας άλλος. Ο Θεός επέτρεψε να πονέσει, αλλά για να φανεί η αρετή του. Και αφού πόνεσε, αφού πέρασε η όλη δοκιμασία του, τον ευλόγησε ο Θεός, λέει η Αγία Γραφή, πολύ περισσότερο από ότι τον είχε ευλογήσει πιο μπροστά και είχε ο Ιώβ όλα τα καλά. Και τότε ο Ιώβ είπε: «Θεέ μου, άκουγε για σένα και σε πίστευα και σε δόξαζα, τώρα όμως σε είδα». Ο πόνος δηλαδή, τον οποίο πέρασε, σαν να του έδωσε διαφορετικές αισθήσεις, καινούργια μάτια, και μέσα από εκεί είδε τον Θεό, μέσα από εκεί ένιωσε την ευλογία του Θεού, ένιωσε την αγάπη του Θεού, έτσι που δεν την ένιωθε πρώτα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Ιώβ τώρα είναι μπροστά στο Θεό ταπεινωμένος. Είναι πλημμυρισμένος από την ευλογία του Θεού, από την παρουσία του Θεού, από την αγάπη αυτή του Θεού, αλλά συγχρόνως είναι ταπεινός. «Λιώνω», λέει, «αυτή τη στιγμή μπροστά σου, Θεέ μου. Λιώνω». Ιώβ 42:6. Γιατί όπως είπαμε, με τον πόνο ξεθεμελιώνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου κάθε ρίζα εγωιστική, κάθε ρίζα σκληρή. Φεύγουν αυτά και μένει ο άνθρωπος με την ευλογία του Θεού και είναι ταπεινός. Έχει και αυτό το καλό ο πόνος. Όταν ευλογηθείς κάτω από άλλες συνθήκες, υπάρχει κίνδυνος να υπερηφανευθείς. Αλλά όταν ευλογηθείς αφού πονέσεις, και πονέσεις μάλιστα πολύ, τότε δύσκολα υπερηφανεύεσαι. Ταπεινώνεσαι, συντρίβεσαι, λιώνεις, γίνεσαι στάχτη ενώπιον του Θεού.

Να είναι ευλογημένο, Θεέ μου. Έτσι θα λες για να αξιοποιείται ο πόνος. Όπως είπα και στην αρχή, αδελφοί μου, έτσι κι αλλιώς όλοι πονούμε. Τον πόνο τον έχουμε ανά πάσα στιγμή παρόντα. Θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει λεπτό στη ζωή μας που δεν έχουμε κάποιον πόνο. Πόνο από τον ίδιο τον εαυτό μας, από τους δικούς μας, από τα παιδιά μας. Πόνο, αν θέλετε, και από τους άλλους ανθρώπους. Ακόμη καθώς κανείς κάθε μέρα μαθαίνει ότι αυτό το κακό έγινε εκεί, το άλλο κακό έγινε παραπέρα, ότι στην Αφρική πεινούν και πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα, δεν μπορεί μια χριστιανή ψυχή να μην νιώσει έναν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν. Κάθε λεπτό λοιπόν έχουμε πόνο. Θέλουμε δεν θέλουμε θα πονέσουμε, τελείωσε. Αυτό τον κανόνα όλοι θα τον κάνουμε. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Τι ωραία θα ήταν να μην αφήσουμε να πάει χαμένος ο πόνος. Έτσι κι αλλιώς θα πονέσουμε, αλλά θα πάει χαμένη όλη η τυραννία αυτή, εάν δεν αξιοποιήσουμε τον πόνο και δεν τον εκμεταλλευτούμε. Και τον αξιοποιούμε τον πόνο, τον εκμεταλλευόμαστε, όταν σκεφτούμε, όπως είπα πιο πάνω, και πάρουμε την ανάλογη στάση. Προπαντός, να μην αντιδρούμε καθόλου και να μην παραπονιούμαστε. Τίποτα τέτοιο. Και αν σου κάνει κακό όλος ο κόσμος, ακόμη και τότε μη λες αυτός μου έκανε έτσι, δεν θα σου έκανε τίποτε αν δεν τον άφηνε ο Θεός. Και τον άφησε ο Θεός γιατί σου χρειαζόταν ο πόνος. Όχι ότι εκείνος έκανε κάτι καλό. Στην περίπτωση αυτή έχουμε κάτι ανάλογο με αυτό που έκανε ο Ιούδας. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό και αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Όμως ήταν μέσα στην οικονομία του Θεού να προδοθεί από τον Ιούδα ο Χριστός και να πεθάνει στο Σταυρό. Επίσης, εκείνοι που τον σταύρωσαν είναι σταυρωτές του. Αλλά η προδοσία, ο Σταυρός του Χριστού, ο θάνατός του είναι σωτηρία για τον κόσμο. Έτσι και εδώ, ο άλλος που σου έκανε κακό είναι κακός και θα δώσει λόγο μια μέρα. Εσύ όμως δεν ωφελείσαι, αλλά και δεν βγαίνει τίποτε αν συνέχεια λες «Μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο, να πάθει αυτό, να πάθει εκείνο». Κρίμα, κρίμα. Ο Θεός επέτρεψε να σου κάνει αυτός ο άνθρωπος ό,τι σου έκανε και να πονέσεις. Ας τον εκείνον. Κοίταξε τον πόνο σου και δες τον ενώπιον του Θεού. Κανένα λοιπόν παράπονο, καμιά αντίδραση, κανένα κλώτσιμα, αλλά ή δυνατόν τον όποιο πόνο να τον αντιμετωπίζεις λέγοντας αυτές τις λέξεις. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου, όπως θέλεις εσύ. Έτσι ο πόνος μας δεν θα πάει χαμένος, αλλά θα αξιοποιηθεί. Δηλαδή, θα τον εκμεταλλευτούμε και θα γίνει στην ψυχή μας το μεγάλο καλό που είπαμε. Είναι ένα σύντομος δρόμος σωτηρίας ο πόνος. Καθώς γενικά οι άνθρωποι σήμερα είναι πολύ άσχολοι και οι χριστιανοί θα ήθελαν δρόμους σωτηρίας που να είναι σύντομοι, θα ήθελαν να μην χρειάζεται πολύς χρόνος για να φτάσει κανείς εκεί που θέλει να φτάσει, αλλά αν γινόταν να φτάσει αμέσως, χωρίς πολλά ζιγζάκ, δηλαδή σύντομα. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους σύντομους δρόμους σωτηρίας είναι ο πόνος. Είπαμε ότι ο άνθρωπος κάθε στιγμή, κάθε λεπτό έχει πόνο. Αντί να αφήνεις να πηγαίνει χαμένος ο πόνος, μπορείς να παίρνεις ενώπιον του Θεού τη στάση που είπαμε, είτε είσαι στο σπίτι σου, είτε είσαι στην τάξη του σχολείου, είτε είσαι οπουδήποτε αλλού και σου έρχεται να αναστενάξεις επειδή πονάς. Και αμέσως, χωρίς χρονοτριβή, γίνεται το μεγάλο καλό στην ψυχή και μάλιστα τέτοιο καλό που τρόπον τεινά δεν γίνεται με τίποτε άλλο. Όπως λέει στο γεροντικό ένα σαββάς, το πρωί μπορεί να είσαι στην κόλαση και το απόγευμα μπορεί να είσαι στον παράδεισο. Θέλει να πει ότι το πρωί ο άνθρωπος μπορεί να έκανε αμαρτίες, αλλά καθώς τη διάρκεια της ημέρας ήρθε σε συνέστηση, ήρθε σε κατάνοιξη, μετενόησε, έκλαψε, δεν είναι τίποτε για το Θεό να τον βάλει στον παράδεισο. Τα πράγματα είναι εύκολα και ο δρόμος της σωτηρίας είναι σύντομος. Εμείς με τη δική μας στραβή στάση κάνουμε τα πράγματα δύσκολα και τον δρόμο σωτηρίας όχι σύντομο. Σε όποια κατάσταση κι αν είσαι, άνθρωπέ μου, αν μετανοήσεις, σε δέχεται ο Θεός και σώζεσαι, αλλά αληθινά να μετανοήσεις. Γιατί μπορεί βέβαια να μετανοείς για κάτι που έκανες, αλλά μετανοείς επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός σου. Προσέξτε το και αυτό.
Μπορεί να πάει κανείς να εξομολογηθεί μόνο και μόνο επειδή πληγώθηκε ο εγωισμός του και όχι επειδή αμάρτησε ενώπιον του Θεού. Πολλές φορές λυπάται κανείς για τις αμαρτίες που έκανε, αλλά όχι επειδή λύπησε τον Θεό και μετανοεί γι' αυτό, αλλά επειδή πληγώθηκε, έτσι, η εικόνα του ως θρησκεύοντος. Πληγώθηκε ο εγωισμός του. Είχε δηλαδή καλή ιδέα κανείς για τον εαυτό του. Καθώς όμως αμάρτησε, δεν μπορεί να έχει πια καλή ιδέα και αυτό τον κάνει να υποφέρει. Δεν είναι αυτό μετάνοια. Όταν όμως μετανοήσεις όπως θέλει ο Θεός αληθινά, με όλη σου την ψυχή, και δεν ζητάς εκείνη την ώρα ούτε ρέστα ούτε τίποτε, και η όλη στάση σου ενώπιον του Θεού είναι αυτή: Θεέ μου, και αν είναι να πεθάνω αυτή τη στιγμή, να πεθάνω για την αγάπη σου, και αν θέλεις να ζήσω 1000 χρόνια, να ζήσω για την αγάπη σου, μόνο μη με αφήσεις να ξανακάνω αμαρτία. Τότε πραγματικά από τη μια στιγμή στην άλλη πάει κανείς από την κόλαση στον παράδεισο. Ο δρόμος τότε της σωτηρίας είναι συντομότατος, όπως ακριβώς ήταν για τον ληστή, ο οποίος ληστής τι δεν έκανε στη ζωή του. Αλλά εκεί πάνω στο σταυρό, πλάι στο Χριστό, καθώς πέθαινε εκείνη την ώρα, χωρίς να έχει πλέον καμιά άλλη ελπίδα, έδειξε στον Χριστό όλη τη μετάνοιά του, ελπίζοντας στο έλεος του, και άκουσε τα γνωστά λόγια του Κυρίου. Καθώς ήταν πια καταδικασμένος εις θάνατον, πήρε τη σωστή στάση ενώπιον του Κυρίου. Τι ωραίο είναι αυτό! Τι ωραίο να τοποθετείται είναι κανείς ενώπιον του Θεού ως ετοίμο θάνατος. Γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη μας διδάσκει: Μη μνείς κουτές χατά σου και εις τον αιώνα ούχα αμαρτήσεις, από τη Σοφία Σιράχ. Να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις και αυτό θα σε βοηθάει να μην αμαρτάνεις. Κάτι ανάλογο λέγεται και σε άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Ο άνθρωπος αμαρτάνει γιατί θέλει να χαρεί αυτή τη ζωή. Όταν όμως ο άνθρωπος ανά πάσα στιγμή είναι έτοιμος να πεθάνει, ανά πάσα στιγμή σκέπτεται ότι μπορεί να πεθάνει, τότε δεν αμαρτάνει. Ο ληστής πάνω στο σταυρό, καθώς δεν είχε πια ελπίδα να ζήσει, μέσα σε λίγες στιγμές είπε λόγια που δεν τα είπαν ούτε οι μαθητές του Χριστού και κατάλαβε πράγματα που ούτε οι μαθητές του Χριστού δεν τα είχαν καταλάβει. Αφού προηγουμένως, ελέγχοντας τον άλλο ληστή, είπε: Ουδέ φοβήσει τον Θεόν ότι εν το αυτό κρίματι ή, και εμείς μεν δικαίως. Άξια γάρον επράξαμεν, απολαμβάνομεν. Ούτως δε, ουδέ άτοπον έπραξε. Στη συνέχεια είπε στον Χριστό τον φοβερό εκείνο λόγο: Μνήσθητη μου, Κύριε, όταν έρθεις στην τη βασιλεία σου. Και εκείνη την ώρα πήρε την υπόσχεση από τον ίδιο τον Χριστό: Αμήν λέγωσι σήμερον μετέμου έσυν το παραδείσο. Έτσι, σε λίγες στιγμές ο ληστής, από τα κατάβαθα θα λέγαμε της κολάσεως, βρέθηκε στο καλύτερο μέρος του παραδείσου. Όπως θα ξέρετε, είναι ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο. Και αν έτυχε να δείτε σε εκκλησίες αγιογραφική απεικόνιση της Δευτέρας Παρουσίας, θα προσέξατε ότι πρώτος στον παράδεισο έχουν τον ληστή. Καθώς λοιπόν, αδελφοί μου, έχουμε αυτή την πραγματικότητα του πόνου, που κάθε τόσο σφάζει μέχρι βαθιά την ύπαρξή μας και μας κάνει να πονούμε μυστικά εκεί, και μπορεί να μας τρομάζει κιόλας αυτό, καμιά φορά μάλιστα πάει το μυαλό μας ότι μπορεί να πεθάνουμε, είναι ό,τι ωραιότερο, με συγχωρείτε που το λέω έτσι, να παίρνουμε τα πράγματα όπως λέμε. Είναι ό,τι ωραιότερο να πονάει κανείς και να νιώθει έτσι, δηλαδή να τα παίρνει έτσι τα πράγματα. Εγώ βέβαια δικαιούμαι λίγο να τα λέω αυτά απόψε, διότι είμαι λίγο άρρωστος και γι' αυτό σας είπα ότι θα το πάμε το θέμα προς τα εκεί, καθώς με επηρεάζει και η όλη ενδιαθεσία μου. Είναι ό,τι καλύτερο να συνειδητοποιεί κανείς και να πιστεύει ότι ύστερα από λίγο μπορεί να μην υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, ότι μπορεί να φύγει στον άλλο κόσμο. Τότε ακριβώς είναι που ξεμπερδεύεται η ψυχή και ξεκολλάει και απαγκιστρώνεται από όλα τα πράγματα με τα οποία είναι δεμένη και μένει μόνη με μόνο τον Θεό. Και βοηθούμενος κανείς από ορισμένα πράγματα που έχει ακούσει, που ξέρει, μετανοεί ενώπιον του Θεού και έτσι λυτρώνεται, σώζεται η ψυχή του. Νιώθει πράγματι τον παράδεισο να έρχεται μέσα του και αισθάνεται το μεγάλο καλό που φέρνει ο πόνος και, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, λέει: Τίποτα άλλο δεν ωφελεί τόσο την ανθρωπότητα όσο ο πόνος. Όταν λέμε πόνο, εννοούμε όλα αυτά μαζί και γενικά την ασθένεια και την όλη σωματική φθορά του ανθρώπου και τον θάνατο. Αν δεν ήταν αυτά, ανήμερα θηρία θα ήμασταν όλοι και ζούγκλα θα ήταν η κοινωνία. Αλλά είναι αυτά και όλο και μας ημερεύουν εμάς τους ανθρώπους.
Ο χριστιανός μάλιστα μπορεί να τα πάρει έτσι τα πράγματα, που να αξιοποιήσει, να εκμεταλλευτεί τον πόνο, ώστε συνέχεια να είναι μέσα στον παράδεισο.

Να ξέρετε και τούτο. Όταν πια ο πόνος θα κάνει τη δουλειά του που πρέπει να κάνει, μετά τον παίρνει ο Θεός. Δεν είναι καθόλου δύσκολο στον Θεό να πάρει τον οποιονδήποτε πόνο. Γι' αυτό όταν πονούμε, όταν επιμένει ένας πόνος, παρακαλώ στο σκεπτόμαστε έτσι. Κάτι καλό ακόμη θέλει να κάνει ο Θεός σε μένα και εγώ κάνω ό,τι δεν το καταλαβαίνω και μόνο γονκίζω και μόνο παραπονούμε. Να το δεις αυτό, ότι κάτι καλό θέλει ο Θεός να κάνει. Όπως λέω κάτι ανάλογο σε μερικούς γονείς. Έρχονται καμιά φορά γονείς, καλοί γονείς, που είναι πνευματικοί άνθρωποι και προσεκτικοί στα χριστιανικά τους καθήκοντα, για να παραπονεθούν για το παιδί τους που πήρε άλλο δρόμο, τέτοιον που δεν περίμεναν ποτέ να πάρει. Και αναγκάζομαι και τους λέω το εξής, όχι απλώς για να κάνω κουβέντα μαζί τους, αλλά γιατί πιστεύω και το έχω δει στην πράξη ότι είναι έτσι. Κοιτάξτε, μπορεί εσείς να θεωρείτε ότι είστε καλοί και απλώς νοιάζεστε τι θα γίνει το παιδί σας που χάνεται καθώς παίρνει τον κακό δρόμο. Και όμως, σας παρακαλώ να προσέξετε, ο Θεός το επιτρέπει αυτό στο παιδί σας ακριβώς για να δείτε εσείς κάποια πράγματα δικά σας που δεν τα είδατε ακόμη. Μπορεί να έχετε έναν εγωισμό μέσα σας, μπορεί να έχετε καλή ιδέα για τον εαυτό σας, μπορεί να έχετε κάτι άλλο και δεν τα προσέξατε ακόμη. Και αν εσείς τα προσέξετε και γιατρευτεί η δική σας η ψυχή από αυτές τις αμαρτίες, από αυτά τα πάθη, θα γιατρευτεί και το παιδί σας. Ο Θεός θα φέρει το παιδί πάλι πίσω στο σωστό δρόμο κοντά σας. Και πράγματι σε πολλές περιπτώσεις γίνεται έτσι. Και γενικά θέλω να πω ότι όταν πια δεν μας χρειάζεται ο πόνος, θα τον πάρει ο Θεός. Αν επιμένει, αν παραμένει ο πόνος, σημαίνει ότι μας χρειάζεται. Και το ότι είμαι αδιάθετος απόψε φαίνεται ότι χρειαζόταν και γι' αυτό το επέτρεψε ο Θεός. Αν μη τι άλλο χρειαζόταν για να πούμε αυτά που είπαμε, γιατί αλλιώς δεν θα τα λέγαμε ίσως. Ίσως θα λέγαμε άλλα και πιθανόν αυτά να χρειαζόταν απόψε να ακούσουμε όλοι μας. Πιστεύω αδελφοί μου ότι αν προσέξατε, αν το καταλάβατε λιγάκι, αν τα καταλάβατε λιγάκι αυτά που είπαμε και κάπως έτσι αρχίσετε να αντιμετωπίζετε τον πόνο, θα διαπιστώσετε ότι τα πράγματα είναι όπως τα είπαμε. Αλλά προσέξτε να μην γλωτσίσει κανένας από μέσα του, γιατί την ώρα που ακούμε μια ομιλία όλο και μπορεί από μέσα μας να κλωτσάμε. Καλά τα λέει αλλά δεν γίνονται. Καλά τα λέει αλλά πώς θα τα κάνουμε. Όχι, όχι έτσι. Αν τα πάρεις έτσι, ήδη έκανες μεγάλη ζημιά στην ψυχή σου. Ακούς το λόγο του Θεού. Ρούφιξε τον και άφησε τον να κάνει δουλειά μέσα σου. Μην κλωτσάς καθόλου. Μην αντιδράς καθόλου. Αυτά τα φτωχά λόγια που είπαμε αδελφοί μου, αν τα πάρουμε σωστά τα πράγματα, πιστεύω ότι θα κάνουν και σε μένα και σε όλους μας αυτό το μεγάλο καλό. Από αυτή τη στιγμή κιόλας, καθώς είμαστε μέσα στον ναό, καθώς θα γίνει τώρα η Θεία Λειτουργία, που είναι ο Παράδεισος, που είναι η Βασιλεία του Θεού, θα νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στον Παράδεισο, μέσα στη Βασιλεία του Θεού και θα ζήσουμε με αυτή την αίσθηση το υπόλοιπο της ζωής μας. Και όταν θα φύγουμε από τον κόσμο αυτό, θα ζήσουμε αιώνια με τον Θεό και με τους Αγίους στον Παράδεισό Του, στον ουρανό.

Πολλές φορές πάσχουμε από λύπη. Η λύπη, θα μπορούσαμε να πούμε, προέρχεται από τρεις διαφορετικές αφετηρίες. Για να δούμε τη χαρά και τη λύπη στις δύο προς Θεσσαλονικής επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Θα ήταν καλό να πούμε λίγα λόγια για το θέμα αυτό, γιατί όλοι μας λίγο πολύ γνωρίζουμε και τη χαρά, γνωρίζουμε και τη λύπη, τη θλίψη, αλλά τα έχουμε μπερδεμένα. Πολλοί παραπονιούμαστε ότι έχουμε λύπη. Όταν έχουμε χαρά, τι είδους χαρά έχουμε? Και όταν έχουμε θλίψη, τι είδους θλίψη έχουμε? Μπορεί δηλαδή να έχει κανείς λύπη και η λύπη αυτή να είναι καλή κατά Θεόν? Μπορεί όμως να έχει λύπη και να μην είναι καλή? Όπως επίσης μπορεί να έχει χαρά και η χαρά να είναι κατά Θεόν, ή να έχει χαρά που να μην είναι καλή κατά Θεόν. Γι' αυτό να μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια πάνω στο θέμα αυτό. Και ας αρχίσουμε από τη λύπη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε τρία είδη λύπης. Τρία είδη. Βέβαια έχουμε πολλά είδη λύπης, πολλές μορφές λύπης, αλλά θα μπορούσαμε να τις συμπεριλάβουμε όλες αυτές μέσα σε αυτά τα τρία είδη που θα αναφέρουμε. Μια μορφή λύπης είναι αυτή που κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος δημιουργεί μόνος του και η οποία είναι κακή λύπη. Μια άλλη μορφή λύπης είναι αυτή που έρχεται και άθελά μας όταν μας συμβαίνουν διάφορα δυσάρεστα πράγματα. Το τρίτο είδος είναι εκείνη η λύπη η οποία οπωσδήποτε εξαρτάται μεν από μας, αλλά όμως είναι και από τον Θεό. Ή και η πρώτη εξαρτάται από μας, αλλά δεν είναι από τον Θεό. Πρώτον, λύπη από δαιμονική επίρρεια ή από αρρωστημένη κατάσταση. Θα θυμάστε που ο Απόστολος Παύλος, καθώς γράφει στους Κορινθίους, κάνει λόγο για λύπη κατά Θεόν και για λύπη που δεν είναι κατά Θεόν. Όταν έχετε στον άνθρωπο μία αθυμία, μία κατάθλιψη, μία στεναχώρια, μπορεί αυτή η θλίψη να μην είναι από τον Θεό αλλά από τον διάβολο. Και αν αφαιθεί κανείς αυτή τη λύπη, όχι μόνο υποφέρει, αλλά αμαρτάνει κιόλας. Είναι μερικοί άνθρωποι οι οποίοι ένεκα, θα έλεγε κανείς, σκαριού, το σκαρί τους είναι τέτοιο, ένεκα ψυχοσυνθέσεως, ρέπουν προς τη λύπη. Το παραμικρό τους καταθλίβει, τους στενοχωρεί, το παραμικρό γεμίζει την ψυχή τους αθυμία. Εάν τώρα λάβουμε υπόψη μας ότι όχι μόνο ένεκα του σκαριού τους γεννιέται από μέσα τους αυτή η λύπη, αλλά και διότι δεν γνωρίζουν πώς έχουν τα πράγματα στα θέματα αυτά ή διότι δεν ενεργούν σωστά, τότε μπορούμε να πούμε ότι η ψυχή τους γεμίζει από λύπη που δεν είναι κατά Θεόν, το επαναλαμβάνω, και η οποία όχι μόνο τους βασανίζει, τους τυραννεί, αλλά είναι και αμαρτία. Υπάρχουν περιπτώσεις που λυπάται κανείς για κάτι που συνέβη, όπως για μια αμαρτία ίσως που έκανε. Άλλο είναι όμως να λυπηθείς έχοντας μετάνοια στην ψυχή σου και άλλο είναι να λυπηθείς επειδή θίχτηκε ο εγωισμός σου, η φιλαυτία σου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ένα λυτρώνει, το άλλο καταποντίζει. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Καθώς αγωνίζεσαι να είσαι καλός χριστιανός, κάτι συμβαίνει και αμαρτάνεις. Αν κυριευτείς από μια λύπη η οποία κυριολεκτικά καταποντίζει την ψυχή σου, αυτή η λύπη δεν είναι κατά Θεόν, αλλά δαιμονική, λέει ο Απόστολος Παύλος, διότι δεν λυπάσαι επειδή αμάρτησες και έτσι προσέκρουσες στο θέλημα του Θεού. Αν όντως λυπάσαι για αυτό τον λόγο, έρχεται μετάνοια στην ψυχή σου. Έρχεται συντριβή, έρχονται δάκρυα. Έτσι και νιώθεις ότι σε συγχωρεί ο Θεός καθώς εξομολογήσει την αμαρτία σου και νιώθεις ότι λυτρώνεσαι εσύ ο ίδιος. Λυτρώνει την ψυχή σου. Σαν να φεύγει ένα φοβερό βάρος από πάνω σου. Όταν όμως η πτώση σου αυτή σε θίγει, είχες καλή ιδέα για τον εαυτό σου και τώρα δεν μπορείς να έχεις, η πτώση σου σε ταπεινώνει με την κακή έννοια και σε εκθέτει στα μάτια τα δικά σου και στα μάτια των άλλων και αυτό δεν μπορείς εσύ να το σηκώσεις, τότε λυπάσαι υπερβολικά και είσαι απαρηγόρητος. Και αν ακόμη εξομολογηθείς, δεν θα νιώσεις λύτρωση. Διότι σε αυτές τις περιπτώσεις πάει κανείς να εξομολογηθεί, μάλλον για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του. Να γίνει δηλαδή κάτι ώστε να μην αισθάνεται εκτεθειμένο στα μάτια του και να μην αισθάνεται πληγωμένο τον εγωισμό του ο ίδιος. Πράγματι, μπορεί να πάει κανείς να εξομολογηθεί, να κοινωνήσει, μπορεί να καθίσει να κάνει με τις ώρες προσευχή, αλλά με απότερο σκοπό να ικανοποιήσει τη φιλαυτία του και όχι διότι μετανοεί ενώπιον του Θεού.
και ζητάει συγχώρηση από το Θεό. Όχι ότι λέει «Είμαι αμαρτωλός, Θεέ μου, και το έκανα αυτό το πράγμα», και ότι ταπεινώνεται και συντρίβεται ενώπιον του Θεού. Όχι. Ζητάει τη συγχώρηση και κάνει όλα τα άλλα, γιατί θα ήθελε, αν είναι δυνατόν, κάτι να κάνει ο Θεός ώστε να αισθάνεται ότι αυτός είναι ασπροπρόσωπος ενώπιον του Θεού και τελικά να μην χαθεί καλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Να το προσέξετε αυτό. Έχω πει και άλλη φορά ότι πολλοί χριστιανοί κάνουν φοβερό πνευματικό αγώνα, κάνουν άσκηση, προσευχές, νηστείες, μετάνοιες, αγρυπνίες και μπορεί και με άλλους τρόπους να ζορίζουν τον εαυτό τους, αλλά ο απότερος σκοπός είναι να μπορούν να έχουν καλή ιδέα για τον εαυτό τους. Να αισθάνονται ότι έχουν αρετή, ότι έχουν προκόψει πνευματικά και έτσι να μπορούν κρυφά-κρυφά να καμαρώνουν τον εαυτό τους και να μπορούν να εμφανίζονται ως ενάρετοι ενώπιον του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, είναι ανέστητοι. Πράγματι, είναι μερικοί χριστιανοί ανέστητοι, οι οποίοι συνέχεια, καθώς κάνουν ορισμένα πράγματα, νομίζουν ότι είναι εντάξει και εμφανίζονται τέλειοι ενώπιον του Θεού, ένεκα αναισθησίας όμως. Είναι άλλοι πάλι που έχουν μια κάποια ευαισθησία, αλλά είναι συνέχεια ταραγμένοι, χωρίς να απουσιάζει ποτέ από την ψυχή τους η λύπη, ακριβώς διότι δεν μπορούν να είναι αυτό που θέλουν να είναι, ώστε να καμαρώσουν τον εαυτό τους και να μπορούν και αυτοί να έχουν καλή ιδέα για τον εαυτό τους. Είναι συνεχώς εκτεθειμένοι στα μάτια τους και επειδή δεν τους αρέσει αυτό, υποφέρουν. Είναι συνέχεια στενοχωρημένοι και λυπημένοι. Αυτό το παθαίνουν, θα έλεγε κανείς, γιατί το παθαίνουν. Πολλοί από αυτούς οι οποίοι παίρνουν λίγο ζεστάτα της πνευματικής ζωής στην αρχή και αγωνίζονται με κάποιο ζήλο να είναι καλοί χριστιανοί. Καθώς όμως αφενός αγνοούν την πραγματικότητα και αφετέρου έχουν αρρωστημένες καταστάσεις και ανάλογος καρύ, κυρίως όμως καθώς δεν έχουν διάθεση να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού, αλλά όλος ο αγώνας τους είναι να μπορέσουν να είναι κάτι, αυτοί έχουν μόνιμα μια λύπη, μια ταραχή, όπως εξηγήσαμε παραπάνω. Έχουν μια καταστασία μέσα τους, μια αναστάτωση, και έτσι συνεχώς είναι δυστυχισμένοι. Αυτή η λύπη είναι δαιμονική και θα έλεγα ότι είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Παρακαλώ, αδελφοί μου, όσο γίνεται γρηγορότερα, να καταλάβει ο καθένας μας πώς έχει το όλο θέμα και καθόλου να μην καθυστερήσει σε αυτή την κατάσταση, αλλά όσο γίνεται συντομότερα να ξεφύγει από αυτήν. Και ξεφεύγει κανείς εάν ταπεινωθεί, μετανοήσει ειλικρινά και πει «Ευτυχώς που είμαι σε αυτό το χάλι και δεν είμαι τίποτε. Τι το θέλω να είμαι κάτι?» και εμφανιστεί ενώπιον του Θεού και παραδοθεί στο Θεό σε ένα τίποτε εμπιστευόμενος αυτόν. Ο Θεός θα τον δεχτεί, θα τον συγχωρήσει, θα τον ελεήσει και θα αρχίσει μια καινούρια κατάσταση.

Δεύτερο είδος λύπης είναι αυτή που προέρχεται από δυσάρεστα γεγονότα και άσχημες καταστάσεις. Αυτά τα αντιμετωπίζουμε συχνά. Αρρωστήσαμε εμείς, αρρώστησε κάποιος δικός μας άνθρωπος, πάθαμε ένα ατύχημα, κάποια ζημιά ή κάτι άλλο μας συνέβη. Μας πιέζουν οι περιστάσεις από εδώ, μας πιέζουν από εκεί, απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία δεν εξαρτώνται από εμάς αλλά από άλλους. Όλα αυτά πιέζουν, συνθλίβουν τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρούν και τον λυπούν. Ενθυμίστε που έχουμε αναφέρει το χωρίο του Αποστόλου Παύλου. Υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη μόνο. Από τη Β' προς Κορινθίους. Γιατί είχε θλίψει ο Απόστολος Παύλος? Δεν είχε θλίψει ούτε ένα κασκαριού. Ούτε βέβαια διότι θίγεται από τις αμαρτίες του. Ήθελε να παραστήσει τον εαυτό του ασπροπρόσωπο ενώπιον του Θεού, όμως δεν μπορούσε εξαιτίας των αμαρτιών του. Αλλά είχε θλίψει διότι συνεχώς τον εδίωκαν, τον συκοφαντούσαν, τον εμπόδιζαν, τον βασάνιζαν. Είχε να αντιμετωπίσει μαρτύρια. Επομένως, η εξωτερική θλίψη τον περιέβαλε από παντού, συνεχώς και με πολύ ένταση. Μπορεί λοιπόν από το ένα μέρος να έχει κανείς αυτή τη δεύτερη μορφή λύπης και μάλιστα πάρα πολλοί άνθρωποι κυριολεκτικά καταποντίζονται μέσα σε αυτήν. Τα χάνουν, μπερδεύονται, στενοχωρούνται και όλος ο αγώνας, όλη η προσπάθειά τους, όλη η ζωή τους εξαντλείται στο να ξεφεύγουν διαρκώς από αυτού του είδους τη λύπη, κάτι που μάλλον είναι αδύνατον. Διότι εφόσον είναι κανείς σε αυτόν τον κόσμο, όσο και αν προβλέψει, όσο και αν προλάβει, όσο και αν οργανώσει τα πράγματα, όσο και αν βοηθηθεί, θα έρθουν τα πρόβλεπτα και τα πρόοπτα και θέλει δεν θέλει θα πιεστεί, θέλει δεν θέλει θα στενοχωρηθεί, θα έχει θλίψη, θα έχει αυτή τη λύπη. Από το άλλο μέρος όμως, μπορεί να αισθάνεται κανείς έτσι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών. Στην περίπτωση της πρώτης μορφής λύπης, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, είναι αδύνατο να έχει κανείς χαρά. Ακριβώς διότι είναι μια λύπη δαιμονική. Είναι μια λύπη η οποία θα μπορούσε να μην υπάρχει, αλλά μας τη δημιουργεί ο διάβολος, διότι συντελούμε και συνεργούμε και εμείς σε αυτό, καθώς δεν είναι καθόλου καλή η στάση μας. Μπορεί όμως να ξεγλιτώσει κανείς από εκείνη τη λύπη. Δεν είναι υποχρεωτικό να μένει εκεί μέσα. Το δεύτερο είδος λύπης, θέλει δεν θέλει, κανείς θα υπάρχει. Αλλά να που ο Απόστολος Παύλος λέει «Υπερπερισσεύομαι τη χαρά επί πάση τη θλίψη ημών». Έχει όχι απλώς χαρά, όχι απλώς περίσσια χαρά, αλλά υπερπερίσσια. Πράγματι, εξωτερικά μπορεί ο άνθρωπος του Θεού να έχει τέτοιες λύπες, τέτοιες στενοχώριες, είπαμε ότι είναι αναπόφευκτες αυτές. Θα έρθουν θέλουμε δεν θέλουμε. Και μάλιστα μερικές φορές τόσα πολλά μπορεί να πιέσουν και να πέσουν επάνω του, που να φαίνεται ότι δεν βαστάει άλλο κανείς. Όμως, ο Θεός που παρακολουθεί τον καθένα δεν αφήνει ποτέ να πέσουν επάνω μας περισσότερα από όσα μπορούμε να σηκώσουμε. Έτσι, όσο και αν μας καταθλίβουν οι καταστάσεις αυτές, μπορούμε να έχουμε χαρά, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, και μάλιστα ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει έτσι να τα αντιμετωπίσει τα πράγματα.

Η κατά Θεόν λύπη είναι προθάλαμος του παραδείσου. Είναι το τρίτο είδος λύπης που είναι η κατά Θεόν λύπη. Είναι η λύπη που προέρχεται από τη μετάνοια ή μάλλον είναι το βίωμα της μετάνοιας. Τι θα πει μετάνοια και πώς

Αυτό σημαίνει ότι καταδικάζει τον εαυτό του, τον κατηγορεί και παίρνει την απόφαση να χάσει και τη ζωή του αν χρειαστεί, παρά να αφήσει τον εαυτό του να κάνει πάλι τις ίδιες αμαρτίες όπως τον είχε αφήσει και έκανε αυτά για τα οποία μετανοεί. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν νιώθει κανείς λύπη, πολύ λύπη, και θα έλεγα ότι όσο περισσότερο λυπάται τόσο καλύτερα είναι, όχι μόνο με την έννοια ότι μετανοεί καλύτερα, μετανοεί βαθύτερα και επομένως ευχαριστεί κανείς τον Θεό περισσότερο, αλλά και με την έννοια ότι όσο περισσότερο λυπάται με μια τέτοια λύπη που είναι κατά Θεόν λύπη, τόσο πιο πολύ λυτρώνεται ο ίδιος ο άνθρωπος. Η διαβολική λύπη, η λύπη που δημιουργεί κανείς μόνος του με τη συνεργία τη διαβολική, καταποντίζει, όπως είπαμε, τον άνθρωπο, τον βουλιάζει, πάει να τον συνθλίψει, να τον εξαφανίσει. Η κατά Θεόν λύπη αντίθετα ανακουφίζει τον άνθρωπο, τον λυτρώνει, τον ξελαφρώνει. Μοιάζει βέβαια να έρχεται σαν βάρος, καθώς και εδώ συνθλίβεται κανείς, συντρίβεται, ταπεινώνεται, πονάει και σαν να βγάζει όλο το είναι του δάκρυα. Συγχρόνως όμως λυτρώνεται, ανακουφίζεται, παρηγορείται, γλυκαίνεται, ελευθερώνεται, συγχωρείται, σώζεται, αγιάζεται. Θα ήθελα να τονίσω πάλι ότι η λύπη αυτή συνοδεύεται από τη μετάνοια. Δεν μπορεί δηλαδή να έχει κανείς τέτοια λύπη μέσα του αν δεν έχει μετάνοια. Και δεν μπορεί να έχει αληθινή μετάνοια μέσα του αν δεν έχει λύπη. Η αληθινή όμως μετάνοια είναι συνεχής και όπως λέει ο Άγιος Ισαάκ και συμφωνούν όλοι οι πατέρες, είναι και για τους αρχαρίους και για αυτούς που είναι στο μέσον και για τους τελείους. Η μετάνοια δεν είναι απλώς για μια μέρα, δεν είναι απλώς για μερικά αν θέλετε χρόνια, αλλά είναι για όλη τη ζωή. Και όπως λέει πάλι ο Άγιος Ισαάκ, η μετάνοια είναι ο προθάλαμος του παραδείσου. Όπως δηλαδή είναι κανείς σε έναν προθάλαμο και περιμένει να ανοίξει η πόρτα για να μπει στο κυρίως μέρος που θέλει να μπει και να συναντήσει κάποιο πρόσωπο που θέλει, έναν υπουργό για παράδειγμα. Αυτός που πράγματι θέλει να μπει μέσα κάθεται εκεί στον προθάλαμο και προσμένει, διότι αν φύγει από εκεί και να ανοίξει η πόρτα δεν θα μπει μέσα. Εφόσον όμως κάθεται και περιμένει, όπως και αν έχει το πράγμα, τελικά θα πετύχει αυτό που ποθεί. Θα μπει μέσα και θα δει αυτό που θέλει να δει. Γι' αυτό αν χρειαστεί και μια ώρα και δύο ώρες και πέντε ώρες κάθεται και περιμένει. Ο χριστιανός θέλει ακριβώς να μπει στον παράδεισο και επομένως δια της μετανοίας που είναι ο προθάλαμος του παραδείσου είναι πάντοτε έξω από την πόρτα. Μέχρι τέλους, ακόμη και Άγιος να είναι κανείς και θαύματα να κάνει, δεν θα λείψει από την ψυχή του η μετάνοια, το βίωμα της μετανοίας, επομένως αυτό το βίωμα της λύπης, της κατά Θεόν λύπης. Και θα ήθελα να πω ότι αυτό το έργο είναι κάτι που το ξεκινάει ο ίδιος ο άνθρωπος, δεν γίνεται αλλιώς. Διότι ο άνθρωπος δεν είναι ένας νεκρός, ούτε ένας απαθής ή ανέστητος. Καθώς βλέπει ορισμένα πράγματα και καταλαβαίνει την αλήθεια του Θεού, σπρώχνει τον εαυτό του για να ταπεινωθεί, να μετανοήσει, να λυπηθεί, να πονέσει, να συντριβεί. Όμως, ενώ τα κάνει όλα αυτά, τελικά η μετάνοια είναι χάρισμα Θεού. Όσο και αν μετανοήσεις με την προσπάθειά σου, όσο και αν θελήσεις εσύ να δημιουργήσεις μέσα στην ψυχή σου μετάνοια, να το κάνεις αυτό και πρέπει να το κάνεις και δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν έρθει η μετάνοια στην ψυχή σου ως χάρισμα, αν δεν έρθει η χάρη του Θεού να δημιουργήσει μέσα σου μετάνοια, δεν θα έχεις αληθινή μετάνοια. Άλλο δηλαδή η ανθρώπινη προσπάθεια, αυτό που κάνουμε όλοι μας, νηστεία, έτσι, αγρυπνία, προσευχή, συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, λοιπόν, μελέτη του Θείου Λόγου, όλα αυτά είναι από τη μεριά μας. Αλλά το να πλημμυρίσει την ψυχή μας μετάνοια και κατάνοιξη, αυτά είναι του Θεού, είναι άκτιστες ενέργειες του Θεού που ψάβουν την καρδία μας και μας πληροφορούν ότι πράγματι έχουμε μετάνοια και γεννάνε δάκρυα στην καρδιά μας, δάκρυα στην ψυχή μας. Λοιπόν, άλλα λοιπόν τα δικά μας και άλλα του Θεού, αλλά χρειάζεται αυτή η συνεργία, όπως λέει εδώ. Ο άνθρωπος, όσο και αν μετανοήσει, δεν μπορεί να μετανοήσει όσο θέλει ο Θεός. Και δεν μπορεί να μετανοήσει αληθινά αν δεν έρθει η χάρη του Θεού.

0: Και μετά αυτή η μετάνοια ως χάρη του Θεού και ως άκτιστη ενέργεια του Θεού που πληροφορεί τον όλο άνθρωπο, κάνει τον άνθρωπο ικανό πια για περισσότερα έργα μετανοίας, για περισσότερη νύχτα, για περισσότερη αγρυπνία, για περισσότερη προσευχή, για περισσότερη μελέτη του Θεού Λόγου. Για παράδειγμα, κάποιος είναι γεμάτος αμαρτίες και τον επισκέπτεται η χάρη. Η χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο θα δημιουργήσει τη μετάνοια. Θα δημιουργήσει το βίωμα της μετανοίας. Θα δημιουργήσει το βίωμα αυτό της λύπης. Αυτή η λύπη θα είναι προϊόν της χάριτος. Θα είναι ένα χάρισμα πλέον η λύπη μέσα του. Θα είναι ένα χάρισμα αυτή η μετάνοια μέσα του και δεν θα προέρχεται απλώς από μια προσπάθεια δική του. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

0: φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς συντομώνουμε και σήμερα εδώ. Μείνετε μαζί μας για την ώρα που ακολουθεί. Τα ταξίδια, κοντινά ή μακρινά, αρέσουν σε όλους, αυτό είναι σίγουρο. Και εμείς εδώ από ραδιοφώνου, ένα ταξίδι κάνουμε πάντοτε. Ένα ταξίδι νοερό σε μέρη που είναι είτε κοντά, είτε μακριά, είτε πραγματικά, είτε υπερβατικά. Ένα ταξίδι λοιπόν θα κάνουμε και σήμερα σε μακρινές περιοχές. Θα φτάσουμε μέχρι την μακρινή για όλους εμάς Ανατολική Ασία. Εκεί όπου γίνεται μια σπουδαία προσπάθεια που ίσως να μην πολύ ακούγεται, σε χώρες μεγάλες, σε χώρες άγνωστες, σε χώρες με διαφορετικούς λαούς, γλώσσες, θρησκείες, φυλές, εθνότητες, που έχουν και αυτοί οι λαοί και αυτοί οι άνθρωποι δικαίωμα στη γνώση της αληθείας. Να μάθουν δηλαδή τον Θεό τον αληθινό και να μπορέσουν να τον ασπαστούν, να τον λατρέψουν, να τον ακολουθήσουν. Να μπορέσουν στην ουσία να έχουν προοπτική αιωνιότητας. Αυτό γίνεται στην προσπάθεια που για χρόνια συντελείται εκεί από την Μητρόπολη Σιγκαπούρης και σήμερα θα έχουμε μαζί μας εδώ στον ραδιοφωνικό μας θάλαμο τον Σεβασμένο τον Μητροπολίτη Σιγκαπούρης και Νοτιοανατολικής Ασίας, κύριο Κωνσταντίνο, τον οποίο θα υποδεχτούμε ευθύς αμέσως με πολύ πολύ μεγάλη χαρά. Μαζί μας, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε έτσι πολύ χαρά σήμερα, ύστερα από καιρό, να βρισκόμαστε και πάλι σε αυτόν τον χώρο. Είναι ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, ο κύριος Κωνσταντίνος, σε έναν γνώριμο χώρο, τον οποίο υποδεχόμαστε και πάλι και χαιρόμαστε ιδιαίτερως που είστε μαζί μας. Καλώς μας ήρθατε.
1: Πραγματικά είναι πάντοτε ευλογία, χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε αυτούς τους γνώριμους, όμορφους ραδιοθαλάμους της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στις ψυχές σας και στις ψυχές μας και να είμαστε όλοι μαζί ραδιοφωνική παρέα. Και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές.
0: Είναι χαρά μεγάλη γιατί ανταμώνουμε ξανά εδώ, ύστερα από πάρα πολύ καιρό. Παρακολουθούμε αυτή την πορεία, την ακούει και ο κόσμος. Νομίζω ότι οι περισσότεροι την ακούνε και τους μοιάζει λίγο εξωτική όταν ακούνε κάποιον ότι έρχεται από μακριά, από χώρες που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τη δική μας, ή όταν ακούμε κάτι για ιεραποστολή, μας πιάνει μια αίσθηση ότι είναι κάτι πολύ όμορφο, ότι γίνεται και βοηθάμε και στηρίζουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι και πολύ γεμάτοι, χωρίς πολύ να καταλάβει κάποιος βέβαια ότι από πίσω υπάρχει ένας σκόπος και μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και μια συνεχής αγωνία. Δεν θα μιλήσουμε για άσχημα όμως, αλλά θα μιλήσουμε για μια πορεία σήμερα και αυτός είναι ο λόγος που ανταμώνουμε ραδιοφωνικά, γιατί ήδη έχουμε συμπληρώσει πάρα πολλά χρόνια σεβασμιότατε εκεί, σε αυτή την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Να πούμε λίγο για το ξεκίνημα, πώς και βρεθήκατε εκεί.
1: Δόξα τω Θεώ, η ευλογία, το έλεος και η αγάπη του Θεού και η αγάπη των ανθρώπων κρατάνε ακόμα όλες αυτές τις κοινότητες εκεί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε να κάνουμε με χώρες, το λέω συνέχεια. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι γίνομαι γραφικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην Ελλάδα τα θεωρούμε πολλά πράγματα, αν όχι όλα δεδομένα. Ότι γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι, ότι όλοι σκεφτόμαστε Ορθόδοξα και ότι όλα είναι μέσα σε κουτάκια, τα έχουμε όλα τακτοποιημένα. Ζούμε σε χώρες όπου είναι εντελώς διαφορετικές οι συνήθειες, οι παραδόσεις, ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος νοοτροπίας. Οπότε πρέπει να μπεις στα δικά τους παπούτσια. Δεν μπορείς να πας με τις δικές σου λογικές και τις δικές σου εφόρμες και να πεις ότι έτσι είναι τα πράγματα, ήρθα εδώ πέρα. Όχι, πρέπει να πας να τους κατανοήσεις, να καταλάβεις πως σκέφτονται για να μπορέσεις να είσαι χρήσιμος. Να ξαναθυμίσουμε το παράδειγμα της φιλανθρωπίας. Στην Ελλάδα, στον Ορθόδοξο κόσμο, το να θέλει κάποιος να προσφέρει αγάπη, τι είναι? Είναι η θυσιαστική απόφαση να στερήσεις κάτι από τον εαυτό σου και να το προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Γιατί ο συνάνθρωπός σου είναι η εικόνα του Θεού. Αυτό έχουμε μάθει. Αυτό έχουμε διδαχτεί από το Ευαγγέλιο. Αυτό έχουμε διδαχτεί από τους Αγίους Πατέρες. Στην Ασία δεν υπάρχει έννοια της προσφοράς όπως εμείς την νοούμε. Στην Ασία η προσφορά είναι όπως όλα τα πράγματα, δούνε και λαβή. Θα σου προσφέρω 10, θα πρέπει να σου επιστρέψω 2. Αλλιώς δεν έχεις λόγο να μου προσφέρεις. Καταλαβαίνετε ότι όταν πηγαίνουμε εμείς και προσπαθούμε να τους πείσουμε ότι η αγάπη είναι θυσία, είναι μόνο προσφορά, δεν είναι αντάλλαγμα. Ξέρετε πόσο κάμα το θέλει, πόσο κόπο θέλει, πόση δυσκολία έχει αυτό το πράγμα? Ότι εγώ από την αγάπη μου προς το Θεό σε βοηθάω, γιατί είσαι εικόνα του Θεού. Είσαι συνάνθρωπός μου, έχουμε τον ίδιο επουράνιο πατέρα. Είμαστε στην ίδια οικογένεια. Αυτό θέλει πάρα πολύ κόπο και είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αφού εμείς το θεωρούμε αυτονόητο, το θεωρούμε δεδομένο. Ότι, αλλά όμως για αυτούς τους ανθρώπους τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένα. Γι' αυτό λέω ότι πράγματα τα οποία τα θεωρούμε εμείς πάρα πολύ απλά και θεωρούμε ότι είναι βήματα τα οποία τα θεωρούμε αυτονόητα, γι' αυτό είναι τεράστιες κατακτήσεις. Και γι' αυτό το λόγο σε όλες αυτές τις ορθόδοξες κοινότητες που βρίσκονται σε μέρη τα οποία δεν έχουν χριστιανικό background, χριστιανική παράδοση, χριστιανική κουλτούρα, τα βήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ αργά και υπάρχουν και πολλά πισωγυρίσματα. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε και με ανθρώπους οι οποίοι μετά από χρόνια που λένε ότι είναι ορθόδοξοι, που έχουν ενθουσιασμό, έρχονται και σου λένε ναι, αλλά εγώ όμως μέσα μου δεν μπορώ να βγάλω πράγματα. Έρχονται οι τοπικές παραδόσεις και αυτά τα πράγματα σε εγκλωβίζουν και δεν μπορείς να υπερβείς τον εαυτό σου. Έχω ζήσει Ασιάτες οι οποίοι γνώρισαν τον χριστιανισμό μέσα από τον Προτεσταντισμό και μετά γίνανε Ορθόδοξοι και μετά από 20, μου έχει τύχει και παράδειγμα με 25 χρόνια να έρθει να μου πει ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Παναγία είναι η μητέρα μου. Και λες συγγνώμη, δεν έχεις ανάγκη τη μάνα στη ζωή σου? Τη μάνα μας, αυτή που μας φροντίζει, αυτή που μεστεύει στο Θεό. Ναι, αλλά πώς λέμε όμως ότι υπεραγία Θεοτό και σώσαν εμάς? Γιατί αυτή είναι η μεσήτρια. Αυτή ξέρει, ναι, πώς να περάσει τα δικά μας τα αιτήματα και πώς να πείσει το γιο της για να μας σώσει, αφού εμείς τα έχουμε κάνει μουσκιό μας στις ζωές μας.
2: Γιατί δεν μπορούσε να το δεχτεί? Τι ήταν αυτό που τον δυσκόλευε?
1: Διότι οι νοοτροπίες, ο τρόπος σκέψης είναι συγκεκριμένος. Και γι' αυτό λέω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί εμείς που έχουμε την ελληνική γλώσσα, που έχει μια τόση ευρύτητα, που έχει μια τόση ακρίβεια, μια ελληνική παιδεία την οποία εμείς απεμπολούμε πλέον στις μέρες μας, η οποία έχει μια ευρύτητα πνεύματος. Και πηγαίνουμε σε μέρη όπου όλα αυτά είναι ένα συν ένα κάνουν δύο. Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Και ότι αν φύγεις λίγο από τη σελίδα που είναι γραμμένες οι οδηγίες, δεν υπάρχει. Οπότε όταν έρχεται ένας Χριστός που γυρίζει και σου λέει «Εγώ μπορώ να τα διαλύσω όλα. Έρχομαι, ανασταίνομαι και δεν υπάρχει κανένας κανόνας στη ζωή. Α, όλα αυτά που έχετε μάθει, όλα αυτά διαλύονται. Διότι η Ανάσταση του Χριστού καταργεί τα πάντα. Με μια υπέροχη αναρχία. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι άναρχος. Και αν θέλουμε να το πούμε, όπως έλεγε και ο πατέρας Ανανίας Χουστένης, αναρχικός. Αλλά αναρχικός είναι αυτός ο οποίος δεν υποκύπτει στα πάθη του. Δεν υποκύπτει στις αδυναμίες του. Και αυτό είναι μόνο ο Θεός. Διότι είναι ο μόνος ο οποίος δεν έχει αδυναμίες και πάθη. Εμείς έχουμε. Γι' αυτό δεν μπορούμε να είμαστε αναρχικοί, πραγματικά. Εμείς είμαστε υπόδουλοι. Ο αναρχικός είναι ο πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος. Και ποιος είναι ο πιο ελεύθερος? Ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει, ναι, με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είναι εργασία ζωής όλο αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η δικιά μας η δουλειά είναι πάρα πολύ δύσκολη σε όλα αυτά τα μέρη, διότι προσπαθεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όταν θα νιώθουν ότι χάνουν λίγο από τον τρόπο σκέψης και από την πίστη τους, διότι όλα αυτά μπλέκονται, διότι ζουν σε μια κοινωνία που τους μαθαίνει εντελώς διαφορετικά, ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν στηρίγματα, θέλουν ανθρώπους να ξαναδούν το δρόμο για να πάνε. Οπότε είναι διαβίου απασχόληση αυτό το πράγμα. Και καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μην πάμε μακριά, να πάμε στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Στα δύσκολα, ποιοι ήταν οι πρώτοι που λάκησαν? Οι Απόστολοι. Κρυφτήκανε. Για το φόβο. Είναι ο φόβος, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Οπότε δεν πρέπει αυτό να το απαξιώνουμε. Απλά θα πρέπει να τον κοιτάμε κατάματα και να κοιτάμε πώς μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Και ποια είναι η απάντηση στο φόβο? Δεν είναι να κάνουμε μια ψυχανάλυση, 12 συνεδρίες και να πούμε τελειώσαμε. Όχι, είναι η πίστη. Είναι η πίστη. Ότι όσο πιο πολύ φοβόμαστε, τόσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε το Θεό. Τόσο πιο πολύ θέλουμε να είμαστε με το Θεό. Γιατί ο Θεός έχει τη λύση. Εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε τη λύση και μπλοκάρουμε.
2: Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέροντα και πολύ κατανοητά για εμάς. Έτσι ακριβώς όπως το περιγράψατε, ότι εδώ έχουμε από πίσω αυτήν την προεργασία. Υπάρχει ακόμα και αυτοί που δεν πολύ ασχολούνται με την πίστη, δεν τους μοιάζουν παράτερα αυτά όλα. Εκεί λοιπόν είναι όλα διαφορετικά. Είναι άλλη νοοτροπία, είναι άλλοι λαοί, άλλες συνήθειες, άλλες γλώσσες, άλλα πιστεύω, και εσείς ξαφνικά βρίσκεστε ανάμεσα σε όλους τους αγνώστους. Τι είναι λοιπόν αυτό που κινητοποίησε τον νεαρό Κωνσταντίνο να φύγει από την Ελλάδα, από όλα αυτά που είναι δεδομένα για εμάς εδώ, και να πάει σε μια περιοχή που προφανώς δεν την ήξερε και ήταν όλα αυτά τα άγνωστα. Πάω πίσω πολύ τώρα.
1: Πάμε πίσω πολύ και τα έχουμε ξανακουβεντιάσει και εδώ πέρα στους ραδιοθαλάμους και ιδιωτικά και με τα μικρόφωνα ανοιχτά, διότι ποτέ δεν πάρθηκε μια τέτοια απόφαση. Νομίζω ότι όταν ο Θεός αποφασίζει, εμείς οι άνθρωποι περιττεύουν να κάνουμε διάφορες κινήσεις. Ποτέ δεν πήραμε, και το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, ότι «Α, τώρα τα μαζεύω και φεύγω». Ήταν ότι και σήμερα, και όταν τελειώσει το σήμερα, θα δούμε για αύριο και ό,τι θέλει ο Θεός για αύριο.
2: Χωρίς να ξέρουμε όμως την περιοχή εκεί, έτσι, δεν είχαμε.
1: Όχι. Δημοσιογραφικά.
2: Όπως και εμείς εδώ τώρα, το κουβεντιάζουμε.
1: Τότε κάναμε την πρωινή εκπομπή εδώ πέρα στους 91,2 μεγακύκλους των RGN. Ναι, και κατεβήκαμε για να καλύψουμε το γεγονός ότι ανοίγει το Ορθόδοξο Ορφανοτροφείο στην Καλκούτα των Ιδιών. Οκ. Ήταν μια πολύ καλή αφορμή, ναι, για να αλλάξει η κοσμοθεωρία. Διότι όταν
2: σοκαριστική εμπειρία. Εκείνη η πρώτη. Δηλαδή κάτι που σε συνταράζει και λες. Τι έχω μάθει και τι βλέπω.
1: Πλέον, επειδή σε κάθε είδηση λέμε τρομερό, φοβερό, σοκ, αποφεύγω αυτές τις λέξεις, γιατί νομίζω ότι έχουμε πλέον εξοικειωθεί με μια τρομολαγνία.
2: Ναι, όταν καίγεται κάτι είναι κρανιοτόπο.
1: Βιβλικές καταστροφές.
2: Ναι,
1: ήταν διαφορετικά. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι σημαίνει και δεν θεωρούν αυτονόητο ότι θα έχουν πόσιμο νερό. Ότι οι εικόνες.
2: Μέχρι και σήμερα αυτό ισχύει, έτσι.
1: Σε ορισμένες περιοχές, ναι. Ναι, καλυτερεύουν τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, καλυτερεύουν. Αλλά όμως οι ανάγκες των ανθρώπων δεν τελειώνουν ποτέ. Mm-hmm. Και οι δυσκολίες των ανθρώπων δεν τελειώνουν ποτέ. Και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν μέρες οι οποίες είναι λίγο καλύτερες, υπάρχουν και μέρες οι οποίες δεν είναι τόσο καλές. Οπότε για όλους. Την εποχή εκείνη υπήρχαν πάρα πολλοί άστεγοι. Άνθρωποι οι οποίοι μένανε σε σώρους από σκουπίδια και τρώγανε ό,τι μπορούσαν να βρουν τα σκουπίδια. Υπήρχαν περιοχές που και ακόμα τώρα υπάρχουν, όπου μικρά χωριά, επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε πολλά πράγματα, έχουν λασποκαλύβες και θα κοιμηθούν όλοι κάτω από τη φύση 200-300 άτομα, επειδή οι συνθήκες οι καιρικές είναι πάρα πολύ δύσκολες. Την περίοδο των μουσώνων μαζεύουν νερό σε τεχνητές λίμνες, όπου πολύ γρήγορα θα γίνει μολυσματικό, γιατί δεν είναι τρέχον νερό, γιατί από αυτό θα πιούνε, θα πληθούνε, θα πίνουν τα ζώα τους, θα πλύνουν τα κατσαρολικά τους, ό,τι έχουν.
2: Θα γίνει και ένα κύκλο σούλων των ασθενειών μετά και θα συνεχίσουν.
1: Οπότε είναι όλοι άρρωστοι, όλοι με σκουλίκια στο στομάχι.
2: Το κλασικό αυτό.
1: Ναι, υποσιτισμός. Σε πολλές περιοχές έχουν χρόνια να δουν κανονικούς γιατρούς, γιατί έχουν μόνο τους δικούς τους. Τους εμπειρικούς γιατρούς, διότι ένας κανονικός γιατρός θα είναι δύσκολο να πάει, ή η πλησιέστερη κλινική είναι πολλά χιλιόμετρα, οπότε θα πρέπει να τα περπατήσουν και δεν θα έχουν και τα απαραίτητα χρήματα για να πάνε. Είναι μια άλλη πραγματικότητα. Μια άλλη πραγματικότητα.
2: Και είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βλέπουν έναν τελείως ξένο και εξωτερικά σαν εμφάνιση και σαν γλώσσα και σαν οτιδήποτε, που έρχεται να τους μιλήσει για κάτι που είναι τελείως ξένο αυτό που πάει να τους μιλήσει.
1: Συνήθως δεν θα μιλήσεις. Όταν βλέπεις όλα αυτά, δεν μπορείς να μιλήσεις. Και εκεί πέρα πολλές φορές κάνουμε παρανόηση. Λέμε, α, αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι καθαροί. Όχι, καθαροί είναι. Κάθε μέρα θα κάνουν το μπάνιο τους και δύο φορές θα κάνουν το μπάνιο τους. Αλλά θα το κάνουν στο ίδιο νερό. Το νερό δεν είναι καθαρό.
2: Το νερό δεν είναι.
1: Οι συνήθειες υγιεινής υπάρχουν. Γιατί τους λες, τους εκπαιδεύεις. Το προϊόν δεν είναι αυτό που πρέπει.
2: Λέγαμε νωρίτερα ότι.
1: Οπότε σε αυτούς τους ανθρώπους το παράδειγμά σου.
2: Το παράδειγμα.
1: Είναι αυτό. Το οποίο θα τους μιλήσει.
2: Ότι έχουμε εμείς την ευρύτητα αυτή του ελληνικού πνεύματος και όλο αυτό που μας χάρισε η ιστορία μας, όλος αυτός ο μεγάλος πολιτισμός που τον φέρουμε ως άνθρωποι που ζούμε σε αυτήν την χώρα, που έχουμε την συνέχεια αυτού του λαού. Είναι αυτό προσόν για εσάς εκεί, δηλαδή αναγνωρίζουν τον Έλληνα με αυτόν τον πολιτισμό που έχει, καταλαβαίνουν ότι είναι κάτι διαφορετικό από κάποιους άλλους ή όχι.
1: Κάποιοι που έχουν μόρφωση μπορούν να καταλάβουν. Και μπορούν να συνειδητοποιήσουν την αρχαιότητα και τη σημαντικότητα του πολιτισμού μας, που αυτό προσδίδει ένα κύρος. Διότι σου λέει και εμείς έχουμε αρχές ιστορίες και εσείς έχετε, οπότε έχουμε έναν παράλληλο πολιτισμό που θα μπορούσαμε να βρούμε κοινούς τόπους. Όμως για πολύ κόσμο ο οποίος δεν έχει την πρόσβαση στην εκπαίδευση, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι ένα θέμα, διότι θέλεις να πας σχολείο, ακόμα και σε δημόσιο, πρέπει να αγοράσεις τετράδια, να δώσεις κάτι μικρό. Δεν είναι δίδαχτρα, αλλά είναι το αντίτιμο. Άμα δεν έχεις όμως ένα σπίτι και μένεις σε μια λασποκαλύβα, πώς θα πλύνεις και θα σιδερώσεις την ποδιά σου? Δεν θα σε δεχτούν στο σχολείο. Απλά πράγματα.
2: Οπότε και αυτός είναι ένας λόγος που πολλά παιδιά δεν μπορούν να πάνε.
1: Δεν μπορούν να πάνε. Σκεφτείτε πόσους επιστήμονες χάνουμε, πόσους ανθρώπους χρήσιμους, πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να...
2: κάτι να,
1: να εφεύρουν κάτι. Να δώσουν ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους με αυτά, με τις έρευνες τους, μελέτες τους. Οι καλύτερες οικογένειες.
2: Θα πολλά.
1: Αυτό είναι το σημαντικό που κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ότι έχει τη δυνατότητα με τα λιγοστά μέσα, με αυτά που μπορεί η αγάπη του κόσμου να δώσει, να έχει κάποια σχολεία, κάποιες κλινικές, να έχει δύο χώρους όπου είναι για άτομα τα οποία, για παιδιά τα οποία τα έχουν πετάξει σε σκουπίδια ή τα έχουν παραμελήσει, οι γονείς τους έχουν πεθάνει ή ένας από τους δύο γονείς τα έχει καταλήψει. Έχουμε πολλά παραδείγματα που ο πατέρας θα πει ότι θα φύγω από τον Πειραιά, λέω τώρα τυχαία μια πόλη επειδή είμαστε στους ραδιοθαλάμους της Μητροπόλεως Πειραιώς, και θα πάω στη Θεσσαλονίκη να δουλέψω. Στη Θεσσαλονίκη ξεχνάει την παλιά του οικογένεια, φτιάχνει μια καινούργια οικογένεια, οπότε η άλλη μένει στο δρόμο ουσιαστικά, χωρίς καμία βοήθεια, καμία συμπαράσταση. Και είναι μια μάνα με 3, 4, 5 παιδιά, τα οποία θα πρέπει να τα ζήσει.
2: Και δεν έχει καμία επαφή, καμία άλλη επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο που του άφησε. Οπότε είναι όλοι στο δρόμο ξαφνικά.
1: Ναι.
2: Αυτό γίνεται κυρίως σε ποιες χώρες, εκεί στην περιοχή που
1: είσαι? Και Ινδία, και Ινδονησία. Γιατί η ζωή σε πηγαίνει μακριά και το θεωρούν ότι είναι κομμάτι της ζωής.
2: Θα συνέβη, δεν είναι κακό. Ναι. Απλά μας συνέβη και εμάς.
1: Κακό είναι, αλλά συνέβη. Ναι. Συνέβη και σε εμάς.
2: Και κάπου εκεί είσαστε κι εσείς τώρα. Ναι. Προσπαθείτε να βοηθήσετε όπου μπορείτε. Την βοήθεια είπαμε στην αρχή της κουβέντας ότι την έχουν μέσα στο μυαλό τους ως ανταπόδοση κάπως. Mm-hmm. Δίνω, παίρνω. Καταλαβαίνουν σιγά σιγά ότι εγώ δεν θέλω να μου δώσει κάτι. Εγώ σε βοηθάω. Το αντιλαμβάνονται, το αποδέχονται στο τέλος, ή θα τους μείνει πάλι κάτι, γιατί το όνομα θα πρέπει και εγώ κάτι να κάνω για σένα, ναι. Ή γιατί μου το δίνεις έτσι, τι περιμένεις?
1: Ανάλογα τον άνθρωπο. Mm-hmm. Ανάλογα τον άνθρωπο και το πόσο ανοιχτή θέλει να έχει την καρδιά του. Οπότε είναι κάθε περίπτωση διαφορετική. Και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Γιατί σας είπα, έχουμε και επεισογυρίσματα, είναι και άνθρωποι που θα σου πούνε ότι πραγματικά αντέχουμε, και ένας τεράστιος διαφορετικός κόσμος ανοίγεται στο μυαλό του, στην καρδιά του, στην ψυχή του. Είναι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν το αντέχουν όλο αυτό.
2: Όντως είναι θέμα ανθρώπου, το βλέπουμε σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις και κοινωνίες αυτό.
1: Μην πάμε μακριά, εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε, που τα θεωρούμε όλα δεδομένα, που τα έχουμε σχεδόν όλα, και με τα προβλήματα που έχουμε, γιατί και εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, απλά δεν έχουμε τα προβλήματα της ίδιας έντασης με την επιβίωση που αντιμετωπίζουμε εμείς κάτω, γιατί και εδώ πέρα υπάρχει μεγάλη φτώχεια, υπάρχει πόνος, υπάρχει δυστυχία, υπάρχει αρρώστια, αλλά όμως είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν είναι στην ομότητα και στη βαρβαρότητα που θα το συναντήσεις στα μέρη αυτά. Αλλά όμως ακόμα και στα μέρη μας γυρίζουμε και αφισβητούμε τον Θεό ή δεν τον βάζουμε στη ζωή μας. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν τον είχαν ποτέ και έχουν μάθει με έναν τρόπο δούνε και λαβήν, καταλαβαίνετε ότι πολλοί από αυτούς έχουν ένα βαθμό δυσκολίας να τον εντάξουν στη ζωή τους μόνιμα και να μην τον δούνε ότι κοίταξε να μου, θα έρθει κάποιος και θα σου πει ότι έχω μια χρόνια ασθένεια, αν με βαφτίσετε θα μου περάσει? Γιατί θεωρούν ότι okay, να το κάνω, αλλά τι αντάλλαγμα θα έχω εγώ?
2: Αυτό που λέμε τώρα μπορεί να τύχει και να γίνεται σαν είδος εντός εγωγικών ή και εκτός εκμετάλλευσης. Δηλαδή, είναι οι Ορθόδοξοι, κάνουν αυτό. Είναι οι Προτεστάτες δίπλα, κάνουν κάτι άλλο. Είναι οι Ιεροκαθολικοί, πάνε από τον ένα στον άλλον. Κάνουν,
1: έτσι. Η ανθρώπινη φύση πρώτα θα κοιτάξει την επιβίωση.
2: Οπότε που είναι καλύτερες συνθήκες ενδεχομένως.
1: Έχουμε αυτά τα παραδείγματα. Αλλά αυτά τα παραδείγματα δεν είναι για να μας απογοητεύσουν. Είναι απλά για να μας διδάξουν πώς είναι η ανθρώπινη φύση και πώς λειτουργεί. Και να προσευχηθούμε περισσότερο για αυτούς. Δεν το έχουμε βάλει στη σωστή πορεία, ότι ακόμα και στην καθημερινότητά μας, μην το δείτε όμως στο χώρο των Ορθόδοξων κοινοτήτων που δεν έχουν χριστιανική παράδοση. Αποφεύγω τον όρο Ιεραποστολή, γιατί καμιά φορά με τον Ιεραποστολή το λέμε πολύ γενικά, γιατί η Ιεραποστολή είναι τα πάντα. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό παντού. Yeah. Όταν μιλάμε για τον Χριστό και θέλουμε να μεταδώσουμε την αγάπη μας και την πίστη μας, είναι η Ιεραποστολή. Αλλά ακόμα και στη ζωή μας, τσακώθηκα εγώ με το φίλο μου τον Λυκούργο. Τον έβαλα πρώτο θέμα στην προσευχή μου
2: τις επόμενες μέρες. Σπάνια το κάνουμε όλοι μας.
1: Έδωσα το όνομά του πρώτο στο χαρτί που θα μνημονεύσει ο ιερέας την Κυριακή στη λειτουργία. Όχι.
2: Απλά πράγματα.
1: Δηλαδή τα δικά μας τα όπλα δεν τα χρησιμοποιούμε. Τη δικιά μας την επικοινωνία με τον Θεό δεν τη χρησιμοποιούμε. Έχουμε προσευχηθεί ποτέ για τους ανθρώπους οι οποίοι μας αδικήσανε να τους φωτίσει ο Θεός?
2: Εδώ είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και εδώ είναι το λάθος που κάνουμε όλοι μας. Πολύ δε περισσότερο εμείς οι βολεμένοι που είμαστε στην πλευρά εδώ, η οποία αλλάζει όμως και η εδώ πλευρά και στη χώρα μας. Πραγματικά εκεί είναι η λύση σε όλα μας τα θέματα και ενδεχομένως να βλέπαμε κι εμείς μεγαλύτερη πρόοδο και στη ζωή μας και στον τόπο μας, αν κάναμε όλα αυτά που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Όλα αυτά τα χρόνια με τις μεταβάσεις και τις επιστροφές στην πατρίδα, έχετε δει αυτήν την διαφορά και στην Ελλάδα? Γιατί προηγουμένως μας είπατε μέσα σε μία φράση σας ότι και εδώ έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να απομακρυνόμαστε λίγο από τον Θεό, να τον αφήνουμε στο πλάι. Γινόμαστε κι εμείς λίγο πιο μοντέρνοι και αρχίζουμε να τον ξεχνάμε τον Θεό. Τι κάνουμε?
1: Όταν βολευόμαστε, ξεχνάμε τους άλλους τριγύρω μας. Και ο καναπές έχει μια μαγική ιδιότητα. Όσο πιο αναπαυτικός είναι, τόσο πιο μεγάλη μοναξιά σου φέρνει. Και ψυχική και κοινωνική, και απλά θεωρείς ότι από την ασφάλεια του βασιλείου του καναπέ σου, ναι, μπορείς να κάνεις τα πάντα και να διοικήσεις τα πάντα. Όχι, ο κόσμος είναι εκεί πέρα έξω. Δεν είναι στον καναπέ μας που καθόμαστε. Δεν είναι μέσα στη γωνιά μας στο σπίτι μας. Η γωνιά αυτή είναι απλά για να ξεκουραζόμαστε και να μαζεύουμε λίγο δυνάμεις. Δεν είναι όμως από εκεί πέρα ούτε να κρίνουμε, ούτε να θεωρούμε ότι γίνονται ή δεν γίνονται πράγματα. Αλλού είναι ο κόσμος. Είναι και έξω με τους άλλους ανθρώπους. Στη δημιουργία τι είπε ο Θεός? Δεν είναι καλός ο Αδάμ να είναι μόνος του. Του έκανε την Εύα. Αν έπρεπε να ήμασταν μόνοι μας και να θεωρούμε ότι τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν στο εγώ, ο Θεός δεν θα έκανε τους άλλους ανθρώπους. Θα ήμασταν απλά μόνοι μας. Και θα ήμασταν ο καθένας σε ένα πλανήτη, να μην ενοχλούμαστε κιόλας και να μην βλέπουμε. Ναι, ο ένας τον άλλον.
2: Δεν είμαστε όμως έτσι, είναι εντελώς διαφορετικά.
1: Και γι' αυτό είμαστε εκκλησία στην Ορθόδοξη πίστη. Δεν είμαστε μονάδες. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι αχ, πάω να τα πω στην εικόνα ή ότι εγώ θα πάω να προσευχηθώ μόνος μου.
2: Έλα, εγώ πιστεύω.
1: Ναι. Πιστεύω και θέλω το Θεό προσωπικό, είναι δικιά μου υπόθεση. Ναι, θα κάνεις και την προσωπική σου προσευχή.
2: Προφανώς.
1: Αλλά είμαστε εκκλησία και είμαστε όλοι μας εκκλησία, που σημαίνει ότι είμαστε όλοι μαζί. Και ο Χριστός όταν ήρθε δεν είπε δεν έχω κανένα ανάγκη, δεν μας είχε ανάγκη και δεν μας έχει ανάγκη. Ας είμαστε ειλικρινείς. Αλλά όμως είχε τόσους μαθητές, είχε και τόσους φίλους. Διότι δεν ήταν μόνο οι 12 Απόστολοι, ήταν και όλοι οι άλλοι που ήταν μαζί.
2: Αυτή είναι η κοινωνία λοιπόν, αυτό είναι το...
1: Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτό είμαστε όλοι. Δεν είναι αστείο ότι πλέον στις μέρες μας λέμε «Α, εσείς της Εκκλησίας και εμείς». Γιατί εσύ δεν είσαι βαφτισμένος, δεν είσαι κομμάτι της Εκκλησίας? Δεν είμαστε όλοι μαζί? Πάμε ποτέ στο σπίτι μας και λέμε «Α, εσύ μπαμπά είσαι κάτι διαφορετικό από την οικογένεια και εγώ είμαι κάτι διαφορετικό». Όλοι μαζί η οικογένεια δεν είμαστε? Ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά, δεν είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια?
2: Είμαστε, έτσι είναι. Έτσι είναι, αλλά δεν είμαστε τελικά όπως αποδεικνύεται, γιατί είναι τα καλά και συμφέροντα. Και τα προσαρμόζουμε εμείς εδώ οι πιο πολιτισμένοι με έναν ιδιαίτερο τρόπο, που οι άλλοι, οι λιγότερο πολιτισμένοι, τα έχουν πάλι διαφορετικά στη ζωή τους και ενδεχομένως να τα καταλάβουν και πολύ καλύτερα από εμάς. Εκεί λοιπόν οι περιοχές προσφέρονται για κάτι τέτοιο και σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια έχετε ζήσει πάρα πολλά εκεί. Σε κάθε περιοχή που έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, υπάρχει κάποια περιοχή που την συμπαθείτε ιδιαίτερα ή που την ξεχωρίζετε ιδιαίτερα από τις άλλες? Πολλές περιοχές, πολλές χώρες, πολλοί λαοί σε κάθε χώρα. Σίγουρα το κάθε τι έχει κάτι να προσφέρει. Όμως προσωπικά εσείς Κάτι που σας εντυπωσιάζει, που το ξεχωρίζετε, υπάρχει?
1: Δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το διαχωρισμό, γιατί νομίζω ότι όπως και σε εσάς που έχετε οικογένειες, δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε τα παιδιά σας, που είναι διαφορετικά, με διαφορετικό χαρακτήρα, διαφορετικές συνήθειες, διαφορετικό τρόπο, αλλά δεν πάβει να είναι παιδιά και για όλα, όλα μας ενώνουν με κάποιο τρόπο. Νομίζω ότι είναι το ίδιο, ότι ο κάθε λαός, η κάθε περιοχή έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, ακόμα και στην ίδια χώρα. Μπορεί να είναι ανατολικά μια συμπεριφορά, δυτικά διαφορετικά, αλλά όμως δεν πάβει να είναι κομμάτι του συνόλου. Οπότε δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις, δεν μπορείς να τα δεις διαφορετικά.
2: Η χώρα που έχει έτσι μεγαλύτερη ανεκτικότητα και ελευθερία?
1: Η Ελλάδα, που δεν ανήκει στη Μητρόπολη Νοτιού Ασίας. Ναι. Το μόνο χριστιανικό κράτος στη Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που με την επωνυμία Ιερά Μητρόπολη Σιγκαπούρης και Νοτιού Ασίας, είναι το Ανατολικό Τιμόρ.
2: Είναι χριστιανικό.
1: Το οποίο είναι χριστιανικό.
2: Ναι.
1: Και γι' αυτό έκανε την απόσχηση από το Δυτικό Τιμόρ, που ανήκει στην Ινδονησία, που είναι το μεγαλύτερο μουσουλμανικό κράτος στον κόσμο. Μόνο αυτό.
2: Αλλά είναι μια κουκίδα. Είναι Προτεστάντες, είναι Καθολικοί.
1: Προτεστάντες. Ναι. Είναι όμως μια κουκίδα.
2: Σταγόνος στον ωκεανό, στην
1: Καθολική. Ναι. Μια κουκίδα. Ναι. Όλα τα άλλα κράτη, ναι, δεν έχουν στην εκεί παράδοση, και έχω και κράτη τα οποία δια νόμου απαγορεύουν και τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Όποιος γιορτάσει Χριστούγεννα θα πάει φυλακή και θα πληρώσει πρόστιμο.
2: Τα Χριστούγεννα μόνο ή και άλλες γιορτές άλλων τριών?
1: Τα άλλα θεωρούνται έτσι κι αλλιώς. Τα Χριστούγεννα, που μπορεί να το δεις και λίγο πολιτιστικά. Ότι βάζω ένα δεντράκι, δεν είμαι χριστιανός, αλλά μπορώ να βάλω ένα στολισμό κτλ.
2: Απαγορεύεται. Ποια χώρα είναι αυτή?
1: Μπρουνέι.
2: Μάλιστα. Το Σουλτανάτο, το περίφημο.
1: Ναι, υπάρχει νόμος. Απαγορεύεται να γιορτάσει Χριστούγεννα. Δηλαδή να σας καλέσω για ένα χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν δεν γίνεται.
2: Μέσα στο σπίτι μου κλειδαμπαρωμένος, αν δεν με πάρει κανείς χαμπάρι, ενδεχομένως. Και πάλι.
1: Θα το μάθουν οι γειτόνιοι.
2: Και μετά ποιος σε γλιτώνει, έτσι. Είναι λοιπόν αυτές οι εικόνες που εμείς τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε στο μυαλό μας, που δεν είναι εύκολο, γιατί είναι αρκετά μακριά και αρκετά μακριά από την ψυχή μας, μάλλον, όχι σαν απόσταση, από όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν διαφορετικά, οι οποίοι όμως τελικά, επειδή είναι άνθρωποι όπως όλοι μας, έχουν τις ίδιες ανάγκες όπως όλοι μας, μπορούν να ακούσουν και να σταθούν στο δικό σας βίωμα. Γιατί είπαμε ότι είναι το παράδειγμα τελικά. Είναι αυτό που κάνετε και όχι αυτό που λέτε. Και κάπως έτσι γίνονται τα δικά σας έργα. Έχουμε κάποια ιστορία να ακούσουμε από αυτές τις πολλές που έχετε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Ανατολική Ασία?
1: Νομίζω ότι η καθημερινότητα σου φέρνει ιστορίες. Δηλαδή καθημερινά νιώθεις πιο έντονα την παρουσία του Θεού. Διότι είναι τέτοιες οι δυσκολίες και όπως είπα και πριν, υπάρχει τόση ομότητα που νιώθεις πιο έντονα την παρουσία του Θεού. Αλλιώς δεν βγαίνουν τα πράγματα. Αντικειμενικά δηλαδή τα ανθρώπινα διέξοδα. Η ζωή είναι τόσο μικρή και την κάνουμε τόσο δύσκολη και βάζουμε τόσο πολλά τύχη, χτίζουμε και τόσο πολλά διέξοδα, τα οποία λες πώς τα καταφέρνουμε όλα αυτά.
2: Χάρισμα. Ταλέντο.
1: Δηλαδή, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βίος μας, το μήκος του βίου μας είναι πάρα πολύ μικρό. Ναι, για ποιο λόγο θα, αντί να είμαστε όλοι αγαπημένοι και να περνάμε καλά, και ο καθένας να κάνει αυτό που θέλει και που πρεσβεύει, αλλά να περνάμε όλοι καλά. Ναι, τσακωνόμαστε, κοιτάμε πόσο ένας να φάμε τον άλλον, κοιτάμε ναι, να διαφωνήσουμε. Δεν το έχω καταλάβει πραγματικά. Δηλαδή το ανθρώπινο μυαλό πώς κοιτάει όλο αυτό. Γιατί αυτό του είναι πιο εύκολο από το άλλο που είναι πραγματικά εύκολο και είναι και καλύτερο για την ψυχή μας.
2: Είναι σκοτισμένες ψυχές, οι διάνοιες. Έτσι έχουμε φτάσει να είμαστε. Είναι η προϊόνια πάλι αυτή που υπάρχει και εμείς επιρρεπείς προς την άλλη πλευρά. Θρησκευτικός μετανάστης λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι είστε, σε μια περιοχή που έχει τα πάντα.
1: Ξέρω που θέλετε να το πάτε.
2: Λίγο-λίγο.
1: Είναι ένα βιβλίο το οποίο μόλις κυκλοφόρησε και έχει τον τίτλο «Θρησκευτικός μετανάστης», γιατί το μετανάστης το έχουμε χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Και με ένα αρνητικό τρόπο, διότι αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις και αυτά που ζούμε μας στεναχωρούν πάρα πολύ. Διότι η μετανάστευση Μπορεί να έχει και θετικά πράγματα. Ότι απλά πηγαίνω σε ένα άλλο τόπο, όπως κάνανε οι παλιοί Έλληνες, που πηγαίναν σε διάφορους τόπους, είτε για ιστορικούς λόγους, είτε για εμπορικούς λόγους, είτε για κοινωνικούς λόγους. Ναι, αλλά όμως μεταλαμπαδεύανε μια Ελλάδα και μεταλαμπαδεύανε έναν πολιτισμό, μια κουλτούρα, και ήτανε φορείς όλου αυτού του πνεύματος και της ελευθερίας της ελληνοορθόδοξης κουλτούρας και παράδοσης, που κάνανε και τους άλλους τόπους πολύ φωτισμένους. Στις μέρες μας όταν λέμε μετανάστευση, θεωρούμε απλά ανθρώπους που έρχονται απλά να σου δημιουργήσουν προβλήματα στον τόπο σου. Χρησιμοποιώντας όμως αυτό το τίτλο «Θρησκευτικός μετανάστης», θέλουμε μέσα από ιστορίες και από γεγονότα που έχουμε ζήσει κατά καιρούς, κάτω όλα αυτά τα χρόνια, και είναι πολλά, πιστέψτε με, να δείξουμε ότι για αυτούς τους ανθρώπους μας βλέπουν πολλές φορές σαν ξένο, σαν πρόβλημα αν θέλετε, διότι οτιδήποτε ξεφεύγει από αυτό που έχει συνηθίσει, από την καθημερινότητά σου, πάντα το βλέπεις με προκατάληψη και με φόβο. Οπότε και για αυτούς το να πεις ότι εγώ πιστεύω στο Χριστό, είσαι πάντα ο ξένος, ο κακός, αυτός που θέλει να λιώσει τις παραδόσεις, αυτός που θέλει να δημιουργήσει προβλήματα, που εμείς ποτέ δεν θα το κάνουμε αυτό, δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε αυτό. Και είδατε και πριν σας είπα ότι αν κάποιος θέλει πραγματικά, το δικό μας το παράδειγμα είναι που θα τους κάνει. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά. Το παράδειγμα ενός χριστιανού θα κάνει τον άλλον να πει ότι και εγώ έχω προβλήματα και εσύ έχεις προβλήματα. Εσύ γιατί τα αντιμετωπίζεις με διαφορετικό τρόπο? Τι είναι αυτό που σε κάνει? Ναι, η χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου με κάνει να τα αντιμετωπίζω με διαφορετικό τρόπο και να έχω ψυχική ηρεμία και η αγάπη μου στο Θεό. Γιατί ο Θεός με έχει μάθει να αγαπάω τόσο πολύ. Οπότε και να νιώθω ότι πρέπει να θυσιάζομαι και να νιώθω ότι θα πρέπει να προσφέρω και να νιώθω ότι θα πρέπει να χωράω και να συγχωράω. Που οι ανατολικές θρησκείες αυτό δεν το έχουν.
2: Δεν το έχουν κάνει σαν ιδέα.
1: Έχουν ένα άλλο τρόπο σκέψης, ένα άλλο τρόπο, ένα άλλο μονοπάτι, το οποίο είναι λίγο απέλπιδο. Διότι εμείς ποιο είναι? Να είμαστε στον παράδεισο με τον Θεό, που είναι ο παράδεισος η τεράστια αγκαλιά του. Όπως είναι η αγκαλιά της μάνας που χωράει τα παιδιά της, και εκεί πέρα τα παιδιά χάνονται και νιώθουν ασφάλεια, στοργή, αγάπη, τα πάντα όλα. Αυτή την αγκαλιά θέλουμε κι εμείς οι χριστιανοί. Ότι να φύγουμε από αυτό το ταξίδι, αυτό το δώρο που μας έδωσε και λέγεται ζωή, και να επιστρέψουμε πίσω στην αγκαλιά του. Και εκεί να νιώθουμε την απόλυτη ελευθερία, την απόλυτη αγάπη, το απόλυτο έλεος του Θεού. Αυτό θέλουμε, αυτό είναι το ποθούμενό μας, που είναι η απόλυτη χαρά. Και έρχεται μια ανατολική θρησκεία και σου λέει ότι για σένα το ζητούμενό σου είναι η απάθεια. Να μην σε ακουμπάει τίποτα. Ναι, αλλά έτσι δεν ζω. Έτσι δεν υπάρχω. Απλά απέχω. Στη δικιά μου ιδιοσυγκρασία αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Αυτό είναι που έρχεται να προσφέρει ο χριστιανισμός. Την απόλυτη χαρά. Όχι την απόλυτη απάθεια. Διότι η ζωή είναι μοναδική. Εγώ γεννήθηκα Κωνσταντίνος, θα πεθάνω από το τούτο μάταιο κόσμο σαν Κωνσταντίνος, και στην επόμενη ζωή, η οποία είναι αιώνια ζωή, θα είμαι Κωνσταντίνος. Δεν θα είμαι κάτι άλλο. Εγώ δεν πιστεύω σε ένα κάρμα το οποίο μετά θα αλλάξει και ο Κωνσταντίνος μπορεί να γίνει βιβλίο, να γίνει πέτρα, να γίνει ζώο, να γίνει τίγρης και κάποια στιγμή να γίνει μια θεότητα. Ναι, είμαι ο Κωνσταντίνος και θα παραμείνω ο Κωνσταντίνος. Είσαι ο Λυκούργος και θα παραμείνεις ο Λυκούργος. Και αυτή είναι η μοναδικότητα του ανθρώπου. Αυτό σε κάνει μοναδικό. Αυτό σε κάνει να ξεχωρίζεις μέσα σε μια κοινωνία. Που η κοινωνία για μας είναι η Εκκλησία. Δεν είναι απλά μια κοινωνία ανθρώπων. Είναι η Εκκλησία, γιατί μέσα αυτή η διαφορά μιας κοινωνίας και Εκκλησίας είναι ότι στην Εκκλησία υπάρχει και ο Θεός.
2: Και αυτό αλλάζει τα πάντα. Είναι ο καταλύτης. Έτσι είναι.
1: Και μια που λέμε για κοινωνίες, συγχωρέστε με, να σας κάνω ένα μικρό δωράκι.
2: Βεβαίως.
1: Μια ιστορία από το βιβλίο αυτό,
2: ναι,
1: «Θρησκευτικός μετανάστης», που με πολύ χαρά και αγάπη, και την ευχαριστούμε, τη διάβασε η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη, έχει να κάνει, διότι το είπαμε και πριν, με την αγάπη του κόσμου όλα αυτά γίνονται. Ότι ένα πράγμα πάρα πολύ μικρό και σήμαντο, όπως είναι ένας αρκούδος, ένα λούτρινο, το οποίο το δίνουμε στα παιδιά μας, παίζουν, το βαριούνται, το πετάνε. Mm-hmm. Ένα τέτοιο αρκούδος, ένα τέτοιο αντικείμενο που ταξίδεψε από την Ελλάδα, επειδή εδώ πέρα ένα παιδί δεν το ήθελε πλέον, και πήγε και πόσο χαρά έδωσε σε δεκάδες παιδιά στην άλλη άκρη του κόσμου.
2: Νομίζω ότι αξίζει να το ακούσουμε.
1: Για να καταλάβουμε ότι πολύ μικρά πράγματα, πόσο σημαντικά μπορεί να είναι ασήμαντα για μας και πόσο σημαντικά πράγματα μπορεί να γίνουν στον άλλον. Μια πολύ μικρή προσφορά, ναι, που για μας πλέον την έχουμε βαρεθεί και δεν τη θεωρούμε αξιολόγου, πόση πολύ χαρά μπορεί να δώσουν σε άλλους ανθρώπους. Είναι από την εποχή που έγινε το καταστροφικό τσουνάμι το 2004, εκεί που στην Νοτιοανατολική Ασία χαθήκανε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά παραπάνω από 300.000 ψυχές.
2: Ας ακούσουμε λοιπόν αυτή την ιστορία που περιλαμβάνεται στο θρησκευτικό μετανάστη και επανερχόμαστε.

0: Ο ταξιδιάρης Αρκούδος.
1: Είναι αλήθεια πως η ζωή είναι πιο ενδιαφέρουσα από τις σκέψεις και τα διηγήματα των ανθρώπων. Ξεπερνούν ακόμα και τις πιο ακριβοπληρωμένες αμερικάνικες ταινίες. Και δεν εννοώ αυτές τις βαρετές, τις δήθεν καλλιτεχνικές, αλλά τις πραγματικά ανθρώπινες. Το σενάριο της ταινίας μας, που η ίδια η ζωή εξιστόρησε αυτή τη φορά, έχει να κάνει με μια ιστορία για την αγάπη, την αλληλεγγύη και έναν τεράστιο αρκούδο. Όλα ξεκίνησαν μετά το φρικτό τσουνάμι στη νότιο-ανατολική Ασία, που δεν άφησε τίποτα όρθιο. Χωριά ολόκληρα ισοπεδώθηκαν, περιουσίες καταστράφηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, οικογένειες ξεκληρίστηκαν. Είναι αδιανόητο πως μια στιγμή μπορεί να καταστρέψει τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής. Να σου στερήσει ανθρώπους αγαπημένους, να σου αλλάξει τη ζωή για πάντα. Και εμείς από την Ελλάδα, με τη γνωστή μας αγάπη για τους ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, παίρνουμε μπρος και αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι. Να δείξουμε ότι ακόμα κι αν είμαστε μακριά, είμαστε εκεί. Ότι ο πόνος τους ήταν και δικός μας πόνος. Η Μητρόπολη λοιπόν τότε έβαλε μπροστά ένα τεράστιο σχέδιο. Όχι μόνο να συλλέξουμε και να στείλουμε βοήθεια, αλλά να δημιουργήσουμε κάτι χειροπιαστό. Κάτι που θα έλεγε «Είμαστε εδώ για σας». Μετά από τις συμβουλές των ντόπιων για τη δική μας αυτοψία στις πληγήσες περιοχές, έγινε επιλογή ενός μικρού οικισμού στο Πουκέτ της Ταϊλάνδης, που είχε καταστραφεί ολοσχερός. Αναλάβαμε να συνδράμουμε στην ανέγερσή του. Ήταν ένα μικρό χωριό που είχε σχεδόν εξαφανιστεί από το χάρτη. Εκεί χτίσαμε τα σπίτια των κατοίκων, μικρά και λιτά, αλλά γεμάτα αγάπη, μια μικρή πλατεία και ένα ιατρικό κέντρο. Την κλινική την ονομάσαμε Ελπίδα, γιατί τι άλλο θα μπορούσαμε να την πούμε. Αν δεν δώσεις ελπίδα μετά από τέτοια καταστροφή, τι δίνεις? Και να είμαστε ειλικρινείς, η ελπίδα δεν ήταν μόνο για εκείνους, ήταν και για εμάς. Γιατί μέσα από τα παθήματα των άλλων κατανοούμε πως συνήθως τα δικά μας είναι τόσο μικρά και ασήμαντα που δεν αξίζει να γκρινιάζουμε. Αρχίσαμε λοιπόν να μαζεύουμε δωρεές. Τι δε μας έδωσαν? Ρούχα, φάρμακα, παιχνίδια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Οι Έλληνες, με τον γνωστό τους ενθουσιασμό και φιλότιμο, ανταποκρίθηκαν πέρα από κάθε προσδοκία. Η αγάπη τους ξεχύλισε και μαζί τις γέμισαν δεκάδες κούτες και οι βαλίτσες μας. Και εκεί που τα πακετάρουμε όλα, έρχεται ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι, δεν θα ήταν πάνω από 10 χρόνων. Με τα χέρια του έσερνε έναν τεράστιο αρκούδο, και όταν λέω τεράστιο, εννοώ τεράστιο. Αν τον έβαζες να κάτσει σε καρέκλα, θα έπρεπε να του σερβίρεις καφέ. Η μικρή με κοίταξε σοβαρά. «Αυτός είναι για τις φίλες μου στην Ταϊλάνδη», μου είπε με ύφος ενήλικα. «Εγώ τώρα μεγάλωσα, μπορώ να κοιμάμαι μόνη μου. Να τον πας εκεί, να τον δώσεις σε παιδάκια που δεν θέλουν να κοιμούνται μόνα τους, να τους κρατάει συντροφιά». Εγώ βέβαια δάκρυσα. Τι να πεις σε ένα παιδί που σου δίνει κάτι τόσο αγαπημένο? Ένα παιχνίδι που για χρόνια ήταν ο φίλος του, ο φύλακάς του στα όνειρα και στους φόβους του. Τον πήραμε λοιπόν τον αρκούδο, τον τυλίξαμε σε ένα διάφανο σελοφάν και τον ετοιμάσαμε για να ταξιδέψει. Μέχρι και διαβατήριο ήμασταν έτοιμοι να το εκδώσουμε, γιατί, πώς να το κάνουμε, ήμασταν και λίγο περήφανοι για τη δωρεά αυτή. Ήταν σαν να λέγαμε «Δείτε εδώ, δείτε τι σημαίνει αγάπη». Φτάνουμε μετά από λίγες μέρες λοιπόν στο αεροδρόμιο του Πουκέτ. Σε ένα αεροδρόμιο που ακόμα ένιωθε στην τραγωδία που η περιοχή είχε αντιμετωπίσει. Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο ήταν άνθρωποι που είχαν δει τη ζωή να τους χτυπάει με όλη τους τη δύναμη. Το τσουνάμι δεν είχε αφήσει τίποτα όρθιο, ούτε σπίτια, ούτε ζωές, ούτε χαμόγελα. Δούλευαν εκεί σκυθροποί και σιωπηλοί μέσα σε έναν χώρο που ακόμα κουβαλούσε την ανάμνηση της καταστροφής. Τα μάτια τους ήταν κουρασμένα, γεμάτα μια θλίψη που δεν μπορούσε να κρυφτεί πίσω από τη ρουτίνα της δουλειάς. Βγαίνουν οι αποσκευές των Ιμάντα. Πρώτα οι κούτες με τα φάρμακα, μετά τα ρούχα, μετά τα παιχνίδια και ξαφνικά, στον Ιμάντα, ο τεράστιος αρκούδος, τυλιγμένος στο διάφανο σελοφάν του, σαν άγγελος που κατέβηκε από τον ουρανό. Όλοι σταμάτησαν. Τα χέρια που κουβαλούσαν αποσκευές πάγωσαν στον αέρα. Για μια στιγμή ήταν σαν να ξέχασαν που βρίσκονται, σαν να γύρισαν πίσω σε μια εποχή που η ζωή ήταν πιο απλή, πιο αθώα. Τα πρόσωπά τους φωτίστηκαν. Ένας-ένας άρχισαν να χαμογελούν και ύστερα να χειροκροτούν. Ήταν ένα χειροκρότημα που δεν είχε σχέση με εμάς τους ξένους, ούτε με τον αρκούδο αυτόν καθεαυτόν. Ήταν ένα χειροκρότημα για την ίδια τη ζωή. Ήταν σαν να έλεγαν «Ναι, υπάρχει ακόμα αγάπη στον κόσμο, υπάρχει ακόμα ελπίδα». Σαν να έβγαινε ο στάρ του Χόλιγουντ από την πτήση. Ο δικός μας ο αρκούδος είχε γίνει σύμβολο. Ήταν σαν να έλεγε «Η αγάπη ταξιδεύει και φτάνει παντού». Κάποιοι από αυτούς πλησίασαν, τον άγγιξαν, σαν να ήθελαν να σιγουρευτούν ότι ήταν αληθινός. Μια γυναίκα που είχε χάσει το σπίτι της και την οικογένειά της στο τσουνάμι, δάκρυσε. «Αυτός ο αρκούδος είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω δει εδώ και μήνες», είπε. Εκείνη τη στιγμή καταλάβαμε ότι ο αρκούδος είχε ήδη αρχίσει να κάνει αυτό για το οποίο είχε σταλεί. Δεν είχε φτάσει ακόμα στην κλινική. Δεν είχε ακόμα αγκαλιάσει τα παιδάκια, αλλά ήδη είχε φέρει χαρά, έστω και για λίγο, σε αυτούς τους ανθρώπους που κουβαλούσαν τόσο πόνο. Οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο δεν ήταν απλώς θεατές. Ήταν οι πρώτοι που ένιωσαν τη ζεστασιά αυτής της απλής, αλλά τόσο δυνατής κίνησης. Ένας αρκούδος που ταξίδεψε χιλιάδες χιλιόμετρα για να πει με το δικό του τρόπο «Δεν είστε μόνοι». Όταν ο αρκούδος έφτασε στην κλινική, ήταν σαν να έφτασε ένας ξεχωριστός επισκέπτης. Όχι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά ένα σύμβολο αγάπης και ελπίδας. Οι ντόπιοι που είχαν βοηθήσει στο χτίσιμο της ελπίδας, ναι, γιατί κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτήν, τον κοίταζαν με απορία και χαμόγελο. Ήταν σαν να μην μπορούσαν να πιστέψουν ότι κάτι τόσο μεγάλο και τόσο όμορφο είχε έρθει από τόσο μακριά, ειδικά για αυτούς. Τον τοποθετήσαμε στην είσοδο της κλινικής, σε μια γωνιά που γρήγορα έγινε το πιο αγαπημένο σημείο. Ο αρκούδος με το απαλό του τρίχωμα και το γλυκό του χαμόγελο έμοιαζε να λέει σε κάθε παιδάκι που περνούσε το κατόφλι «Μη φοβάσαι, είμαι εδώ για σένα». Και τα παιδιά που συχνά έρχονταν φοβισμένα ή διστακτικά δεν μπορούσαν να αντισταθούν. Έτρεχαν προς το μέρος του, τον αγκάλιαζαν, του μιλούσαν. Μερικά τον έπιαναν από τα τεράστια χέρια του και τον τραβούσαν σαν να ήθελαν να τον πάρουν μαζί τους. Άλλα κάθονταν δίπλα του κουλουριασμένα σαν να έβρισκαν εκεί μια ζεστή φωλιά προστασίας. Το λούτρινο αυτό έγινε το κέντρο της προσοχής. Τα παιδάκια τον αγκάλιαζαν, του μιλούσαν, του έλεγαν τα δικά τους. Ήταν εκεί, αμίλητος, αλλά παρόν, να κρατάει συντροφιά σε όσους το είχαν ανάγκη. Έγινε φίλος, πηγή χαράς, ένα παιχνίδι που ένα παιδάκι στην Ελλάδα είχε βαρεθεί, έγινε θησαυρός για δεκάδες παιδάκια στην Ταϊλάνδη. Μια μέρα, ένα μικρό κορίτσι δεν θα ήταν πάνω από 5 χρονών, ήρθε στην κλινική μαζί με τη γιαγιά της. Το κοριτσάκι ήταν ντροπαλό και σιωπηλό, με μεγάλα μάτια που έμοιαζαν να κουβαλούν όλη τη θλίψη του κόσμου. Η γιαγιά της μας είπε ότι είχε χάσει τους γονείς της στο τσουνάμι και ότι δεν είχε μιλήσει σε κανέναν από τότε. Όμως μόλις είδε τον αρκούδο, κάτι άλλαξε. Τα μικρά της χεράκια άγγιξαν διστακτικά το μαλακό του τρίχωμα. Σιγά σιγά τον αγκάλιασε και τότε Για πρώτη φορά μετά από μήνες, χαμογέλασε. Ήταν ένα μικρό, δειλό χαμόγελο, αλλά για εμάς ήταν σαν να άνοιξε ο ουρανός. «Θα την προσέχει αυτός από τώρα και στο εξής, όταν εγώ δεν μπορώ. Γέρασα», είπε η γιαγιά της χαρούμενη. Τα παιδιά άρχισαν να τον θεωρούν κομμάτι της καθημερινότητάς τους. Κάθε φορά που έρχονταν στην κλινική, είτε για μια εξέταση, είτε απλώς γιατί τα κουβαλούσαν οι γονείς τους, περνούσαν πρώτα από τον αρκούδο. Έγινε η αγκαλιά που δεν έφευγε ποτέ. Κάποια στιγμή, ένας από τους γιατρούς της κλινικής αποφάσισε να του δώσει ένα όνομα. «Θα τον λέμε Φίλο», είπε. «Γιατί αυτός είναι φίλος για όλους. Ο Φίλος, λοιπόν». Έγινε η μασκότ της κλινικής. Δεν υπήρχε παιδί που να μην τον αγαπούσε, ούτε μεγάλος που να μην χαμογελούσε όταν τον έβλεπε. Ακόμα και οι γονείς που συχνά κουβαλούσαν το βάρος της καταστροφής έβρισκαν λίγη ανακούφιση όταν έβλεπαν τα παιδιά τους να γελάνε και να παίζουν με τον Φίλο. Με τον καιρό, ο αρκούδος έγινε κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Ήταν μια υπενθύμηση ότι η αγάπη μπορεί να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα, να περάσει θάλασσες και να φτάσει σε αυτούς που την έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήταν η απόδειξη ότι ακόμα και το πιο απλό πράγμα, όπως ένα παιχνίδι ή ένα χαμόγελο, μπορεί να αλλάξει ζωές. Και για εμάς που είχαμε την τιμή να τον συνοδεύσουμε σε αυτό το ταξίδι, ήταν μια υπενθύμηση ότι το καλό υπάρχει και ότι αν το αφήσεις, μπορεί να κάνει θαύματα.

ότι ακόμα και όταν όλα μοιάζουν χαμένα, πάντα υπάρχει τρόπος να δώσεις χαρά, να δώσεις ελπίδα και ναι, μπορεί για εμάς να ήταν ένας αρκούδος, αλλά για τα παιδάκια εκεί ήταν ολόκληρη η ανθρωπότητα τυλιγμένη σε ένα διάφανο. Αν ποτέ βρεθείτε μπροστά σε μια δύσκολη στιγμή και νιώσετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε πολλά, θυμηθείτε αυτόν τον φίλο. Θυμηθείτε ότι ακόμα και το πιο απλό πράγμα, ένα παιχνίδι, μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο κάποιου. Και έτσι, λίγο-λίγο, αλλάζουμε όλοι. Και το χαμόγελο επιστρέφει στα πρόσωπά μας.

0: Ήταν λοιπόν μια ιστορία, μας τη διάβασε, σας τη διάβασε και την ακούσαμε όλοι μας σήμερα η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη από το βιβλίο αυτό με τίτλο «Θρησκευτικός μετανάστης». Ο τίτλος της ιστορίας είναι
1: «Ο ταξιδιάρης Αρκούδος».
0: Στην κυριολεξία.
1: Έτσι.
0: Στην κυριολεξία.
1: Να πούμε ότι το βιβλίο εκδίδεται από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, τις οποίες ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ για την αγάπη του, τη φροντίδα του και που πάντα είναι αρρωγός και υποστηριχτής σε όλες τις προσπαθίες μας κάτω.
0: Όπως οφείλουμε όλοι μας φίλες και φίλοι ακροτές να είμαστε και να υποστηρίζουμε όπου και όπως μπορούμε, με όποιο τρόπο, όποιο μέσο ο καθένας διαθέτει. Γιατί οι προσπάθειες αυτές γίνονται από τις πολύ πολύ μικρές συνεισφορές του καθενός. Λίγο από τον καθένα γίνεται πολύ στο τέλος και εσείς το έχετε ζήσει εκεί όλα αυτά τα χρόνια. Πώς το λίγο γίνεται πολύ. Κρατάω κάτι που λέγαμε λίγο πριν ακούσουμε αυτή την υπέροχη ιστορία με τον ταξιδιάρη Αρκούδο, που συγκινηθήκατε κι εσείς τώρα που την ακούσατε, όπως μας λέτε φίλες και φίλοι ακροατές. Εμείς λοιπόν εδώ δεν θέλουμε να ζούμε στην απάθεια, όπως είναι αυτές οι ανατολίτικες θρησκείες. Γιατί λοιπόν στη Δύση και στην Ελλάδα τώρα τελευταία χρόνια αναζητούμε αυτήν την απάθεια και βλέπουμε τον κόσμο να καταφεύγει σε διάφορα τέτοια ανατολίτικα πράγματα για να ζήσει σε μια κατάσταση που θα σταματήσει να σκέφτεται, που δεν θα έχει προβλήματα, που θα είναι σε μια ηρεμία μακριά από Θεό όλα αυτά όμως. Επειδή ακριβώς ήδη έχουμε ξεκινήσει να ζούμε μακριά από το Θεό και δεν έχουμε κάτι να μας συνδέει μαζί του.
1: Έτσι ακριβώς. Και γιατί μεγαλώνουμε τους νέους ανθρώπους και δημιουργούμε κοινωνίες που έχουμε αφαιρέσει το εμείς. Είμαστε στο εγώ. Τα πάντα να ξεκινούν και να τελειώνουν σε εμάς. Οπότε σε αυτές τις κοινωνίες δεν χωράει Χριστός. Τον έχουμε διώξει τον Χριστό από τη ζωή μας. Μεγάλο πρόβλημα. Οπότε μετά έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα, τα οποία τα βλέπουμε βουνό. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και μετά δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος μας, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις μας, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, δεν χωράμε στο ίδιο μας το δέρμα, το πετσί μας.
0: Άρα θέλουμε την απάθεια τελικά.
1: Θέλουμε την απάθεια.
0: Να μην μας αγγίζει τίποτα, να είμαστε εμείς υπεράνω.
1: Μάλιστα. Και χάνουμε όμως την ουσία.
0: Τελείως.
1: Χάνουμε την ταυτότητά μας. Εντελώς. Για μένα πραγματικά στενάχωρο και το λέω στους λιγοστούς Έλληνες που ζούμε κάτω. Έρχονται οι Ασιάτες στην Ευρώπη, στον λεγόμενο δυτικό πολιτισμένο κόσμο. Δεν αλλάζουν τίποτα τις παραδόσεις τους. Όπου και να βρίσκονται, ναι, θα ντυθούν με τον τρόπο που ξέρουν, θα τελέσουν τα ήθη και τα έθιμά τους. Εμείς πηγαίνουμε στα δικά τους τα μέρη και τα ξεχνάμε όλα τα ελληνικά.
0: Σαν είναι το βαρύδι που το παρατάμε στο πλάι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι όταν θα ξαναέρθει το αεροπλάνο και θα προσγειωθούμε στο Ελευθέριος Βενιζέλος, τότε θα τα θυμηθούμε. Όταν είμαστε στο εξωτερικό, λες και είμαστε άλλοι άνθρωποι. Μα γιατί? Γιατί χάνεις την ταυτότητά σου? Δεν είναι κρίμα?
0: Πολύ. Πολύ. Αυτό είναι ένα. Δεν ξέρω αν το έχουν και άλλοι λαοί. Εμείς, μάλλον με το που φεύγουμε έξω από τις γραμμές τις περιοριστικές της χώρας, του έθνους, όπως θέλουμε να το πούμε. Ξεχνάμε τα πάντα όντως. Και τα ξεχνάμε και εδώ μέσα σιγά σιγά. Αρχίζει να υπάρχει αυτή η λησμονιά και εδώ. Είναι άραγε πάλι αυτό που ακούσαμε μόλις προλίγου να μας λέτε, ότι είμαστε τελείως στο εγώ, όπως ήταν και στα χρόνια τα προπανασταδικά που έλεγε και ο Μακρυγιάννης, ότι πρέπει να είμαστε το εμείς και όχι στο εγώ. Γινόμαστε χειρότεροι εγωιστές τώρα από ότι άλλες εποχές. Ερωτήματα που δεν ξέρω αν υπάρχουν απαντήσεις. Όμως για εμάς σίγουρα η παρηγοριά είναι αυτή. Ότι ούτε στο εγώ και μόνοι μας είμαστε, ούτε απαθείς θέλουμε να πορευόμαστε, γιατί έχουμε την, προ...

0: Εκεί της Αναστάσεως, που είναι ο ίδιος ο Θεός μας, που έρχεται και νοηματοδοτεί τα πάντα στη ζωή μας.
1: Δεν θέλω να γίνω προσβλητικός στις εταιρείες που φτιάχνουν έπιπλα, αλλά ο καναπές είναι κακό πράγμα.
0: Εγώ μπορώ να μιλήσω για συγκεκριμένους καναπέδες που όταν τους βλέπεις είναι πάρα πολύ ωραίοι. Όταν πας να τους αγοράσεις, ενθουσιάζεσαι και τους παίρνεις, γιατί κάθεσαι μόλις λίγα δευτερόλεπτα και δεν τους έχεις ζήσει. Να δεις τι κακό τελικά μπορούν να σου κάνουν στο μυοσκελετικό και όχι μόνο.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Άρα λοιπόν, με μια ωραία εικόνα όπως είναι αυτή του καναπέ, εύκολα ενθουσιαζόμαστε και πολύ εύκολα μετά μπορεί να βγούμε με πολλές δυσκολίες. Ας το πάρουμε αυτό σαν εικόνα, ας το κάνουμε μια όμορφη παρομοίωση, ας το μεταφέρουμε όπως θέλουμε και ας το βάλουμε σε όποια άλλη βάση νομίζουμε τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, γιατί κάπως έτσι είναι η ζωή μας. Καθόμαστε και τελικά αντί να ξεκουραζόμαστε, βουλιάζουμε. Και εκεί νομίζω είναι τα πάντα. Σίγουρα εκεί στην άλλη άκρη για τα δικά μας δεδομένα, γιατί εμείς πάντα είμαστε στο κέντρο. Κάθε χώρα όταν έχει τον χάρτη τον παγκόσμιο είναι αυτή η χώρα στο κέντρο και δεξιά-αριστερά είναι άλλες χώρες. Εμείς είμαστε στο κέντρο και δεξιά-αριστερά είναι άλλες χώρες. Λοιπόν, εκεί λοιπόν στην άλλη άκρη, κατά τον χάρτη τουλάχιστον που είσαστε με όλους αυτούς τους λαούς γύρω σας, είναι κάποιες στιγμές που θα έχετε νιώσει ότι εάν ήμουν τώρα στην Ελλάδα, πώς θα ήμουν κι εγώ, αλλά ίσως να είναι οι ώρες που δεν αφήνετε την όποια δυσκολία ή το όποιο παράπονο να γίνει περισσότερο και μεγαλύτερο από αυτό που σας κρατάει και σας οδηγεί καθημερινά εκεί. Αυτό που προσπαθείτε να μεταλαμπαδεύσετε στους ανθρώπους που θέλουν να δουν για να καταλάβουν τι είσαστε. Ένα μήνυμα λοιπόν από την μακρινή Νοτιοανατολική Ασία για όλους εμάς εδώ στην Ελλάδα σήμερα ποιο θα μπορούσε να είναι?
1: Να μην θεωρούμε τίποτα δεδομένο και να προσβλέπουμε στην αγάπη και στο έλεος του Θεού. Είναι τεράστια υπόθεση η ελπίδα, διότι όλοι για μια ελπίδα ζούμε και η ελπίδα έχει όνομα. Είναι Χριστός. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Ακόμα και όταν είσαι ένας θρησκευτικός μετανάστης.
0: Πολύ σωστά. Θρησκευτικός μετανάστης λοιπόν είναι αυτή η εκδοτική προσπάθεια που έγινε, η καταγραφή μάλλον μερικών από τα πάρα πολλά στιγμιότυπα, μερικές από τις πάρα πολλές στιγμές πολύτιμες, θησαυρισμένες μέσα σας που περάσατε από πότε είσαστε εκεί ακριβώς?
1: Ξεκίνησε αυτό το ταξίδι από το 1998 και από το 2003 μόνιμα πλέον κάτω.
0: Είναι αρκετά τα χρόνια όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι ακροατές και κάθε μέρα θα είχε πολλές τέτοιες εικόνες από αυτές που θα δούμε, που θα διαβάσουμε και που θα ακούσουμε, να το πούμε και αυτό, ότι ακούγονται οι εικόνες και οι ιστορίες.
1: Βεβαίως, ναι. Γιατί στο βιβλίο υπάρχουν όλες οι ιστορίες και ηχητικά και επίσης υπάρχουν και με τους ειδικούς κωδικούς μπορείς να δεις και φωτογραφίες από τις διάφορες δραστηριότητες και τα διάφορα γεγονότα τα οποία εξιστορούμε.
0: Άρα λοιπόν μέσα από το βιβλίο θα μπορείς κανείς με το κινητό του τηλέφωνο να ταξιδέψει ηχητικά και οπτικά και να φτάσει έστω για λίγο στα μέρη εκείνα. Μερικές λοιπόν από τις πάρα πολλές ιστορίες που θα μπορούσαμε να ακούμε και εμείς εδώ και όλοι μας οπουδήποτε από αυτήν την όμορφη περιοχή, που είναι όμορφη γιατί υπάρχουν άνθρωποι εκεί που περιμένουν να ζήσουν αυτήν την προοπτική της αιωνιότητος και της Αναστάσεως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξεκλέψατε λίγο χρόνο να βρεθείτε μαζί μας και που σας βάλαμε πάλι στη διαδικασία να γυρίσουμε πίσω και να κουβεντιάσουμε, με την ευκαιρία βέβαια του θρησκευτικού μετανάστη, το οποίο ο κόσμος μπορεί να το αναζητήσει, το βιβλίο αυτό, και να ταξιδέψει για λίγο να μεταναστεύσει νοερά στις όμορφες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας.
1: Είναι δικιά μου χαρά και τιμή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και πάλι το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ, και όλους εσάς τους υπέροχους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας.
0: Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιγκαπούρης, κύριος Κωνσταντίνος, λοιπόν, με το βιβλίο του «Θρησκευτικός Μετανάστης», μας ταξίδεψε και θα μας ταξιδέψει την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 στις 7 το βράδυ στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, στο θέατρο Μασσαλίας 22, στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του «Θρησκευτικός Μετανάστης, ταξιδεύοντας στο απρόοπτο». Θα χαιρετήσουν ο Λεωνίδας Τζόνης, που είναι πρόεδρος της Ελληνοαμερικής Ένωσης, ο Νίκος Αμπαζιώτης, υπεύθυνος των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Θα μιλήσουν για τους προορισμούς του θρησκευτικού μετανάστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαοδικίας κύριος Θεοδόρητος, υπεύθυνος γραφείου του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ελλάδα, και η Ιλιάνα Κανέλη, γνωστή δημοσιογράφος, νομικός και βουλευτής. Η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη θα ζωντανέψει με τη φωνή τις σελίδες του βιβλίου και θα συντονίσει την όλη εκδήλωση η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου. Όσοι λοιπόν μπορείτε, την Τετάρτη το βράδυ στην αίθουσα της Ελληνομενεκενικής Ένωσης Μασαλίας 22 στο κέντρο της Αθήνας, η παρουσίαση του βιβλίου του Σεβασμιωτάτου, θρησκευτικός μετανάστης, και κάπου εδώ θα πρέπει και εμείς να τελειώσουμε, ευχαριστώντας όλους και όλες που είσαστε μαζί μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Δείξουμε στην αίθουσα αυτή φέτος είναι οι γονείς και τα παιδιά. Δεν είναι βέβαια εντελώς το ίδιο θέμα με εκείνο που αναπτύσσαμε επί 3 έτη κάτω στην ανάλυση. Όσοι παρακολούθησαν τις ομιλίες εκείνες θυμούνται ότι περισσότερο εκείνες οι ομιλίες αναφερόταν στις διάφορες ασθένειες ψυχολογικής φύσεως και κυρίως οι ομιλίες αναφερόταν στην νεύρωση, στις διάφορες νευρώσεις. Βέβαια από ψυχολογικής και από χριστιανικής απόψεως και όχι απλώς μόνο από επιστημονικής ψυχολογικής απόψεως αλλά και από χριστιανικής. Το θέμα αυτό, οι γονείς και τα παιδιά, δεν είναι εντελώς το ίδιο και εντελώς μια συνέχεια εκείνων που ελέγχθησαν εκεί κάτω. Ωστόσο όμως υπάρχει μια συγγένεια, διότι και εκεί, όπως τα ενθυμούνται όσοι παρακολούθησαν, αρκετές φορές αναφερθήκαμε στους γονείς και αρκετές φορές αναφερθήκαμε στα παιδιά και στην σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών. Έπειτα και αυτό το θέμα θα το εξετάσουμε από ψυχολογική άποψη, όπως επίσης και από χριστιανική άποψη. Λέγονται δηλαδή πάρα πολλά σήμερα, προπαντός αυτές τις ημέρες που θα γιορτάσουμε την εβδομάδα του παιδιού, όπως λέγεται, πάρα πολλά λέγονται για τους γονείς και για τα παιδιά από ψυχολογικής και παιδαγωγικής απόψεως. Αλλά καμιά φορά όμως αυτά όλα είναι έτσι χωρίς και τη χριστιανική άποψη, χωρίς το χριστιανικό φως, το ευαγγελικό φως, χωρίς την αλήθεια του Κυρίου. Και καμιά φορά αυτά χωρίς αυτήν την αλήθεια μένουν έτσι άψυχα και δεν προσφέρουν τόσα όσα επαγγέλλονται και υπόσχονται ότι μπορούν να προσφέρουν και ο κόσμος ελπίζει σε αυτά. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι μόνη της η ψυχολογία, η μόνη της η παιδαγωγική, αν δεν αλλάξει με τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μόνο τους αυτά τα πράγματα δεν κάνουν τελικά τίποτα και ίσως βλάπτουν κιόλας.

κατά την σύγχρονον ψυχολογία και την παιδαγωγική επιστήμη, τα θεμέλια, λέγουν, του ανθρώπου τίθενται στα πρώτα 5-6 χρόνια της ηλικίας, στα 5 πρώτα 6 χρόνια του παιδιού. Τροποντινά, η φόρμα που θα πάρει το παιδί σε αυτά τα χρόνια, τα βιώματα με τα οποία θα ζήσει το παιδί, τα βιώματα με τα οποία θα συνεφανθεί η ζωή του κατά τα πρώτα αυτά 5-6 χρόνια, είναι εκείνα τα βιώματα που τροποντινά ορίζουν τη ζωή του και καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζωή του μέχρι τα βαθιά του γερατιά, μέχρι το θάνατό του. Και γνωρίζουμε καλά ότι το παιδί κατά την ηλικία αυτή είναι στα χέρια των γονέων και μάλιστα στα χέρια της μητέρας, ακόμη δηλαδή δεν έχει πάει στο σχολείο. Εάν αυτό λοιπόν που λέγει η ψυχολογία και η παιδαγωγική είναι αληθές, σωστό και φαίνεται πως είναι έτσι, όχι βέβαια κατά ένα τέτοιο απόλυτο βαθμό και θα δούμε κάποτε γιατί δεν είναι κατά απόλυτο βαθμό έτσι, εάν όμως, εν πάση περιπτώσει, μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου έτσι έχουν τα πράγματα, τότε αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει ιδιαιτέρως να το προσέξουμε όλοι μας και η Εκκλησία, η οποία φροντίζει για τη διαπαιδαγώγηση των πιστών της, αλλά και των μικρών παιδιών. Εφόσον δηλαδή κατά την ηλικία αυτή που τίθενται τα θεμέλια του ανθρώπου, κατά την ηλικία αυτή το παιδί είναι στα χέρια των γονέων και δι' της μητέρας, είναι ανάγκη να κάνουμε το πάνω ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες μητέρες, καλύτερους γονείς και δι' μητέρες. Να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα κατηρτισμένοι, καλύτερα ενημερωμένοι, καλύτερα ισορροπημένοι, αναγεννημένοι, τακτοποιημένοι ήδη, ώστε επίσης να βοηθούν τα παιδιά τους, όχι μόνο δηλαδή να μην τα βλάπτουν, να μην δημιουργούν τραύματα σε αυτά που πάρα πολλές φορές συμβαίνει με τέτοιο πράγμα, όχι μόνο αρνητικός δηλαδή να αποφεύγεται αυτό το κακό, αλλά και θετικός να βοηθούν τα παιδιά εκείνα τα οποία έρχονται στον κόσμο αυτόν με διάφορες προδιαθέσεις προς την Α ή τη Β κατεύθυνση, να τα βοηθούν τα παιδιά ώστε να ξεφεύγουν από τους κινδύνους εκείνους που θα διατρέξουν κατά την πορεία της ζωής των και να γίνονται ισορροπημένοι και σωστοί άνθρωποι. Θα ήταν βέβαια ευχής έργων η Εκκλησία να το προσέξει αυτό το θέμα όσο είναι δυνατόν περισσότερο και προς την κατεύθυνση αυτή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν. Να ιδρύσει, παραδείγματος χάρη, θα λέγαμε αυτήν την ώρα, να ιδρύσει σε κάθε μια μητροπολιτική περιφέρεια ένα, ας το ονομάζαμε, ξέρω εγώ, Ινστιτούτο Οικογενείας ή Εστία Οικογενειακή ή Εκκλησιαστική, ας πούμε, αγωγή της οικογενείας, δεν ξέρω πώς θα το ονόμαζε, και να παρήχετο εις το κέντρο αυτό το πνευματικό που θα είχε κάθε μια Μητρόπολης, να παρήχετο εις τους νυν γονείς, εις τους μέλλοντες γονείς, εις εκείνους οι οποίοι κάποτε χρημάτισαν γονείς, γιατί και οι γιαγιάδες έχουν ανάγκη να ξέρουν μερικά πράγματα γιατί τα κάνουν θάλασσα μερικές φορές με τα παιδιά. Λοιπόν, να παρήχετο, να ευδίδετο δηλαδή, να ειδίδοντο οι απαραίτητες γνώσεις και η απαραίτητη και ανάλογη εκείνη κατάρτιση, ώστε τόσο πολύ που τα παιδιά σήμερα σε αυτήν τη ζωή που έρχονται, σε αυτήν την κοινωνία που διατρέχουν τόσους κινδύνους, να χάσουν την ισορροπία τους ή να μην τη βρουν ποτέ, να θα βοηθούν οι γονείς των, ώστε να γίνονται, επαναλαμβάνω, σωστοί και ισορροπημένοι άνθρωποι. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, αν θέλετε να πω έτσι πιο συγκεκριμένα, ας αναφέρουμε εδώ τη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, να έχει ένα τέτοιο πνευματικό οικογενειακό κέντρο, εκκλησιαστικό οικογενειακό κέντρο, με αίθουσες, με άλλα μέσα κλπ,
και να συγκεντρώνονται από καιρού εις καιρών, πότε οι νεότερες μητέρες, πότε οι κάπως πιο ηλικιωμένες, πότε οι υποψήφιες μητέρες, ουμήν και οι πατέρες, οι μέλλοντες ή οι μην πατέρες, οι γονείς γενικώς, να συγκεντρώνονται, να καταρτίζονται, αλλά και παράλληλα, σε όλη, ας πούμε, την πόλη, στη μια ενορία, στην άλλη, να υπάρχουν μικρά-πικρά παρκάκια, μικροί κήποι, μα αυλές, ξέρω εγώ πώς, όπου θα βγαίνουν οι μητέρες με τα παιδιά εκεί και θα παίζουν. Και ειδικοί παιδαγωγοί, παιδαγωγοί όμως εν Χριστώ, να παρακολουθούν εκεί τις μητέρες, κυρίως οι μητέρες τα βγάζουν τα παιδιά, αρκετές φορές τα βγάζουν και οι πατέρες, να παρακολουθούν ας πούμε τη μητέρα, πώς θα αντιδράσει στο παιδί της, πώς θα φερθεί στο παιδί της την ώρα που θα κυριστεί κάτω και θα ρίξει και λίγο χώμα πάνω στο κεφάλι του και θα λερωθεί, πώς θα αντιδράσει. Θα αντιδράσει κατά ένα σωστό τρόπο ή οπωσδήποτε θα αντιδράσει μη σωστά και θα βρει έτσι την ευκαιρία πάνω στην πράξη το αρμόδιο και κατάλληλο πρόσωπο να πλησιάσει τη μητέρα ή εκείνη την ώρα ή μια άλλη ώρα και να πει κυρά μου σε αυτή την περίπτωση όχι έτσι αλλά κατά αυτόν και κατά αυτόν τον τρόπο έπρεπε να μιλήσεις και έπρεπε να φερθείς. Αυτά όσο και αν φαίνονται έτσι απλά πράγματα και τροποτινά, σαν να μην έχουν αξία. Εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ αξία όταν γίνονται εν το πνεύματι της Εκκλησίας, όταν γίνονται εν Χριστώ και με αγάπη Χριστού, διότι πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται σχετικά με το παιδί, εξαρτώνται από τη στάση που θα πάρουμε, από τον τρόπο που θα μιλήσουμε. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πει και ένας, το ίδιο πράγμα μπορεί να πει και ο άλλος. Αλλά ο ένας να ωφελήσει με το ίδιο αυτό πράγμα και ο άλλος να βλάψει. Ο ένας να κερδίσει το παιδί και ο άλλος να το αποθήσει το παιδί. Ο ένας να το θρέψει το παιδί και ο άλλος να το τραυματίσει, να το κάνει να πάθει. Δεν γνωρίζουμε εάν δεν είχε παρεμβληθεί η πτώση των πρωτοπλάστων, δεν γνωρίζουμε πώς θα γίνεται η αύξηση του ανθρωπίνου γένους. Γνωρίζουμε όμως τώρα, εκείνο δεν πολύ μας ενδιαφέρει, αφού δεν το γνωρίζουμε και αφού πολύ δεν μας το αποκάλυψε ο Θεός, δεν είναι ανάγκη να πολυπραγμονούμε. Γνωρίζουμε όμως καλά τι γίνεται τώρα μετά την πτώση. Πώς δηλαδή αυξάνεται το ανθρώπινο γένος. Μέσα στη φωλιά που λέγεται οικογένεια, ο πατέρας και η μητέρα αξιώνονται από το Θεό να γίνουν συνδημιουργοί του και να αποκτήσουν παιδιά. Δεν γνωρίζω αν όλοι οι πατέρες και όλες οι μητέρες έχουν συνειδητοποιήσει σε όλο το βάθος αυτό το γεγονός. Ότι οι γινόμενοι συνδημιουργοί του Θεού φέρουν στον κόσμο έναν άνθρωπο που μέχρι χθες δεν υπήρχε. Αυτό το γεγονός είναι ένα βαθύτατο μυστήριο. Βέβαια το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ επειδή διαρκώς το βλέπουμε και διαρκώς το ζούμε. Όπως έχουμε συνηθίσει τον αέρα που αναπνέουμε και δεν ξέρουμε καν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει και τόσα άλλα αγαθά. Και αυτό λοιπόν το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ και δεν προσπαθούμε να εμβαθύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να καταλάβουμε αυτό το μέγα μυστήριο ότι ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό. Δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που κάνει κάτι τι μόνος του. Είναι ο Θεός ο οποίος κάνει, αλλά όχι πάλι μόνος του ο Θεός. Ο Θεός ηθέλησε να γίνονται έτσι τα πράγματα, ώστε να είναι ο Θεός δημιουργός, αλλά και ο άνθρωπος μαζί του συνδημιουργός. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και γονείς, πατέρας, μητέρα, που δεν το έχουν καταλάβει και δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, δεν μπορούν και να φερθούν ανάλογα απέναντι των παιδιών των που είναι δημιουργήματα
καθώς συνδημιουργούν με το Θεό δημιουργήματά των και δεν μπορούν να πάρουν τη στάση εκείνη που πρέπει να πάρουν και επομένως δεν μπορούν να δώσουν την αγωγή και τη ζωή που πρέπει να δώσουν στα παιδιά. Ο γάμος, η οικογένεια, η φωλιά αυτή μέσα στην οποία συντελείται αυτό το μέγα μυστήριο. Ο γάμος λοιπόν, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι μέγα μυστήριο. Και αυτό φαίνεται ακόμη από τα πρώτα βήματα του ανθρώπου, από τις πρώτες ημέρες του ανθρώπου. Βλέπουμε εκεί να λέγεται σαφώς «Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσχοληθήστε τη γυναική» και τα λοιπά. Δηλαδή, στη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος αποφασίζει να γίνει συνδημιουργός με τον Θεό, φτάνει μέχρι του σημείου να καταλήψει τον πατέρα και τη μητέρα και τα λοιπά και να έβρει την γυναίκα του και να δημιουργήσει έτσι οικογένεια. Επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε πρώτης πτώσεως πόσα ήταν τα πράγματα αν δεν είχε πέσει ο άνθρωπος. Μετά την πτώση όμως έχουν έτσι. Και έρχεται ο Κύριος και ευλογεί τον γάμον αυτόν όσο πεζός και αν είναι σε ορισμένες πτυχές του και σε ορισμένες εκδηλώσεις του, έρχεται ο Κύριος και ευλογεί τον γάμον με ειδικό μυστήριο. Πάντως, το βαθύτερο στοιχείο, η βαθύτερη συνεκτική ουσία εις των γάμων και σε σχέση με τον Θεό και σε σχέση του ενός προς τον άλλον και σε σχέση των γονέων προς το παιδί, προς τον καρπόν που θα γεννηθεί, το κυριαρχούν στοιχείο είναι η αγάπη. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρξει γάμος, δεν μπορεί να υπάρξει οικογένεια, δεν μπορεί αυτό το γεγονός, το μέγα μυστήριο, να είναι ευλογημένο και να είναι μέσα στο σκοπό του και να εκπληρεί την αποστολή του εάν λείπει αυτό το στοιχείο που λέγεται αγάπη. Και θα ήθελα από τώρα ακόμη, διότι αρκετές φορές θα επανέλθουμε σε αυτό το στοιχείο που λέγεται αγάπη, θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να τον θα επανέλθουμε πολλές φορές στις ομιλίες μας που θα κάνουμε εδώ, θα ήθελα από τώρα να τονίσω ότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία η αγάπη, όχι απλώς η αγάπη, η σκέτη αγάπη, δεν ξέρω τι νόημα θα της έδει κανείς, αλλά η αγάπη αυτή του Θεού, η αγάπη του Θεού που τον κάνει να δημιουργεί τον άνθρωπο, η αγάπη που φυτεύει στον άνθρωπο και τον κάνει τον άνθρωπο να μην είναι στραμμένος προς τον εαυτό του, αλλά να είναι προς τον Θεό και προς τους συνανθρώπους του. Η αγάπη αυτή είναι εκείνη η οποία δίδει νόημα στον γάμο, δίδει νόημα στην οικογένεια και η αγάπη είναι εκείνη η οποία λύει όλα τα προβλήματα. Η εν Χριστώ αγάπη, η αληθινή αυτή αγάπη, είναι εκείνη η οποία λύει όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται από την πρώτη στιγμή που αποφασίζει κανείς να δημιουργήσει οικογένεια και έπειτα αποκτά παιδιά και μεγαλώνει παιδιά. Η αγάπη, επαναλαμβάνω όμως, η αληθινή, η σωστή αγάπη που βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του. Όχι η αγάπη εκείνη η οποία κινεί γη και ουρανών για να υπηρετηθεί, αλλά η αγάπη εκείνη η οποία ούζει τα εαυτής κατά τον Απόστολο Παύλο, αλλά βγαίνει από τον εαυτό της και δίδεται εις τον άλλον. Ο καρπός του γάμου, του εν αγάπη γάμου, είναι το παιδί. Το παιδί αρχίζει να υπάρχει αφής συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. Αρχίζει να υπάρχει από εκείνη τη στιγμή. Εδώ παρακαλώ να προσέξουμε το εξής. Υπάρχει το παιδί ως σώμα και ψυχή.
Αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι υπάρχει ο σώμα και ψυχή. Δηλαδή, αυτή η άμορφη μάζα, από την ώρα εκείνη, από τη στιγμή της συλλήψεως, αυτή η άμορφη μάζα είναι ο άνθρωπος. Η άμορφη αυτή μάζα, η οποία ακόμη δεν ούτε συνείδηση τα λέγαμε έχει, ούτε νουν έχει, ούτε εκδηλώσεις ψυχής έχει κτλ. Είναι ο άνθρωπος αυτή η μάζα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή και ο οποίος θα ζήσει αιωνίως. Υπάρχει λοιπόν από την πρώτη στιγμή ο άνθρωπος ως σώμα και ψυχή. Επίσης, ως σώμα και ψυχή, ο άνθρωπος μένει 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Ως σώμα και ψυχή υπάρχει από τη γέννησή του μέχρι το θάνατο και ως σώμα και ψυχή θα υπάρχει αιωνίως μετά την Ανάσταση των νεκρών. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι ο άνθρωπος κάτι τι παθαίνει, χωρίζεται, γίνεται αυτός ο χωρισμός, μόνον κατά τον θάνατο και διαρκεί αυτό το πράγμα καθ' όλη την περίοδο από του θανάτου του καθενός μέχρι την ημέρα της Γενικής Αναστάσεως. Από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται το παιδί, από εκείνη την πρώτη στιγμή τίθενται η καταβολή του ανθρώπου που θα παρουσιαστεί έπειτα. Από εκείνη την πρώτη στιγμή δημιουργείται η δομή της υπάρξεώς του. Και από αυτήν την στιγμή αρχίζουν τα βάσανα του ανθρώπου. Καμιά φορά λέμε, τι ξένας τα πούνε τα παιδιά. Όταν έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει αρκετά, τα ζηλεύουμε που είναι ξένιαστα, τα ζηλεύουμε που είναι χωρίς βάσανα και θα θέλαμε κι εμείς να βρεθούμε στη δική τους ηλικία για να απαλλαγούμε από τις φροντίδες που μας απασχολούν. Κι όμως τα βάσανα του παιδιού όχι απλώς αρχίζουν αφού μεγαλώσει αρκετά και γίνει μεγάλος, αλλά τα βάσανα του παιδιού αρχίζουν από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του, της υπάρξεώς του. Έχει μεγάλη σημασία το τι καταβολές, από τι καταβολές συναισθήθη, ήρθε στην ύπαρξη, ας πούμε, κατά την στιγμή εκείνη ένα παιδί. Είναι η δομή του, είναι το θεμέλιό του, είναι οι βάσεις της υπάρξεώς του αυτές οι καταβολές. Αυτά τα οποία, ας πούμε, δίδονται εκείνη την στιγμή και συγκροτούν την ύπαρξη αυτήν των άνθρωπων αυτών, αυτή η άμορφος μάζα. Έχει μεγάλη σημασία το ποιες είναι οι καταβολές του παιδιού, ποια είναι η δομή, ποιο είναι το θεμέλιό του. Ποια είναι η συγκρότησή του εκεί μέσα. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Κατά το 9 μήνο που το παιδί μένει στην κοιλιά της μάνας του, καθόλου αυτό το διάστημα το παιδί δεν τα περνάει και τόσο καλά όσο νομίζουμε. Αλλά πολλά βάσανα της μάνας και του πατέρα ακόμη τα ζει και αυτό το καημένο. Επηρεάζει δηλαδή η όλη ψυχική κατάσταση της μητέρας, επηρεάζει και το έμβριο. Η όλη ψυχική κατάσταση του πατέρα επηρεάζει επίσης και το έμβριο. Δηλαδή, όταν ο πατέρας ή πρωτίστως, ας πούμε, όταν η μητέρα είναι ένας νευρωτικός άνθρωπος, είναι εντελώς αδύνατο να μην επηρεαστεί αυτή η άμορφη μάζα που είναι εκεί μέσα. Είναι άμορφη με μάζα
Αλλά είναι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος το ζει σε αιωνίες. Δεν θα είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτός που θα ζει σε αιωνίες. Αλλά αυτό εκεί, ό,τι είναι, είναι αυτό. Αν αναγεννηθεί, αυτή η μάζα θα αναγεννηθεί. Αυτή η ύπαρξη, όχι κάποια άλλη. Και θα γίνει ένας άλλος άνθρωπος, αλλά πάντως αυτός ο ίδιος άνθρωπος είναι. Ο οποίος τώρα, άνθρωπος, μέσα εκεί, επηρεάζεται βαθύτερα πολλές φορές. Άλλοτε προς το καλό και άλλοτε προς το κακό, διότι μπορεί να επηρεαστεί και προς το καλό. Από την πληρότητα που έχει η μητέρα, από την ισορροπία που έχει η μητέρα, από τη χαρά που έχει η μητέρα, από την ελπίδα που έχει η μητέρα, από την πίστη που έχει η μητέρα. Όχι ότι να τα δίδει πίστη στο παιδί, αλλά μια πιστή μητέρα αισθάνεται τόση ασφάλεια, αισθάνεται τόση βεβαιότητα εσωτερική, έχει τόση ειρήνη που όλα αυτά τα βιώματα της μητέρας έχουν ανάλογα αντανάκλαση στο παιδί. Μολονότι το παιδί κατά την επιστήμη έχει μια αυτοτέλεια, έχει μια αυτοτελή ζωή και τα πάντα φιλτράλλονται διαμέσου ενός φίλτρου, ας πούμε, και το αίμα ακόμη που περνάει από τη μάνα εκεί και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό το ίδιο το αίμα που πάει στο παιδί, το αίμα της μητέρας. Φιλτράρεται, λέει, και γίνεται ένα αλλιώτικο αίμα, τροχοντινά, καθαρό. Παρά τα αυτά όμως, όλα αυτά τα βιώματα, είτε καλά, είτε άσχημα, όλα αυτά τα βιώματα που ζει η μητέρα, περνούν και επηρεάζουν και το έμβριο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι για όλους μας δηλαδή, όχι μόνο για εκείνες τις μητέρες που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση σήμερα ή θα βρεθούν αύριο, αλλά έχει μεγάλη σημασία για όλους μας, διότι δεν αποκλείεται βιώματα ή άλλα πράγματα αόριστα και ανεξήγητα που υπάρχουν μέσα μας και μας βαρύνουν, δημιουργούν μερικές φορές καταστάσεις ανεξήγητες, μελαγχολικές κτλ. Δεν αποκλείεται να έχουν τη ρίζα τους από την εποχή και να αρχίζουν από εκείνη την εποχή που ήμασταν εκεί μέσα στο σκοτάδι, στην κοιλιά της μάνας μας. Και σήμερα ακόμα. Επομένως, αυτά τα οποία λέμε και σήμερα εδώ και θα πούμε και τις άλλες Κυριακές στο εξής και θα αναφέρονται στα μικρά παιδιά ή σε αυτούς που είναι άμεσα τώρα γονείς, αυτά ενδιαφέρουν τον καθένα μας. Διότι πολλά πράγματα, επαναλαμβάνω, τα οποία κανείς καμιά φορά ενώ τα ζει, ενώ νιώθει πως κάτι τι τον δένει, κάτι τι τον φυλακίζει κυριολεκτικά, κάτι τι δημιουργεί μέσα του μια σκοτεινή κατάσταση και δεν ξέρει τι του συμβαίνει, πολλά αυτά, αν όχι όλα, μπορεί να προέρχονται ακόμη από το σκοτεινό θάλαμο της μητέρας ή και από τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση που ζήσαμε κάτω από την επίρρεια της μητέρας, της νευρωτικής μητέρας, της ανήσυχης μητέρας κτλ. Αλλά είπα ότι και ένας πατέρας ακόμη μπορεί να επιδράσει, όταν δηλαδή με την νευρωτική του κατάσταση και αυτός δημιουργεί μέσα στο σπίτι η αναστάτωση αληθινή και έχει την ανάλογη επίδραση η μητέρα, με συνεχεία υφίσταται και το παιδί μια σχετική κακή επίρρεια. Ο Θεός λοιπόν μόνον γνωρίζει πόσοι από εμάς και πώς επηρεαστήκαμε από τιού του είδους επηρεασμούς κατά την ευρυγική μας περίοδο και φέρουμε μέχρι σήμερα το βάρος και τις είδε μέχρι πότε θα το φέρουμε. Οι βάσεις του γάμου και της οικογενείας, είπαμε, είναι η αγάπη. Η αγάπη όχι μεταξύ μόνο των σύζυγων, αλλά και μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Οι γονείς οφείλουν να αγαπούν το παιδί των πρώτης γεννήσεώς του και πρώτης συλλήψεώς του ακόμη. Και να το αγαπούν όχι σαν ένα αντικείμενο, σαν ένα πρόσωπο ελεύθερο. Ίσως χτυπά λίγο παράξενα το ότι λέμε εδώ ότι οι γονείς πρέπει να αγαπούν το παιδί.
βρίσκεται άραγε, βρίσκονται γονείς που δεν αγαπούν το παιδί. Πιστεύω ότι και γονείς ακόμη οι οποίοι δεν θα ήθελαν με κανένα τρόπο να παραδεχτούν ότι δεν αγαπούν το παιδί, είναι ενδεχόμενο υποσυνείδητα να μην πήραν καλή στάση απέναντι του παιδιού. Να τελικά δηλαδή να μην το αγάπησαν όπως έπρεπε να το αγαπήσουν. Εάν δηλαδή μια μητέρα που κυοφορεί και πρόκειται να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, εάν αυτό το παιδί δεν το αγκαλιάσει με όλη της την αγάπη και πάρει μια αντιδραστική στάση, μια αποφυτική στάση απέναντι του παιδιού της, έστω υποσυνείδητη, το παιδί αυτό, λόγω της τάσης αυτής και των αναλόγων βιωμάτων της μητέρας, το παιδί αυτό υφίσταται αναλόγους επηρεασμούς. Το πράγμα είναι ακόμη χειρότερο όταν πια γεννηθεί το παιδί. Βέβαια, εδώ πρέπει να πάλι να πούμε δύο λόγια για την αγάπη. Όπως είπαμε και πιο μπροστά, ότι όταν λέμε αγάπη, δεν εννοούμε πώς την θέλει ο καθένας. Μπορεί κάποιος πατέρας και κάποια μητέρα να περιμένουν με λαχτάρα το παιδί να έρθει στον κόσμο. Αλλά άραγε από αγάπη, από αληθινή αγάπη. Άραγε με βαθυτά τη συνέστηση ότι έγιναν συνδημιουργοί του Θεού και θα έρθει ένα πλάσμα επιπλέον στον κόσμο και το πλάσμα αυτό είναι πλάσμα του Θεού πρωτίστως. Είναι ένα πρόσωπο, ένα ελεύθερο, ένας άνθρωπος ελεύθερος και δεν είναι δικό τους αντικείμενο, δικό τους πράγμα, κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να τους ικανοποιήσει και να κάνει τα θελήματά τους. Πάρα πολλοί λοιπόν είναι οι γονείς οι οποίοι περιμένουν με λαχτάρα το παιδί. Πότε να γεννηθεί για να παίξουν. Να παίξουν βεβαίως, το παιδί θέλει και παιχνίδια, θέλει και γέλια, θέλει και χαρές και λοιπά. Αλλά στο βάθος όμως όλα αυτά όταν τα κάνει κανείς, ένας πατέρας, μια μητέρα, μια γιαγιά, ένας αδελφός, μια αδελφή, αδελφός δηλαδή του πατέρα ή της μητέρας, στο βάθος λοιπόν όταν τα κάνουν αυτά τα πράγματα, μήπως τα κάνουν κινούμενοι όχι από αγάπη που λέμε, είπαμε η αγάπη είναι ένα δόσιμο εν Χριστώ προς τον Θεό και προς τον άλλον και εν προκειμένου στο παιδί. Είναι ένα τέτοιο δόσιμο αυτή η αγάπη ή είναι ένα πάρε? Διασκεδάζει δηλαδή ο πατέρας, η μητέρα ή γενικότερα οι συγγενείς, διασκεδάσουν και περνούν ευχάριστα τον καιρό τους παίζοντας με το παιδί. Αλλά το παιδί στο βάθος αυτό, στο βάθος αυτό το παιδί πιθανόν να το βλέπουν ως ένα αντικείμενο με το οποίο περνούν ευχάριστα και όχι ως ένα πρόσωπο, ένα πλάσμα του Θεού που πρέπει να γίνει ολόκληρος άνθρωπος, ισορροπημένος άνθρωπος και θα χεδούν ελαβήν τρόπον την απευθείας με τον Θεό. Πόσες φορές έχει καημό ο πατέρας, έχει καημό η μητέρα να γεννηθεί ένα παιδί και το παιδί αυτό να μάθει ό,τι δεν μπόρεσαν να μάθουν αυτοί. Να σπουδάσει και να γίνει ό,τι δεν μπόρεσαν να γίνουν αυτοί και το έχουν καημό στην ψυχή τους. Το έχουν πληγεί στην ψυχή τους. Πόσες φορές αισθήματα, διάφορα αισθήματα κατωτερότητος, διότι κανείς είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και ήθελε να πετύχει τούτο και εκείνο και δεν μπόρεσε να πετύχει. Δεν φτάνει να έχεις απλώς ιδέα και να θέλεις κάτι να πετύχεις. Πρέπει να βαστάς κιόλας, να μπορείς. Δεν μπόρεσε να το πετύχουν. Και μετά την αποτυχία είναι βαριά τραυματισμένοι και το φέρουν βαρέως αυτό το πράγμα. Πότε να γεννηθεί ο γιος ή η κόρη. Και αμέσως λοιπόν να τον αρπάξουν από εκεί και να τον ετοιμάσουν γρήγορα να πετύχει τουλάχιστον εκείνος, ο γιος ή η κόρη, αυτό που δεν επέτυχαν αυτοί. Χωρίς να ρωτούν, ο γιος ή η κόρη είναι για αυτό το πράγμα. Μπορεί, φτάνει ως εκεί.
είναι για κάτι τι άλλο. Και έχει δυνάμεις και ικανότητες για κάτι τι χαμηλότερο, για κάτι τι μικρότερο. Για κάτι τι τέλος πάντων το οποίο δεν θα παίξει κανένα ρόλο στην ικανοποίηση των γονέων, στο να θεραπεύσει τα τραύματα των γονέων, στο να, σε τελευταία ανάλυση, να θρέψει τη φιλαυτία και την αγάπη του ίδιου αυτού του στον γονέα. Ήθελα να τονίσω τρία κυρίως πράγματα. Πρώτον, ότι οι γονείς με το να φέρνουν παιδιά στον κόσμο είναι συνδημιουργοί του Θεού. Δεν είναι δηλαδή αυτοί οι ίδιοι δημιουργοί, αλλά είναι συνδημιουργοί του Θεού. Συνδημιουργούν με τον Θεό. Και πρώτος ο Θεός και έπειτα οι άνθρωποι. Ο Θεός είναι εκείνος που έδωσε την εντολή, αυξάνεστε και πληθύνεστε, και βάσει αυτής της εντολής λαμβάνει χώρα η δημιουργία νέων ανθρώπων, δια των ανθρώπων. Είναι λοιπόν συνδημιουργοί οι άνθρωποι. Το πρώτο που θέλαμε να τονίσουμε είναι αυτό. Οι άνθρωποι συνδημιουργοί του Θεού. Το δεύτερο, το οποίο παρακαλώ πάρα πολύ ιδιαιτέρως να το προσέξουμε, το τονίσαμε αρκετά και την περασμένη φορά και θέλω ακόμη μια φορά να τονιστεί και να προσεχθεί. Το δεύτερο σημείο είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι, όπως συνήθως λέμε μερικοί καλοί χριστιανοί, ξέρω εγώ, κάτι που δεν φαίνεται απλώς. Ο άνθρωπος είναι αυτό που βλέπει. Και αυτό που είναι μέσα στον άνθρωπο και δεν φαίνεται, και αυτό εκδηλώνεται δι' αυτού το οποίο βλέπουμε. Ο άνθρωπος είναι και ψυχή και σώμα και τώρα και πάντοτε και αιωνίως, έτσι θα είναι. Δεν είναι δηλαδή, όπως εδίδασκε η φιλοσοφία των Ελλήνων, οι Έλληνες φιλόσοφοι, δεν είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στον άνθρωπο, αυτό δηλαδή που βλέπουμε στον καθένα, το σώμα, δεν είναι μια φυλακή, έτσι έλεγε ο Πλάτων ο φιλόσοφος. Το σώμα του ανθρώπου είναι το δεσμοτήριον της ψυχής του ανθρώπου, είναι η φυλακή. Από την οποία φυλακή πρέπει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, να αποφυλακιστεί, διότι αν δεν ελευθερωθεί από αυτήν τη φυλακή θα είναι φυλακισμένος. Και θα βρει την ευτυχία του, θα βρει τη μακαριότητά του, θα βρει τον πραγματικό εαυτό του όταν ελευθερωθεί από τη φυλακή και μείνει ο σκέτος και ο αληθινός άνθρωπος που είναι μέσα. Αυτό το πράγμα, το σώμα, είναι απλώς ένα κουφάρι. Η ευαγγελική άποψη, η χριστιανική άποψη δεν είναι καθόλου τέτοια. Ότι δηλαδή το σώμα του ανθρώπου είναι μια φυλακή της ψυχής. Αλλά σώμα και ψυχή είναι ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα έτσι τόσο απλά που νομίζουμε εμείς να τα ξεδιαλύνουμε και να τα ξεχωρίζουμε. Αλλά κατά την άποψη της Καινής Διαθήκης, γενικότερα της Αγίας Γραφής και ειδικότερα της Καινής Διαθήκης, ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος αυτός, ψυχή και σώμα. Χωρίς να μπορούμε να πούμε ως εδώ είναι η ψυχή και ως εδώ είναι το σώμα. Ούτε είναι σωστό αυτό το οποίο λέγεται, και από αυτό το βήμα ίσως καμιά φορά, παρουσιάζουμε δηλαδή τα πράγματα ως η ύλη κατά του πνεύματος, το πνεύμα κατά της ύλης και τα λοιπά. Και η ύλη είναι του Θεού. Και αυτό το οποίο λέγεται πνεύμα, και αυτό είναι του Θεού. Και η ύλη κτίστηκε και το πνεύμα κτίστηκε. Βέβαια, άλλο πράγμα κάπως είναι το πνεύμα και άλλο πράγμα είναι το σώμα. Δεν μπορεί να είναι το υλικό αυτό που πιάνεται να είναι το πνεύμα, η ψυχή. Και δεν μπορεί αυτό το που δεν πιάνεται να είναι σώμα. Εν πάση περιπτώσει όμως και τα δυο είναι δημιουργήματα του Θεού και τα δυο αποτελούν τον ένα άνθρωπο αυτόν όπως τον έφτιαξε ο Θεός και ο οποίος άνθρωπος θα υπάρχει για πάντα. Μόνον
για λίγο χρονικό διάστημα χωρίζονται αυτά τα δύο. Με τον θάνατο δηλαδή επέρχεται αυτός ο χωρισμός, αλλά είναι ένας αφύσικος χωρισμός. Είναι ένας προσωρινός χωρισμός που διαρκεί από του θανάτου του καθενός μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Μετά η Ανάσταση των νεκρών. Τι θα πει η Ανάσταση των νεκρών? Επανέρχεται ο άνθρωπος, ενώνονται ας πούμε τα δυο αυτά στοιχεία, αν μπορούμε να πούμε έτσι, ενώνονται εις ένα και γίνεται ο ένας ολόκληρος άνθρωπος, έχοντας μέσα του και το Πνεύμα του Θεού, διότι σκέτος είναι κολοβός άνθρωπος, κουτσουρεμένος. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία, διότι το μικρό πλασματάκι που είναι ακόμη στην κούνια του ή ακόμη και στην κοιλιά της μάνας του, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, και το οποίο νομίζουμε δεν καταλαβαίνει τίποτε και δεν ξέρει τίποτε, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει στον αιώνα. Είναι βέβαια σε μια κατάσταση ας πούμε νηπιακή, πρώτα σε εμβριώδη κατάσταση, είναι όμως ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει έτσι ως σώμα και ως ψυχή, ως ολόκληρο άνθρωπος θα ζήσει εις τον αιώνα. Επομένως, αυτό το πλασματάκι το μικρό, ας φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει, ας φαίνεται ότι δεν σκέπτεται, ας φαίνεται ότι δεν μπορεί, ξέρω εγώ, να αντιδράσει έτσι ή έτσι, αυτό ως ολόκληρος άνθρωπος, όχι τελειωμένος, αλλά πάντως στην επιακή του κατάσταση, είναι ολόκληρος άνθρωπος και ως ολόκληρος άνθρωπος τα δέχεται όλα και ανάλογα υφίσταται, δηλαδή ανάλογων επηρεασμών, κακών ή καλών. Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουν μεγάλη σημασία, διότι θα ξέρουν οι γονείς να προσέχουν πώς μιλάνε στο παιδί τους, πώς συμπεριφέρονται, πώς του χαμογελούν, πώς τι μορφασμούς κάνουν, τι στάση παίρνουν. Όλα αυτά τα πράγματα, και αν ακόμη φαίνονται ότι έρχονται σε σχέση και σε επαφή με το σωματάκι του παιδιού, έρχονται με τον όλον άνθρωπο του παιδιού. Και αυτός είναι ο λόγος που την περασμένη φορά τονίσαμε και ένα τρίτο σημείο, ότι οι γονείς και πριν γεννηθεί το παιδί και αφού πολύ περισσότερο γεννηθεί το παιδί, πρέπει να το βλέπουν έτσι ως έναν άνθρωπο με το σώμα του και με την ψυχή ολόκληρο και έναν άνθρωπο μολονότι έγιναν συνδημιουργοί του Θεού για να εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος. Πάντως ο νέος αυτός άνθρωπος, το νέο αυτό πλάσμα δεν είναι δικό του. Το πλάσμα αυτό, ο νέος αυτός άνθρωπος ανήκει στον Θεό. Ανήκει τροποντινά, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ανήκει στον εαυτό του και ανήκει και στον Θεό. Δεν είναι όργανο των γονέων το παιδί. Δεν είναι αντικείμενο των γονέων. Δεν έρχεται στον κόσμο αυτόν για να παρηγορήσει τους γονείς. Δεν έρχεται στον κόσμο αυτόν για να γίνει παιγνίδι των γονέων. Δεν έρχεται στον κόσμο αυτόν για να ικανοποιήσει τις είδε κρυφούς πόθους, να θεραπεύσει κρυφούς πόθους των γονέων. Αλλά έρχεται εις τον κόσμο αυτόν βάσει της εντολής του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε, βάσει της συγκαταθέσεως των γονέων να γίνουν συνδημιουργοί του Θεού, από αγάπη που έχουν μεταξύ των και από αγάπη προς το νέο πλάσμα, έρχεται εις τον κόσμο για να προσθεθεί εις τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, εις τα μέλη της Βασιλείας του Θεού.

Είπαμε λοιπόν την περασμένη φορά και τονίσαμε ότι το βασικότερο στοιχείο στην οικογένεια μεταξύ των γονέων και μεταξύ των γονέων και των παιδιών είναι η αγάπη. Η αγάπη εκείνη η αληθινή, η οποία βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του και τον κάνει να δίδεται εις τον άλλον. Όχι η αγάπη εκείνη η οποία κάνει τον άνθρωπο να πράττει το παν προκειμένου να κάνει τους άλλους να τον υπηρετήσουν, να τον ευχαριστήσουν, να τον ικανοποιήσουν. Πολλές φορές οι γονείς, ο πατέρας, η μητέρα, δείχνουν υπερβολική αγάπη στα παιδιά των, αλλά τη δείχνουν αυτήν την αγάπη κατά ένα τέτοιο τρόπο, είναι οι εκδηλώσεις των τέτοιες, που ένα έμπειρο μάτι μπορεί αμέσως να καταλάβει ότι στο βάθος δεν υπάρχει η αγάπη η πραγματική, εκείνη η οποία βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του και τον κάνει να δίδεται στον άλλον, αλλά υπάρχει η αγάπη εκείνη που κάνει τον πατέρα και τον γονέα και την μητέρα, τους γονείς γενικώς, να χρησιμοποιούν το παιδί των ως, όπως είπα πιο μπροστά, ως ένα αντικείμενο, ως ένα όργανο για να ικανοποιηθούν οι ίδιοι. Βάσεις λοιπόν της οικογενείας είναι η αγάπη. Και σημειώσατε το καλά αυτό, ότι εάν ένας πατέρας και μια μητέρα που είναι πολύ αγράμματοι, που δεν ξέρουν τίποτε, έχουν αυτήν τη σωστή και την αληθινή αγάπη στην ψυχή των, οπωσδήποτε θα παίξουν το ρόλο των γονέων κατά τον καλύτερο τρόπο και θα προλάβουν τα παιδιά των από πολλά προβλήματα, και αν τυχόν υπάρχουν προδιαθέσεις για να δημιουργηθούν προβλήματα ή τελικά θα δημιουργηθούν τα προβλήματα, οι γονείς αυτοί θα βρουν τον τρόπο να δώσουν μια λύση στα προβλήματα. Δεν είναι θέμα δηλαδή, ευθύς εξ αρχής πρέπει να πούμε, ότι δεν είναι θέμα τόσο το να ξέρει κανείς. Εν δι' αυτή περιπτώσει, πώς τόσα εκατομμύρια γονέων από τότε που υπάρχει κόσμος μέχρι σήμερα, ακόμη στους πρώτους αιώνες της υπάρξης του ανθρώπου, οι οποίοι καθόλου δεν είχαν πολιτισμό, καθόλου δεν είχαν γνώσεις, καθόλου δεν είχαν μόρφωση, πώς αυτοί λοιπόν δημιούργησαν οικογένειες και έφεραν ανθρώπους εις τον κόσμο και ακόμη βοήθησαν και συνετέλεσαν εις το να γίνουν αργότερα με την εμφάνιση του χριστιανισμού να γίνουν τα παιδιά των μεγάλοι Άγιοι. Το βασικό λοιπόν δεν είναι τόσο οι γνώσεις, φυσικά και αυτές θα συντελέσουν και αυτές θα βοηθήσουν και η συνάντησή μας αυτή έχει και αυτόν τον σκοπό, στο να δοθούν ορισμένα πράγματα, να δοθούν ορισμένες γνώσεις, να μάθει κανείς κάτι τι που δεν ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, κατά βάθος δεν είναι οι γνώσεις και δεν είναι το να διαβάσει κανείς ή να ακούσει και να μάθει κάτι τι, εκείνο το οποίο θα βοηθήσει τους γονείς στο να φερθούν όπως πρέπει απέναντι των παιδιών και να βοηθήσουν τα παιδιά των να φτάσουν σε εκείνη την κατάσταση που πρέπει να φτάσουν. Εκείνο το βασικό είναι η αγάπη. Η αγάπη όμως η αληθινή. Αυτή η αγάπη, η αληθινή, θα κάνει τους γονείς πρώτα και κύρια να δείχνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στοργή στα παιδιά τους. Πάρα πολλοί γονείς, ίσως λόγω του ότι λείπει η αγάπη που είπαμε ή δεν γνωρίζουν ορισμένα πράγματα, πάρα πολλοί γονείς δεν, νομίζοντας ότι τα παιδιά τους δεν καταλαβαίνουν, νομίζοντας τα παιδιά τους ότι δεν ξέρουν ακόμη, επειδή είναι μικρά, δεν τους δείχνουν τη στοργή εκείνη που πρέπει να τους δείξουν.
Και όμως το παιδί από την πρώτη στιγμή που είναι μέσα στην κούνια του, μέσα στο κρεβατάκι και θα δεχτεί το πρώτο γάλα από τη μητέρα του, το παιδί αυτό, μολονότι ακόμη είναι σε αυτή την κατάσταση και φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τίποτε, το παιδί αυτό ζει τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα του παρέχει το γάλα. Ζει το παιδί αυτό το χαμόγελο, τη στάση, τη στοργή, την αγάπη γενικά της μητέρας. Και αυτό το βίωμα, ή μάλλον προστιθέμενο ένα δεύτερο βίωμα σε αυτό, ένα τρίτο, ένα τέταρτο κτλ., βοηθεί στην καλή ανάπτυξη του παιδιού. Όπως από την άλλη πλευρά, όταν η μητέρα κατά κάποιο τρόπο

Λέγαμε και την περασμένη φορά, προσθέτουμε και σήμερα, ότι και εμείς ακόμη, οι οποίοι άλλοι είμαι τα, ξέρω εγώ, στα 20 και άλλοι στα 30 και άλλοι στα 40 και άλλοι στα 60, και εμείς ακόμη σήμερα, οι οποίοι πολλά έχουμε μάθει, πολλοί έχουμε αγωνιστεί, προσπαθούμε να είμαστε και καλοί χριστιανοί, και εμείς ακόμη σήμερα δεν αποκλείεται, εξ όσων τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, δεν αποκλείεται να έχουμε οδυνηρά βιώματα, άσχημα και κακά βιώματα, ακόμη από την εμβριακή μας ηλικία ή αργότερα από την υπιακή μας ηλικία, χωρίς βέβαια να χρωστάμε τίποτε, χωρίς βέβαια να καταλαβαίνουμε έτσι και να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε εκείνη την εποχή και σήμερα ακόμη τι ακριβώς έγινε το. Ωστόσο όμως, έγινε το κάτι τι. Σήμερα οι ψυχολόγοι δεν μπορούν ακόμη να ξεδιαλύνουν, και υπάρχει εδώ σε αυτό το σημείο, υπάρχουν τροποντινά διάφορες θεωρίες, δεν μπορούν ακόμη να ξεκαθαρίσουν καλά-καλά τι κληρονομείται στον άνθρωπο. Αυτό το οποίο παρουσιάζει το παιδί όταν αρχίζει να μεγαλώνει και παρουσιάζει, έχει ορισμένες εκδηλώσεις. Αυτές οι εκδηλώσεις, αυτά τα βιώματά του, αυτή η ιδιοσυστασία του, αυτές οι καταβολές που φαίνονται ότι υπάρχουν μέσα του, η όλη συγκρότηση δηλαδή του παιδιού αυτού, πού οφείλεται αυτή η συγκρότηση, πού οφείλονται όλα αυτά τα πράγματα, στις καταβολές, στην κληρονομικότητα? Βέβαια, τις πιο πολλές φορές, λένε πολλοί ψυχολόγοι, φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι κληρονομικά αυτά, ότι είναι καταβολές που δόθηκαν από τους γονείς στα παιδιά. Τις πιο πολλές φορές λένε οι ψυχολόγοι ότι είναι φανερό αυτό το πράγμα, αρκετοί. Έρχονται όμως άλλοι και λένε ότι άραγε είναι καταβολές όλα αυτά τα πράγματα, είναι κληρονομικό της, ή μήπως πριν ακόμη το παιδί προλάβει να μεγαλώσει και όταν ακόμη ήταν μέσα εκεί στον θάλαμο της μητέρας, εδέχθη εκ των υστέρων, και όχι ως καταβολές, εδέχθη εκ των υστέρων επιδράσεις ανάλογες, βιώματα ανάλογα, και προπαντός όταν γεννήθηκε το παιδί, εκεί που ήταν τόσο μικρό και εδέχεται την α ή β στοργή της μητέρας και γενικότερα των γονέων και των ειδικών του, μήπως αφομοίωσε ορισμένα πράγματα, πήρε κατά τέτοιο τρόπο που να φαίνονται ότι είναι κληρονομικό της και ότι είναι καταβολές. Αυτό βέβαια, εάν είναι τούτο εδώ το δεύτερο σωστότερο και ορθότερο, τότε σημαίνει ότι τελικά μένει ένα πάρα πολύ μικρό περιθώριο, μια πάρα πολύ μικρή πιθανότητα ότι τούτο ή εκείνο προέρχεται από την κληρονομικότητα. Και ότι τα πιο πολλά τα οποία βαρύνουν τον καθένα μας και που όταν τα πάρουμε στην πρώτη μας εκείνη ηλικία, την πολύ πολύ μικρή, τα πάρουμε αυτά τα πράγματα, δύσκολα έπειτα σε όλη μας τη ζωή απαλλασσόμεθα από αυτά. Βέβαια θα πει κανείς, τι κάνει ο Χριστός, τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνει η χάρις του Θεού. Όταν κανείς πιστεύσει στον Χριστό, όταν κανείς δείξει πίστη τέτοια που αναφέρει το Ευαγγέλιο μέσα πολλές φορές, η πίστη σου σε σωκέσε και τα λοιπά, όταν κανείς δείξει τέτοια πίστη, συντελείται μέσα του τέτοια αναδημιουργία και τέτοια αναμόρφωση που αδιστάκτως θα έλεγα όλα αυτά πάνε περίπατο και ο άνθρωπος γίνεται όντως νέος άνθρωπος. Αλλά το θέμα είναι πώς πιστεύει κανείς. Και άραγε μπορεί να βρει εκείνο που λέγει το Ευαγγέλιο, άραγε ελθόν ο Υιός του ανθρώπου ευρύσει την πίστη επί της γης. Άραγε σήμερα υπάρχει στα χρόνια μας, στους σημερινούς χριστιανούς, υπάρχει ας πούμε χριστιανός που να πιστεύει να έχει τέτοια πίστη ώστε να μπορεί να μεταθέτει αυτά τα βουνά.

να, που δημιουργούνται από την βρεφική και νηπιακή ηλικία μέσα εις τον άνθρωπο. Ίσως στα χρόνια μας, έχουμε πει και άλλες φορές, ίσως στα χρόνια μας επικρατεί τέτοια κατάσταση ώστε είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά δύσκολο να πιστεύσει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο. Το να παραδεχόμεθα τον Θεό, το να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, το να έχουμε μια επαφή, μια σχέση με τον Θεό, με την Εκκλησία, να προσπαθούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα, στις δύσκολες ώρες να καταφεύγουμε σε αυτόν. Δεν είναι τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα να γίνεται, αλλά το να πιστεύσει κανείς κατά τέτοιο τρόπο που να εξαρτάται απόλυτα από τον Θεό και να μην στηρίζεται σε τίποτε, αυτό το πράγμα είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο σήμερα και γι' αυτό όλο και περισσότερο και τα παλιά βιώματα εκείνα που υπάρχουν μέσα μας δημιουργούν ανάλογες καταστάσεις, αλλά και η παρούσα, η καθημερινή πραγματικότητα επιδρά τόσο πολύ και φτιάχνει και τους χριστιανούς, αυτούς τους πιστούς χριστιανούς που τόσο πολύ προσπαθούν και αγωνίζονται να είναι χριστιανοί, τελικά να γεμίζουν με πολλών ειδών βιώματα, τέτοια που να τους κάνουν άνω κάτω και να διαρωτάται κανείς και για τον εαυτό του και για τους άλλους. Είμαι, ζω σαν βαπτισμένος χριστιανός, ζω σαν αναγεννημένος χριστιανός, ζω σαν ένας πραγματικά πιστός, σαν ένας ο οποίος απεδέχθη το Ευαγγέλιο και ζω κατά το Ευαγγέλιο. Ή μήπως αυτό το πράγμα έχει μια εξωτερική σχέση μαζί μου και εσωτερικά και βαθύτερα άλλος κόσμος ζει μέσα. Οφείλουν λοιπόν οι γονείς να δείξουν στοργή στα παιδιά του, να τα δεχθούν σαν νέα πλάσματα του Θεού και όχι να τα δεχθούν σαν δικά των αντικείμενα, σαν κτήματα δικά των, αλλά σαν πλάσματα του Θεού, να τα δείξουν απέραντη στοργή, να τα αποδεχθούν όπως είναι, όχι όπως το ήθελε κανείς το παιδί, όχι όπως το ονειρευόταν, όχι όπως, που λέγαμε και πιο μπροστά, όπως θα τακτοποιούσε τις δικές του υποθέσεις καλύτερα και θα ικανοποιούσε τα δικά του τραύματα καλύτερα, αλλά να το δεχτεί κανείς το παιδί έτσι όπως είναι και να το βοηθήσει αυτό το πλάσμα, το νέο πλάσμα που μπορεί να γίνει ένας μεγάλος Άγιος με τη χάρη του Θεού, να το βοηθήσει αυτό που μπορεί να γίνει, όχι αυτό που θα επιθυμούσε ο πατέρας ή η μητέρα, αλλά αυτό που μπορεί να γίνει. Όπως καταλαβαίνουμε, αν έτσι έχουν τα πράγματα, και φυσικά έτσι έχουν, πάντοτε κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο λάθος στην αγωγή μας, στην αγωγή που θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά μας, στην όλη προσπάθεια που διαθέτουμε για τα παιδιά μας, και το παραχάιδημα και η πολλή καλοσύνη και οι πολλές τρυφερότητες και τα πολλά άλλα τέτοια, ή και από την άλλη πλευρά η αδιαφορία και η περιφρόνηση, όλα αυτά τα πράγματα αντί να κάνουν καλό στο παιδί, κάνουν κακό. Μην παραξενευόμεθα δε καθόλου ότι κατά το μάλλον και ήτον ως επιτοπλίστων, δηλαδή παίρνουμε πάντοτε ή το ένα άκρο ή το άλλο άκρο. Και δυστυχώς κατά κανόνα ελάχιστες φορές παίρνουμε την σωστή και την πραγματική στάση, την μεσαία και πεπατημένη, ας πούμε έτσι. Πάντοτε θα πάρει κανείς ή το ένα άκρο το παραχάιδεμα που θα κάνει κακό στο παιδί προκειμένου να ικανοποιήσει τη δική του φιλαυτία, ή θα πάρει το άλλο άκρο που είναι και εκείνο επίσης εγωιστικό, το άκρο της περιφρονήσεως, το άκρο εκείνο που δεν έχει μέσα του στοργή και τα λοιπά και ενδιαφέρον για το παιδί.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Ερχόμαστε λοιπόν στη συνέχεια των μαθημάτων τα οποία κάνουμε εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο για την ανάλυση της Θείας Λειτουργίας και εκείνο το σημείο το οποίο θα ήθελα να σταματήσουμε σήμερα και να ερμηνεύσουμε είναι μετά την ανάγνωση του αποστολικού αναγνώσματος που όπως είπαμε φανερώνει την αποστολή των μαθητών από τον Κύριό μας να διδάξουν το Ευαγγέλιο του σε όλη την κτήση και να αγρεύσουν δι' αυτού του τρόπου πολλές ψυχές στα πνευματικά τους δίχτυα, ακολουθεί όπως βλέπετε και σήμερα που τηρούμε την παλαιά λειτουργική τάξη στην Εκκλησία μας, τι κάνουμε ένα αλληλουάριο, λέει κάτι στίχους ο ψάλτης και εκείνη την ώρα βγαίνει ο ιερεύς με το θυμιατό στην ωραία πύλη για να θυμιάσει πριν ακριβώς από το χρονικό διάστημα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου. Αυτό λοιπόν το αλληλουάριο όπως λέγεται, πρόκειται για στιχολογία και ψαλμόδηση της λέξης αλληλουία που σημαίνει έρχεται ο Θεός, προέρχεται από την εβραϊκή λέξη, είναι εβραϊκή λέξη το αλληλουία και σημαίνει έρχεται ο Θεός. Σε μας πώς έρχεται ο Θεός εκείνη την ώρα που βγαίνουμε να θυμιάσουμε ψάλλοντος τα αλληλούια? Με το Ευαγγέλιο. Έρχεται το Ευαγγέλιο μας λέει εκείνη τη στιγμή η Εκκλησία, προσέξετε όλος ιδιαιτέρως. Ο ιερεύς πριν ακριβώς διαβάσει το Ευαγγέλιο δημιουργεί μια θα λέγαμε πνευματική κατάσταση στους πιστούς, τους προετοιμάζει για αυτήν την υποδοχή του Ευαγγελικού Λόγου με το θυμίαμα. Οι ιεροψάλτες, ο χορός και ο λαός του Θεού εκφωνούν ψάλλοντας το Αλληλουία που σημαίνει την επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή αυτό που κάθε ένας χριστιανός προαναγγέλει την έλευση του Κυρίου μας, διότι το Αλληλούια η λέξη σημαίνει έρχεται ο Θεός. Άρα λοιπόν κάθε φορά που ψάλλεται αυτό στην Εκκλησία μας, έρχεται η χάρις του Θεού δηλαδή, αυτή την οποία θα την ακούσουμε με το Λόγο και εμείς θα αφού αφογκραστούμε αυτόν τον Λόγο και τον πάρουμε μέσα μας στην καρδιά μας, αυτόν όταν θα προσπαθήσουμε να τον εφαρμόσουμε στη ζωή μας, είναι σαν να έρχεται και να σκηνώνει μέσα μας ολόκληρη η Θεία Χάρις του Θεού. Για τον Λόγο αυτό η Εκκλησία μας προτρέποντά μας να μελετούμε αδιαλείπτως και σε καθημερινή βάση το Ιερό Ευαγγέλιο, δηλαδή την Αγία Γραφή, μας το κάνει για να έχουμε όλοι μας προσωπικά επίσκεψη της Θείας Χάριτος, δηλαδή αλληλούια έχουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο.